0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, ανταμώνουμε. Ασφαλώς υπήρχε περίπτωση να μην ανταμώσουμε. Όλο το καλοκαίρι θα ανταμώνουμε και βεβαίως θα ανταμώνουμε και από τη νέα σεζόν. Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες, το επαναλαμβάνω και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει απίστευτο μα απίστευτο αέρα. Θα τα πούμε. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο Γεωργίος Ονταβαρίνος απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θα είναι ο απόλυτος άρχοντας του ραδιοθαλάμου εδώ στο cockpit, στον Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Ονταβαρίνε. Όλα καλά? Πώς ήταν το ξενυχτοκάματο? Αλλά φτάνει στο τέλος. Άντε, άλλη μία ωρίτσα σου έχει μείνει. Μία ωρίτσα. Φαντάζομαι ότι θα με ανοιχτείς, ρε παιδί μου, και σήμερα. Λιβουλάκι, κάτι, οτιδήποτε. Λοιπόν, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, για να μπορέσετε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αυτό που γουστάρετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να το επικοινωνήσετε μαζί μας. Και εμείς θα διαβάσουμε στον αέρα το μήνυμά σας. Θέλουμε να μας δώσετε ασφαλώς τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ, σήμερα.

Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Παρασκευούλα σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Τραγουδάρα και τραγουδάρα, διότι είπαμε, αρέσει υπερβολικά στην γυναίκα με αυτό το τραγούδι, στη Μαρία. Οπότε είπα σήμερα Παρασκευή να ξεκινήσουμε με αυτό τον τρόπο. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ο αέρας, αυτός ο απίστευτος αέρας, επηρεάζει τα πάντα, επηρεάζει και την οδηγική συμπεριφορά, διότι πρέπει να σας πω ότι ερχόμενος όλο και κάτι κουτιά πηγαίνανε βόλτα, κλαδιά, δεξιά-αριστερά, διάφορα απορρίμματα τα οποία εμείς έχουμε συνηθίσει, διότι δεν είμαστε και να τα πετάμε δεξιά και αριστερά. Υπουργικό, θα σας πω τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης. Κόντρα, Σαμαρά με κυβέρνηση, μέσω Δόμνας Μιχαηλίδου. Σήμερα έχουμε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση. Θα τα πούμε. Σοκαριστικές οι εικόνες. Στενεί στρατό ο Σάντσεθ στην Θέουτα. Γενικότερα υπάρχουν πολλά πράγματα. Το βασικό όμως, δυστυχώς, συνεχίζουν τα πύρινα μέτωπα. Είναι δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο. Αφήνουμε και λίγη ουρίτσα, αγαπητέ Γιώργη Νταβαρίνε, έτσι να ακουστεί το τραγουδάκι, το άσμα. Είπαμε, είναι νωρίς. Κάνουμε τα δικά μας.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα και τελευταία ημέρα του Ιουλίου. 31 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φεύγει και ο Ιούλιος. Από αύριο η τελευταία, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Η τελευταία ευκαιρία για δυνατές διακοπές. Για όλους σας. Και όσοι έχετε ήδη προγραμματίσει τις διακοπούλες σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Ο ήλιος θα ανατείλει 25 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 212η ημέρα του έτους. Παρασκευούλα, χαιρόμαστε που είναι Παρασκευή, λυπόμαστε και θλιβόμαστε για αυτά τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται οι ρεθυμιώτες, εκεί οι κριτικοί. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Ας ελπίσουμε πως θα πάνε όλα καλά. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που με οι ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμα και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Εσείς σήμερα να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, για να είναι η Παρασκευούλα έτσι ακριβώς όπως την περιγράφει και αυτό το φοβερό και τρομερό συγκρότημα. Από αύριο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να περάσετε όσο πιο επικοδομητικά γίνεται.

Είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας. Είναι η μέρα, Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Μακάρι να είχαμε ένα από αυτά τα ραβδάκια του Χάρι Πότερ, να πηγαίναμε στις φωτιές να λέγαμε «Σβηστήσιους» και να σβήνανε. Αλλά δυστυχώς. Αυτά μόνο σε ταινίες και μόνο σε τέτοιου είδους βιβλία, δυστυχώς. Μόνο στο πλαίσιο της μυθοπλασίας. Είναι η μέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι εθνική ημέρα. Γι' αυτό τους γουστάρω τους Αμερικανούς, ρε παιδί μου. Έχουν μία εθνική ημέρα για το οτιδήποτε. Σήμερα είναι η εθνική ημέρα και εκβατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερό έτσι να ξυπνάς το πρωί, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Και να λες σήμερα είναι η εθνική ημέρα κέικ βατόμουρο. Άρα σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να φάω κέικ βατόμουρο ή να πάω να αγοράσω. Και εκείνη την ημέρα βεβαίως παντού μα παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μπόλικο κέικ βατόμουρο. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος σήμερα. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ευδόκιμε. Εάν ξεχνάμε και καμιά άλλη γιορτούλα, εδώ είμαστε για να μας το υπενθυμίσετε. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Το 1801 ο Λόρδος Έλγιν, εκείνος ο περίεργος και φοβερός με την αρνητική έννοια τύπος, μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Για να δείτε πώς εκδικείται η ιστορία, Ήθελε τα αιτώματα, ήθελε γενικότερα τα πάντα από τον Παρθενώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Ήθελε να τα πάρει στην έπαυλή του στο Λονδίνο, να τα κάνει δώρο στην πολύ αγαπημένη του γυναίκα. Στο τέλος, επειδή έκανε πάρα πολλά χρόνια να τα μεταφέρει, ήταν μεγάλη ταλαιπώρια, κοιμόντουσαν οι υπόλοιποι, κατάφερε δύο πράγματα. Πρώτον, να χρεοκοπήσει και δεύτερον, να μην καταφέρει να κρατήσει δίπλα του και την πολύ αγαπημένη του γυναίκα. Έκτοτε, αυτά τα μάρμαρα του Παρθενώνα δυστυχώς βρίσκονται ακόμα στο Λονδίνο. Ζητούμε τον επαναπατρισμό τους εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα η πρώτη πολύ σοβαρή και μεγάλη καμπάνια ξεκίνησε από τη Μελίνα Μερκούρη. Για να τα θυμόμαστε και αυτά. Το ακούτε το άσμα. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν μία μικρή παρακαμψούλα για το αρχαίο μας γνωμικό και θα συνεχίσουμε και με τα θέματα της ειδησιογραφίας, τα δύσκολα θέματα της ειδησιογραφίας, αλλά θα συνεχίσουμε και με το ημερολόγιο μας. Η έμπνευση του Δημήτρη Σταυρακάκη ήταν θρασίβουλος. Μπορεί να μην άφησε κάποιο κλασικό γνωμικό με τη μορφή του φιλοσοφικού αφορισμού, αλλά η πολιτική του πράξη και στάση γέννησε το κορυφαίο σύνθημα απόφθεγμα της «Μη μνησικακήν», να μην θυμόμαστε τα περασμένα με κακία και εκδίκηση. Μετά την ανατροπή των 30 τυράννων το 403 π.Χ., ο Θρασίβουλος έπεισε τους Αθηναίους να κηρύξουν γενική αμνηστία. Το σύνθημα λοιπόν «Μη μνησικακήν» των γεγεννημένων, να μην κρατάμε κακία για όσα έγιναν στον εμφύλιο πόλεμο, αποτέλεσε το θεμέλιο της πολιτικής συμφιλίωσης. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Η πράξη αυτή, η στάση αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Αριστοτέλη, παρακαλώ, ως η πιο σοφή και μετριοπαθής πολιτική πράξη που επέδειξε ποτέ αρχαίος λαός. Νομίζω ότι χρειάζεται μπόλικη τροφή, μάλλον νομίζω ότι ρίχνει αυτή η στάση του Θρασίβουλου μπόλικη τροφή για σκέψη πάνω στην καθημερινότητά μας και μπόλικη τροφή για σκέψη για τους πολιτικούς μας. Προχωράμε για τα υπόλοιπα. Πάμε, κύριε Ταβαρίνε.

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στα πυρηνικά μέτωπα του Ρεθύμνου όλο το βράδυ. Συνεχίζουν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ασφαλώς να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μια τεραστίων διαστάσεων μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Επαναλαμβάνω, οι ρηπές των ανέμων έφταναν στην περιοχή, έφτασαν μέχρι και τα 12 μποφόρ. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι καιρικές συνθήκες προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, όπως σας είπα και νωρίτερα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο. Οι επίγειες δυνάμεις είναι ισχυρότατες, επιχειρούν αδιάκοπα 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Εκτιμάται, ρε παιδιά, πως στο νότιο Ρέθυμνο έχουν γίνει στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης.

Και επειδή μυαλό δεν βάζουμε και επειδή δυστυχώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά και στην προκειμένη περίπτωση πολύ επικίνδυνη και μεγάλη φωτιά, μας έγινε γνωστό ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες, αν μη τι άλλο, υπόνοιες, ενδείξεις ότι κάποιος κάτι, κάποιοι κάτι έκαναν ή κάτι δεν έκαναν καλά. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δηλαδή το μόνο πράγμα το οποίο απομένει είναι να ακούσουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε είτε από θερμές εργασίες που έκαναν κάποιοι ανεγκέφαλοι, είτε που από κάνα barbecue που έκαναν ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερο ανεγκέφαλοι. Τώρα τι να πει κανείς. Επαναλαμβάνω, στην Αθήνα, επειδή από την ώρα που μπήκα στο αυτοκίνητο, πραγματικά οι άνεμοι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατοί. Να σας πω ότι και εδώ στο νομό Αττικής είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4. Και μάλιστα περιφέρεια Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και πολλές περιοχές στην Πελοπόννησο αλλά και στη Στερεά Ελλάδα, βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 4. Ρε παιδιά προς Θεού, δηλαδή να το ξαναπούμε, το λέμε κάθε μέρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτε να πετάμε τα ποτσίγαρα, τις γόπες έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε γενικότερα, τι άλλο να πω, ούτε καν να καπνίζουμε σε περιοχές που υπάρχουν ξερόχορτα. Μην αναφερθώ τώρα στο ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι σε πολλές περιοχές της χώρας, παρακαλώ, της χώρας, δεν έχουν πράξει τα δέοντα ούτε δήμαρχοι, αλλά πολύ περισσότερο πολίτες. Επίσης, μάλιασε γλώσσα μου στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Στα παλαιά των υποδημάτων σας.

Και το ότι πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να περιγράφουμε και αυτά τα οποία πρέπει να αποφύγετε, να αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Γιατί για μένα με συγχωρείτε πάρα πολύ, η βλακεία τελικά δεν πρέπει να συγχωρείτε. Λένε είμαι, εντάξει, το, έχει το ακαταλόγιστο διότι είναι βλάκας, είναι βλαμμένος. Το ότι συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους το έχουμε καταλάβει. Δεν σας φταίμε όμως σε τίποτα όλοι οι υπόλοιποι. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Τι να το κλείσουμε, θα το ξανανοίξουμε λίγο αργότερα. Γιατί όλο θα μου στείλετε και κανένα μήνυμα που θα με φουρτουνιάσετε πρωί-πρωί. Από σήμερα έως και την Κυριακή απαγορεύεται, απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Να το περιγράψουμε. Χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους. Γενικότερα εργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες. Ακόμα και το barbecue δημιουργεί σπινθήρες. Τώρα αν κάποιος θέλει με 37 βαθμούς Κελσίου να πάει έξω, να κάθεται στην αυλή, ντάλα στον ήλιο, να κάνει και barbecue, δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει. Σε περίπτωση τώρα, ακούστε γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά, σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, επικοινωνήστε άμεσα με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας 199. Τριψήφιος αριθμός. Ή με την 24ωρη γραμμή, αν είναι στο πλαίσιο, αν είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων, με την 24ωρη γραμμή του Δήμου, το 1595. Εντάξει, αυτά. Αυτά θα επανέλθουμε βεβαίως και θα σας κρατάμε ενήμερος για το τι ακριβώς γίνεται στα πυρηνά μέτωπα. Και στην Πάρο τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Είναι δύσκολη, γιατί 20 λεπτά μετά τις 5 είμαστε. Είναι δύσκολη η απόψινη νύχτα και στην Πάρο. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και 10 οχήματα. Η φωτιά στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου δείχνει, έχει καλύτερη εικόνα. Στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα. Βάλε αυτό λίγο το σημείο να τα ακούσουμε, που μου αρέσει τρελά.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί από την ΚΟ. Έχει ξεσπάσει επίσης πυρκαγιά σε δακιστική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Φωτιά επίσης στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα, στη Θεσσαλία. Οι αρχές έχουν προβεί σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Να το επαναλάβω. Εγώ θα το επαναλάβω. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Κύριε Νταβαρίνη.

Νομίζατε ότι ήταν ο Αβραμόπουλος ο πρώτος ο οποίος έφερε νόμο στη χώρα μας προκειμένου να απαγορευτεί το κάπνισμα σε εσωτερικούς και σε δημόσιους χώρους? Αν δε, τώρα αναφέρω και τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος ήρθε πάλι στην επικαιρότητα με την, με την ιστορία με το Qatar Gate, διότι η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παρέπεμψε στην Ολομέλεια της Βουλής τον κύριο Αβραμόπουλο με το ερώτημα της άρσης της ασυλίας του. Θα τα πούμε όλα αυτά, έχουμε μπόλικο ρεπορταζάκι, γιατί έχουμε συνομιλήσει και με, και με πάρα πολλά στελέχη, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν ήταν λοιπόν πρώτος ο κύριος Αβραμόπουλος, όχι. Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, παρακαλώ, απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Το 1856, πόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπος. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν το έκανε για λόγους υγείας. Όχι, καμία σχέση. Τότε προφανώς δεν υπήρχαν και ευρήματα. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Το 1920 ο Ιωάννης Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου, τα Ιουλιανά τα λεγόμενα. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο, 30 έδρες και ΑΚΕΛ, 5 έδρες. Και οι 15 της τουρκοκυπριακής πλευράς. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης. Αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Κινητικότητα στο Κυπριακό. Είδατε, η ιστορία κάνει κύκλους. Όταν δεν κλείνεις τα ανοιχτά μέτωπα, η ιστορία δεν σε αφήνει. Σε τριγυρίζει. Σε τριγυρίζει. Τώρα έχουμε κινητικότητα με πρωτοβουλία του Γκουτιέρες. Εχθές συνομιλήσαμε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αντωνίου. Μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και βάλει μάλιστα και τις κόκκινες γραμμές. Κόκκινη γραμμή εκεί που δεν το συζητά η κυπριακή πλευρά, το να χάσει τα κεκτημένα της η Κυπριακή Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το να σταματήσει να υφίσταται και να είναι κράτος με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται και αφορούν βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μέλος η Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα μην περιμένετε ότι θα έχουμε αλλαγές ή θα έχουμε λύσεις σε ένα πρόβλημα εδώ και 52 χρόνια. Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα χρειάζεται κι άλλος χρόνος. Δυστυχώς και πολλές ακόμα συναντήσεις. Και 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή ότι προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Είναι η αγορά του αιώνα. Ίσως το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που είχε δει ασφαλώς η Ελλάδα μέχρι τότε και που είχε δει η Ελλάδα μέχρι και τώρα πρόσφατα. Γιατί νομίζω ότι το μοναδικό πρόγραμμα που ξεπερνά εκείνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτό. Με Μπελαρά, με F-35, με F-16 Viper και πάει λέγοντας. Σας λέω τα ελάχιστα, γιατί υπάρχει και άλλη ουρά από πίσω. Τώρα, στις μέρες μας.

Πολλές πολλές καλημέρες και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα καλέ μου φίλε, να περάσεις όσο πιο όμορφα γίνεται με την οικογένειά σου εκεί στην ξενιτιά. Έχω έρθει 2-3 φορές στο Ντίζελντορφ, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι μία από τις πόλεις που εντάξει βλέπεις γύρω σου παντού σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας, την πολύ δυνατή ατμομηχανή ολόκληρης της Ευρώπης. Καλημέρα και στην Ελπίδα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την καλημέρα σου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξυπνάτε το πρωί, ακούτε Real FM γιατί αυτό είναι σωστό, αλλά βάζετε ρε παιδί μου στο προγραμματάκι σας έτσι να στείλετε και ένα μήνυμα, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς και πάρα πολύ συγκινητικό, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά λάθη πάλι μου γράφει ο Αβραάμ, δύσκολη θυελώδης άνεμη, αλλά μάλλον υποτιμήθηκαν Σπύρο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν υποτιμήθηκαν ή όχι. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες. Οι άνεμοι πραγματικά, δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη τι καιρό κάνει, εδώ στην Αθήνα πάντως, σας λέω, κατέβηκα από το, για να πάρω το αυτοκίνητο, έβλεπα εκεί στην αυλή τα δέντρα πέρα δόθε. Όσο λοιπόν ερχόμουν προς το κέντρο, ερχόμουν προς την Αθήνα, προς το Μαρούσι, οι άνεμοι γίνονταν ακόμα πιο δυνατοί. Σε σημείο που σε κάποιες στιγμές έλεγα ότι θα με σηκώσει ο αέρας μαζί με το αυτοκίνητο, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός, τώρα μέχρι να ξημερώσει, όσοι είσαστε στα αυτοκίνητα και μας ακούτε, να προσέχετε σας παρακαλώ πολύ τα διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν γίνει υπτάμενα. Δεν είναι άτια, δεν είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, είναι η βλακεία που κουβαλάμε, διότι πρόσεξε τώρα. Ο άλλος για να μην έχει τα σκουπίδια παραδείγματος χάρη στο σπίτι του, μπορεί να τα βγάλει και στο μπαλκόνι. Ναι, ή μπορεί να τα κατεβάσει κάτω. Μπορεί να βλέπει, ας πούμε, τους κάδους των απορριμμάτων να είναι γεμάτοι μέχρι πάνω, θα βάλει αυτό και αυτό στη δική του τη σακούλα. Όταν έχει λοιπόν τέτοιο άρα, δεν θα κλείσει κιόλας το καπάκι. Σιγά μην το πιάσει ρενταβαρίνη για να λερωθεί ο άνθρωπος. Να πιάσει το καπάκι για να το κλείσει. Όχι, προς Θεού. Θα το αφήσει ανοιχτό. Μέχρι να πάνε οι άμυροι, οι υπάλληλοι του Δήμου για να καθαρίσουν. Μέχρι να φτάσουν τα απορριμματοφόρα. Με αυτό τον αέρα τα στέλνουν τα σκουπίδια βόλτα. Έβλεπα διάφορα χάρτινα κουτιά. Επίσης εκεί στα διάφορα μεγάλα μαγαζιά. Μην τα αφήνετε ρε παιδιά τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Το τι πλαστικό, το τι χαρτόκουτο. Πολλά κλαδιά. Πάρα πολλά κλαδιά. Από τα γερασμένα πλέον δέντρα τα οποία υπάρχουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σπάνε τα κλαδιά, πέφτουν, πηγαίνουν βόλτα με αυτούς τους αέριδες. Πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, στέλνει την καλημέρα του, ανταποδίδουμε. National Day Hawaii 5th. Τζάκι, τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο Nixon Hand. Μάλιστα. Φοβερή υπογραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γεια σου Ιωάννη, καλημέρα σας. Να το πεις λέει στους φίλους σας, τους Ισραηλινούς που έψιναν. Ποιοι Ισραηλινοί έψιναν? Τι λες μωρέ, ρε Γιάννη μου. Δεν ξέρω τώρα, έχω χάσει κάποια είδηση? Εν πάση περιπτώσει, αν έχω χάσει κάποια είδηση, ενημέρωσέ με, δεν ξέρω τι ακριβώς λες. Δηλαδή πρέπει να το πούμε κάπου συγκεκριμένα. Ξέρετε, τα πάντα δεν έχουν να κάνουν με την ιδεολογική προσέγγιση που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Η καθημερινότητά μας δεν μπορεί να είναι μία ιδεολογική προσέγγιση. Δεν μπορεί να είναι μονίμως ότι εγώ είμαι με τους Παλαιστινίους ή είμαι με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω εγώ τι, άρα τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι. Δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αυτή είναι και η στάση ζωής την οποία έχω από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Αυτή την κατεύθυνση μου έδωσαν και οι γονείς μου.
να μην κρίνω και να συγκρίνω τα πάντα με βάση την ιδεολογική προσέγγιση που μπορεί να έχω ή που μπορεί να έχει οποιοδήποτε, και να αποδέχομαι και την άποψη του άλλου ακόμα και αν διαφωνώ κάθετα με την άποψη του ανθρώπου που έχω απέναντί μου. Τη σέβομαι όμως. Γιατί πρέπει όμως τα πάντα να τα βάζουμε σε μια τέτοια διαδικασία? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Ίσως εγώ να μην μπορώ να το αντιληφθώ, η ευφυΐα μου να μην φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, okay, αν υπάρχει κάτι άλλο, Ιωάννη μου, το οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει από το μήνυμά σου, εδώ είμαστε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να μου το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο.

0: Δεν μου λες για τον Τζον Τραβόλτα, έβαλε 100% για τον Σαβρακάκη, είμαι σίγουρος.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν το συζητάμε. Εσύ και ο Τζόνι ένα πράγμα. Επίτρεψέ μου, Δημήτρη, ένα χρηστικό, θα το επαναλάβουμε και στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα Πελάγη. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία και τους κατατόπους λιμεναρχία πριν πάτε στο λιμάνι για να φύγετε. Διότι νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, εντάξει, ίσως τα μεγαλύτερα καράβια να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά τώρα με 8-9 μποφόρ δεν ξέρω κατά πόσο και αυτά μπορούν. Διότι βλέπω εδώ με η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει και καταγράφει ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Και σε κάποιες φάσεις οι άνεμοι, οι ρηπές αυτές των ανέμων φτάνουν μέχρι και τα 100-110 χιλιόμετρα. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Πολύ προσοχή. Τα μαλλιά σου γλώσσαμε σήμερα, Δημήτρη, να λέμε πολύ προσοχή. Ακόμα και οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν στους δρόμους με αυτούς τους ανέμους. Τι κάνεις, καλή σου μέρα.
1: Κανένα ελληνικό τραγούδι δεν παίζεις.
0: Εξαρτάται.
1: Τι εξαρτάται.
0: Ανάλογα.
1: Μα τι ανάλογα.
0: Στο ελληνικό τραγούδι πρώτα απ' όλα, κοίταξε. Ναι. Είναι πάρα
1: δεν
0: πολύ...
1: μπορεί να μιλήσει. Είναι κακό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: σωστό
0: είναι
1: αυτό,
0: άσχημο λέτε. Τώρα να μιλάς ναι. πάνω στο ελληνικό τραγούδι. Και γενικότερα είμαι υπέρ της άποψης ότι η ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει έτσι. Τη πάει τη ενημέρωση η ροκ.
1: Ωραία, μπορεί να βάλει όμω και ένα ελληνικό τραγούδι κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, όταν.
1: Έτσι, τυχαίνει, καλοκαιρινό.
0: Όταν τυχαίνει, βάζουμε. Ρε,
1: παιδί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: να
1: ο Πάουκ χθε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι εντυπωσιακό και να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Κέρδισε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στο παιχνίδι που ήταν η ρεβάνς της νίκης με 3-2 στην Πολωνία απέναντι στην Ουκρανική ομάδα στο πρώτο αγώνα. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να σκοράζει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου 45 λεπτού και στο 48, δηλαδή στο τέλος του ημιχρόνου και στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ 2-0 κέρδισε, προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έκανε μια καλή εμφάνιση και φυσικά ο Κωνσταντέλιας αποθεώθηκε για την παρουσία του αυτή και για τα δύο τέρματα που πέτυχε. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τώρα με την Anderlecht, η οποία κέρδισε την Hammarby από τη Σουηδία με 3-1. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα και η ρεβάνς μετά στις Βρυξέλλες, όπου φυσικά έχει πάει επανειλημμένες φορές. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Παίζουν,
1: τι ωραίες Βρυξέλλες.
0: Οι Βρυξέλλες, σε πληροφορώ από την πρώτη φορά που είχα πάει πριν το 2000,
1: ναι.
0: μέχρι το πώς εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ πρώτη φορά στις Βρυξέλλες πήγα το 1998.
0: Κάπου εκεί 98.
1: Όχι, όχι, τον, όχι, όχι, α. Λάθος. Το 1996 πήγα πρώτη φορά.
0: 1996. 1998-99,
1: ναι,
0: κάπου
1: πιστεύω ότι αν δεν ήταν η έδρα της Ευρωπαϊκής ΕΟΚ μετά Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν ένα χωριό στο Βέλγιο, πρωτεύουσα του Βελγίου, και θα κυκλοφορούσαν ακόμα αγελάδες με κουδούνια στην Grand Place.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί.
1: Τους έχει δώσει άλλη όθηση. Το γεγονός ότι είναι ένα πολιτισμικό ναι. μέρος που είναι πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ευρώπη και δουλεύει εκεί βασικά. Και αυτό την έκανε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
0: Προσυπογράφω απόλυτα την παρατήρηση την οποία κάνεις. Απλά όταν την έχεις δει και το καταλαβαίνεις εσύ και ναι. όσοι έχουν πάει. Παιδιά, μην νομίζετε, δεν πηγαίνουμε διακοπές. Δηλαδή δεν το παίζουμε έξυπνοι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το παίζουμε έξυπνοι.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι ναι. διακοπές δεν έχουμε πάει. Άντε να μείνουμε μία μέρα μετά. Κατά τύχη έχω μείνει σε κάποιες πόλεις.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά η μέρα είναι γήπεδο, διοργάνωση, δουλειά, ξενοδοχείο το βράδυ, δεν είναι...
0: Είναι έτσι να το λέμε, διότι στέλνετε και κάποια μηνύματα τον Νατάλα
1: ναι, ότι...
0: και έχω πει ας πούμε το χαρακτηριστικό ναι. ότι έχω πάει 15, 20, 25 φορές στο Παρίσι. Στο Παρίσι, πρόσεξε. Ακούνε Παρίσι και λένε πω από πολυτέλεια και έχεις πάει τόσες φορές, δηλαδή κάθε χρόνο πηγαίνεις Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για επαγγελματικούς λόγους.
1: Έχω τραυματική εμπειρία από το Παρίσι. Όταν πάω τον Αύγουστο του 1998 για μετάδοση ναι. ή 99 δεν θυμάμαι, και φεύγω μόνος μου από την Αθήνα, γιατί ο άλλος συνάδελφος είχε πάει με την πρωινή πτήση. Εγώ πήγα με την απογευματινή της Air France τότε. Και όταν έφτασα στο Παρίσι και ήμουν στο ταξί για να πάω στο ξενοδοχείο, με παίρνουν οι φίλοι μου και οι φίλες μου από κάποια νησιά και μου λέγανε πού είσαι και λοιπά. Λέω, καθίστε αύριο να με δείτε 9 η ώρα να δείτε τη μετάδοση στην τηλεόραση.
0: Λοιπόν, θα σου
1: εντάξει,
0: πω,
1: δηλαδή εκείνη τη φορά με πείραξε πάρα πολύ. Ήμουν και πιο νέος κιόλας και εντάξει, με πείραξε. Ήταν Αύγουστος, 10-11 Αυγούστου ήταν.
0: Θα σου πω πού θέλω να καταλήξω.
1: Όχι, έκλεινα... μην νομίζω ότι πήγαμε η Βολτά. Πήγαμε αυτό. Άντε και ένα φαγητό μετά το βράδυ, αν προλάβουμε.
0: Τι
1: φαγητό
0: το βράδυ, εκεί που μας πηγαίνανε και τρώγαμε μπουφέ.
1: Όχι, εντάξει, είχε.
0: Μα δεν προλαβαίναμε. Με τα ζωντανά, ειδικά όταν καλύπτεις έναν πρωθυπουργό της χώρας, όπου όταν πηγαίνει.
1: Αρχίζουν τα μηνύματα τώρα.
0: Εντάξει. Όταν καλύπτεις έναν πρωθυπουργό της χώρας και έχει την επίσημη συνάντηση, τις ανεπίσημες συναντήσεις, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει συγκεκριμένα workshops, πρέπει ενδιάμεσα να βγάζεις τα ζωντανά, γιατί τότε ήμουν στην ΕΡΤ. Τελείως διαφορετική ρυθμή.
1: Παρακαλάς το ξενοδοχείο που σου έχουν κλείσει να έχει room service μέχρι 24ωρο για να φας, αν γυρίσεις στις 12.30-1, κανένα κλαμπ σάντουιτς, καμιά μακαρονάδα με σάλτσα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει, παρακαλάς. Να λοιπόν, είναι αυτό πράγμα. Βασικό αυτό το πράγμα.
0: Και μονίμως,
1: το λέω και για τους νέους συναδέλφους. Βασικό το, να έχει, ας αυτά τα MRB και λοιπά, το ξενοδοχείο να, είναι, μονίμως, να έχει room service νυχτερινό για να μπορεί να φας.
0: Σου τα κλείνουν από την αποστολή, τα πληρώνει το μέσο στο οποίο εργάζεσαι. Και μάλιστα όλα τα χρόνια, και επανέρχομαι στο θέμα του Παρισιού, όλα τα χρόνια που πηγαίναμε εκεί μας έκλειναν ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν δίπλα στο Τροκαντερό. Ήταν στην Κλεμπέρ, πήγαινες με τα πόδια, δηλαδή σε 3 λεπτά ήσουν στο Τροκαντερό. Έβλεπες τον πύργο του Άιφελ μπροστά σου. Σας πληροφορώ, από όλες αυτές τις φορές έχουμε ανέβει 1 φορά στον πύργο του Άιφελ. Και μάλιστα με το άγχος, γιατί χτυπούσε το τηλέφωνο και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω γιατί μας ψάχνανε.
1: Ναι, και εντάξει, είναι ελάχιστε. Και εγώ στο Παρίσι, 1 φορά ακόμα που έχω πάει 4-5 φορές, 6, δεν θυμάμαι κι εγώ εκεί. Αλλά 1 φορά κάθισα και την επόμενη μέρα και βγήκα το βράδυ έξω.
0: Α, είσαι καλός. Ναι.
1: Πήγα τώρα για να σε κάνω να ζηλέψεις σε ένα τα πιο VIP club του Παρισιού.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν έμπαινες μέσα. Ναι. Όλοι members έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ούτε ξέρουμε. Κατάλαβες, Ταβαρίνε. Ούτε ξέρουμε που είναι αυτό. Ούτε ξέρουμε. Λοιπόν
1: τώρα είπαμε για τον Πάοκ ότι προκρίθηκε και πάει στον επόμενο γύρο του Euro

0: έκανε το 2-2 και έτσι έστειλε την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Στον τρίτο γύρο του Conference League, αφού ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Παναθηναϊκός εντός έδρας θα παίξει το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο την άλλη εβδομάδα στις 5 του μήνα. Και να δώσω δύο ειδήσεις ακόμα. Βαγγέλης Παυλίδης, κορυφαίος με την Μπενφίκα, στη νίκη με 5-0 από τη Σενγκάλεν της Ελβετικής. Η Μπενφίκα πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει με τη Χάρτς από τη Σκωτία. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 τέρματα από τα 5 της Μπενφίκας. Και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε στην Borussia Dortmund. Θα ανακοινωθεί σήμερα η μεταγραφή του από την Genk στην Borussia για τον διεθνή παίχτη μας.
1: Πάνε καλά τα ελληνάκια μας,
0: ναι,
1: στην μεταγραφική
0: έχουμε
1: περίοδο.
0: Και ο Κουλιεράκης πάει στην Ρώμα, φεύγει από τη Wolfsburg και πάει στη Ρώμα. Και εθνική ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών, παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Ζάγκρεπ, κέρδισε χθες 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό. Θα παίξει στις 9.30 ώρα το βράδυ με την Ισπανία στον τελικό, διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο. Έχουν εξασφαλίσει οι πιτσιρίκες ήδη το αργυρό μετάλλιο.
1: Μια χαρούλα, μπράβο, μπράβο στα κορίτσια, μπράβο. Γενικότερα ο αθλητισμός μας κάνει λίγο να σκάει το χιλάκι μας.
0: Είναι κάποιες επιτυχίες που λέμε και είναι σημαντικές. Οπότε τώρα περιμένουμε, γιατί μπαίνει και ο Ολυμπιακός τώρα στις 4 του μήνα απέναντι στην Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Έχει την ερχόμενη Τρίτη.
1: Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό γενικότερα?
0: Θα δούμε. Γιατί χθες και ο Παναθηναϊκός δεν τον περίμενα να είναι τόσο χλωμός.
1: Ναι.
0: Και να...
1: Εφησυχάστηκε νομίζω περισσότερο στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
0: Ναι, και στο πρώτο αγώνα έχασε πολλές ευκαιρίες σημαντικές. Έχει πρόβλημα στα τελειώματα. Το είπε ο Νίστρουμ στη συνέντευξη που προχθές. Και χθες είπε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος. Αλλά μετράει η πρόκριση, αυτό κρατάει, που είναι το σημαντικό. Ενώ ο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είπε ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήταν μια δύσκολη ομάδα. Όμως έπαιξε ρόλο η πολύ καλή μέρα του Κωνσταντέλια. Παραδέχτηκε ο προπονητής στην Δυνάμο Κιέβου ότι η ομάδα του δεν έχει Κωνσταντέλια.
1: Νομίζω ότι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα πούμε πάλι κάποιες ιστορίες μας από τις ευρωπαϊκές μας περιοδίες.
1: Από
0: τις ευρωπαϊκές μας.
1: Έχουμε και παγκόσμιες.
0: Έχουμε και παγκόσμιες. Αλλά αυτές είναι τώρα μεγάλη κούραση.
1: Μεγάλη κούραση. Εντάξει,
0: αυτές είναι πολύ μεγάλη κούραση. Ο κόσμος τώρα σου λέει: τι λες ρε μεγάλα, έχεις πάει από εδώ, από εκεί, έχεις δει τον κόσμο και μας δουλεύεις. Άστο.
1: Καλά. Ναι, είναι σχετικό. Έχουμε δει πολλά ξενοδοχεία, η αλήθεια είναι,
0: ναι,
1: και πάρα πολλά επίσημα κτίρια.
0: Ναι, και επίσης και γήπεδα εγώ.
1: Εσύ γήπεδα.
0: Εντάξει, ναι,
1: εσύ
0: και επίσης μπορεί να μένουμε την Τρίτη σε άλλο ξενοδοχείο, την Τρίτη σε ένα ξενοδοχείο σε μια ευρωπαϊκή πόλη και να πάμε μετά την Παρασκευή να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο. Και να μπερδεύουμε τα δωμάτια, να μην θυμόμαστε το νούμερο, επειδή το έχω πάθει αυτό.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητέ Δημήτρη.

Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα το πρωί εκεί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη. Εχθές λύγησαν μέχρι και τα μάρμαρα στην κηδεία του έτερου που έφυγε από τη ζωή. Ο Κώστας Λεμοδέτης έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο, τους άλλους δύο. Εν το μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή, αρχικά αυτό το οποίο είχε υποθεί ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους, ότι πήγαν στο σημείο αυτό και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Τώρα λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ έντονα και το ψάχνουν οι αρχές, είναι ένα από τα σενάρια, ότι

μπορεί να υπήρξε βλάβη. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για να επιχειρήσει, για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτό το είπε ο Θανάσης Ψαρόπουλος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Τώρα, οι ανακριτικές, επαναλαμβάνω, αρχές έχουν, τα ελέγχουν όλα αυτά, τα βλέπουν όλα αυτά, για να δούμε τι έγινε και χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες μας. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Τις ευχαριστίες μας γενικότερα σε όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αυτή η νύχτα ήταν πολύ δύσκολη και για την Πάρο, που παρόλο που ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και 10 οχήματα επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, περιμένουν πώς και πώς να ξημερώσει προκειμένου να συνδράμουν και τα πτυτικά μέσα και τα εναέρια μέσα που διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλώς εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Ξεπερνούν ακόμα και τα 12 μποφόρ οι θυελώδεις άνεμοι. Ξεπερνούν ακόμα και τα 12 μποφόρ. Και μάλιστα συνομιλώντας εκεί, γιατί όλο το βράδυ προσπαθούσαμε να μάθουμε 5 πράγματα έτσι, ξέρετε, για να ενημερώσουμε και εσάς. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τη φωνή τους από τους ανέμους. Από τους ανέμους. Εκεί να δείτε στο Ρέθυμνο πώς περιμένουν, πώς και πώς, διότι είναι πραγματικά εξαιρετικά αντίξωες οι συνθήκες. Πώς περιμένουν να ξημερώσει προκειμένου να δουν τα Καναντέρ και τα υπόλοιπα εναέρια μέσα να επιχειρούν. Να σας πω επίσης ότι επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη, και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι καλύτερη εικόνα στην Άνδρο. Μάλιστα, και από ότι έχουμε φωτιά τώρα στην Αχαΐα, και μάλιστα έχει ηχήσει το 112 για εκένωση της Φλόκας προς την Άρλα. Λοιπόν, να γίνω πιο συγκεκριμένος, μιλάμε λοιπόν για την περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Έχει κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική και όλα τα επίπεδα πολιτικής προστασίας της χώρας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Το μήνυμα τώρα της πολιτικής προστασίας αναφέρει το εξής, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το έχω μπροστά μου. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας, απομακρυνθείτε προς Άρλα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και με συναδέλφους κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, της 6ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, έχουμε πει προσοχή, διότι είναι σε επικινδυνότητα. Βλέπω εδώ το χάρτη, δηλαδή εντάξει, να σταματήσουμε λίγο τις κουταμάρες, να τις σταματήσουμε τις κουταμάρες. Κατηγορίας κινδύνου 4, οι περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατηγορία κινδύνου 4. Να βάλουμε το μυαλό μας λίγο κάτω να δουλεύει. Ναι, αυτό έχω να πω εγώ. Να συνεχίσω λίγο με τα μηνυματάκια σας. Εντάξει μου ρε Σπύρο, ρε συνονόματε, γιατί τα πάντα, αυτό που έλεγα προηγουμένως, τα πάντα πρέπει να τα βάζουμε στο πλανήτη
στη γωνιά της ιδεολογίας του καθενός. Ο καθένας ασφαλώς έχει το δικαίωμα να πιστεύει το οτιδήποτε θέλει, εκφράζει αυτό το οποίο πιστεύει με το δικό του ασφαλώς τρόπο, το ανώτατο επίπεδο, θα το πω έτσι, έκφρασης είναι ασφαλώς οι εθνικές εκλογές, και νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο, τι να πω, ας βάλουμε μία ανωτελεία σε αυτό το διάλογο και σε αυτές τις τοποθετήσεις. Προχωράω λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα, 30 ευρώ πετρέλαιο, κάθε μέρα έβαζα και είχα και μέσα. Τώρα ανάβει λαμπάκι. Μου έχει στείλει στο mail του σταθμού την κλίση που έχει λάβει. Δεν την έχω δει όμως. Θα συνδράμισε αυτό η κυρία Βουγιουκλιώτη για να έχω την κλίση και για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη έστειλε μήνυμα εχθές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου Γιάννη, έτσι. Έστειλε μήνυμα ότι του ήρθε να πληρώσει κλίση την οποία είχε λάβει πριν από 7 χρόνια. Είχε λοιπόν την κλίση, τον έγραψαν επειδή ήταν η μισή ρόδα του αυτοκινήτου μέσα σε λεωφοριόδρομο. Πριν από, με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, όχι με το ταξί. Τον έγραψαν, θα σου στείλω τις καλημέρες θεσμικά. Την ώρα τον έγραψαν λοιπόν, ο ίδιος πήγε και έκανε ένσταση, διότι δεν αποδέχθηκε την παράβαση. Η ένσταση αυτή έκανε 7 χρόνια. 7 χρόνια για την ένσταση, όπου στο τέλος του είπαν πλήρωσε και από πάνω. Κάτι δεν λειτουργεί καλά. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Την καλημέρα μου σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω. Να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ. Και ασφαλώς να επιστρέφετε στο σπιτικό σας με μπόλικο μεροκαματάκι. Ο Αβραάμ μου λέει στο ερώτημά μου, εάν φυσάει, πώς είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, δεν είχαμε τόσο αέρα ή και τόσους βλαμμένους ίσως. Ναι ρε παιδί μου, διότι με τέτοιο αέρα δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις εσύ να κάνεις θερμές εργασίες τέλη Ιουλίου που να πάρει ευχή. Έτσι, και όταν, προσέξτε τώρα, 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε Αττική και Μεσσηνία. Μιλάμε για το τελευταίο 24ωρο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μάλιστα, όσον αφορά στην μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου, γίνονται ανακρίσεις. Έχουν γίνει προσαγωγές. Άρα κάτι γίνεται εκεί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης συγκεκριμένα. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά. Θα τα μάθουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα μάθουμε πράγματα και καταστάσεις. Γεια σου ρε Τάσο. Καλημέρα λέει. Να πείτε στον Υπουργό Υγείας, καταγραφή κάνουν για παράβαση. Και τι ακριβώς έκανε στη Λίμνο, μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος Βρετάσο μου, για να μπορέσω και να σου δώσω απαντήσεις και να μπορέσουμε έτσι και να το σχολιάσουμε το θέμα. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον Υπουργό Υγείας, όχι εδώ στο Real FM, εδώ τον έχουμε βγάλει πάρα πολλές φορές τον κύριο Γεωργιάδη για πάρα πολλά και διαφορετικά θέματα. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να σας πω ότι έχει αρχίσει η κόντρα και λαμβάνει η κόντρα ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία, ανάμεσα στον Μητσοτάκη και το Σαμαρά, έχει αρχίσει να λαμβάνει, έχει περάσει σε άλλη διάσταση, σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα. Θα τα πούμε αυτά όλα μετά τις 6, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα είναι τα πολιτικά πράγματα. Μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε μπόλικη δουλίτσα όσον αφορά σε αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από αυτά τα οποία παρακολουθήσατε on camera, έχει πει και άλλα πράγματα μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο εχθές, το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν.
Παρόλα τα αυτά δεν αποκλείεται, αν και εφόσον χρειαστεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο μας έχουν βάλει αυτό τον αστερίσκο, να ξανασυνεδριάσει, να ξαναγίνει η σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του κυρίου Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός για ελάχιστες ημέρες, σχεδόν Σαββατοκύριακο ενδέχεται να φύγει από την Αθήνα και να πάει έτσι ολίγον τι να ξεκουραστεί. Παρόλα τα αυτά θα είναι σε μόνιμη μα μόνιμη επαφή με τους υπουργούς του αλλά και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Καλημέρα στο Γεώργιο, καλημέρα Σπύρο. Οι σκέψεις μας, λέει, η σκέψη μας σε όσους είναι κοντά στις φωτιές, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας, και ας σταματήσουμε να κρίνουμε. Ο αέρας σηκώνει δέντρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω εάν έχει κοπάσει το πράγμα, αλλά την ώρα που ερχόμουν εγώ στο σταθμό, που ερχόμουν στο Real FM, ακόμα και τώρα, φύσαγε υπερβολικά. Επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή, λόγω του ότι χρησιμοποιώ την Αττική Οδό, που ουδής αμφιβάλλει για την ασφάλεια και για το οδόστρωμα της Αττικής Οδού, κάποια στιγμή έκοψα ταχύτητα και μην νομίζω ότι πήγαινα με καμία ιδιαίτερα μεγάλη υψηλή ταχύτητα. Στο όριο ήμουνα, εκεί γύρω στα 110 χιλιόμετρα, στα σημεία που δείχνουν τα μπελίτσες της Αττικής Οδού 120-130, εγώ πήγαινα γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να κόψω ταχύτητα, γιατί λέω, θα με παρασύρει ο αέρας. Θα με παρασύρει ο αέρας. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όσοι οδηγείτε, όσοι είσαστε στους δρόμους. Ειδικά όσοι πρόκειται να πάτε οπουδήποτε με μηχανάκι, εκεί θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Κύριος Νταβαρίνος με ανέχτηκε μία ωρίτσα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Καλή ξεκούραση. Θα επανέλθουμε και θα έχουμε το αστέρι, την κυρία Ψάλτη μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μποσανόβα. Μποσανόβα. Όταν ακούτε λοιπόν Μποσανόβα, ασφαλώς πίσω από αυτή την επιλογή βρίσκεται η κυρία Μαρία Ψάλτη. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτα. Κυρία. Σου αρέσει, ναι, το έχω καταλάβει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, βρίσκεται εδώ στη ρυθμίση των ήχων. Είναι η απόλυτη. Έλα, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Κάτσε να το πάμε από την αρχή, γιατί το κάναμε του Αγίου Σαρδάμ σήμερα. Τώρα μετά τις 6 ώρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, θα είναι κοντά μας και θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα. Η κυρία Ψάλτη θα είναι και μετά. Εγώ 8 η ώρα θα φύγω από εδώ, εντάξει. Πόσες ώρες πια, πόσες ώρες θα με ανέχεστε. Κάνω ό,τι μπορώ για να γίνομαι ενοχλητικός, να ξέρετε. Όχι απέναντι σε εσάς, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης. Διότι κάποια πράγματα δεν τα κάνουν καθόλου, μα καθόλου καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την καμπάνια Αστέρια. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, είναι εκπληκτική. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία και σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ, διότι εδώ τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Τώρα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πού πηγαίνετε, να μην... ξέρετε τώρα, με προσοχή όλα αυτά. Ή εάν θέλετε να γράψετε μήνυμα, να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο, κάντε λίγο δεξιά για να μας ενημερώσετε και εμάς. studio@realfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σήμερα Παρασκευούλα, ναι, Παρασκευούλα. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 31 Ιουλίου, παρακαλώ, του Σωτηρίου έτους 2026. Φεύγει και ο Ιούλης, πάει και ο Ιούλης, κυρία Ψάλτη. Από αύριο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Να κοιτάξτε να τον περάσετε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού όσο πιο όμορφα, επικοδομητικά και χαλαρά γίνεται. Εμείς θα είμαστε εδώ όλο τον Αύγουστο. Θα προσπαθούμε πάντα να σας ενημερώνουμε αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε και είναι δέσμευση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι θα σας λέμε πάντα την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαστε και στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο ήλιος, να ξέρετε, ότι θα ανατείλει σε 25 λεπτά, μάλλον 25 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, άρα σε 10, τώρα είμαστε και 9, σε 14 λεπτάκια. Όχι, σε 16 λεπτάκια, έλα, το είπα. Λοιπόν, σε 16 λεπτάκια, πάνω από την Πεντέλη αυτή τη στιγμή, βλέπουμε το κοκκινάκι, βλέπουμε να αρχίζει και έρχεται και το γαλάζιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι πιο μουντά, πιο μαύρα τα πράγματα, απόλυτα λογικό. Περιμένουμε λοιπόν τον ήλιο να μας ζεστάνει ακόμα περισσότερο. Θα δύσει ο ήλιος 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 212η ημέρα του έτους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξημερώσει σήμερα, ειδικά στις περιοχές που πλήττονται και δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, όπως το Ρέθυμνο. Περιμένουν και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά όλοι τα πτυτικά μέσα, με το που θα ξημερώσει, με το πρώτο φως της ημέρας. Το ίδιο και στην Πάρο. Ένα νέο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει και προσπαθούμε και θα ενημερωνόμαστε συνέχεια και θα σας ενημερώνουμε βεβαίως, είναι αυτό του νομού Αχαΐας. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε από την πυροσβεστική, ένα λεπτάκι λίγο, διότι εδώ το κάσαμε, ξέρετε, τώρα εμείς με την τεχνολογία ένα πραγματάκι το έχουμε. Σε κάθε περίπτωση ξέσπασε νωρίς, πριν από κάνα 20 λεπτό ίσως παραπάνω, φωτιά στο νομό Αχαΐας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επιχειρούν πάρα μα πάρα πολλές δυνάμεις ήδη για να περιορίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τη φωτιά. Τώρα θα τα βρω εγώ τα σημεία για να σας τα πω, γιατί δεν τα θυμάμαι, εκεί στη Φλόκα, κάπου εκεί, για να γνωρίζετε και εσείς. Εκένωση έχουμε 112 για εκένωση της Φλόκας στο νομό Αχαΐας. Σε εξέλιξη και στο Αγρίνιο πυρκαγιά. Δεν πάει καλά, παιδιά, το πράγμα. Λίγο να προσέξουμε, έτσι. Στο Αγρίνιο, η τελευταία ενημέρωση, πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι. Είναι στο Δήμο Ξηρομέρου. Από εκεί δεν είναι η Κασιανή? Από το Ξηρόμερο. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε την Κασιανή να έρθει. Έχει φωτιά εκεί, λέει, στην Ιωτολακαρνανία, στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου. Οπότε η Κασιανή θα έχει σίγουρα μάθει και λεπτομέρειες. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Στην Αχαΐα που σας είπα, το 112 δίνει οδηγίες για εκένωση της Φλόκας προς την περιοχή Άρλα. Μάλιστα. Είναι μεγάλη δύναμη η οποία έχει ενεργοποιηθεί. 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται? Εντάξει, είναι, τα είπαμε, ο χάρτης επικινδυνότητας από μόνος του δείχνει την επικινδυνότητα. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και στο νομό Αττικής είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 4. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οπότε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Εδώ βλέπουμε πάγω τα δέντρα, πάνε και έρχονται. Γίνεται ένας πανικός. Προσοχή στο δρόμο. Το είπα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω. Επειδή με αυτούς τους αέριδες δεν κρατάνε τα σκουπίδια ούτε οι κάδοι απορριμμάτων, υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία αφήνουν έξω και διάφορα χαρτόκουτα για να βρουν την επόμενη μέρα να τα χρησιμοποιήσουν. Όλα αυτά τα έχει πάρει ο αέρας, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους παντού. Παντού. Θέλει λοιπόν προσοχή. Τα μάτια στο δρόμο και χαμηλή ταχύτητα. Χαμηλή ταχύτητα για να φτάσετε όσο πιο, με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται στον προορισμό σας. Είναι τα πάντα, ο Δήμος Αθηναίων έχει δώσει εντολή και έχουν κλείσει όλοι οι χώροι που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και ο Δήμος Αθηναίων και η Πολυπηδήμη του Λεκανοπεδίου. Να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 2 Αυγούστου, απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπυρθήρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για να μην κάνετε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να το περιγράψουμε με διαφορετικό τρόπο, να σας το ζωγραφίσουμε? Τι ακριβώς χρειάζεται? Δεν κάνουμε τίποτα το οποίο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Όταν βρισκόμαστε σε χώρους δε, τι να σας πω, ακόμα και όταν περπατάτε ανάμεσα σε οικόπεδα που είναι τα ξερόχορτα πιο ψηλά από τον πόη σας, μην ανάψουμε το τσιγαράκι εκεί σε εκείνο το σημείο που να πάρει ευχή. Μην το ανάψουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Όπως επίσης, όταν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν πετάμε την κοπίτσα έξω. Δεν την πετάμε ανεξέλεγκτα, να φύγει να πάει βόλτα. Έλεος δηλαδή. Πρέπει... Γεια σου ρε Χαράλαμπε. Ο Άδωνης λέει με το κατασκοπευτικό γυαλί έβαλε υποψηφιότητα για τον καινούριο James Bond. Έχει γίνει πολύ viral όλη αυτή η ιστορία, πολλή συζήτηση. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, τι γυαλιά φοράει ο Υπουργός Υγείας. Ο εκάστοτε υπουργός ή το κάθε πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή πρόκειται για τα γυαλιά της Meta, γνωστής μάρκας, οπτικής που είναι στα οπτικά, αμερικανική μάρκα είναι αυτή η εταιρεία, όπου έχει πάνω τις καμερούλες. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, φαντάζομαι ότι ο κάθε ένας από μας γνωρίζει ότι όταν φοράς αυτά τα γυαλιά δεν μπορείς να κινηματογραφείς τον άλλον ανεξέλεγκτα. Έτσι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, επειδή σας το έχω πει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, όταν έχω κάποια δουλειά, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, προτιμώ να πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρετε πόσος κόσμος υπάρχει, ο οποίος είναι με το κινητό στο χέρι και ή θέλει να κάνει story, ή τραβάει φωτογραφίες, ή τραβάει βίντεο, ή το οτιδήποτε. Τώρα τι να πας να του πεις? Ή να της πεις της κοπελίτσας που εκείνη την ώρα της ήρθε, δεν ξέρω εγώ τι είδε, τι σκέφτηκε και θέλει να κάνει το οποιοδήποτε story. Ότι ξέρεις, μη με τραβάς. Μην αυτό, έχεις το δικαίωμα να το πεις. Αλλά όταν ανεβαίνει κάτι δημόσια, είναι παράνομο χωρίς την άδειά σου. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα ο καθένας μας μπορεί να φοράει αυτό το οποίο τον κάνει να αισθάνεται όμορφα και ευχάριστα. Και ξέρω που το πάτε, μην νομίζετε, όχι, δεν έχουμε σοβαρότερα πράγματα με τα οποία δημοσιογραφικά τουλάχιστον θέλουμε και επιβάλλεται αν θέλετε να ασχοληθούμε. Καλή εκπομπή Σπύρο, μου γράφει η κυρία Λίνη από τη Θεσσαλονίκη. Πρωινές μουσικάρες, κάθε χρόνο καίγεται και κάποιο κομμάτι της ελαδίτσας μας. Στα ζάρια ρίχνεται, ήθελα να ξέρα. Λυπηρά γεγονότα, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. 45.000 στρέμματα λέει. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως έχουν ήδη καταστραφεί, έχουν ήδη καεί 45.000 στρέμματα. Έχουν γίνει στάκτη. Και σε αυτό δεν υπολογίζεται, δεν υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, όσον αφορά στα χρηστικά, η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει απαγορευτεί ο απόπλους, ένα λεπτάκι λίγο για να τη βρω, έχει απαγορευτεί ο απόπλους από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά τα μεγάλα. Λοιπόν, απαγόρευση απόπλου, λοιπόν, σας το διαβάζω ακριβώς όπως έχει έρθει η ενημέρωση. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαβρίο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγι. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτιοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Από τον Πειραιά τα μεγάλα πλοία φεύγουν. Ενώ τα κριτικά, αυτά που πηγαίνουν προς Κρήτη και. Για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς, καλό είναι να ενημερωθείτε πρώτα πριν κατεβείτε στο λιμάνι και στο λιμάνι του Πειραιά. Αν και το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν τα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά, βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νομού και αφορούν τη Ραφίνα και το Λαύριο. Οπότε για να μην ταλαιπωρηθείτε και για να μην δημιουργηθεί και περαιτέρω συνωστισμός εκεί και μποτιλιαρίσματα, για να μην δημιουργηθούν όλα αυτά, καλό είναι να επικοινωνήσετε για να ξέρετε ότι ταξιδεύετε σίγουρα. Ο Πάνος, άλλη πάνε Μπενφίκα, έχεις... Α, ναι, γιατί είναι πολύ πιο νωρίς το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Πάνος. Την ώρα που ήμασταν στον αέρα με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη και ο προϊστάμενος, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM μας ενημέρωνε και για τις μεταγραφές. Άλλοι πάλι λέει Μπενφίκα και άλλοι πάνε στο ΙΚΑ. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Για μας η Μπενφίκα πάει πέρασε, αδερφέ, δεν, ούτε μεταγραφές προς αυτές τις... Εννοώ, δεν... Είμαστε μεγάλοι σε ηλικία για να παίξουμε ποδόσφαιρο, ρε, η Μαρία τώρα. Γι' αυτό το λέω. Ενώ αρχίζουμε και εντασσόμεθα κανονικά σε όλα τα προγράμματα του ΙΚΑ. Για Μέση, πονάκια από εδώ, πονάκια από εκεί. Πώς το έλεγε και η διαφήμιση, εάν λέει την ώρα που πας και κάνεις την οποιαδήποτε έτσι... δουλίτσα, είτε πας να σκύψεις, πας να σηκωθείς ή πας να καθίσεις και συνοδεύεται η δράση αυτή, η κίνηση αυτή με διάφορες λεξούλες όπως οπαλάκια, οπαλάκια, οπαλάκια μας. Εκεί αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Ούγαρ έρχεται μόνον. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι να απολαμβάνουμε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή μας και ασφαλώς την κάθε στιγμή της ηλικίας μας, όποια κι αν είναι αυτή. Διότι μπορεί να μεγαλώνουμε, μπορεί να χάνουμε σε κάποια άλλα πράγματα και κερδίζουμε όμως σε κάποια άλλα τα οποία οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν ακόμα. Δεν μπορούν ούτε καν να τα φανταστούν. Έτσι πάει το πράγμα. Ο νεότερος βεβαίως, ο νέος είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος που λέει, ο παλιός όμως είναι αλλιώς, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου, διόλου τυχαία η φράση αυτή που χρησιμοποιεί ο λαός μας. Γεια σου ρε Παντελή, ο Παντελής ο Χάρος. Καλημέρα, πες στον συνάδελφο τον Γιάννη ότι τα 30 ευρώ είναι παρελθόν. Όσο για τα καναντέρ μου λέει αδερφέ μου, με 12 μποφόρ και κύμα 5 μέτρα δεν μπορούν να γεμίσουν, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει θέμα, υπάρχει όντως θέμα. Πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή. Μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης για να βρουν ήρεμα νερά, για να μπορέσουν να γεμίσουν και μετά ασφαλώς να περιμένουν να βρουν το κενό όταν πέφτει, δεν είναι οι έντονες ρηπές του ανέμου, για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Είναι ήρωες αυτά τα παιδιά, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, είναι ήρωες, πραγματικοί ήρωες. Πέφτουν με τα μούτρα στη μάχη, πέφτουν με τα μούτρα μέσα στις φλόγες. Είναι ήρωες και να κάνουμε το σταυρό μας, να προσευχόμαστε για αυτά τα παιδιά, να έχουν πάντα την υγειά τους και να βγαίνουν πάντα δυνατότεροι από κάθε τέτοια μάχη. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις ανθρώπους που πάλευαν για τη δική μας ασφάλεια. Και δεν έχει σημασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρκαγιά. Δίνουν τη μάχη ακόμα και για μας. Και όταν και είναι αυτό το οποίο λέμε, αχρίαστη να είναι αυτή η μάχη. Να μην χρειάζεται να τη δίνουν αυτή τη μάχη. Ναι, είναι βαρύ ούτως ή άλλως. Ο Μιχάλης. Όλα στους πολίτες λέει, τα ρίχνουμε, επιτρέπεται το επιτελικό κράτος να στείλει ακατάλληλο όχημα. Δεν πρέπει να ζητήσετε από τους υπουργούς και τους βουλευτές που καλείτε μία παρέτηση. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Δεν έχει βγει κάποια απόφαση, Μιχάλη μου. Λένε, και θα μου επιτρέψεις για να βρω την είδηση... Για να μην γίνει το οποιοδήποτε λάθος, θέλω να είμαι πάρα πολύ ακριβής σε αυτό το κομμάτι. Μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα και θα το βρω. Διότι, λοιπόν, κάπου εδώ είναι. Τεχνολογία, καλά κάνω εγώ και τα έχω σε χαρτάκια. Λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές, προσέξτε, τις τελευταίες ώρες. Έχουν το όχημα στα χέρια τους. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα. Αυτό που χρησιμοποιούσαν, που ήταν μέσα οι δύο άτυχοι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, οι δύο ήρωες. Υπάρχει και μια καταγγελία από τον κύριο Ψαρόπουλο, από τον Θανάση Ψαρόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για να επιχειρήσει σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών. Άρα, εάν τελικά απομακρύνεται το ενδεχόμενο του αποπροσανατολισμού και έρχεται πιο κοντά αυτό το σενάριο το οποίο μόλις σας διάβασα, αυτό θα το δουν και θα το κρίνουν και θα το αποφασίσουν οι ανακριτικές αρχές. Πάντως να ξέρετε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αμήλικτο. Είναι αμήλικτο. Καταγράφει με λεπτομέρεια τα πάντα. Και δεν αφήνει τίποτα μα τίποτα στο σκοτάδι. Θα τα μάθουμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς μετά, εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου Μιχάλη, εκεί νομίζω ότι θα πέσουν τώρα σε ποιο κομμάτι της αλυσίδας θα πέσουν κεφάλια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε όμως. Όχι δίκη προθέσεων. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή, ευχάριστο Σαββατοκύριακο και ένα καλύτερο Αύγουστο. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι τώρα που ανατέλει ο Αύγουστος, και ο Αύγουστος πάντα, τα μπάνια του λαού, ένα πράγμα. Όσοι έχετε προγραμματίσει και έχετε τη δυνατότητα, και εύχομαι να την έχετε όλη τη δυνατότητα, να περάσετε, να πάτε κάπου, να κάνετε διακοπές, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, είτε για λόγους εργασίας, δεν μπορείτε να φύγετε. Όπως παραδείγματος χάρη, πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου. Άντε μήπως καταφέρουμε κάνα Σαββατοκύριακο σε μια κοντινή απόσταση εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει και η κατηγορία, βεβαίως, και αυτό είναι το άσχημο. Υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να πάνε, που έχουν χρόνο, αλλά δεν μπορούν. Δεν τους βγαίνουν τα οικονομικά. Καταλαβαίνω, είναι περιορισμός, είναι εκνευριστικό, είναι προβληματικό από μόνο του. Βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Έχει και εδώ η Αττική πολύ όμορφες παραλίες. Πολύ όμορφες παραλίες. Μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Το να κάθεστε κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι, να κοιτάτε τον ταβάνι και να μεμψιμυρείτε, δεν θα κάνει σε εσάς πρώτα απ' όλα καλό. Όλοι τώρα, λοιπόν, και επειδή αμέσως μετά θα αρχίσουμε τα χωσήματα στην κυβέρνηση για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλά δεν έχουν γίνει, εγώ θα πω ένα πράγμα. Μην κάνετε το χατήρι σε κανέναν να περνάτε άσχημα. Αυτό. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλημέρα μου γράφει την αγάπη μου σε όλους τους μικρούς ήρωες καθημερινότητας. Να στείλω και μια καλημέρα, διότι τους έβλεπα, παλεύανε, συναντήθηκα με δύο απορριμματοφόρα ερχόμενος εδώ στο σταθμό, στο Real FM. Από τον αέρα φεύγανε παιδιά, στροβιλίζονταν τα σκουπίδια με το που άνοιγε το καπάκι, ξέρετε την κίνηση την οποία κάνει το απορριμματοφόρο και αναποδογυρίζει το καπάκι μέχρι να πέσουν και να αρχίσει να τα πιέζει η πρέσα, ο αέρας τα στροβίλιζε και οι άνθρωποι προσπαθούσαν με τα χέρια να τα μαζέψουν για να τα συγκρατήσουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Μας ξεβρωμίζουν κάθε μέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε και τίτλους ειδήσεων, κυρία Ψάλτη. Ναι, έχουμε και τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Πολλά τα μηνύματάκια σας θέλω κι άλλα, το ξέρετε. Θα μπούμε και στην πολιτική επικαιρότητα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Με σκληρό ροκ, παρακαλώ, κυρία Ψάλτη, να μπούμε μετά το διαφημιστικό. Ναι, παρακαλώ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Όλο νύχτα ήταν η μάχη των πρεσβευτικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους, τις φωτιές, ενώ θεωρέ θυμνό, πάρο, άνδρο και κάλυμνο. Περισσότερα στο real.gr. Δασικοί πυρκαγιά ξέσπαστα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Εχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρωτο Λακρανανίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή.

Εδώ λοιπόν 32 προς 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Με σκληρό ροκ, ακριβώς, με σκληρό ροκ. Το ζητήσαμε από την κυρία Ψάλτη. Η κυρία Ψάλτη απευθείας μας το έβαλε το σκληρό ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εδώ στους 97,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό αυτής της χώρας και μέσω του νέου application του Real μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και γιατί σκληρό ροκ? Διότι σκληρό ροκ είναι όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Στο 211-200-8200 μπορείτε να συναντήσετε και να μιλήσετε με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Οτιδήποτε της πείτε θα το μεταφέρει μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM για να ακουστεί στον αέρα. Και στούντιο papakirialfm.gr μπορείτε να το γράψετε αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα και να το στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr, το επαναλαμβάνω. Εμείς τα μηνύματά σας τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Εχθές είχαμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα σας πω αυτά τα οποία είπε on camera. Θα σας πω αυτά τα οποία είπε όταν έσβησε η κάμερα. Και είναι... Πώς να το πω, ρε παιδί, θα σας βάλουμε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του? Και θέλω τα σχόλιά σας. Για πάμε.

Κάπως έτσι, η ζούγκλα της πολιτικής ζωής εδώ του τόπου, διότι η πολιτική αντιπαράθεση θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν τι είπε στους υπουργούς του? Πρώτον, να πάρετε σβάρνα όλα τα περιφερειακά μέσα, τα πανελλαδικά μέσα, να επικοινωνήσετε το έργο της κυβέρνησης. Τους είπε επίσης, δεν έχετε να φοβηθείτε απολύτως τίποτα. Εμείς έχουμε κάνει πραγματικότητα τις δεσμεύσεις μας. Το μότο, ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε, ό,τι θα υποσχεθούμε θα το πραγματοποιήσουμε. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Μάλιστα τους είπε ότι δεν θα αφήσουμε και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Τα βέλη και οι κατηγορίες από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται πρέπει να απαντώνται, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να το υπερασπιστείτε, τους είπε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Να εξηγήσετε εκεί στους συμπολίτες σας που θα πάτε. Τους έστειλε κιόλας και στην περιφέρεια. Για διακοπές. Όχι, θα πάτε στην περιφέρειά σας. Τι διακοπές. Δεν θα πάτε στην περιφέρειά σας. Θα πάτε. Εκεί στην περιφέρεια θα κάνετε και κανένα μπανάκι όσοι είσαστε σε νομό ο οποίος λούζεται από την ελληνική θάλασσα. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι νομοί, ελάχιστοι είναι οι νομοί που δεν έχουν θάλασσα. Τι να κάνουμε τώρα. Και πάλι το προνόμιο που έχει αυτός ο τόπος, ο Άγιος Τόπος, αυτή η γωνιά του πλανήτη, είναι ότι η μεγαλύτερη απόσταση που χωρίζει την υπηρωτική Ελλάδα από παραλία δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα. Πάντα στα 50 χιλιόμετρα βρίσκεις. Τι άλλο τους είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Τους είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσουν και δεν πρόκειται να επιτρέψουν. Δεν πρόκειται ο ίδιος να επιτρέψει και δεν πρέπει ούτε εσείς να το επιτρέψετε. Τους είπε χαρακτηριστικά τον οποιονδήποτε να αμαυρώσει το έργο των 7 προς 8 ετών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε άλλο επίσης? Εκλογές την άνοιξη του 2027.

Τους απάντησε γιατί κάποιοι έθεσαν και το ερώτημα τότε, γιατί τρέχουμε από τώρα ρε πρόεδρε. Εύλογο δεν είναι. Γιατί τρέχουμε από τώρα. Και τους είπε το εξής: θα χρειαστούμε μεγαλύτερο διάστημα για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όλοι και κυρίως να ενημερωθείτε εσείς αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα για το σύνολο του έργου που έχουμε κάνει. Διότι ο ένας υπουργός σε σχέση με τον άλλον, το τι έχει πραγματοποιήσει στο χαρτοφυλάκιό του δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, πόσο δε μάλλον η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κάθε βουλευτής στην περιφέρειά του βλέπει τα έργα που γίνονται. Αλλά ο βουλευτής, ο οποίος φανταστείτε ας πούμε βουλευτής τώρα της Κρήτης, του νομού Χανίων, ή ο βουλευτής Λακωνίας, δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει για τα έργα τα οποία γίνονται στον Εύρο, αν έχουν ολοκληρωθεί ή όχι. Μια εικόνα την έχει σφαιρική, αλλά λέμε τώρα. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εξηγηθεί στον κόσμο, λέει, με μεγαλύτερη έμφαση τα έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να είναι πιο έντονη η παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό να ξέρεις, Μαρία, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις για ποιο λόγο? Είναι πιο εύκολη η δική μας δουλειά. Δεν τους κυνηγάμε, θα μας κυνηγάνε για να βγουν. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, βιώνουμε και ζούμε μέρες προεκλογικού ρυθμού, προεκλογικού χαρακτήρα, χωρίς όμως οι εκλογές να γίνουν σε ένα, σε δύο ή σε τρεις μήνες, πάντα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού και με τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Τους είπε ότι μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εισαγωγικά είναι όλα αυτά, έτσι. Αυτά είναι οι πληροφορίες με το τι παραπάνω υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, τους είπε. Είπε επίσης ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια και να υπερασπίζονται μόνο το δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά πρέπει να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Αυτό πήγαινε, ήτανε καρφί κιόλας. Ήτανε καρφί για κάποιους υπουργούς, ρε παιδί μου τώρα, τι να λέμε. Έβαλε πάλι ψηλά τον πήχη εν ώψη ΔΕΘ. Συζητάμε πόσους μήνες για τη ΔΕΘ. Και μάλιστα τόσο έντονα, είναι ίσως η πρώτη φορά που συζητάμε τόσο έντονα για τη ΔΕΘ. Παραπάνω από ένα μήνα. Η τελική ευθεία είμαστε, αλλά όπως και να το κάνουμε, συνήθως υπήρχε πάρα πολύ έντονη δημόσια συζήτηση μετά το 15 Αύγουστο για τη ΔΕΘ. Τους είπε λοιπόν ότι θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Σας τα έχουμε πει πληροφοριακά ότι θα έχει δύο άξονες η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο ένας άξονας θα αφορά σε μέτρα τετραετίας, της επόμενης τετραετίας, και ο άλλος άξονας αφορά σε μέτρα άμεσα, τα οποία συνταξιούχοι, μισθωτοί, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα δουν τα μέτρα αυτά άμεσα στην τσέπη τους. Το άμεσα δεν θα κάνει εξαγγελίες στις 5 του μήνα, 5 Σεπτέμβρη, και στις 6-7 θα τα δείτε στην τσέπη σας. Όχι. Διότι θα πρέπει να ψηφιστούν κιόλας στον προϋπολογισμό από 1η Γενάρη. Γι' αυτό σας έχουμε πει από την αρχή ότι έχει μεγαλύτερη λογική να πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης τη χώρα εκεί την άνοιξη του 2027, αυτό το οποίο διατυμπανίζει ο ίδιος,

0: Όχι, θα το κάνουμε, το κάναμε. Είπε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης, ότι όσο περνάνε οι μέρες αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας. Βάζω εισαγωγικά, εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας, μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Και μία ακόμη ατάκα, όπου μας έχουμε καταφέρει και έχουμε εκμεεύσει. Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου. Ξαναμίλησε στους υπουργούς του αυτή τη φορά για πολιτικό κέντρο, για τον μεσαίο χώρο, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Ασφαλώς δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κυβέρνηση. Θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ και από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, την κανονική, από την αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων. Γίτσες, κυρία Ψάλτη. Να στείλετε αριθμό για την κυρία Ψάλτη. Ναι. Τετραψήφιο συνήθως, για να το κάνουμε και πιο δύσκολο και να μην είναι στημένο. Καταλάβατε τι εννοώ. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Αυτό το κρυστάλλινο ήχο που ακούτε, ναι, η ευθύνη ανήκει στην κυρία Μαρία Ψάλτη. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και στούντιο papakirialfm.gr. Θα έχουμε σήμερα τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, εκεί προς το τέλος εκπομπής, 8 παρα 20, κάπου εκεί. Για ποιο λόγο, θα μου πεις ρε Παπαδάκη, τι έγινε Παρασκευιάτικα και τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, εχθές, εγώ θα το μαρτυρήσω κιόλας, γιατί είναι και φιλαράκι και τον αγαπάω πάρα πολύ. Ο Γιώργος Οβγενής στην ΕΡΤ αποκάλυψε ένα ρεπορτάζ, το οποίο παιδιά το έβλεπα, έπεσα κάτω από τα γέλια. Έχει καταγράψει η επιθεώρηση εργασίας περιστατικά πύρου κάλους που κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν τα... Τι να πω τώρα ρε παιδί μου, δουλεύεις και δεν σε ασφαλίζει. Σου λέει λοιπόν ο εργοδότης, εάν τύχει και έρθει κανένας έλεγχος, θα κάνεις το εξής. Μία επιχείρηση ξυλίας, γύρισε και του είπε θα πας και θα μπεις μέσα στο φέρετρο. Είχε ένα φέρετρο. Γελάει, είναι για γέλια όντως. Τον βρήκαν τον άνθρωπο μέσα στο φέρετρο. Ο αθεόφοβος ο εργοδότης τον έβαλε στο φέρετρο. Σε άλλη εταιρεία, με κατεψυγμένα, με ψυγεία τον Ατάλο, αντίστοιχη περίπτωση, γυρίζει και του λέει θα πας και θα μπεις στο ψυγείο. Τον βρήκανε μέσα στο ψυγείο. Μαροκοντού τον κάνανε τον ανθρωπάκο, Μαροκοντού, η οποία Μαροκοντού τουλάχιστον μέσα στο ψυγείο, στο καράβι εκεί που την ανακάλυψε ο Κωνσταντάρας, μπήκε από μόνη της. Δεν την έβαλε κανένας. Ακούστε τώρα. Επειδή

σεζόν. Σεζόν. Έχουν πάει πάρα πολλά παιδιά για να δουλέψουν σεζόν. Σεζόν βεβαίως όχι μόνο στα νησιά, διότι και εδώ γύρω-γύρω στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ανοίγουν μόνο το καλοκαίρι. Εκεί στη γειτονιά τη δική μου, παραδείγματος χάρη. Όπω να δείτε, παιδιά, είναι πραγματικά μια ομορφιά. Είναι μια ομορφιά. Γι' αυτό σας λέω ότι αν ανακαλύψετε λίγο περισσότερο και την Αττική, όμορφα θα περάσουμε. Όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Πηγαίνουν λοιπόν και τους λέει ο εργοδότης: θέλω να μου έρχεστε 2 ώρες νωρίτερα. Θα τις πληρώνει με υπερορίες, ασφαλώς και όχι, αλλά πρέπει να έρχεστε 2 ώρες νωρίτερα. Μάλιστα. Εάν τώρα έρθει έλεγχος, ακούστε τι έχουν ανακαλύψει και τι έχουν βρει. Τους λένε: εντάξει ρε παιδί μου, καλοκαίρι είναι, μπιτσόμπαρο είμαστε, ελάτε με τη σαγιοναρίτσα σας, με το σορτσάκι, δεν τρέχει τίποτα. Και άμα σας κάνουμε νόημα, που σημαίνει ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα πάτε να καθίσετε σε ξαπλώστρα και θα κάνετε τον πελάτη. Άκου να δεις. Δεν το λέω εγώ. Είναι καταγεγραμμένα στην επιθεώρηση εργασίας. Εάν είναι γεμάτες τώρα, λέει, ξαπλώστρες, τι θα κάνετε, χειρολαβή, θα βάλετε, όχι. Πετάτε την μπλούζα και πέφτετε στη θάλασσα. Αυτά και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Τα έχω καταγράψει. Εν πάση περιπτώσει και θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη. Ο Θωμάς, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε και για τα της αντιπολίτευσης. Όταν θα έχει συνομιλία, λέει, με κάποιον βουλευτή οποιοδήποτε κόμματος, ρώτησε τον please ποιο είναι το κόλπο στο να πατάνε από σπάνια έως ποτέ στα έδρανα της Βουλής και να μην έχουν την παραμικρή συνέπεια. Γιατί εμένα μου έχουν πει πως αν λείψω 2 με 3 φορές από τη δουλειά θα απολυθώ. Οι εθνοπατέρες πώς θα καταφέρνουν, ήρεμα ρωτάω. Είναι θλιβερή η εικόνα της Βουλής. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Θωμά. Δεν ξέρω τι κυρώσεις μπορεί να υπάρχουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι, τι να πω τώρα, δεν είναι έδρανα πανεπιστημίου ή αίθουσα σχολείου που να παίρνουν απουσίες. Έχει να κάνει με την υπευθυνότητα και με το πώς αισθάνεται την ευθύνη ο κάθε βουλευτής απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους ψηφοφόρους του. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε δυστυχώς, θα πω εγώ, περισσότερο σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς. Όχι ότι δεν συμβαίνουν επέμβαση. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο. Η πλειοψηφία, οι κυβερνητικοί βουλευτές, με το που ολοκληρώνει την παρέμβασή του ο δικός τους, σηκώνεται και φεύγουν. Θα μου πεις, αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί κατά το παρελθόν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Επειδή την ώρα που μιλάει ο μιλητής, μάλλον προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν είναι μέσα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, με το που αποχωρούν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, αυτομάτως φαίνεται το αδιανό του πράγματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν παραδείγματος χάρη είναι πολύ λιγότεροι οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική δύναμη των υπολείπων κομμάτων. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, εάν αποχωρήσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές, αποχωρήσουν και οι βουλευτές που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε μία αίθουσα που χωρά πάνω από 300 άτομα, όταν είναι μόνο 30-32, φαίνεται και πάλι, φαίνονται αδιανά τα έδρανα. Είναι μια παράδειχτη, μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη εικόνα. Και συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρησή σου, Δωμά. Απαγορευτικό από Ραφίνα, και στέλνει και τη φωτογραφία από το λιμάνι ο Νίκος. Νίκο μου, δεν άκουγες νωρίτερα ή είσαι εκεί, δουλεύεις, κάνεις ράνεις? Εάν πάντως είσαι ταξιδιώτης και πήγες στη Ραφίνα, δεν άκουγες νωρίτερα Real FM? Έχουμε και το λέμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση,
Να παίρνετε τηλέφωνο πρώτα απ' όλα. Να πάρετε τηλέφωνο στην ακτοπλοϊκή σας εταιρεία και να πάρετε τηλέφωνο στα κατατόπους λιμεναρχεία για να μάθετε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί το ένα πλοίο μπορεί να μην μπορεί, να μην γίνεται να ταξιδέψει, παραδείγματος χάρη, με 8 μποφόρ. Κάποιο άλλο μεγαλύτερο πλοίο όμως ενδέχεται να ταξιδεύει, να του δώσουν άδεια οι λιμενικές αρχές. Οπότε καλό είναι να έχετε πρώτα επικοινωνία, να κάνετε την επικοινωνία σας. Ωραίο το λογοπαίγνιο. Ο Αβραάμ, μάλλον λέει ο Άδωνης, βλέπει για μετά τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή φοράει τα γυαλιά της μετά. Ωραίος. Έχουμε τους εξυπνότερους ακροατές. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα Άρη μου, να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά ποσός με ενδιαφέρει. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Έλεγε ο Αρβανίτης παππούς μου κάποτε, αγόρι μου, όταν θα φτάσεις να σηκώνεσαι, δεν θα το πω, είναι αστείο, αλλά δεν μπορώ να το πω, να το διαβάζω πρωί πρωί ρε Σωτήρη. Άστα βράστα, ούγαρ έρχεται μόνο. Να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ για το, και τον καπετάνιο που έσωσαν 50 ανθρώπους και έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ουγγάρια έρχεται μόνο, είπαμε. Μένουμε στο πιο ήπιο. Το οπαλάκια, όταν αρχίζεις να βγάζεις διάφορους τέτοιους ήχους, κάνοντας ακόμα και την πιο απλή δουλίτσα, εκεί αρχίζει να υπάρχει ζητηματάκι. Γεια σου ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Ναι, θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα με τα μηνυματάκια σας, μέχρι τις 7, σκάρτα 7. Πόσο, 7 παρα 3 πρέπει να κόψουμε, κυρία Ψάλτη, κάπου εκεί. Θα μου κάνεις νόημα, μην αυτό. Θα πάμε με τα μηνυματάκια σας λοιπόν μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Μετά θα συνεχίσουμε, θα ενημερώσουμε και τον άγνωστο οδηγό πώς είναι η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εσείς να προσέχετε, διότι έχει φοβερούς αέριδες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής γίνεται πανικός. 7-8 μποφόρια θα φτάνει ο αέρας κατά διαστήματα, οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ανδρέας λοιπόν λέει το εξής. Δώσαμε, μου λέει, 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αναπτυξιακά προγράμματα σε φυσικά πρόσωπα, δεν θα πω τον αριθμό, χωρίς αποτέλεσμα, που θα μας εξασφάλιζαν 10 χρόνια 13η και 14η σύνταξη. Θα μας εξασφάλιζε μισθούς. Δώσαμε, λέει, 5 δις. Λοιπόν, άκου τώρα. Τα χρήματα τα οποία έρχονται μέσω προγραμμάτων έρχονται για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα δώσεις σε μισθούς, να τα δώσεις για συντάξεις. Δεν μπορείς. Έχει συγκεκριμένους κωδικούς. Είχε συγκεκριμένους κωδικούς, γιατί λίγοι, μέχρι τις 30, μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται να το κάνεις. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος απορρόφησης των κονδυλίων που μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί τα στέλνει αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να μην υπάρχουν δύο ταχυτήτων χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμη ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη, στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ ο Νοτιάς να μένει πολλά χρόνια πίσω. Θα πείτε, είναι υποχρεωμένοι οι Βορειοευρωπαίοι. Μα αισθάνονται κιόλας αυτοί ότι είναι αδικημένοι, ότι πέφτουν περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Νότου. Δεν τα κάνουν και δεν τα αξιολογούν και δεν τα τοποθετούν εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί αυτή η ψαλίδα να παραμένει μεγάλη, πάρα πολύ ανοιχτή. Άρα για ποιο λόγο να τους δίνουμε χρήματα? Κάπως έτσι μπήκαμε και στα, να ξέρετε. Τέλος πάντων, δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση αυτοί οι κωδικοί να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα όπως σας έχω προαναγγείλει. Θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ολονύχτη ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στον ασώματο. Άνδρας 71 ετών από την Πρέβελη νοσηλεύεται στο Θριάσιο με εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δέσκη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου του Ελακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Παρό. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές στην Παλαιόπολη Άνδρου, στην Κάλυμνο και στην περιοχή Φαλεσία της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Η Τσέσκα Σόφιας 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με θελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Έτσι, με αυτές τις υπέροχες μουσικές, με αυτές τις υπέροχες μελωδίες, UB40, Έλα, θύμισε μου τι είναι. Είναι UB40, είναι ντουέτο, δεν είναι. Είναι το συγκρότημα και θα μου έρθει. Σκέτο του UB40. Okay. Λοιπόν, θα μου έρθει που θα πάει. Και αν δεν μου έρθει εμένα, σίγουρα θα το θυμηθείτε εσείς, εκεί οι ακροατές και οι ακροάτριες, και θα μας το υπενθυμίσετε και σε εμάς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Real FM. Έχει βγει ο ήλιος, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός, με πάρα μα πάρα πολύ αέρα. Επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή, και το πώς θα κινηθείτε, αλλά και το τι θα πράξετε. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνετε κινήσεις, διότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Τώρα, στην περίπτωση που αντιληφθείτε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους είναι αυτές, όχι από μένα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία. Σε περίπτωση λοιπόν που αντιληφθείτε πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με την γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων 1595. Έτσι, για να μην προσέχουμε, για να έχουμε ένα πράγμα. Πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε όμως να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Θυμάσαι την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Μην ξεχαστείτε, στα social media της εταιρείας. Ποιας εταιρείας? Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτά. What's the matter, baby? Is it hurting you? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εάν το εννοείς το μήνυμα. Αν είναι τρολάρισμα, τουλάχιστον αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Η προσπάθειά μας και αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε δημοσιογράφος είναι να ελέγχει όλες τις μορφές εξουσίας, όσο ψηλά αυτές και αν βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο από την άποψη ότι για να βρεις και για να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχεις στα χέρια σου, πρέπει να έχεις στα χέρια του ένας πραγματικός δημοσιογράφος για να καταγγείλει, για να αποκαλύψει, για να και για δύο πράγματα, πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει όλες τις αποδείξεις στα χέρια του. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο μπορεί ενδεχομένως να φανταζόμαστε ότι συμβαίνει, να βλέπουμε ότι συμβαίνει, μέχρι να καταφέρουμε να το αποδείξουμε. Και μάλιστα, επειδή είμαι της αμερικανικής δημοσιογραφικής νοοτροπίας, μην πάει το μυαλό σας στα διάφορα, ως σχολή η δημοσιογραφική, η αμερικανική δημοσιογραφία έχει ίσως το καλύτερο πλαίσιο. Καμία είδηση δεν αποτελεί είδηση εάν δεν την έχεις διασταυρώσει από δύο διαφορετικές πηγές, που η μία πηγή να μην έχει καμία απολύτως σχέση με την άλλη. Κρατήστε το αυτό και θα καταλάβετε τη δυσκολία ίσως και του πράγματος. Αλλά πρέπει να είσαι 100% σίγουρος για αυτά τα οποία λες στον αέρα, βγάζεις στον αέρα. Τεράστια η κόντρα ανάμεσα στην αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση για το θέμα του νερού. Το νομοσχέδιο, το οποίο στη Βουλή εκεί παρουσιάστηκε από την πλευρά της πλειοψηφίας, και μάλιστα καταγγέλει και έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μία πλευρά, η πλευρά της αντιπολίτευσης, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο
ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση ανοίγει την Κερκόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά στη χώρα μας. Από το Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης το διαψεύδει και μάλιστα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι μπορεί, λέει, να καταλάβω ακόμα και σε αυτό το ότι προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα, ότι προσπαθούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τα λέω εγώ, που είναι προς όφελος των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Έτσι θα πάει το πράγμα, έτσι θα παιχτεί το μπραντεφέρ, να ξέρετε. Και το γεγονός ότι νωρίτερα, από την αρχή της εβδομάδας, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στην ατζέντα, η κυβέρνηση έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό, γιατί το έβαλε πάρα πολύ δυναμικά το μεταναστευτικό. Σε μία περίοδο που τουλάχιστον τα πράγματα για τη χώρα μας είναι λίγο πιο, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν περιστατικά, αλλά δεν ζούμε και αυτό το οποίο ζει η Ισπανία του Σάντσεθ, ο οποίος Σάντσεθ στέλνει το στρατό στην Θέουτα. Τις είδατε τις εικόνες, θα είδατε τα βίντεο. Μιλάμε τρομακτικά. Μιλάμε τρομακτικά από την άποψη, από τον όγκο και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει εκεί, αντιμετωπίζει η Ισπανία. Ο λόγος που εδώ στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επανέφερε και έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, με την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και μάλιστα από το αγαθονήσι, κάτω από μια τεραστίων διαστάσεων ελληνική σημαία, ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, είπε ότι εκτός του ότι φυλάτε τα σύνορα από τους απέναντι, φυλάτε και τα σύνορα διότι υπάρχουν από τους παράνομους μετανάστες. Και νομίζω καταλαβαίνετε το καμπανάκι, μάλλον τα βέλη του κυρίου Μητσοτάκη, προς ποια κατεύθυνση ήταν. Ήταν προς την κεντροαριστερή πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα μήνυμα. Το άλλο μήνυμα περί ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, εθνικής ανάτασης και όλα τα σχετικά είχε να κάνει με το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος Αντώνη Σαμαράς τα έβαλε με την τα έβαλε με τη Δόμνα Μιχαηλίδου και μάλιστα επανέφερε με έναν πολύ έτσι αριστοτεχνικό τρόπο στην δημόσια συζήτηση τη Walk Agenda. Θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα, διότι μετά, να, θα λέει, ξέρεις τι θα λέει η Κασίμη Μαρία, θα λέει το εξής: εσύ ευθυνόσουνα για τις καθυστερήσεις. Εσύ ευθυνόσουνα για το γεγονός ότι δεν γινόταν η σωστή διαχείριση του χρόνου. Μα είναι προφανές ότι εγώ ευθυνόμουνα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ξεκινάμε ασφαλώς από την Κόντρα News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Αρχίζει και χοντραίνει το παιχνίδι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κόντρα News. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εχθές, ναι, και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, θα κάνουμε εκπομπή. Οπότε θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα και θα συνομιλήσουμε και θα βγάλουμε στον αέρα επιστήμονες για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Ελλάς κατά κυβέρνησης. Να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Είναι πολυμέτωπη η επίθεση του κυρίου Τσίπρα και πολυθεματική. Το κρατάμε. Ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο τουρισμό για όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.

Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Συγχαρητήρια, μπράβο στο παλικάρι. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον, αναφέρει η απογευματινή. Συνεχείς αναζωπυρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή, αναφέρει η Δημοκρατία. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Έχει εκτενές ρεπορτάζ επ' αυτού η Δημοκρατία. Άρση ασυλίας. Θα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Βραμόπουλος. Σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προοδευτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Όσον αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, αυτό το οποίο λέει ήταν ότι το μοναδικό λάθος το οποίο έκανα ήταν ότι όταν με κάλεσαν την πρώτη φορά έπρεπε να πάω να τους προσκομίσω αυτά τα οποία θέλανε και όχι να γίνει με τον τρόπο που μου υπέδειξαν οι δικηγόροι μου. Όντως έτσι είναι, όπως το γράφει και στο ρεπορτάζ της η Δημοκρατία. Διότι μου έλεγαν ότι λόγω της θέσης μου το κατηγορητήριο είναι έολο, είναι άδειο, ότι δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μου. Αυτό είναι το οποίο δίνει ο κύριος Αβραμόπουλος, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, και απλά τώρα θα ταλαιπωρηθώ λίγο παραπάνω, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Το ίδιο πάντως λένε, να ξέρετε, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές που υπερψήφισαν την πρόταση του, υπερψήφισαν να σταλεί η πρόταση στην Ολομέλεια, στον πρόεδρο της Βουλής και στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Κάτι το οποίο το έχει ζητήσει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος με το υπόμνημά του. Αυτά. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά είναι το πρώτο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Η ΔΕΘ του 2030 και υπάρχει μακέτα, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Είναι μακέτο αυτό, το θυμάστε. Λοιπόν, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα, μεγάλες πυρκαγιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε φωτιές και στο νομό Αχαΐας, έχουμε και στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Θα σας τα πω, θα σας τα επαναλάβω για να δούμε κιόλας και τις εξελίξεις σε πάρα πολύ λίγα λεπτά αμέσως μετά την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας, με συγχωρείτε, στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Ο Γιώργος ο Αδαλής, εδώ από τον Real FM, σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες είχε πει ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος, το έβλεπε, ερχότανε να υπάρξει, προκειμένου να υπάρξει ενοποίηση των δύο πολέμων, του Ρωσο-Ουκρανικού και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τότε δεν είχαμε καταλάβει τι εννοούσε ο κύριος Αδαλής. Κοιτάξτε τώρα όμως που έρχεται, που πλησιάζει. Αυτά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βγάλουμε τον Αδαλή για να τα πει ο ίδιος. Αυτά μερικά από τα θέματα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και περνάμε στην καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα, η εφημερίδα Καθημερινή. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στάση αναμονής από την Έξανς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.
Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινο συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Υπάρχει εδώ και χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ισπανία, Θέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Η φωτογραφία αυτή είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Αρνητικά εντυπωσιακή. Λοιπόν, αυτά από Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα εμπόρευμα, αναφέρει η εφημερίδα Ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση, παύλα κρατικός μηχανισμός, κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστειλε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Τι τραγική ιστορία κι αυτή. Οδυσσέας και Εσκομπάρ έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα. Χαμός με τους οσίες των Ματ Ντέιμον και Βάγνερ Μόουρα. Μάλιστα. Η Ελλάδα θρυνεί τους ήρωές της. Είναι μερικά από τα θέματα. Ασφαλώς οι τρεις πυροσβέστες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή λοιπόν την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Στα 2,5 λεπτά που μας απομένουν, όπως με ενημερώνει η κυρία Ψάλτη, μισό τα 30 δευτερόλεπτα, να σας ενημερώσω για τα χρηστικά του πράγματος. Από το λιμάνι του Πειραιά πρώτα απ' όλα πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αυτό δεν θα εκτελεστεί, λένε οι πληροφορίες. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες τώρα που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Να διαβάσω και μερικά μηνυματάκια σας, διότι γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το οποίο βλέπω. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα Τάσο μου. Νομίζω ότι το είπαμε αυτό όσον αφορά στα γυαλιά του του κυρίου Γεωργιάδη. Έγινε viral. Ξέρει πάντως ο Γεωργιάδης με μία κίνηση τώρα, για να τα πούμε τα πράγματα έτσι, γιατί τσιμπάτε. Με το που κάνει μία κίνηση ο Γεωργιάδης και ξέρει ποια κίνηση θα κάνει, αυτομάτως όλοι ασχολείστε μαζί του. Όλοι ασχολείστε μαζί του. Λες και είναι ο πρώτος πολίτης αυτού του κόσμου που φόρεσε αυτά τα γυαλιά ή κυκλοφορεί με τα συγκεκριμένα γυαλιά, μην πω τώρα και την μάρκα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σας πω. Είπαμε. Δεν μπορείς να καταγράφεις τον άλλον χωρίς να το γνωρίζει. Είναι παράνομο. Πόσο δε μάλλον να καταγράψεις κάτι και να το ανεβάσεις στα social media, που τα social media σημαίνει ότι είναι δημόσια ανάρτηση. Αυτά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα είναι... Γεια σου ρε Νίκο, την καλημέρα. Όλο τον Αύγουστο Νίκο μου, όλο τον Αύγουστο και από τη νέα σεζόν. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, καλό κουράγιο και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί στη ζωή σου να έρθει εύκολα, με εύκολο τρόπο. Με εύκολο τρόπο. Και Νίκο μου, καλό θα είναι να ακούς με τα αυτιά, να βλέπεις με τα μάτια. Ο αντίθετος τρόπος δημιουργεί προβληματάκια. Όχι σε εμάς, σε σένα. Διαφημισούλες, δικό σας κυρία Ψάλτη.
1: Real FM.
2: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: φεύγουμε.
2: Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτια ετενήμαχοι των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Δάσκη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρωτο Λακαρνανίας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδοχής πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλοβο, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι ως Εγάλαιο, καθυστερήσεις και στην Αθηνών από Γαϊδάρη μέχρι Σκάρα Μαγκά.

Είμαστε λοιπόν εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή εικόνα, δυστυχώς, η εικόνα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα. Είναι δύσκολη η νέα αυτή πυρκαγιά, όπως τουλάχιστον μας έρχονται οι πληροφορίες εκεί από το νομό. Τρίτη μέρα μάχης με τις φλόγες. Το κύριο μέτωπο και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή είναι στην Αιγαία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωοπυρώσεις στην Πάρο και επαναλαμβάνω, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη και η φωτιά εκεί στο νομό Αχαΐας. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε κιόλας και με τους ηθήνοντες εκεί για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα στον νομό Αχαΐας. Να πούμε λοιπόν, να σας πούμε το εξής, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Έχουμε και στη Μεγαλόπολη φωτιά. Έχουμε το μήνυμα, έχει χύσει μήνυμα 112 για εκένωση της φλόκας, σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από θαύμα προς το παρόν, σύμφωνα με δήλωση, με τοποθέτηση του Δημάρχου της Δυτικής Αχαΐας, δεν έχουν καεί σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Συνεχείς αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Πάτρας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που δυστυχώς, ό,τι και να πούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, έτσι, οδηγίες για να, λόγω υψηλού κινδύνου, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα σε πολλά σημεία της χώρας. Το αυτοτελέστορα τμήμα πολιτικής προστασίας έχει απαγορεύσει για προληπτικούς λόγους την κυκλοφορία οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δοσικούς δρόμους από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι περιοχές είναι Καλυθέας, από γήπεδο και άνω, και από δεξαμενή και άνω. Είναι το Πευκόδασο, σας μιλάω γενικότερα τώρα, σε πολλές περιοχές ανά τη χώρα. Εκεί στο νομό Αχαΐας, στην Πάτρα, έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις οπουδήποτε έχει πράσινο, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ το κατάλογο. Τι να πω τώρα ρε παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο μεγαλύτερο κομμάτι της στερεάς Ελλάδας. Έχουν ενισχυθεί, βλέπω τώρα το μήνυμα από το πυροσβεστικό σώμα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, στην περιοχή Φλόκα της Αχαΐας. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα. 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη. Λοιπόν, και εκεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας. Γεια σου ρε Σοκράτη. Δεν ξέρω από ποια άποψη το λες για όλα τα βέλη. Μιλάμε πάντα σε... Είναι πολιτική ρητορική αυτή. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, για το Ταμείο Ανάκαμψη που είπες, θα τα πούνε οι εισαγγελείς και τα ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές. Αν είσαστε τόσο σίγουροι ρε παιδιά, τι να σας πω. Ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται κάτι αρνητικό, χτυπάει ή όταν προσπαθούν τα χρήματα να τα ρίξουν αλλού με διαφορετικό τρόπο, μην κοιτάτε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το κάνανε, το προετοίμαζαν πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια και τους τσιμπήσανε μετά από τόσα χρόνια. Άλλωστε το έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση ότι
Δεν έγινε σωστή δουλίτσα εκεί. Εκεί τα πράγματα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα έπρεπε να έχει επιδείξει η πολιτεία πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Τα επέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή είναι πολλά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί είναι πολύ πιο προσεκτική. Θέλω να πιστεύω τώρα, αν έχουν γίνει και άλλο είδους παρατράγουδα, θα τα δούμε αυτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο που το ψάχνουμε, κάποια προγράμματα πετάχτηκαν εκτός. Όπως αυτό το φοιτητικό, το με τα αστέρια. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε ρωτήσει, έχουμε πάρει απαντήσεις δημόσια. Καλημέρα και στον Νίκο. Κατάλαβα τι εννοείς, Νίκο μου. Κατάλαβα τι εννοείς. Αυτή τη δήλωση ο κύριος Τσίπρας την έχει κάνει 2 εβδομάδες πίσω. Ό,τι ήταν να σχολιάσουμε, το σχολιάσαμε. Τι παραπάνω θέλεις τώρα να σχολιάσουμε? Τι παραπάνω θέλεις να σχολιάσουμε? Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα κόλλημα για τη συγκεκριμένη θεματολογία. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι δικό σου θέμα, όμως δεν είναι για τους υπόλοιπους. Έτερος Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Σπύρο, με τόσα σοβαρά θέματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αναλώνεται μισή ώρα, λιγότερο ήταν από και μισή μέχρι παρά 20. Για τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός, όχι στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, και πώς θα επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο. Εάν ήσουν λίγο πιο προσεκτικός και άκουγες πιο προσεκτικά, θα καταλάβαινες ότι αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του έχουν να κάνουν άμεσα και με σένα, εννοώ με τους πολίτες, με όλους μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω. Υπάρχουν άνθρωποι, Νίκο μου, που το ρεπορτάζ θέλουν να το ακούσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το ακούσουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους καλύπτουμε όλους. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει Σπύρο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ανάπτυξη και επιτυχία δεν σημαίνει τελευταίοι στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Πού πήγαν 96 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης και 40 δισεκατομμύρια που άφησε ο Τσίπρας στο μαξιλαράκι? Μα έχουν δώσει απαντήσεις τώρα για τα πόσα ήταν, 37 δισεκατομμύρια ευρώ, για το που έχουν πάει. Να δώσουμε πάλι όλη τη λίστα, πρώτον. Δεύτερον, και για το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει λίστα. Δεν είναι τόσα τα χρήματα, έτσι. Τώρα καθ' υπερβολή το γράφεις. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο έρχεται μέχρι το 2030, το Εθνικό Επενδυτικό, είναι στα 21-22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει αντλήσει, που θέλει μάλλον να αντλήσει η χώρα μας από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ήδη πάντως ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, το φυσικό αέριο, να ξέρετε, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης

ξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας παρουσίασα τώρα τι θα γίνει το Σάββατο και επειδή είμαι ανάποδο παιδί και δεν βλέπω και καλά, η επόμενη αναφορά θα σας παρουσιάσω τι θα δείτε σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Δικό σας, κυρία Ψάλτη.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα Κώστα μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Διονύση. Καλημέρα και σε σένα, Χερ Γιώργο, να είσαι επίσης καλά, και εσύ με τα μάτια, σωστό. Γεια σου ρε Μπριζολάκια 13. Καλημέρα Λίμε, καλέ Σπύρο, και καλά μπάνια στη Στεφανία, όπως επίσης καλή υπομονή στην εξαιρετική Μαρία Ψάλτη. Κάνει υπομονή, αλήθεια είναι, να το λέμε, να τα λέμε αυτά. Εδώ χωρίς τη δική της συνδρομή ασφαλώς τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Καλημέρα Μαρία μου, το κρατάω το μήνυμά σου. Συνταξιούχος η Μαρία. Είναι από τα θέματα τα οποία καλούμε εδώ τους υπουργούς για να δώσουν απαντήσεις. Και επειδή λοιπόν το θέμα σου έχει να κάνει και με το Υπουργείο Εργασίας, για το ύψος των συντάξεων. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο που η ατζέντα είναι διαφορετική, διότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το ρεπορτάζ, σας είπα, που έβγαλε ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θοδωρής Ευγενής. Έχω τον κύριο Καραγκούνη στην τηλεφωνική γραμμή, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγκούνη για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές. Και βεβαίως θα ευχηθούμε τα καλύτερα του υπόλοιπου του καλοκαιριού.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Ιούλιος δεν φεύγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο θα περιμέναμε τουλάχιστον.
1: Νομίζω, ναι, δεν είναι καλός. Είναι τραγικός ο τρόπος, γιατί κάτι ήταν για παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα πούμε τώρα στην κυρία. Εγώ σε λίγο θα βρίσκομαι στην κυρία του Πανώτος. Είναι από την από το Αγρίνιο.
0: Ναι, από το Αγρίνιο, ναι. Συντοπίτη σας.
1: Ναι, ήταν εξαιρετικός. Θα βρίσκομαι εκεί, θα βρίσκομαι εκεί. Κυρία του σε λίγο. Τι να πω, ναι. Μακάρι να μην. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και παράδειγμα η κλιματική αλλαγή είναι ένα τρομερό πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται παντού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις ακραίες συνθήκες και δυστυχώς έχουμε συνεχώς ακραίες συνθήκες. Και πρέπει να συμβαστούμε, να πολεμήσουμε αυτό το οποίο έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να πω, θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, ναι, να έχετε το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά, αν μιλάτε μέσω hands free να το βγάλετε ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, επίσης να την απεργοποιήσετε.
1: Ελπίζω να μ' ακούτε.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Προκειμένου, λέει, ένας εργοδότης να αποφύγει τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, της κάρτας εργασίας, να μην τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος ή, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν φαινόμενα αδήλωτων υπαλλήλων. Βρίσκουν απίστευτους τρόπους. Τον άλλον τον ανθρωπάκο, μια εταιρεία ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας, την ώρα που πήγαινε να γίνει ο έλεγχος, τον έβαλαν μέσα σε ένα φέρετρο. Τον άλλον τον έβαλαν μέσα σε ψυγείο.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ αυτό το πραγματικά εξωφρενικό ρεπορτάζ. Πολύ καλό ρεπορτάζ, βέβαια, του συναδέλφου σας.
0: Του Θοδωρή του Βιέννη, να το λέμε, να λέμε και τις πηγές.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν από λίγα χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Δεν υπήρχε προσημόρφωση. Η ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω. Ναι. Το παδάκι. Διότι όταν έχει ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο. Ναι. Το πρόστιμο έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές, και πολύ καλό το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας. Ναι. Νομίζω ότι το 1555 είναι και η λύση για όποιες τέτοιες παράνομες πρακτικές. Mm-hmm. Θα σας πω όμως, δεν μιλάμε μόνο για τις καταγγελίες, θα σας πω τώρα για τους ελέγχους που γίνονται.
0: Θα ήθελα να μου πείτε το εξής.
1: Αναπάντα οι καταγγελίες και οι ανώνυμες, mm-hmm, δηλαδή για να μην φοβούνται και οι εργαζόμενοι, μπορούν να γίνονται στην ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας και μετά αμέσως θα επιλαμβάνεται Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Και πρέπει να σας πω, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αλλά μπορώ να σας πω λίγο περισσότερο για τους ελέγχους, τι ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Θέλω μετά να μου πείτε για τους ελέγχους. Θέλω εκ πρώτης να μας λύσετε την εξής απορία, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αυτά τα περιστατικά είναι πλέον καταγεγραμμένα από την επιθεώρηση εργασίας, όπως επίσης και σε κάποια beach bar όπου ζητάνε από τους υπαλλήλους οι εργοδότες να πάνε νωρίτερα, τους έχουν δώσει την οδηγία και καταγράφεται αυτό από την επιθεώρηση εργασίας να φοράνε σαγιοναρίτσα, να φοράνε σορτσάκι και όταν δουν τον έλεγχο να έρχεται, είτε να κάθονται ως πελάτες στις ξαπλώστερες ή αν είναι γεμάτες οι ξαπλώστερες να βουτάνε στη θάλασσα και να το παίζουν ότι είναι λουόμενοι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Yeah. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιες είναι οι ποινές απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να κοροϊδεύσουν και την πολιτεία, αλλά πάνω απ' όλα βγάζουν περισσότερα χρήματα εις βάρος των εργαζομένων?
1: Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Και πέρα από τα διοικητικά ποσοστά, γιατί φανταστείτε τώρα, για την Αντίρροη το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδίλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η εργασία αυτή δεν έχει καμία η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Και επίτηδες είναι τερατώδη, ακριβώς για να μην υπάρχουν τέτοιες παρόνομες πρακτικές. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Βεβαίως θα μου πείτε, ο καθένας μπορεί να εφεύρει το οτιδήποτε για να το κάνει. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μπορεί να θέλει να ξεφύγει. Γι' αυτό το ένα έχει να κάνει με, με τις καταγγελίες, που είναι το μόνο σίγουρο ότι εκεί θα επέμβει μετά ένα εξαρτητική εργασία. Και δεύτερο είναι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχων παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα λόγω του τουρισμού και λόγω όλων αυτών των καταστάσεων. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Φανταστείτε τώρα, θα σας πω μόνο κάποια στοιχεία. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 23 74.231, το 24 79.290, το 25 έκλεισε με 82.233, το 26 θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα όμως δεν είναι ότι είναι παραπάνω έλεγχο. Αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι έλεγχοι πλέον είναι στοχευμένοι. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρετε όλα τα συστήματα πλέον έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, πώς κάνει τους ελέγχους. Έτσι έχει μια σημασία να το γνωρίζουν και οι φίλοι μας ακούν. Πώς κάνει τους ελέγχους, ποια είναι η μεθοδολογία της ανεξάρτητης αρχής. Κάνουν ανάλυση κινδύνου πριν από τον έλεγχο. Παλιά αυτό δεν γινότανε. Με επιχειρήσεις που έχουν ιστορικό παραβάσεων. Προσέξτε. Κλάδι υψηλού κινδύνου επίσης. Όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή στον τουρισμό. Επιχειρήσεις με συχνές μεταβολές του προσωπικού. Που έχουν έντονη εποχικότητα, όπως είναι ο τουρισμός.
0: Θέλω να μου ολοκληρώσετε σύντομα αυτό το κομμάτι για να σας κάνω και την πολιτική ερώτηση της ημέρας.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Οπότε λοιπόν, τι γίνεται, οι εκστρατείες πλέον των ελέγχων είναι πολύ στοχευμένες, γίνονται σε περιόδους αιχμής, ανάλογα και με την. Θα έλεγα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, εσείς είσαστε σύμφωνος με τις τοποθετήσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου όσον αφορά στο κομμάτι της οικογένειας? Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά τα οποία έχει πει η κυρία Μιχαηλίδου, έχει γίνει ούτως ή άλλως πολύ γνωστό στους ακροατές. Υπήρξε και πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Θα ήθελα την άποψή σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα αυτές τις δηλώσεις και νομίζω ότι έδωσε κάποιες εξηγήσεις με την έννοια ότι η δική της πρόθεση ως υπουργού οικογένειας, γιατί να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά έκανε χωριστό Υπουργείο Οικογένειας. Δεν είχε ξαναγίνει, διότι εδώ υπάρχει το ζήτημα του δημογραφικού. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ ιδιαίτερη έμφαση και αυτή η κυβέρνηση πράγματι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση.
0: Ναι, συνάδει όμως η θέση της. Με αυτές τις δηλώσεις και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
1: Δημιουργώντας ειδικό Υπουργείο Οικογένειας. Τώρα από και πέρα, το είπε και η ίδια, είναι μέρος πυρηνικής οικογένειας και αυτός για μας είναι ο μεγαλύτερος στόχος, να προστατεύσουμε την οικογένεια. Αλλά πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που προέρχουν. Μπορεί να έχουν μια ανάδοχη οικογένεια, το ξέρετε, να είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Άκουσαν δηλαδή την απάντηση που έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Και προφανώς ένα κράτος, μια ευρωμόμενη πολιτεία, θα πρέπει να προστατεύει κάθε οικογένεια ανάλογα με τις δικές της ανάγκες σε κάθε πράγματα. Προφανώς δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της οικογένειας, αν είναι αυτό που με ρωτάτε. Προφανώς δεν αλλάζει.
0: Όχι, σας ρωτάω αν συμφωνείτε με τις τοποθετήσεις της κυρίας Μιχαηλίδου.
1: Σας λέω. Να μην απομονώσουμε αυτό το οποίο είπε, τουλάχιστον με την εξήγηση που έδωσε η συνάδελφος. Μετέπειτα βγήκε και έδωσε εξήγηση. Νομίζω έδωσε και στην ΕΡΤ, έδωσε τη συνέντευξη και έδωσε την εξήγησή της. Με την έννοια λοιπόν αυτή, συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι όλοι, να έχουμε προστασία όλης της οικογένειας και κάθε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση ο στόχος δεν είναι να ανατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση, την έννοια της πυρηνικής οικογένειας. Εκεί τα παιδιά
0: σας
1: μας
0: ευχαριστώ.
1: Θα μαθαίνουν με συγκεκριμένα πρότυπα. Εννοώ ότι πάντα η πυρηνική οικογένεια είναι αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό, η βασική μας, ο βασικός στόχος προστασίας. Από εκεί και πέρα, μια ευνομούμενη πολιτεία πράγματι θα κοιτάξει κάθε χαρακτηριστικά οποιασδήποτε οικογένεια να είναι δίπλα της.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Εμείς φεύγουμε γρήγορα. Θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 8. Σάββατο, ναι, δεν έχω κάνει λάθος. Σάββατο και Κυριακή. 8 με 11 θα κάνουμε παρέιτσα. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ναογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχής τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πυρηνά μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ξέφυγε το μέτωπο στον ασώματο. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε στα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου των Λακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Πάρο. Ξέφυγε οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ισχύει ναυαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε 0-0 την Δυναμό Κιέβου και σφράγει στο εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Πράσινοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσικα Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλή... Τι να πω τώρα. Καλή άδεια, καλά να περάσετε, γιατί είναι και τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα.
1: Καλά μυαλά θα πω εγώ, για να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί που θα πάμε και σε αυτά που κάνουμε στα χωριά μας, να μην κάνουμε ηλεκτροσυγκολήσεις, να μην κάνουμε μπάρμπεκιου με 8 μποφόρ, τέτοια πράγματα.
0: Καλά τα λέει η Κασιανή, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν ακούνε. Γιατί η χώρα ταλαιπωρείται και σήμερα από τις πυρκαγιές. Είμαστε βέβαια ακόμη και μέσα στο πένθος για την απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε νέα μέτωπα, το κυριότερο είναι στην Αχαΐα.
1: Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Επιχειρούν μεγάλες ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πάνω από 100 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τα ξημερώματα εκδόθηκε και 112 για την εκένωση της περιοχής Φλόκας. Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση, να πούμε, στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να είναι κάτι ανησυχητικό. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα.
0: Να πούμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, σε δασική έκταση. Τώρα, πώς γίνεται να ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση 4 τα ξημερώματα, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Θα περιμένουμε βέβαια και τον ακριτικό της πυροσβεστικής να βγάλει το πόρισμα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έκανε κάποιος ηλεκτροσυγκόληση στις 4 το χάραμα. Το πιθανότερο είναι αυτό που θεωρούμε και εμείς, ότι πρόκειται για έμπρισμο. Σε ό,τι αφορά τώρα το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, που καίει σήμερα για τρίτη μέρα, χθες είχαμε ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την κρύα βρύση που είχαμε και τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, στην περιοχή Ασώματος, η οποία επεκτάθηκε και σε όλα τα σημεία του ορίζοντα από το σημείο που ξεκίνησε. Αυτή την ώρα το κυριότερο μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή. Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν σε κατοικίες του χωριού. Τα ενιαία μέσα δεν μπορούν να μπουν στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Κασιανή. Έβλεπα χθες τις συνδέσεις που έκαναν τα κανάλια και τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Παιδιά, τους έπαιρνε ο αέρας. Ήταν συνάδελφος στην ΕΡΤ, η οποία προσπαθούσε να δώσει το ρεπορτάζ και την πήρε ο αέρας, δηλαδή την τράβηξε, την πέταξε μπροστά. Μιλάμε για τόσο ισχυρούς ανέμους. Στην περιοχή.
1: Κάνουν λόγο για 125 χιλιόμετρα την ώρα, για πάνω από 12 μποφόρ. Σήμερα εντωμεταξύ είναι η πρόβλεψη για 9 μποφόρ στο Αιγαίο, που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης στα νησιά. Οι φλόγες, όπως σας είπαμε, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες. Ωστόσο, τα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή η κρύα βρύση και ο Ασώματος, η πλευρά της Πρέβελης, απασχολούν διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών. Είναι άσπαρτες οι αιστείες στην περιοχή. Ωστόσο, χθες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση κατά τις 10.30 με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασωμάτου. Ευτυχώς ήταν άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και επέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς. Και ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν σε αυτό το φαράγγι, το καταπληκτικό μοναδικό που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. 50 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ναυαγοσωστικά, καθώς οι καπνοί είχαν καταστήσει αδύνατη την επικίνδυνη και επικίνδυνη τη διέλευση από το οδικό δίκτυο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα μέτωπα, είναι πολύ καλύτερα και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Αρχοντοχώρι, που επίσης ξέσπασε τα ξημερώματα η πυρκαγιά Ξηρομέρου, λίγο πάνω από τα Γρίνιο, είναι διάσπαρτες οι αιστείες, ενώ μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στην Πάρο. Υπάρχει και μια φωτιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και εκείνη με καλύτερη εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτή την ώρα με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πολύ περιεκτικά μας έδωσε να καταλάβουμε η Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου,
1: και ο Σιφ Καλαμαράκης που βρίσκεται στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει ο Real Blogger, όπως πάμε του χρόνου δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα για να καεί. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά αγαπητέ Παύλο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνση. Ραντεβού στις 31 Αυγούστου. Εγώ θα πάρω την άδειά μου σήμερα, είναι η τελευταία μου ημέρα. Επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στις 31 Αυγούστου. Η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, ναι, με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Μία με τέσσερις θα είμαστε με τον Γιώργο.
0: Όσο για την πρόκριση του Παναθηναϊκού, Νίκο, θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνουμε μία αναφορά στα αθλητικά γεγονότα. Σχετικά λοιπόν με τις πυρκαγιές, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Οι ισχυροί άνεμοι δηλαδή που επικρατούσαν στην περιοχή εκεί κάτω στο Ρέθυμνο, πραγματικά δεν μπορούσε να σταθεί κανείς και γι' αυτό δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα. Να πούμε βέβαια ότι έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο Φοινικό δάσος, στη Μπρέβελη. Έχει καεί μεγάλο μέρος, ναι, από το Φοινικό δάσος. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, όπου είχαμε τις αναζωπηρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, και βέβαια το νέο μέτωπο το οποίο ανησυχεί είναι στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε νεότερες πληροφορίες το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, γιατί είναι κοντά στα σπίτια η φωτιά, όπως μας λένε εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση και δεν έφτασε η φωτιά στα σπίτια, όμως με τον αέρα που πνέει στην περιοχή και το έδαφος, τη βλάστηση που υπάρχει εν πάση περιπτώσει, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα και προσπαθούν τα εναέρια μέσα να την περιορίσουν και οι επίγειες δυνάμεις.
0: Τουλάχιστον εκεί επιχειρούν και εναέρια μέσα.
1: Είναι
0: στην Αχαΐα.
1: Τέσσερα αεροσκάφη και ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Από εκεί και πέρα, όπως σας είπε η Κασιανή, πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, που σήμερα θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ στη Στεριά, στην Αττική. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα προσοχή στους ανόητους και στους ασυνείδητους. Σας λέγαμε λοιπόν ότι το μέτωπο το οποίο ανησυχεί αυτή την ώρα είναι το νέο μέτωπο στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα.
1: Είναι ο Δήμαρχος μαζί μας, ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή σας, εκεί με το νέο μέτωπο?
2: Αυτή την ώρα είναι σχετικά καλή, γιατί 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια. Καναντέρα, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυγαστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Η φωτιά ξεκίνησε, Δήμαρχε, όπως έχουμε μάθει, στις 4 το πρωί.
2: 4 το πρωί, ναι, 4 το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Δόθηκαν μάχη. Ναι, είναι περίεργη ώρα.
0: Είναι περίεργη ώρα, πραγματικά, ναι. Μας κάνει εντύπωση.
2: Ναι.
0: Πείτε μας από εκεί και πέρα, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ευτυχώς ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πολύ μεγάλη. Εντάξει, και ο Δήμος συνδράμει, αλλά καταλαβαίνετε ότι επιχειρησιακά η πυροσβεστική είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη. Το καλό είναι ότι παρόλο που είχε πολύ αέρα, μας ευνόησε λίγο η φορά του αέρα, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η οικιστική περιοχή. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Είναι καλύτερη η κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι υποελεγχόμενη, έτσι. Γιατί είναι τεράστια η έκταση.
0: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε, ποιες είναι?
2: Δυνατός αέρας, πολύ δυνατός.
0: Έχει δυνατό αέρα και εκεί. Αλλά μας λέτε τουλάχιστον ότι δεν έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι, δεν έχουν κινδυνεύσει χωριά, κατοικίες, και αυτή την ώρα... Ναι, πείτε μας.
2: Κάνει ένα σπίτι, ένα-δύο εγκαταλειμμένα, δεν έχουμε τραγικά. Ακούστε, όταν ήρθα εδώ 5 το πρωί, γιατί 4 και κάτι ήταν η φωτιά, θεώρησα ότι θα έχουμε μεγάλη καταστροφή και ρωτούσα αν έχουμε ήδη ανθρώπους σε κίνδυνο. Ευτυχώς γρήγορα κάναμε το 112, γρήγορα και κενώσαμε τα σπίτια. Βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε, καταφέραμε να μην κάνουμε τα σπίτια, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος και ευτυχώς επιχειρησιακά πήγαμε καλά αυτή τη φορά. Και πάμε καλά, δεν έχει τελειώσει κάτι, έτσι.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Φαίνεται λοιπόν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το νέο μέτωπο στην Αχαΐα.
1: Μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα από την αρχή της πυρκαγιάς και πώς κατάφεραν ένα μεγάλο μέτωπο, όπως μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος, να το περιορίσουν ως ένα βαθμό. Τα ενέργεια μέσα που ξεκίνησαν να επιχειρούν μία ώρα, μία μισή ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και μπορούσαν.
0: Γιατί υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε για την Κρήτη, όπου δεν γινόταν. Δηλαδή, πραγματικά με αυτούς τους ανέμους, το έλεγαν και οι κάτοικοι. Μιλάμε για ανέμους οι οποίοι έπαιρναν τους ανθρώπους κανονικά, δηλαδή δεν μπορούσες να σταθείς. Και δεν μπορεί κανείς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τώρα των πιλότων, οι οποίοι και δεν μπορούν να πετάξουν, ούτε να ανεφοδιαστούν τα αεροσκάφη με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν.
1: Επίσης και όταν έχει τόσο αέρα και να μπορέσει να είναι ο πιλότος Σούπερμαν και να καταφέρει να το πετάξει, δεν θα πάει το νερό εκεί που το ρίχνει, δεν είναι δεδομένο.
0: Αγαπητέ Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε και η Κασιανή σε ευχαριστεί ιδιαίτερα. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταυρούλα. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση στις 31 Αυγούστου. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Εμείς ευχαριστούμε Κατερίνα, ραντεβού 31 Αυγούστου όπως είπα νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο, καλημέρα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Καλές διακοπές λέει πρίγκιπα της Κεσαριανής, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ Τάσο μου. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σταύρου, τελευταία βάρδια λέει σήμερα πριν την άδεια, αύριο πρωί σαλπάρω για Σάμο. Να περάσεις υπέροχα φίλε. Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι.
1: Τι ωραία που είναι Σάμος.
0: Να περάσεις όμορφα και καλή αντάμωση όπως το γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Καλημέρα και στην Μαριάννα στο Βελιγράδι. Να είσαι καλά Μαριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές λέει και με ευχάριστες ειδήσεις. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε και κάποιες αναφορές που θα αναδεικνύουν και την θετική πλευρά που υπάρχει στη ζωή. Δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά και θα το κάνουμε και σήμερα εδώ με την Κασιανή. Να πούμε λοιπόν ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι, το λέγαμε και νωρίτερα. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ και γι' αυτό το λόγο ακριβώς.
1: Έχουμε απαγορευτικό από όπλους. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Με εξαίρεση το Blue Star Paros που θα πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο θα εκτελεστεί.
0: Οπότε καλό θα είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, οι επιβάτες δηλαδή, πριν ξεκινήσουν να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλό θα ήταν να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε. Χθες υπήρξε περιστατικό με πλοίο το οποίο ξεκίνησε από τη Ραφίνα, θα έκανε το δρομολόγιο Άνδρος Τίνος Μύκονος. Ξεκίνησε από τη Ραφίνα λοιπόν, πήγε στην Άνδρο, δεν μπόρεσε να δέσει, προσπάθησε πόση ώρα εκεί ο καπετάνιος, δεν τα κατάφερε να δέσει, έφυγε, πήγε στην Τίνο, ούτε εκεί κατάφερε να δέσει, μιλάμε για τρομερούς ανέμους και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Ραφίνα. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Είναι ισχυροί οι άνεμοι και σήμερα στο Αιγαίο. Η πρόβλεψη λέει ότι θα πέσει η έντασή τους από το μεσημέρι της Κυριακής. Μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι σε αυτή περίπου την ένταση.
1: Και ισχυροί άνεμοι εκτός από τα απογορευτικά σημαίνουν και τις πυρκαγιές που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Οπότε μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή.
0: Βέβαια, πρόβλημα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη, μην πω και πολύ πιο δύσκολη, κυρίως στην Ισπανία και στη Γαλλία, που αυτές οι τεράστιες πυρκαγιές καίνε εδώ και πολλές ημέρες. Πύρινα μέτωπα επίσης υπάρχουν στη γειτονική Τουρκία, υπάρχουν στην Γερμανία, φωτιές στην πυρηνική Γερμανία κανονικά, που αντιμετωπίζει καύσωνα. Έβλεπα χθες την ανταπόκριση του Παντελή Βαλασόπουλου για το Open. Την ώρα που έδινε λοιπόν το ρεπορτάζ ο Παντελής Βαλασόπουλος, η θερμοκρασία στο Βερολίνο ήταν 40 βαθμοί. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που αντιμετωπίζει η Γερμανία και σύμφωνα λέει με υπολογισμούς, αυτό το καλοκαίρι από τον καύσωνα έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 10.000 άνθρωποι. Μεγάλης ηλικίας κυρίως, από 75 και πάνω, αλλά επειδή είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Βόρεια Ευρώπη και για τη Γερμανία, έχουν χαθεί περίπου 10.000 άνθρωποι, γιατί στη Γερμανία μόλις λέει το 4% των κατοικιών διαθέτουν κλιματισμό.
1: Δεν το έχουν στην κουλτούρα τους όπως το έχουμε εμείς εδώ το κλιματιστικό στα σπίτια. Επίσης δεν έχουν συνηθίσει και αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν το χρειάζονταν και γι' αυτό δεν το είχαν στην κουλτούρα τους. Η Ευρώπη φέτος περνάει αυτόν τον καύσωνα που εμείς τον περνάμε κάθε χρόνο, αλλά για αυτούς είναι κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το πρωτόγνωρο, και γι' αυτό βλέπουμε και τους θανάτους και τον τελείριο για να πάρουν ένα air condition ή οτιδήποτε άλλο. Και στην Πορτογαλία έχει μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη ότι αντιμετωπίζει, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες μαζί με ισχυρούς ανέμους είναι δυστυχώς το χειρότερο μείγμα για να ξεκινήσει μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Και καλά, είναι συνηθισμένο τουλάχιστον για την Νότια Ευρώπη, για τη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Το έχουμε συνηθίσει. Αλλά τώρα να βλέπεις μεγάλες πυρκαγιές στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία που είδαμε χθες. Είδαμε φωτιές στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μάλιστα απείλησε και έναν πυρηνικό σταθμό. Τα πράγματα πλέον είναι διαφορετικά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και καλό θα είναι να το καταλάβουμε. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Καλές διακοπές, φίλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, στην εργασία της. Θα πάρει και το κορίτσι.
1: Θα φύγω.
0: Αλλά θα κάτσει σίγουρα την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τελευταία μου μέρα, λέει, πριν την άδεια, και οι ώρες περνούν αργά και βασανιστικά. Ευτυχώς, λέει, έχουμε εσάς που μας κρατάτε τη διάθεση ακμαία. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, σύντεκνε. Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία έχει ένα προβληματισμό σχετικά με τις πυρκαγιές και κάνει μία σύνδεση, για παράδειγμα, για το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σχετικά με αυτές τις πυρκαγιές. Καλημέρα και σε σένα, Ελένη.
1: Εδώ δεν έχουμε πού να τη βάλουμε την ενέργεια που παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα βάλουμε κι άλλες. Δηλαδή, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν λέω ότι καίγονται τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Λέω ότι και οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα φωτοβολταϊκά που έχουν γεμίσει τον τόπο. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια.
0: Γιατί δεν έχουμε τις μπαταρίες. Υποτίθεται ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και αυτές οι μπαταρίες, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Είναι κρίμα στη χώρα με το περισσότερο ήλιο και τον άνεμο να μην έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το θείο δώρο. Εν πάση περιπτώσει, το πουλάμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες. Αλλά όπως και να έχει, θα φτιάξουμε κι άλλες ανεμογεννήτριες. Να πάει πού αυτή η ενέργεια, αφού δεν τη χρησιμοποιούμε.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει στο Ηράκλειο, την Κασιανή. Λέει, θα την ακούμε με τον Γιώργο Παγάνη ακριβώς την ερχόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι και η κυρία Κάτζου εδώ. Επιστρέφει και εκείνη μετά από την άδεια που πήρε. Τώρα μια εβδομάδα.
1: Το ξέρεις το ντουέτο που θα είναι την άλλη εβδομάδα, η Ομαλία.
0: Με το Γρηγόρη, το Διβάνι θα είναι.
1: Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Α, με την Ελισάβετ είναι πρώτα.
1: Και θα είναι το δίδυμο φωτιά, το γυναικείο δίδυμο φωτιά.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Αναστασία μου, στο Πόρτο Ράφτη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Σου στέλνω την αγάπη μου και της Κασιανής και φυσικά της Αμαλίας. Τι θες, Μαρία Ψάλτη, τι θες, παιδί μου, διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο να πούμε μια καλημέρα εδώ πέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μάλτα, που μας άκουγε εδώ κάθε πρωί. Να σε καλά, βρε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα 31 Αυγούστου η επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με την Αμαλία. Ο Γιώργος από τη Μάλτα, ο οποίος στέλνει πάρα πολύ τακτικά τα μηνύματά του και είναι πάντα εδώ δίπλα. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Παναγιώτης, μαζί φεύγουμε, λέει, αδερφέ, και εγώ άδεια σήμερα από το μεσημέρι, μόνο που εγώ γυρνάω 1η του Σεπτέμβρη. Να περάσεις υπέροχα, φίλε, και να ξεκουραστείς.
1: Ο φίλος ο Πάνος από την Ελβετία λέει καλημέρα και καλές διακοπές σε όσους περιμένουν. Το κλιματιστικό, λέει, στην Ελβετία δεν μπορεί να βάλει κάποιος στο σπίτι του αν δεν το εγκρίνει η διαχείριση της πολυκατοικίας, ακόμη και αν το σπίτι είναι δικό του, είναι η διακατοίκηση. Θα σδρώσουν σιγά σιγά και αυτοί που θα πάνε.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες και θα πρέπει να προσαρμοστούν και εκεί και να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο διάστημα, κάποια στιγμή που άνοιξαν καταστήματα που έφεραν δηλαδή κλιματιστικά, ανεμιστήρες κτλ. Είχε δει τι χαμός είχε γίνει. Οι άνθρωποι έκαναν εισβολή μέσα και προσπαθούσαν.
1: Τράβαγαν τα μαλλιά ενός του άλλου.
0: Ακριβώς. Να πάρουν ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Πλέον νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία σιγά σιγά μετά από αυτό που περάσανε να αρχίσουν να τοποθετούν τα air condition και εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα. 27 λεπτά μετά από τις 8 θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα. Αν μας δοθεί η ευκαιρία και οι εξελίξεις δεν είναι περίεργες, θα κάνουμε και αυτή την ανασκόπηση που προαναγγείλαμε από χθες με τη μορφή best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο και στη Φλόκα Αχαΐας. Η κατάσταση αυτήν την ώρα είναι καλύτερη. Η φωτιά άρχισε μέσα από το χωριό, αποτύχει δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Σε διάσπαρτες συστήσεις και η πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του Ξηρομέρου Τελακρανίας. Σε ύφεση είναι φωτιές σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Εργαδίας, ενώ συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα στι περιφέρειε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδο και Βορειογαίου, στι περιφερειακέ ενότητε Κυκλάδων και Εύρου, καθώ και σε περιοχέ τη Πελοποννήσου και τη Στερεά. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπειλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασία από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
13: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Εγάλαιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρο ως Καραμαγκά, στην Ανόδο της Συγκρού, στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο έως Νέο Φάληρο και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Τότε θέλεις Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τη Γερμανία, έρχεται ο Παύλος για να μας δώσει τα φώτα του, καθώς κατοικεί στη Γερμανία από το 1979. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν γνωρίζαμε εδώ τι σημαίνει ζέστη. Για να καταλάβετε, λέει, όταν ήρθα στη Γερμανία το 1979, για να δούμε ήλιο και ζέστη, έπρεπε να βάλουμε μέσον. Καλημέρα, Παύλο. Προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσετε και εκεί στη Γερμανία την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και στον Χάρη στη Λέρο. Να είσαι καλά, Χάρη. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Να μου προσέχεις το νησί μέχρι να έρθω.
0: Θα πας, πουλάκι μου?
1: Θα πάω, ναι.
0: Να περάσεις υπέροχα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στον Γιάννη στο σουλάρι της Αρκαδίας. Τώρα, έχουμε μεγάλο θέμα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Θέουτα με την εισβολή εντός εκτός εισαγωγικών χιλιάδων μεταναστών. Η Θέουτα είναι ένας θύλακας που ανήκει στην Ισπανία, αλλά είναι επί της ουσίας σε μαροκινό έδαφος. Είναι στο Μαρόκο επί της ουσίας, αλλά είναι ένα κομμάτι γης το οποίο ανήκει στην Ισπανία.
1: Είναι μια γωνίτσα εκεί δίπλα στο Γιβραλτάρ που ανήκει στην Ισπανία και έχουμε ξαναδεί αντίστοιχα φαινόμενα, αν δεν κάνω λάθος, το 2021 που μέσα σε ένα 48ωρο είχαν μπει 5.000 άνθρωποι.
0: Πολύ σωστά.
1: Τώρα από χθες 1.500 έχουν περάσει από ξηρά και θάλασσα στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με το El País, την εφημερίδα της Ισπανίας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Ο Πέδρο Σάντσεθ, που θα επισκεφθεί σήμερα την περιοχή, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Προφανώς η κρίση έχει προκαλέσει και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας.
0: Γιατί η Μελώνη τι λέει μετά από αυτό το περιστατικό? Ότι να ξαναδούμε την
1: συνθήκη Σέγγεν
0: και ενδεχομένως να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι, κυρίως με την Ισπανία, καθώς εκεί πέρα η κατάσταση είναι χαοτική. Αυτό λέει τουλάχιστον η Τζόρτζια Μελώνη.
1: Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και θεωρίες που λένε ότι είναι μια υβριδική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην Ισπανία. Αυτό που βλέπουμε.
0: Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, γιατί έχουν συμβεί πολλά ανάλογα περιστατικά. Πάλι ήταν η υβριδική επίθεση.
1: Δεν ξέρω. Τώρα λένε ότι φταίει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί είπαμε είναι περίεργος.
0: Ρε παιδί μου,
1: αλλά δεν γίνεται για
0: πολλά μπορείς να πεις για τον Τραμπ και του τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Εννοείται. Αλλά ότι έχει βάλει το χέρι του και εκεί έχουμε αυτό το φαινόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πάρα πολύ. Χτυπάγαν πόρτες, λέει, για να μπουν σε σπίτια να διανυκτερεύσουν οι άνθρωποι που έφτασαν κτλ. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζω να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Ήδη 18 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι πάρα πολλοί. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα στείλει ο Σάντσεθ στην περιοχή. Το έχω κάνει 47 φορές.
0: Σήμερα θα πάει και ο ίδιος εκεί στη Θέουτα. Είναι μεγάλη λοιπόν η ανησυχία. Οι πληροφορίες λένε τουλάχιστον για 1.500 ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα εκεί πέρα και να μπουν σε ισπανικό έδαφος. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους. Το θέμα είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει, φώναζαν αντίο Μαρόκο, ζήτω Ισπανία, με το που κατάφεραν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για αυτό το μεταναστευτικό κύμα στην Ισπανία. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Σάντσεθ στέλνει και τον Ισπανικό στρατό στην Θέουτα. Το μεταναστευτικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τη χώρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος επανέρχεται στα ενεργειακά. Την ενέργεια, λέει, από τον άνεμο τη χρησιμοποιούμε. Την ηλιακή, λέει, στη διάρκεια της ημέρας πετάμε. Καλές διακοπές και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή σε πολύ λίγο θα μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, κάτσε να κάνω εγώ το ανάλογο intro, γιατί χθες είχαμε και αθλητική δραστηριότητα. Είχαμε ευρωπαϊκούς αγώνες για δύο ομάδες μας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, σημείωσε δεύτερη νίκη επί της Ουκρανικής ομάδας και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Anderlecht. Ο ΠΑΟΚ. Και πολλά συγχαρητήρια, δύο εξαιρετικά γκολ ο Κωνσταντέλια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ισοπαλία από την Πάξη, να έρθει 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία 2-1 να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Επόμενος αντίπαλος για το Παναθηναϊκό στο Conference League είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική χθες. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το οποίο είδα. Κρατάμε μόνο την πρόκριση, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε σε στάδιο που χτίζονται οι ομάδες. Αυτό που έχουν σημασία είναι οι νίκες και οι προκρίσεις και η εικόνα έρχεται στη συνέχεια. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε?
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι, μπράβο, παιδί μου. Γιατί εσύ ξέρεις και από μπάλα, παίζεις μπάλα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις την κρισιμότητα που έχει μια πρόκριση και όχι η εμφάνιση, αυτό που λέμε, να θέλξει κάποιος με την απόδοσή του.
2: Ειδικά,
0: τα λέω καλά.
2: Ναι, ειδικά τώρα στην αρχή ήμουν τόσο νωρίς σεζόν. Τα λέγαμε και πριν μια εβδομάδα για τον Γιάνγκουσιτς και χθες νομίζω ήταν. Αφού έβαλε τον γκολ.
0: Δεν ήταν
2: μετά
0: το καλύτερο του παιχνίδι, ναι, αλλά έβαλε τον γκολ.
2: Μετά πήρε λίγο αέρα. Οκ. Okay. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, αλλά εντάξει, κρατάει την ουσία ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Να που συμφωνούμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, συμφωνήσαμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Βέβαια, έκανε ένα σχόλιο όταν μπήκε που ήταν μακριά από το μικρόφωνο και δεν ακούστηκε. Τι είπες, Παναγιώτη, όταν μπήκες?
2: Έλεγε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη προκριματική φάση για το Conference League.
0: ΤΣΕΣΕΚΑ
2: 1948. Και λέω εγώ μεγαθύριο.
0: Α, κάνεις και τέτοια. Πάνω μου πήγαν από καλό λόγο δηλαδή. Τα θέλει ο οργανισμός.
2: Μπορεί να είναι δύσκολο εμπόδιο.
0: Μπορεί να είναι δύσκολο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά.
2: Επειδή είναι νωρίς σεζόν γι' αυτό.
0: Έλα, πολύ αέρα πήρες. Πες κίνηση στους δρόμους τώρα και κανόνισε Παρασκευή 31 Ιουλίου. Άντε.
2: Γι' αυτό θα πω πολλά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού.
0: Πάλι πρωί-πρωί να πούμε.
2: Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ουρές χιλιομέτρων από Άνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Τις καθιερωμένες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Κηφισού στο Ρέντι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Άδεια είναι η άνοδος της Κηφισίας. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Χάρη στο Ραστόντερ. Μας χάρισε εκεί να αποφύγουμε τις δυσκολίες. Αν και το μάτσανε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ο Ραστόντερ ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού που γλίτωσε την παράταση και έδωσε την πρόκριση. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Ναι, για συνέχισε, Παναγιώτη.
2: Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με αυτό κιόλας που έχει γίνει, που έχουν μετατεθεί εκεί πολλά

0: ώρα τα οχήματα, αλλά επειδή εκείνη την ώρα είναι που ξεκινούν και φεύγουν όλοι, έγινε μια ουρά από το Μοσχάτο, η οποία ήταν λίγο καλύτερα στις 6. Από τις 2.30 υπήρχε μια ουρά στην άνοδο του Κηφισού, που ομαλοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα. Δεν είναι καλοκαίρι αυτό. Νομίζω εγώ δεν το έχω ξαναδεί μέχρι τέτοια εποχή να έχει τόση κίνηση στην Αθήνα.
1: Τι να σου πω, Βρεκασιάνη μου, πραγματικά, δηλαδή, και εγώ θα περίμενα τέλη Ιουλίου τώρα τα πράγματα είναι να είναι καλύτερα, αλλά βλέπεις ότι η κίνηση καλά κρατεί.
0: Συνεχίζεται.
1: Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν έχει φύγει κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να φύγει ο κόσμος. Δεν ξέρω.
0: Από την άλλη, τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει άνθρωπος. Έχει
1: τα Σαββατοκύριακα. Εντάξει. Φεύγουν όλοι για να πάρουν μια ανάσα. Και είναι και τα καύσιμα ακριβά. Να πεις ότι ήταν και φτηνά, ρε παιδί μου, και ότι κυκλοφορούσαμε έτσι χωρίς να μας νοιάζει. Φαντάσου, είναι και τα καύσιμα ακριβά. 2,070 σήμερα η αμόλυβδη, 2,07, 2,05 το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές είναι οι τιμές που κατέγραψε το ραντάρ νωρίς το πρωί ανεβαίνοντας στην Κηφισίας.
0: Έχουμε καλύτερη σήμερα εικόνα στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. $87 το βαρέλι σήμερα από 90 κάτι που ήταν εχθές. Έχει μία μείωση 2%.
2: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Κασιάνη μου, επειδή εγώ είμαι δίκαιος και θέλω να λέγονται και τα καλά εδώ στον αέρα, θέλω να διαβάσω το μήνυμα που έχει στείλει η Πετρίνα. Καλημέρα, Πετρίνα.
1: Καλημέρα, Πετρίνα.
0: Και λέει: Καλέ, ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι πολύ καλός. Σωστά ελληνικά, άρθρωση και τον θαύμασα διότι χρησιμοποίησε περίπου 10 διαφορετικές λέξεις για να περιγράψει την ένταση της κίνησης στους δρόμους. Καλέ, μπράβο.
1: Μπράβο το παιδί.
0: Έχεις Παναγιώτη Βολάνιο, λοιπόν, τα συγχαρητήρια από την Πετρίνα. Καλημέρα. Στέλνει χαιρετισμούς. Έξω από την αίθουσα σύνταξης είναι εκεί πέρα βουτυγμένο στην οθόνη του υπολογιστή του και ψάχνει να δει τι συμβαίνει στους δρόμους.
1: Είναι, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Παναγιώτης και αυτό που λέει η Πετρίνα με τις 10 διαφορετικές εκφράσεις δεν βγήκε έτσι. Έχει κάνει πολύ προσπάθεια το παιδί μας.
0: Όχι, είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, να τα λέμε και αυτά. Όπως και η Κασιανή είναι πολύ καλό και ευγενικό παιδί, γιατί είναι παιδί. Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, να τα λέμε και αυτά.
1: Μεγάλωσα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ο Παναγιώτης λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει, αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Αν δεν ήταν και αυτό, θα άγγιζε την τελειότητα. Τώρα, η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για αφιένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα εσύ και η αγαπημένη σου κάθε στιγμή μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση αναλαμβάνει ποιος άλλος η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να εκμεταλλευτείς σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Λοιπόν, κάποιο νεότερο από τα μέτωπα με τις πυρκαγιές δεν υπάρχει. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, να λέει ότι η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, επειδή από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν εν αέρια μέσα. Είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, μία πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα, και αυτό από μόνο του είναι περίεργο. Είναι λοιπόν κάπως καλύτερη η κατάσταση, αλλά όχι ακόμα ώστε να πούμε ότι βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα η μάχη δίνεται και στο Ρέθυμνο. Κάτω.
1: Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια φωτιά και πνέουν ισχυροί άνεμοι. Τα μέτωπα σε ασώματο, Πρέβελη και Κρύα Βρύση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, διάσπαρτες εστίες, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων από τους πολύ δυνατούς ανέμους που περιγράφουμε. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε μια νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροταδεσική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν και ένα αέρια μέσα.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να περάσεις όμορφα. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος λέει για τον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού ότι και τα δύο γκολ της Πάξη ήταν φάουλ. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ισχύει. Αλλά σε αυτή τη φάση του Conference League δεν υπήρχε VAR. Άλλο αυτό, ανέκδοτο, έτσι. Από την επόμενη φάση, λέει, θα υπάρχει VAR. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρχε. Όντως, τα δύο γκολ που έβαλε η Ουγγρική ομάδα ήταν και τα δύο φάουλ. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ενώ το Αρμενάκη, για να με πειράξει, λέει: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καλαμαράκη. Η ομάδα σας ακόμα χτίζεται. Είστε μόλις στα μπετά. Όταν βαφτεί, θα είναι μούρλια. Αλλά θα σου πω εγώ εσένα από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος θέλει ο κύριος Βολάνιος να εντάξει στο δελτίο κίνησης και τη σπάνια λέξη μποτιλιάρισμα. Θα το μεταφέρουμε, Τριαντάφυλλε. Ενώ η Βασιλική στέλνει μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία, ιστορική πληροφορία, για το θέμα με τη Θέουτα. Λέει, η πόλη Θέουτα στην αρχαιότητα υπήρξε ελληνική και ονομαζόταν Επτάδελφοι και θεωρούνταν μία από τις Ηράκλειες στήλες. Αργότερα, λέει, ονομαζόταν στα λατανικά Septum, από την οποία προέρχεται το σημερινό Θέουτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική, για την όμορφη ιστορική πληροφορία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αν και ο Ολυμπιακός καλός είναι, λέει ο Βολάνιος. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον πατριώτη μου. Είναι Βουρλιώτης, είναι από τα βούρλα της Μικράς Ασίας. Από εκεί κρατάω και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, να περάσεις και εσύ όμορφα και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, που θα σε απολαύσουμε καθημερινά την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ο Κωνσταντίνος θέλει να αναφερθούμε και στο θέμα του James Bond. Κατά κόσμο, λέει, Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γίνει χαμός, παιδιά, με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα γυαλιά τα οποία φορούσε κατά την επίσκεψή του στη Λίμνο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε σε όλους εντύπωση αυτός ο τύπος γυαλιών που φορούσε ο Υπουργός Υγείας. Είναι, λέει, κάποια γυαλιά, Ray-Ban, Meta, δεν ξέρω εγώ τι τύπος ακριβώς.
1: Έχουν ενσωματωμένη κάμερα, εν πάση περιπτώσει, στους βραχίωνες των γυαλιών, η οποία κάμερα συνδέεται με το κινητό σου και μετά το τέλος της ημέρας, ας πούμε, έχεις όλο ό,τι τράβηξε από το πρωί μέχρι το βράδυ ή την ώρα που φόραγες τα γυαλιά, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι φθηνά, δεν είναι και ακριβά. Νομίζω έχουν γύρω στα 600 ευρώ.
0: Από ό,τι διάβασα και εγώ, δηλαδή μπήκα στη διαδικασία μετά να το διαβάσω. Όταν ενεργοποιείται, λέει, η κάμερα και το μικρόφωνο, ανάβει ένα κόκκινο φως πάνω εκεί στο βραχίωνα, όπου φαίνεται ότι είναι σε λειτουργία η καταγραφή. Τώρα, λοιπόν, έχει ξεσπάσει θόρυβος για το αν ήταν νόμιμο να καταγράφει τις συναντήσεις που είχε εκεί με πολίτες. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει, ρε παιδιά, εγώ εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή, ήμουνα με 10 κάμερες τριγύρω μου. Πρώτα απ' όλα, λέει, δεν έγραφα, αλλά δεύτερον, ακόμα, λέει, και να έγραφα, υπήρχαν 10 κάμερες τριγύρω που κατέγραφαν τα πάντα. Πώς έσπασα εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Πάντως έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση. Τουλάχιστον ο χαρακτηρισμός που έστειλε εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος για τον James Bond είναι ιδιαίτερος, όπως και να το κάνεις. Είναι ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Εντάξει, δουλειά δεν είχε ο διάολος που λέει. Α, κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιά. Δεν είχαν κάμερα ή δεν είχαν και πόσο κόστησαν και. Εντάξει. Φόρεσε γυαλιά με κάμερα. Τελείως. Δεν έκανε και κάτι τρελό. Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Κοίταξε, ένα θέμα είναι εάν γίνεται καταγραφή και κάποιος δεν το γνωρίζει. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Όμως, στη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, επίσκεψη που όντως ήταν εκεί πέρα όλα τα κανάλια και τα τοπικά μέσα έκαναν και live, μάλιστα μέσα από τα κινητά τους, εκεί πέρα, ας πούμε, δεν τίθεται κανένα θέμα προφανώς παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Εάν όμως σε μία συνάντηση ιδιωτική, για παράδειγμα, σε μία συζήτηση γίνεται καταγραφή, δεν λέω τώρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από οποιονδήποτε, έτσι. Ναι. Χωρίς να το γνωρίζει, εκεί πέρα προφανώς υπάρχει θέμα και θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν ξέρουμε και από πού να φυλαχθούμε. Θα μου πεις τώρα είναι η πρώτη φορά. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και το πρώτο πρόβλημα στη ζωή μας, το συγκεκριμένο. Έγινε πάντως πάρα πολύ θόρυβος. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά θα πάμε και στις ενέργειες που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, στους ελέγχους που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εάν λοιπόν οι εργοδότες τηρούν τα προβλεπόμενα, και τι συμβαίνει, τι αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι. Ήταν ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο έπαιξε χθες στις συνδέσεις της ΕΡΤ. Θα ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν τα αποτελέσματα. Κάποια από αυτά θα προκαλέσουν εντύπωση.
1: Περιμένετε να τα ακούσετε.
0: Ναι, ναι. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρονομή του Δήμου Θηβαίων. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν φωτιές στην Αγία Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο και στην Φλόκα Χαϊάς. Άρχισε μέσα από το χωριό το οποίο εκκοινώθηκε. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε διάσπαρτες συστίες και η πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου του Λακαρνωνίας. Σε ύφεση είναι φωτιές σε Άνδρο, Κάλυμνο και Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ συνεχίζει μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο. Σε όλα τα πυρηνα μέτωπα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Σε ισχύ είναι απαγόρευση από όπλα, ποραφίνα και λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία ή τις ακτοπλέκες εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Αγίου Σεναργύρου έως Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Μοσχάτο έως Νεοφάλιρο, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα στην Κάοδο της Κηφισίας, στην Ανόδο Τσιγκρού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γερακά έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντήσει μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Λίγη απόψη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον απόψινο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα απεικρατώντας τον ημιτελικό με 14-8 της Ουγγαρίας. Στις 9.30 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην Ισπανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με θυελλώδεις βορειάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πού είσαι, κάτσου να με δεις και να με καμαρώσεις. Που έχω γίνει James Bond και εσύ είσαι δίπλα το Bond Girl. Το έκανε η αγαπημένη ραδιοφωνική φίλη, η Στέλλα. Να σε καλά, βρε Στέλλα. Και για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα, έχει φτιάξει δύο φωτογραφίες, μία εμένα μόνο μου και μία εμένα μαζί με την Αμαλία, και μας έχει βάλει τα γυαλιά αυτά τα Ray-Ban με τα 600 ευρώ που φόραγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και λέει ότι είμαστε κι εμείς κατάσκοποι. Κάτσο σου πάει το γυαλί, τι να σου πω, δηλαδή είσαι πρακτοράρα μοναδική. Καλά, για μένα δεν λέει. Κασιανή, πες.
1: Είσαι...
0: Δεν είμαι James Bond, φτιστός.
1: Ο ίδιος, φτούφτου. Και, και η Αμαλία είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, το Bond Girl.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ είμαι ο Σον Σκόνερη, που έλεγε ο Βέγκος. Μία από τις αγαπημένες ατάκες του Θανάση Βέγκου. Να είστε καλά, βρε Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανες να χαμογελάσουμε. Σε ευχαριστούμε. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές για όσους βγαίνουν σε άδεια. Καλό να περάσετε, να ξεκουραστείτε. Και επιστροφή φυσικά, τουλάχιστον για μένα, γιατί η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι εδώ με τον Γιώργο Παγάνη. Εγώ επιστρέφω στο αληθινό ραδιόφωνο την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κασιανή Βραχά λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Σόφη μας αγαπημένη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, όχι μόνο για τις ευχές, αλλά για την στήριξή σου και την αγάπη σου για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο. Καλό Αύγουστο, να περάσεις όμορφα Σόφη και να ξεκουραστείς. Θα ανοίξουμε και το θέμα, όπως σας είπαμε, με τους ελέγχους που διενεργεί η επιθεώρηση εργασίας, γιατί έχει βγάλει πραγματικά λαβράκια. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλαμάρι λέει, ούτε ο φαλακρός πράκτορ Θουβού δεν είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ βρε Βασίλη για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μην ανησυχείς Ορέστη μου, η σκατζόχυρη είναι πάντα σε εγρήγορση. Κάτι δικά μας μην δίνετε σημασία. Καλημέρα Ορέστη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχει μια ανησυχία ο Ορέστης για τους σκατζόχυρους. Τι να κάνουμε, πρέπει να του απαντάμε. Να του λύνουμε τις απορίες. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φυσικά κυρίαρχο θέμα για άλλη μια μέρα, οι πυρκαγιές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και προβληματίζουν λόγω και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Υπενθυμίζουμε, μέχρι και τις 9 τώρα το πρωί ήταν σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Περιμένουμε τώρα τα νεότερα στοιχεία, εάν θα αρθεί. Και ταυτόχρονα έχουμε τα μέτωπα που μας απασχολούν.
1: Έχουμε ένα νέο μέτωπο στην Ξηρονομή Βιωτίας. Σας το είπαμε και την προηγούμενη ώρα. Φαίνεται να είναι μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Ξηρονομή. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Είναι μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Είπαμε και νωρίτερα ότι επιχειρούν πάνω από 50 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Θα έρχουμε σε λίγο και τον το δήμαρχο της περιοχής να μας δώσει τα νεότερα, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και εκεί. Είναι μια περιοχή σε αγροδασική έκταση, δηλαδή υπάρχουν και αγροκτήματα εκεί και δάσος. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Καλές διακοπές και σε σένα. Μας κυνηγούν λέει οι φωτιές και πολλά άλλα κακά. Καλό κουράγιο στον κόσμο που ταλαιπωρείται. Και συμπληρώνει, ας αγαπήσουμε τον τόπο μας, το περιβάλλον, εμείς οι ίδιοι λίγο παραπάνω. Τότε θα άλλαζαν πολλά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Αγγελική. Ας είμαστε λίγο περισσότερο ευαίσθητοι και πιο συνειδητοποιημένοι. Και ας παραδειγματιστούμε και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για να προστατέψουν και το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές των συνανθρώπων τους. Εγώ τους θαυμάζω και τους βγάζω το καπέλο, ειδικά και τους εθελοντές, οι οποίοι κάθε χρόνο, όλη αυτή την αντιπυρική περίοδο, δίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνουν την ενέργειά τους και είναι στο πεδίο, είναι στην πρώτη γραμμή, στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πραγματικά τους θαυμάζω, τους βγάζω το καπέλο και υποκλίνομαι.
1: Ξέρεις, επειδή έχω πυροσβέστη στην οικογένειά μου, αν δείτε πώς είναι το σώμα των ανθρώπων αυτών μετά από 2 μέρες κατάσβεσης, θα τρομάξετε. Είναι χωρίς να έχει εγκάβματα, αλλά είναι όλο κόκκινο, με αμοιχές σε διάφορα σημεία, έτσι, γδαρσίματα από δέντρα κτλ. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι τρομερή η καταπώνηση.
1: Και εξάντληση απίστευτη. Γανωμένο το πρόσωπο, δεν φεύγει ο καπνός από το σώμα με τίποτα όσο και να πληθείς. Και ξέρεις, μετά την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναπάνε. Δεν έχει υπάρχει ξεκούραση στους ανθρώπους αυτούς.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που επιχειρούν, όπως λέει η Κασιανή, και σε αυτές τις συνθήκες ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν βουνά, μπαίνουν στις χαράδρες, κουβαλάνε τον εξοπλισμό, εισπνέουν αυτά τα οποία εισπνέουν, έρχονται αντιμέτωποι με την πυρκαγιά σε πρώτη γραμμή. Πολλές φορές μπορεί να υποστούν και εγκάβματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον πρόεδρο των εθελοντών πυροσβεστών που μιλήσαμε χθες, δεν είναι στην κατηγορία με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, εάν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά, ποιος μπορεί να είναι? Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου αυτό. Θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό η πολιτεία. Είναι ανεπίτρεπο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με αυτή την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και του λειτουργήματος αυτού που προσφέρουν στην κοινωνία, να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους.
1: Διάβαζα τις προάλλες, υπάρχει έρευνα από το Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυριότερη αιτία θανάτου για τους πυροσβέστες είναι η καρδιακή προσβολή εν ώρα καθήκοντος. Λόγω του στρες και της αγωνίας εκείνης της στιγμής παθαίνουν αυτό που λέμε ξαφνικός θάνατος.
0: Είναι η αυξημένη πίεση που δέχονται στο πεδίο όταν βρίσκονται εκείνη την ώρα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα. Είναι στην Αττική Οδό και μόλις τώρα λέει: είδαμε κομβόι Ρουμάνων πυροσβεστών. Προφανώς έχουν έρθει για να συνδράμουν τους Έλληνες πυροσβέστες και τους ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Τους Ρουμάνους δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη χώρα για να βοηθήσουν. Όπως αντίστοιχα, φυσικά και οι ελληνικές δυνάμεις, όπου χρειαστεί βοήθεια, σπέβδουν. Το έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Το κάναμε και πρόσφατα στην Ισπανία, όπου στις μεγάλες πυρκαγιές πήγαν και 2 ελληνικά Καναντέρ. Καλημέρα και στον Ηλία με τον James Bond. Τσίμπησες εσύ κατευθείαν, έτσι δεν κρατήθηκες. Καλημέρα και στη Δήμητρα, τη Δήμητρα τη Γραμμένου. Αγαπητή Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και εγώ και η Κασιανή και η Αμαλία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Καλημέρα Μιχάλη, σύντομα θα ενημερωθείς και για το πρόγραμμα του σταθμού που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα αρχίσουν και θα παίζουν και τα τρέιλερ, οπότε θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Και ο Δημήτρης αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν, λέει πολύ, να φύγετε, να πάτε αλλού. Θα θέλαμε να φύγουμε, αλλά δεν θα φύγουμε. Εγώ θα βγω σε άδεια, αλλά θα είμαι εδώ. Θα είμαι στην Αθήνα, φύλακας, ακίμητος, φρουρός.
1: Δεν θα πας για κανένα μπανάκι πουθενά?
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ ρε παιδί μου είμαι βουνίσιος. Πραγματικά εμένα δεν με τρελαίνει η ιδέα του να πάω στην παραλία, να κάτσω με τις ώρες κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι περιπτωσάρα. Αλλά τι να κάνω, εγώ προτιμώ το βουνό. Δηλαδή, αν με πέταγες τώρα, για παράδειγμα, 2 εβδομάδες σε ένα βουνό, πήγαινε με πάνω στην Ήπειρο, στα μέρη σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πέταμε εκεί να κάνω πεζοπορίες, να περπατάω μέσα στο δάσος, να κρυώνω το βράδυ, να βλέπω τίποτα αριάκια. Πεθαίνω. Αυτό θέλω εγώ. Είναι το καλύτερό μου να κάθομαι κάτω από κάνα πλάτανο, εκεί σε κάνα καφενείο, να πίνω ένα ωραίο καφεδάκι. Αυτά θέλω εγώ. Το να πάω τώρα όπως έβλεπα για παράδειγμα στα Κουφονίσια, αυτή την εικόνα που βλέπαμε χθες. Να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, να με βαράει το λιοπύρι κατά κέφαλα, να μου ζητάνε και τι να μου ζητάνε. Γιατί... ταλαιπωρία, ρε παιδί μου. Ταλαιπωρία. Εγώ δηλαδή τρώω την ταλαιπωρία όλο τον χρόνο, με αυτή την Κηφισία. Δηλαδή μου έχει βγάλει την ψυχή. Το να πάω να ταλαιπωρηθώ και το καλοκαίρι, άστο, δεν θέλω να μου λείπει. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θα κάτσω εδώ, θα είναι και άδεια η Αθήνα. Μια χαρά θα περάσει. Θα ξεκουραστώ. Θα κάνω τα περπατήματά μου. Πάω στο δάσος εκεί. Ευτυχώς έχω δάσος εγώ. Εκεί τριγύρω. Ξεκινάω και κάνω τις διαδρομές μου. Καταπίνω χιλιόμετρα καθημερινά. Γι' αυτό άλλωστε διατηρούμε και σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς που δεν είναι η Αμαλία εδώ.
1: Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο το κοριό το καλοκαίρι. Τα ορεινά και τα τζουμέρκα πάνω που πηγαίνω και εγώ κάθε καλοκαίρι και οι άλλες ορεινές περιοχές είναι πολλοί που τις προτιμούν. Γιατί έχεις και τη δροσιά σου. Δεν γίνεται και αυτό το πάτα με ένα σεπατό.
0: Βέβαια.
1: Κάνεις και το rafting σου, μπορεί να κάνεις και μπάνιο στα ποταμάκια.
0: Έχεις πολλές επιλογές. Ξέρεις που πέρασα υπέροχα μια χρονιά? Στο Πήλιο.
1: Α, και στο Πήλιο να πάρω.
0: Το οποίο συνδυάζει και τα δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, είναι βουνό, Το βράδυ έχεις δροσιά, βάζεις και το μπουφανάκι σου και το πρωί σε 10 λεπτά είσαι στην παραλία. Αλλά αν πας τον Αύγουστο, γίνεται και εκεί χαμός. Είναι και αυτό, δηλαδή εγώ δεν μπορώ την πολυκοσμία, καταλάβες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Η άποψή μου λέει ότι οι άνθρωποι που βάζουν φωτιά από τσιγάρο που πετιέται από αυτοκίνητο πρέπει να τιμωρούνται με ποινές για εμπρισμό με πρόθεση. Δεν μπορείς να επικαλείσαι αμέλεια. Ξέρεις ακριβώς τι θα συμβεί όταν πετάς τσιγάρο αναμένο. Συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο γράφει ο Παναγιώτης, ειδικά όταν κάποιος κινείται σε δασική έκταση. Βλέπει ότι δίπλα, δεξιά-αριστερά υπάρχουν ξερόχορτα και πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Τώρα εκεί δηλαδή. Δεν είναι απλή αμέλεια, είναι η ατελείωτη βλακεία.
1: Και όχι, είναι όντως εμπρισμός αυτό. Είναι κανονικός, έχει δίκιο ο Κράτης. Είναι εντελώς εμπρισμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να λέμε για την ηλεκτροσυγκόλληση και τα ψησίματα και να έχουμε και τον άλλο που δεν μπορεί να σβήσει το τσιγάρο μας στο αυτοκίνητο.
0: Α, και τώρα μιας και το λέτε αυτό, βέβαια δεν έχει να κάνει με φωτιά, αλλά επειδή το είδα σήμερα το πρωί, ανέβαινα λοιπόν στην Κηφισίας, εκεί στο παράδεισο του Αμαρουσίου, σταματάμε εμείς, σταματάει δίπλα και μια κυρία με ένα λευκό πεζό. Ωραίο τάτι. Μια χαρά. Έπεσε το μάτι μου τώρα εμένα εκεί. Έκανε άϊκος.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Ναι, έκανε άϊκος η κυρία. Κάποια στιγμή της τελείωσε. Το αντιλαμβάνεται, παθαίνει ένα πανικό, γιατί προφανώς ήθελε. Το βγάζει λοιπόν, ανοίγει το παράθυρο, τσουπ, έξω. Γιατί κυρία μου. Γιατί ωραία μου κυρία. Δεν έχεις τασάκι στο αυτοκίνητό σου. Και είναι και άϊκος, δεν είναι από αυτά δηλαδή, ξέρεις, που αφήνουν ρε παιδί μου τη στάχτη και όλα τα υπόλοιπα. Άνοιξε η κυρία λοιπόν κανονικά το παράθυρο, 6.30 ώρα το πρωί, τσουπ, έξω.
1: Πτουπ.
0: Μια χαρά, σηκώθηκε και έφυγε. Να είναι καλά η γυναίκα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά Γιούλα και η Γιούλα καθημερινά εδώ, στην τροφιά, στο αληθινό ραδιόφωνο, με τα μηνύματά της. Και εσύ να περάσεις όμορφα όπως έχεις σχεδιάσει και ονειρεύεσαι αυτόν τον Αύγουστο. Ραντεβού 31 Αυγούστου. Και στο φίλο τον Αχμέτ, τον φίλο που είναι από την Παλαιστίνη. Να είσαι καλά βρε Αχμέτ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα, με πολύ βουνό και καθαρό αέρα. Ο Νίκος από την άλλη συμφωνεί μαζί μου, πόσο δίκιο έχεις λέει. Το θέμα είναι να ξεκουραστείς, όχι να πας στην παραλία και να ταλαιπωρηθείς χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γυρνάς από τη θάλασσα είσαι λίγο πτώμα. Είσαι λίγο να πέσω να κοιμηθώ κανένα τετράωρο.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ σέβομαι την επιθυμία του καθενός. Σε κάποιον άλλον προφανώς του αρέσει να πηγαίνει για να κάθεται 10 ώρες στην παραλία. Το σέβομαι απόλυτα. Εγώ λέω τώρα τι θέλω εγώ. Έτσι, να, η Μαρία για παράδειγμα απέναντί μας θέλει να πάει και να λιώσει στην παραλία. Απόλυτα σεβαστό. Να το κάνει το κορίτσι. Εγώ γιατί πρέπει να το κάνω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω. Του αρέσει.
0: Πάμε εκεί και με στείνουν κάτω από μία ομπρέλα γιατί δεν πρέπει να με δει και ο ήλιος, γιατί είναι και το λευκό το δέρμα του. Αλαβάστρινο καίγεται εύκολα. Πάω και στείνομαι λοιπόν κάτω από εκεί και με βαράει 8 ώρες ο ήλιος δεξιά και αριστερά. Μετακινούμε να μην με πιάσει, να μην με κάνει. Υδρώνεις, άντε να ξαναμπείς, να ξαναβράχεις. Άσε με τώρα, σου λέω ταλαιπωρία. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μαζί σου λέει ο Σιβ για το βουνό. Η Κασιανή δεν είναι από την Ήπειρο, λέει είναι από το Ξηρόμερο.
1: Είμαι και από τα δυο.
0: Έχει διπλή καταγωγή. Είδες Γιώργο μου που εγώ τα ξέρω.
1: Και ο φίλος μου ο Μάργαρης, που μάλλον είναι και χρονιανός, λέει πράγματα είναι η Ελβετία των Τζουμέρκων.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Πες μας λέει ότι είσαι χειμωνάκιας χωρίς να πεις τη λέξη. Ναι Διονύση μου, αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλή ξεκούραση λέει να γεμίσεις μπαταρίες και να φας πολλά γλυκά και παγωτά και να γυρίσεις να μας φτιάχνεις τη μέρα μαζί με την Αμαλία. Ευχαριστούμε πολύ Χριστίνα μας. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Και ο Γιώργος μαζί μου, Βουνίσιος. Γεια σου ρε Γιώργο. Και ο Βασίλης θα μείνει εδώ στην Αθήνα να φυλάξει τις Θερμοπύλες. Άντε μέχρι την Πάρνη θα έρχομαι Βασίλη, κανονικά. Ο Βασίλης στέλνει το μήνυμά του από το πυροφυλάκιο στους Θρακομακεδόνες. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την ησυχία τους, αφήνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και τρέχουν για να προσφέρουν. Αφιλοκερδός. Είναι οι εθελοντικές ομάδες για τη δασοπροστασία. Είναι και εκεί στην Πάρνηθα, είναι και στον Ημιτό, σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά υποκλίνομαι. Και πρέπει να τους ευχαριστούμε όλοι για αυτό το οποίο προσφέρουν. Μπα, τι βλέπω, έχουμε επισκέψεις.
1: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο, το αγόρι εδώ που εγείρει τα πάθη.
0: Δεν τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Τι έχουμε να προσθέσουμε.
2: Αφού είναι καθιερωμένο να βγαίνουμε.
0: Α,
2: κάθε
0: είναι
2: ώρα.
0: Καθιερωμένο, ναι, το ξέχασα. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Πριν όμως.
0: Τελευταία μέρα σε βλέπω. Σήμερα θα σε γλιτώσω ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, ναι, εντάξει.
0: Θα γλιτώσω από σένα.
2: Πρέπει να τιμήσω ανάλογα την παρουσία.
0: Ναι, ναι, μην ξεχάσεις. Για πάμε.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κάπως πιο χαλαρά από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Προσπέλαστα τα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλι από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Ρούφ μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αυξήθηκε η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Προετοιμάζονται εντατικά για την Τζεσεκά 1948.
0: Στο ΑΚΑ παίζουμε.
2: Ναι, απλά εκεί.
0: Στο ΑΚΑ παίζουμε, πάμε παρακάτω.
2: Οκ, θέλει κάπως να απαντήσει. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι. Από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκι, στο ύψος του. Λάθος. Στην κάθοδο της Βουλιαγμένης.
1: Το άγχωσες το παιδί.
2: Μπέρδεψα και τη λεωφόρο με το ΟΑΚΑ και τώρα τη Βουλιαγμένης με την Αλίμου Κατεχάκι. Στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οβλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Φάληρο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί αυτή την ώρα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να μας ξανάρθεις και την επόμενη ώρα, εκεί γύρω στις 11 παρά 20 να προγραμματίσεις. Αν βέβαια προκύψει κάτι χτύπα ξύλο, μπαίνεις στο στούντιο και μας ενημέρωνεις. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι συμμαθητής μου από το νηφιαγωγείο. Καλημέρα, Νικολάκη μου, και λέει: λοιπόν, σχετικά με τις διακοπές, και εγώ λέει μαζί σου για το βουνό, αλλά να πάρουμε μαζί και κανένα κεφτεδάκι, μήπως πεινάσουμε. Ναι, Νικολάκη μου, θα πάρουμε προμήθειες. Μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις νηστικός. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα το πρωί ο Σίφ μου ξύπνησε και είπα αλληλούια. Όχι μόνο γιατί θα σε έβλεπα, αλλά γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση αλλά και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Σοφία. Ιωσήφ μου λέει: περιέγραψε τις διακοπές που προτιμώ στο βουνό και όταν το λέω με κοιτάζουν όλοι περίεργα. Δροσιά και ηρεμία, ό,τι πρέπει για να αποφορτιστείς και να ξαναγεμίσεις μπαταρίες. Καλή άδεια και ραντεβού τέλη Αυγούστου. Φιλιά, Κασιανή, και καλή συνέχεια. Να περάσεις όμορφα, Σοφία, και ελπίζω να τα καταφέρεις να πας διακοπές στο βουνό. Καλημέρα και στην Αθηνά, είτε στο Λονδίνο είτε στην Αθήνα, εμείς λέει σταθερά εδώ. Να είσαι καλά, Αθηνά, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε πάμε για να μάθουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Θα ακούσετε και θα φρίξετε.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές φάσεις Μουντιάλ στην ιστορία, έχοντας βρεθεί στον πάγκο 6 φορές. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός ξεκίνησε το ταξίδι του το 1982 με το Κουβέιτ, συνέχισε το 1990 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο με τη Βραζιλία το 1994 και το 2006. Στο ενδιάμεσο οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του 1998 και την διοργανώτρια Νότια Αφρική το 2010. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1994 όταν οδήγησε τη Σελεσάο στην κατάκτηση του τίτλου του 4ου Παγκοσμίου Κυπέλου της ιστορίας της.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στην Ξηρονομή Θήβας λόγω εκδήλωση δασική πυρκαγιά. Σε εξέλιξη είναι μεγάλες φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο και Φλόκα Αχαΐας. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ συνεχής δημάγει με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπειλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελαγή. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει στις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή. Λίγη απόψη η προθεσμία υποβόλης αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό, Απαγίου, Αναργύρους, ως Περιστέρι και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Μοσχάτη ως Νεοφάλιρο, στην Αθήνα από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα στην κάδο της Κυφσίας, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Αναστασία μου, είσαι μεγάλη καρδιά. Σου δίνω, μου λέει, το κλειδί να πας στη σκιά της Γκιόνας και των Βαρδουσίων, να χορτάσεις πεζοπορία στα βουνά και να αγναντεύεις τη λίμνη του Μόρνου. Είναι σαν να πήγα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία, για την όμορφη εικόνα. Να περάσεις όμορφα. Και η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, που πρέπει να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, καθώς είναι η μοναδική που θυμήθηκε ότι σήμερα γιορτάζω. Δες λίγο το εορτολόγιο, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Χρόνια πολλά, μου λέει, σήμερα για τη γιορτή σου. Καλές διακοπές με ξεκούραση και χαρές. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Κασιανή μου, εσένα ευτυχώς. Θα συνεχίσουμε να σε ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα δεν άνοιξε το εορτολόγιο. Για δες τι λέει.
1: Περίμενε, παιδί μου. Ιωσήφ, Ιωσήφινα.
0: Το είδες. Είναι μία από τις 8 ονομαστικές μου εορτές.
1: Α!
0: Έχω 8 όλη τη χρονιά και μία τα γενέθλια 9. Αλλά η μία από τις 8 ονομαστικές είναι σήμερα, 31 Ιουλίου.
1: Κανονικά από τις 2 τώρα.
0: Όλες.
1: Όλες γιορτάζεις.
0: Βέβαια. Ένα τέτοιο θαύμα πρέπει να γιορτάζεις όλο τον χρόνο. Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασία σε όλη τη χώρα, ειδικά τώρα με την τουριστική περίοδο. Για να διαπιστώσουν αν τηρείται η εργατική νομοθεσία και αν τηρείται και η ψηφιακή κάρτα εργασία. Στο θέμα, λοιπόν, Κασιανή μου, το παρουσίασε χθες η εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ και εκεί έδωσε το εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Θοδωρής Βιενής. Πολύ καλός συνάδελφος, καλημέρα και στο
1: Θοδωρή.
0: Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι ανακάλυψαν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας στους ελέγχους τους οποίους κάνουν.
2: Οι επιθεωρητές εργασίας, λοιπόν, έρχονται αντιμέτωποι, παιδιά, με απίστευτες μεθοδεύσεις, αδιανόητες.
3: Όπως λέει ο Κώστας, ελληνική πατέντα.
2: Ναι. Ακριβώς. Βρίσκουν κάθε τρόπο, λοιπόν, να αντιμετωπίσουν τα πρόστιμα που θα ακολουθήσουν εφόσον δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Τι κάνουν για να αποφύγουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Δίνανε ποσοστά στους εργαζόμενους. Δηλαδή, σου λέγε, έλα εδώ, Εύη, πάρε 1%, αλλά δεν χτυπάς κάρτα, γιατί οι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν χρειάζεται να χτυπάνε κάρτα. Άρα θα σε έχω εδώ πριν το βράδυ. Φυσικά δεν θα πληρώνεσαι, ανάλογα με τη θέση που έχεις, αλλά εγώ θα γλιτώνω τον έλεγχο και τα πρόστιμα. Τώρα, εντάξει, επειδή έπρεπε να διευρυνθεί αυτό και όπως καταλαβαίνετε, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν αρκεί, δεν μπορεί να δώσει ποσοστό ένας άνθρωπος που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, τους βάζει υπεύθυνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για παράδειγμα.
4: Γιατί αν είσαι υπεύθυνος, αν είσαι CEO, ναι, δεν έχει ωράριο. Ο CEO δουλεύει μέρα νύχτα.
2: Σωστό.
4: Οπότε σου λέει, σε βαφτίζω CEO νούμερο 2.
2: Εδώ βλέπουμε την περίπτωση ότι όταν μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ. Όπου τι έγινε.
4: Έτσι.
2: Μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ οι ελεγκτές και τι είδανε? Είδαν ότι το σούπερ μάρκετ 9 στους 10 ήταν υπεύθυνοι σε κάτι. Όχι σαν άνθρωποι, στα θέση. Δηλαδή, ο ένας ήταν υπεύθυνος αλλαντικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου 1. Ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου χαρτικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος ταμείου, υπεύθυνος κορυπολίου, άρα δεν είχε μείνει κανένας ο οποίος να μην ήταν υπεύθυνος για κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη δεν είσαι εργαζόμενος, είσαι μέτοχος.
1: Να χαρά.
0: Σου περνάει το 1%. Άρα δεν είναι εργαζόμενος για να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέτοχος της εταιρείας. Οπότε είσαι και εσύ επιχειρηματίας. Κανονικά. Η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος διαδρόμου 1, υπεύθυνος διαδρόμου 2, υπεύθυνος διαδρόμου 3, άλλος για τα χαρτικά, άλλος για τα απορρυπαντικά, άλλος για τα τυριά. Είναι ένα από τα κόλπα, λοιπόν, τα οποία χρησιμοποιούν και τα οποία εντοπίζουν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας. Τι μηχανεύονται τώρα κάποιοι κακοί εργοδότες, προφανώς, έτσι, για να μην τηρούν την εργατική νομοθεσία. Πάμε στην επόμενη περίπτωση που είναι και η πιο επίκαιρη, καθώς μιλάμε για το καλοκαίρι και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τι συμβαίνει σε κάποια, γιατί δεν είναι όλα στην ίδια κατηγορία, σε κάποια beach bar.
2: Άλλο πράγμα, beach bar. Πολύ συχνό φαινόμενο και έχει ήδη εντοπιστεί, έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Λένε στους εργαζόμενους, να σου πω κάτι, καλοκαιράκι είναι, χωρίς το μαγιό σου, βάλε τη σαγιονάρα σου και έλα πιο χαλαρό στη δουλειά. Και όταν έρθει ο έλεγχος, αφήνουν δίσκους, αφήνουν POS, αφήνουν ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά και βουτάνε στη θάλασσα, κάθονται στις ξαπλώστρες. Υπήρχε περίπτωση που μας έλεγε όπου τον σέρβιρε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τον εργαζόμενο που έκανε τον πελάτη. Άρα γίνονται, μεταμορφώνται σε πελάτες για να γλιτώσουν το πρόστιμο κλπ.
0: Εδώ μιλάμε καθαρά τώρα για αδήλωτη εργασία. Έτσι πάνε τα παιδιά να δουλέψουν στα beach bar και του λέει: Κοίταξε, να δεις, άμα έρθει ο έλεγχος, πάρ' την ξαπλώστρα, ξάπλωσε και θα σου φέρω εγώ για ένα μοχίτο να πιεις, να το ευχαριστηθείς. Άλλη περίπτωση λοιπόν. Αυτοί πολλές φορές στα beach bar τους λένε έλα μία μισή ώρα πριν στη δουλειά. Οπότε πηγαίνουν και κάνουν ότι πίνεις το καφεδάκι σου. Οπότε αν πάει ο έλεγχος, τον καφέ του πίνει. Δεν εργάζεται εδώ. Έχει έρθει να πιει τον καφέ του, να περάσει και εκείνος ωραία. Αλλά κυρίως κάθονται ξαπλώστες στα παιδιά και πάει ο ιδιοκτήτης και σερβίρει. Έτσι τα κοκτέιλ. Για να μην θεωρηθεί ότι εργάζεται το παλικάρι ή η κοπέλα εκείνη την ώρα. Τρίτη περίπτωση. Τώρα φεύγουμε από τον τουρισμό, πάμε σε άλλες μορφές με παρατυπίες.
2: Σε άλλη περίπτωση, σε μια βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων που είχε γίνει έλεγχος, μπήκαν μέσα και ήταν κάποιους εργαζόμενους που είχαν κρυφτεί σε ψυγεία για να μην τους εντοπίσει η ανεξάρτητη αρχή.
3: Εγώ θα έλεγα τους βάλανε μες στο ψυγείο.
2: Δηλαδή... Ναι, θα μπορούσε, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν μπήκαν για να δροσιστούν οι άνθρωποι, 100%.
0: Εδώ είναι η κατηγορία, η ονομαζόμενη και το κατεψυγμένο μου, όπως έλεγε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Μάρο Κοντού από την ταινία Καπετάν Φάντης Μπαστούνη. Δηλαδή έρχεται ο έλεγχος, τι να τον κάνουμε τον εργαζόμενο, βάλ τον στο ψυγείο. Θα δροσιστεί και όλα καλοκαίρι είναι, σου λέει, εντάξει, θα περάσει και όμορφα. Ο άνθρωπος πάνε και χώνουν τους ανθρώπους κανονικά μέσα στα ψυγεία. Οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις τους απειλούν και τους λένε ότι κοίταξε να δεις, αν μιλήσεις θα φας και εσύ πρόστιμο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στον εργοδότη, όχι στον εργαζόμενο. Αλλά τους ασκείται μια πίεση και για το γεγονός ότι μπορεί να φας πρόστιμο και φυσικά πολύ περισσότερο η απειλή ότι θα τον διώξει από τη δουλειά. Και πάμε και στο τέταρτο παράδειγμα, το οποίο είναι μια επιχείρηση ξυλίας. Έτσι, επιχείρηση ξυλίας. Ενώ ακούσαμε πριν να κρύβουν τους εργαζόμενους μέσα σε ψυγεία, πού κρύβουν τους εργαζόμενους σε επιχείρηση ξυλίας.
2: Προτρέπουν να κάνουν.
4: Αυτό εδώ ομολογώ ότι με αφήνει άναυδο.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί ζητήσαμε κάποιες περιπτώσεις λίγο πιο ακραίες,
4: ναι.
2: Για να καταλάβουμε.
4: Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό τώρα.
2: Είναι πραγματικό.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ένας ιδιοκτήτης βιοτεχνίας ξυλίας πήρε πολύ πιο σοβαρά το κρυφτό από ό,τι έπρεπε και έβαλε κατά διάρκεια ενός ελέγχου. Επέλεξε να ζητήσει από τους εργαζόμενους, τους εργάτες για την ακρίβεια, να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Πραγματικό περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπήκε η επιθεώρηση εργασίας, οι επιθεωρητές μέσα δεν το πιστεύανε. Θεωρήσαν ότι αυτό το πράγμα είναι σενάριο για κωμωδία, εάν δεν επρόκειτο για ανέσχυτη, ρε παιδί μου, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
4: Ναι. Λέτε ότι αυτό, είναι... όχι απλά, του είπα τώρα, μπέσουμε στο φέρετρο και κλείστε την κάσα.
2: Ναι.
4: Και κάτσε άλλος μέσα. Αυτό είναι που λέμε, βλέπω το θάνατό σου. Ναι. Τον είδε ο άνθρωπος.
2: Ναι, και βλέπω το θάνατό σου ακριβώς. Τέλος πάντων, οι εργάτες εδώ φαίνεται ότι ήταν την ανάσταση με τη βοήθεια των επιθεωρητών λίγο νωρίτερα και καταφέρανε να βγουν από τα φέρετρα.
4: Δεν βρω έξω.
2: Δεν βρω έξω να αποκαλυφθεί.
4: Και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν βρουν έξω και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο. Οι αθεόφοβοι έβαλαν τους ανθρώπους να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Και πολύ σωστά σημείωσε ο Θοδωρής Βιεννής στο ρεπορτάζ, το εξαιρετικό του ρεπορτάζ, ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικά ανέσχυτη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Εμένα αυτό μου θύμισε τη σκηνή από το Ριφιφί του Τσαφούλια.
1: Α, ναι.
0: Εκεί που είχε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο γραφείο τελετών και είναι ο Νάνος που είναι κρυμμένος μέσα στο φέρετρο.
1: Μέσα στο φέρετρο και τρόμαξε τη...
0: Και πάει η κυρία εκεί για να της δείξει τις κατηγορίες και ανοίγει το φέρετρο και πετάει τον Νάνος. Εδώ βέβαια... Ναι, εδώ βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι για γέλια, αλλά κυρίως είναι για κλάματα με όσα καταγράφουν οι επιθεωρητές εργασίας. Και φαντάσου, αυτά είναι όσα έχουν συλλέξει, δηλαδή όσα έχουν ταυτοποιήσει. Φαντάσου τι γίνεται περαιτέρω στην αγορά.
1: Εντάξει, το έχω δει με τα μάτια μου, να ξέρεις αυτό που μας περιέγραψε ο Θοδωρής Βιεννής. Ήμασταν σε ένα επαρχιακό καφενείο, δεν θα πω πού. Και δούλευε εκεί μια φίλη, η οποία ήταν ανασφάλιστη. Και ενώ πίναμε καφέ η υπόλοιπη παρέα, πέφτει σύρμα από την αρχή του χωριού ότι έρχεται επιθεώρηση εργασίας. Και το χειρότερο ήταν ότι φόραγε μπλούζα που έλεγε και το όνομά της και είχε και το του μαγαζιού τη φίρμα. Και τη βάζουν μέσα στο μπάνιο, της δίνει η γυναίκα του ιδιοκτήτη δικιά της μπλούζα να φορέσει που είχε μαζί της μια δεύτερη και έρχεται και έκατσε μαζί μας μέχρι να φύγει ο έλεγχος για την επιθεώρηση εργασίας. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή τώρα είναι αστείο σε εισαγωγικά αυτό που ακούσαμε από το ρεπορτάζ, αλλά είναι.
0: Καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα αυτό.
0: Καθημερινότητα. Είτε τώρα σε κάνουν μέτοχο, υποτίθεται, της εταιρείας. Για να μην χτυπάς σε κάρτα εργασίας. Είτε σε κάνουν θεωρητικά υπεύθυνο του 15ου διαδρόμου. Είτε σε βάζουν στο ψυγείο. Είτε σε βάζουν στην ξαπλώστρα. Είτε σε βάζουν στο φέρετρο. Ένα είναι το κοινό, ότι δεν τηρείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εργατική νομοθεσία. Και ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι υπό το καθεστώς της απειλής και του εκβιασμού. Ότι αν δεν το κάνεις έτσι, είτε δεν θα μείνεις εδώ, είτε θα φας πρόστιμο και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν ενταθεί λοιπόν οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα που μόλις ακούσατε. Την καλημέρα σε όσους έχουν υποστεί τέτοιες καταστάσεις, κυρίως στους ανθρώπους που μπήκαν στα ψυγεία και στα φέρετρα, γιατί εντάξει, στις ξαπλώστες τουλάχιστον ήταν και ευχάριστα. Και τους χειρότερους χαιρετισμούς μας σε αυτούς τους εργοδότες που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους. Τώρα λοιπόν που άκουσα αυτό με τα φέρετρα και τα λοιπά, να πούμε ότι ήταν σε επιχείρηση ξυλίας, έτσι. Αλλά αυτόματα στο μυαλό σου λέω έρχονται τα γραφεία τελετών. Σου έλεγα πριν και για το περιστατικό αυτό από την ταινία Ριφιφί. Έχω και έναν κολλητό φίλο, κολλητό όμως, από τους πιο κολλητούς μου, ο οποίος έχει γραφείο τελετών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως έχουν φοβερό χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Επειδή είναι αυτή η εργασία τους και έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά, έχουν συνηθίσει πλέον. Προσπαθούν και αυτοσαρκάζονται και τα λοιπά. Και χρησιμοποιούν ορισμένες φορές και πολύ ευρηματικούς τίτλους για τα γραφεία τους. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή είχε πάει στον εκατομμυριούχο, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να παίξει ένα

0: Και Δημήτρη, να ξέρεις, ήρθα έτοιμος, διότι ψάξαμε και βρήκαμε μερικά πολύ ωραία ονόματα που υπάρχουν σε γραφεία τελετών.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
0: Υπάρχουν πολύ παράξενα ονόματα. Ας πούμε, υπάρχει το όνομα Game Over.
1: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Γραφείο τελετών, Game Over, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει στο Παρίσι γραφείο τελετών που λέγεται Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι.
2: Πώς το είπες αυτό, αντίχριστε?
0: Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι. Πολύ δυνατό. Γραφείο τελετών και ζήσαμε εμείς καλύτερα. Ωραίο, όμορφο, απλό. Υπάρχει το γνωστό πολλά χρόνια το σβέλτο φτιάρι. Πριν προλάβεις, εξαφανίζεται από μπροστά σου.
1: Ουδής γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
0: Ναι, υπάρχει και το γνωστό, βέβαια, πολλά χρόνια πριν, κάπου από τη δεκαετία του 80, το γραφείο τελετών Πάπαλα.
1: Το ζωή σε λόγους σου.
3: Υπάρχει και το Πάπαλα. Αλλά από το Παρίσι στο Κυπαρίσι, νομίζω ότι είναι από τα πιο φάνταστα, δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, όλα μέσα στη ζωή είναι... Αλλά τα συζητάμε έτσι μακριά από μας. Καλημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά για την ανοιχτή πρόσκληση. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σταύρου. Βρέσει λέει, σε σένα θα έπρεπε να έχουμε παγκόσμια ημέρα, όχι γιορτή. Πες τα Δημήτρη μου, πες τα. Θα πρέπει να καθιερωθεί. Ενώ ο Κώστας από την άλλη λέει, σε λίγο θα γιορτάσεις και το Ιουσούφ το Ισλάμ, όπου γάμος και χαρά η Παρδάλο πρώτη. Η Βασίλο πρώτη. Μην μπερδεύεις το Μανώλη τον Παρδάλη. Σάφη μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Καταρχάς λέει, χρόνια πολλά. Να σε ρωτήσω, γιορτάζεις και τις 8 φορές? Κερνάς και τις 8 φορές? Πάντα. Πάντα, γιατί είμαι και large. Καλημέρα και στη Ροζαλία. Καλημέρα, λέει, αγαπημένη μου Κασιανή και Ιωσήφ. Πολλαπλά χρόνια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χαίρομαι, λέει, που σας ακούω μαζί και σήμερα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ξέχνιαστες διακοπές. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Διονύση. Χάρη και ο Διονύσης ακούγοντας τον Θρασίβουλα ανάμεσα στα γραφεία τελετών. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, λέει, που ήδη εφαρμόζεται, δεν απαιτεί επιτόπιους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας στην επιχείρηση. Τα πρόστιμα βγαίνουν αυτόματα και κοινοποιούνται στο email της επιχείρησης. Ναι, από την άλλη όμως, γίνονται γενικότερα έλεγχοι για να δουν αν υπάρχει δηλωμένη εργασία, εάν τηρείται η εργατική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν έχει προκύψει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που ακούσαμε νωρίτερα. Υπάρχει κάτι νεότερο, γιατί βλέπω ότι κοιτάζεις το κινητό σου.
4: Ναι, έχουμε μία σύλληψη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, το μεταδίδει η κρατική τηλεόραση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο στις 29 Ιουλίου συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς στην περιοχή καταγράφηκαν πεσμένοι στήλοι ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές. Επομένως, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που έχουν κατακάψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του νότιου Ρεθύμνου.
3: Μάλιστα, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε ότι προχθές είχαμε και τη σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου και του Αντιδημάρχου και του Εργολάβου και ενός υπαλλήλου της Καθαριότητας για τη φωτιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από Χιτά, από χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Θέλω να πω κάτι, γιατί είδα την εικόνα με τον Δήμαρχο της Πάρου, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Σύρο με χειροπέδες. Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Αλλά από την άλλη τώρα να μεταφέρεται ο Δήμαρχος με χειροπέδες και μάλιστα εκεί να παίρνει την απάντηση ότι η υπόθεση χρειάζεται να ερευνηθεί περισσότερο, ήταν μια εικόνα που δεν νομίζω ότι αρμόζει τώρα στο Δήμαρχο της Πάρου. Ό,τι και αν έχει συμβεί, με ξένησε λίγο και απλά το αναφέρω έτσι σαν γεγονός. Αλλά η Κασιανή μας είπε λοιπόν ποια είναι η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
4: Ερευνάται λοιπόν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού αν η φωτιά ξεκίνησε από πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, γιατί καταγράφηκαν, όπως είπαμε, πεσμένοι στήλοι της ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης.

0: τους στην περιοχή.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Rhonda Byrne, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα αγαπητέ, να είσαι καλά φίλε και εσύ να περάσεις όμορφα και με το καλό να ανταμώσουμε. Εγώ λέει εδώ είμαι στις θάλασσες, στο κυνηγητό του Λαγοκέφαλου με τον εγγονό μου τον Χρήστο. Να περάσετε όμορφα.
1: Ξέρεις ότι είναι αραβωνιαστικός μου.
0: Ο αγαπητός.
1: Ο Χρήστος.
0: Α,
1: όχι. Ο εγγονός. Είναι 3 ετών.
0: Α, όχι, αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ναι, μας έχει αραβωνιάσει ο αγαπητός.
0: Να τον χαίρεσαι φίλε, να περάσετε όμορφα, καλή αντάμωση. Και τον φίλο μας τον Τόρπι να ευχαριστήσω. Καλημέρα Τόρπι, καλές διακοπές και σε σένα και με το καλό να μαζευτούμε. Είπαμε Δευτέρα 31 Αυγούστου. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά λέει White Boy. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος από την άλλη, υπήρχε γραφείο τελετών στην Κρήτη λέει που έβγαλε αναπτήρες διαφημιστικούς οι οποίοι έγραφαν το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά. Ευρηματικό. Καλημέρα Γιώργο. Τώρα θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και πας σε Άνδρο σε μία ώρα, μόλις με 28 ευρώ, πας σε Τίνο σε 2 ώρες, επίσης μόλις με 28 ευρώ και πας Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το κυριότερο, το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ήμασταν εσύ χθες με τα παιδιά της εφημερίδας και κοιτάγαμε εκεί τα θέματα που θα είναι την Κυριακή και σας εγγυώμαι ότι έρχεται ένα εξαιρετικό φύλλο με ένα πακέτο προσφορών βέβαια, τη θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μας το ρέμα, τα έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News.
0: Καλημέρα Ιφηγένεια, εγώ λέει γνωρίζω το Ιωσήφ γιορτάζει μετά τα Χριστούγεννα, 2 ή 3 ημέρες. Ωστόσο χρόνια πολλά αν γιορτάζει και σήμερα, παιδιά είπαμε, εντάξει κάνουμε και λίγο πλάκα, έχω 8 ονομαστικές εορτές, τουλάχιστον αυτές αναφέρονται στο εορτολόγιο. Εγώ λέω πάντα ευχαριστώ πολύ όταν δέχομαι ευχές, άρα γιορτάζω και τις 8. Για να μην μπερδευόμαστε το λέω. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα, να είσαι καλά φίλε, να περάσεις όμορφα και στη Μίνα. Μίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, Κασιανή μου, θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα δούμε αν έχουμε νεότερα σχετικά και με το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε μέχρι και τις 9 τουλάχιστον σε Ραφίνα και Λαύριο. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές και θα προσπαθήσουμε σε αυτήν την τρίτη ώρα να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί από χθες, δηλαδή να κάνουμε έτσι μια μικρή εντός εισαγωγικών ανασκόπηση στα best of, δηλαδή τα καλύτερα της χρονιάς, μερικά τουλάχιστον από αυτά που ακούστηκαν στην πρωινή εκπομπή στο 8 με 10 με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Φλόκα, Χαΐας και στην Ξηρονομή Θήβας, όπου οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα με το 112 για απομάκρυνση. Σε διάσπαρτες εστίες και πυρκαγιά στο αρχοντοχώρι του Ξηρομέρου Ετωλοκαρανίας. Σε ύφεση είναι αυτές, σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ συνεχής δημάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο. Σε όλα τα πυρηνά μέτωπα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, το έργο των οποίων δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα. Σε ίσχυ παραμένει η απαγόρευση απόπειλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγι. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόηση των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στις 6.000 ευρώ το χρόνο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στους 18 ανέρχονται μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, καθώς περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα, στην Αθήνα από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισία, Συγκρού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και από Γέρακα έως Βρυλίσια.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αλλοτερχηγός της Μίλαν και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, Φράνκο Μπαρέζι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Επιστροφή για την τρίτη και τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής, για εμένα τουλάχιστον, αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Η κυρία Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης θα πιάσει τις θερμοπύλες της Αθήνας.
0: Καθώς από σήμερα θα βγω και εγώ σε μια μικρή άδεια.
2: Αριβεντέρτσι!
0: Αριβεντέρτσι και καλή μας αντάμωση. Με το καλό λοιπόν να συναντηθούμε ξανά. Μ' άρεσε αυτό το αριβεντέρτσι από τον Άδωνη.
3: Αριβεντέρτσι!
0: Οπ, το λέει και ο Αλέξης. Αριβεντέρτσι, Αλέξη. Τίποτα ελληνικό δεν έχουμε, γιατί το ρίξαμε πολύ στο αριβεντέρτσι.
4: Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος!
0: Α, και ο Γιώργος Αυτιάς. Χαιρετισμούς πολλούς. Γεια, πάμε λοιπόν. Ο Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουκιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Δεν είναι τυπικό αυτό. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς για τη συντροφιά σας, για τη συμμετοχή σας, για την θετική σας διάθεση, για το χιούμορ, για την κριτική σας, για όλα. Ότι είμαστε καθημερινά εδώ συντροφιά, κάθε πρωί στο αληθινό ραδιόφωνο, για να ξεκινάμε την μέρα μας και με ενημέρωση και με λίγο χαμόγελο και με λίγη σάτιρα, έτσι για να κάνουμε την κατάσταση όσο γίνεται πιο καλή. Έτσι θα συνεχίσουμε και από Δευτέρα 31 Αυγούστου, παρέα με την Αμαλία Κάτζου, κάθε πρωί 8 με 10. Πάμε λοιπόν σε αυτή την αρχή της δεύτερης ώρας να δούμε λίγο την κατάσταση με τις πυρκαγιές, πώς διαμορφώνεται. Κασιανή, τι εικόνα έχουμε?
1: Το μέτωπο που φαίνεται να απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα είναι στην ξηρομονή της Βιωτίας. Έχουμε και άλλα μηνύματα για εκένωση της περιοχής Αγίου Βασιλείου. Καλούνται κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη και στις περιοχές Αλική και Άγιο Νικόλαο καλούνται οι κάτοικοι να εκενώσουν προς Δομβρένα.
0: Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ένα μέτωπο το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα εκεί στην Βιωτία. Ταυτόχρονα έχουμε τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτη ημέρα στο Ρέθυμνο.
1: Που δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Εκεί που επικεντρώνονται οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι ελεγχόμενο το μέτωπο με διάσπαρτες εστίες και παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Καλύτερη εικόνα είναι και στη Φωτιά στη Φλόκα. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι μπόρεσαν τα εναέρια μέσα και έθεσαν κατά κάποιο τρόπο, οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί. Μας είπε βέβαια και ο Δήμαρχος ότι είναι περίεργη και η ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά και εκδηλώθηκε και μέσα από το χωριό εκεί της Φλόκας. Ευτυχώς δεν κάηκαν κατοικίες παρά μόνο κάποια εγκαταλελειμμένα κτίρια.
0: Έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να πούμε σχετικά με το απογορευτικό απόπλου ότι είναι σε ισχύ, συνεχίζεται και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, ενώ από Πειραιά γίνονται δρομολόγια μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των πλοιάρχων με τις λιμενικές αρχές. Άρα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να είστε σίγουροι.
1: Να μην πάτε χωρίς λόγο στο λιμάνι αν δεν πρόκειται να φύγει το καράβι. Σίγουρα σήμερα πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας, να επικοινωνήσετε με τις λιμενικές αρχές.
0: Καλό από καλό καιρό και σε σένα, φίλε Παράσχο, να σε καλά. Και καλή δύναμη εκεί στην εργασία στο χωράφι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Φαντάζομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Πάνο. Καλό καλοκαίρι και σε σένα στη Σουηδία. Βέβαια, κάθε πρωί μου κρατάτε συντροφιά, δουλεύω και σας ευχαριστώ. Φέτος δεν μπορώ να έρθω στην πατρίδα, αλλά τα παιδιά είναι εκεί, οπότε όλα καλά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στη Βασιλική. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δημοσιογράφο. Είχαμε πάλι τηλεφωνήματα στο 100 για συλλήψεις, βιντεοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αγαπητή Βασιλική, άστο τώρα, τελευταία ημέρα, τελευταία εκπομπή, να χαλαρώσουμε λίγο. Θα έχουμε καιρό από Σεπτέμβριο να ασχοληθούμε με πολλά τέτοια. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω και σε αυτή τη μικρή, πολύ μικρή θα είναι, ανασκόπηση στα καλύτερα της χρονιάς, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει θόρυβος σχετικά με κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είχε κάνει μια τοποθέτηση σε ένα συνέδριο στις 14 Μαΐου, πριν από δύο μήνες και κάτι. Εκεί λοιπόν είχε μιλήσει και για το θεσμό της οικογένειας σε αυτό το συνέδριο, είχε τοποθετηθεί και είχε κάνει την ακόλουθη τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, από τις 14 Μαΐου, έτσι. Αυτή ήταν η ημερομηνία που έλαβε χώρο το συνέδριο. Να ακούσουμε εκεί τι είχε πει η κυρία Μιχαηλίδου.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Προφανώς λοιπόν κάποιος είδε αυτές τις δηλώσεις, έστω και με καθυστέρηση, ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο κυκλοφόρησε ταχύτατα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με ανακοίνωσή του είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η επιτομή της woke ατζέντας, οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου δηλαδή, και ότι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να προστατεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, πάει να διαλύσει αυτό το θεσμό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Ξέρεις, το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές από το σταθμό και με τα συνέδριά μας κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει η πολιτεία να επικεντρωθεί πάνω σε αυτό, για να δώσει τα κίνητρα στα νέα παιδιά να αποκτήσουν οικογένεια, να κάνουν τα παιδάκια τους και να συνεχιστεί ο θεσμός της οικογένειας. Τώρα, αν αυτή η οικογένεια θα είναι μπαμπάς, μαμά, μαμά, μαμά, μπαμπάς, μπαμπάς, παππούδες παιδιά, παππούδες εγγόνια, οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με απασχολεί προσωπικά, Ιωσήφ. Το σημαντικό είναι να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα. Το πώς θα είναι η οικογένεια, και αν κάποιοι θύχτηκαν από την κυρία Μιχαηλίδου, που είπε το λογικό ότι πλέον δεν είναι οικογένειες, ούτε η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος είναι αυτό που ήταν παλιά. Και εγώ, είμαστε πέντε αδέρφια, πέντε κορίτσια. Δεν θα το δούμε αυτό συχνά σε 10, σε 20 χρόνια, σε 30, σε 50. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες από την σκοπιά, ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και, για παράδειγμα, οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό να το δεχθώ. Ότι ο βασικός πυρήνας όμως της οικογένειας και το βασικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας είναι αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όπως και να το κάνουμε, η πυρηνική οικογένεια είναι οι δύο γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Αυτό είναι η πυρηνική οικογένεια, η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Το ότι προφανώς οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και ότι είναι η οικογένεια και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παιδιά, προφανώς είναι η οικογένεια. Και δύο άνδρες μπορούν να είναι οικογένεια και δύο γυναίκες μπορούν να είναι οικογένεια. Αλλά το βασικό μοντέλο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας είναι αυτό. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το αλλάξουμε, ή δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε ή να αλλοιώσουμε το νόημα. Το ότι προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι είναι ίσοι είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια, αυτή η τοποθέτηση από την κυρία Μιχαηλίδου προκάλεσε λοιπόν αντιδράσεις κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, από τον κύριο Βελόπουλο, από τον κύριο Νατσιό και από την κυρία Λατινοπούλου. Καθόλου τυχαίο, θα μου πείτε. Δηλαδή, είναι όλοι λίγο πιο δεξιά. Λίγο. Όσο πατάει η γάτα, ας πούμε, λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να είναι τώρα μία οικογένεια? Τι μπορεί να είναι?
3: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένας κύρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Ναι, μπορεί να είναι οικογένεια λοιπόν, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου, δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι. Είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν πρόλαβα το επόμενο παράδειγμα.
3: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Και αυτό είναι εξαιρετικό. Τρεις τρανς και μια ντουλάπα. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Αυτό είναι λίγο μονταρισμένο, γιατί η δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που τα έδωσε όλα είναι κοντά στο ένα λεπτό. Και έλεγε, η woke ατζέντα και η Μιχαηλίδου και ο Μητσοτάκης θέλουν να μας φέρουν τα πορτατήφ και τους σκύουρους και να τα κάνουμε οικογένεια. Αυτό έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Μιχαηλίδου ρωτήθηκε χθες γιατί φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ για αυτή την δήλωση που είχε κάνει πριν από 2 μήνες και είπε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
5: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας, το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι όλοι να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, όπως έλεγα και νωρίτερα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ και τις πολύ ακραίες τοποθετήσεις εκεί όταν έρχονται από πολύ. Εκεί στην άκρη δηλαδή, κάτι με πιάνει όταν τα ακούω.
1: Είναι αυτό που λέει η κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν είναι υπουργός της πυρηνικής οικογένειας, είναι υπουργός όλων των οικογενειών που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχουν και διαφορετικές οικογένειες, όχι η πυρηνική που έχουμε δει, που είναι η παραδοσιακή ελληνική
0: οικογένεια.
1: Πολύ σωστά.
0: Το βασικό όμως μοντέλο, η πυρηνική που λέμε, είναι αυτό. Να μην ξεχάσουμε, παιδιά, για αυτό που ξέρουμε, έτσι. Πώς θα το κάνουμε, δεν θα τα αλλάξουμε όλα. Όσο και αν κάποιοι επιχειρούν, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Υπάρχουν και κάποιες σταθερές αξίες. Πώς να το κάνουμε τώρα? Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτό. Φυσικά είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όπως έλεγα και νωρίτερα. Έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι ίσοι. Αλλά, παιδιά, υπάρχουν και κάποια όρια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε περάσει το άλλο άκρο τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να περάσουμε μια διαφορετική κανονικότητα και είδαμε και τα αποτελέσματα που υπήρξαν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πρωτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Πρωτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε στο 18311.
1: Λέει εδώ ένας φίλος ότι η παραδοσιακή οικογένεια παλιά ήταν διευρυμένη με παππούδες και γιαγιάδες μέσα στο σπίτι. Φίλη η Μέρη μας στέλνει το μήνυμα. Όντως ήταν έτσι οι οικογένειες παλιότερα. Το ζευγάρι συνήθως πήγαινε να μείνει στο πατρικό του άντρα και μαζί με τα πεθερικά. Μεγάλωναν τα παιδιά τους εκεί. Μπορεί να ήταν και πολλά αδέρφια με τις οικογένειές τους σε ένα σπίτι. Όμως αυτό στην πορεία άλλαξε. Η οικογένεια έγινε ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά μέσα στο σπίτι και οι παππούδες σε άλλο σπίτι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο κόσμος προχωράει, αλλάζουν οι ανάγκες.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει και ο Βαγγέλης εδώ στο μήνυμά του. Να σκεφτούμε, λέει, 100 ή 200 χρόνια μετά και τις κοινωνικές αλλαγές, λέει, που θα έχουν γίνει σε αυτή τη διάρκεια. Η κοινωνία, λέει, εξελίσσεται διαρκώς, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Υποθετικό σενάριο, λέει, σε 500 χρόνια οι άνθρωποι θα ζουν μέχρι και 200 χρόνια. Τότε, λέει, για κάθε παιδί θα υπάρχει γονέας 1-2-50, κοινή κηδεμονία και οι γεννήσεις θα είναι ελάχιστες. Το έχει πάει τώρα σε ένα βάθος ο Βαγγέλης, ας πούμε, 200 χρόνων. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που γράφεις, φίλε. Εμένα όμως αυτό με ξενίζει και με τρομάζει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτό δεν θα ήθελα να το ζήσω. Έτσι όπως περιγράφεται. Έτσι, ούτε στα πιο τρελά όνειρα, ούτε σε ταινία φαντασίας δεν θα ήθελα να το ζήσω. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Ας κρατήσουμε το πορτατίφ και το σκίουρο, τουλάχιστον για να κάνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας.
3: Οικογένεια. Ναι. Είναι 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Ή 3 τρανς και μια ντουλάπα.
0: Αυτό. 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Εμένα αυτό με καλύπτει. Το πορτατίφ κυρίως, αλλά και ο σκίουρος είναι από τα αγαπημένα μου τα σκιουράκια. Άστο τώρα, γιατί είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν, τουλάχιστον για μένα, να μην ανεβάσουμε πάρα πολύ τους τόνους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. έτσι σε μια μικρή ανασκόπηση.
1: Άντε και
0: μερικά
1: το
0: από αυτά
1: από
0: που ακούσαμε λοιπόν. Τη σεζόν 2025-2026 γυρνάμε που λες σε Κασιανή μου με την Αμάλια, ξεκινάμε την εκπομπή, Σεπτέμβριος ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε το ρυθμό μας εκεί, δεν έχει ακόμα πολύ έντονη επικαιρότητα, όταν ξαφνικά τσουπ, τσακώνονται δύο οδηγοί, ένας διανομέας με έναν οδηγό για μια θέση πάρκινγκ εδώ στην Αττική. Και εκεί πάνω στο τσακωμό δαγκώνει ο ένας τον άλλον και του κόβει το δάχτυλο. Και έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά το Σεπτέμβριο.
6: Αλλάζουμε κλίμα, διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ.
7: Πέσαμε κάτω και όπως χτυπιόμασταν μου δαγκώνει το δάχτυλο. Και μου αφαιρεί δηλαδή ένα κομματάκι από το δάχτυλο μαζί με τον νύχι, με όλα. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί. Μου βάλανε ένα πλαστικό νύχι.
8: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα. Ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
9: Ξέρετε ότι του κόψατε κομμάτι και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.
8: Φυσικά. Αφού εγώ μάζεψα το δάχτυλο και το βάλα στο ψυγείο για να μην πας και το καταφέρουν και το ξανακολλήσουν οι γιατροί.
7: Έρχεται και ακουμπάει εδώ πάνω. Του λέω βγάλω το χέρι. Μου λέει γιατί τι θα μου κάνεις. Του βγάλω το χέρι και πήγαινε πιο πέρα. Τι θα μου κάνεις. Εκεί που πάω να ανοίξω την πόρτα μου την κλείνει και άρχισε και με βάραγε.
6: Ωστόσο την επόμενη μέρα ο οδηγός του αυτοκινήτου που δέχθηκε όπως καταγγέλει τα γροθοκοπήματα του διανομέα πήγε στην επιχείρηση για να ζητήσει τον λόγο. Τότε ξεκίνησε ένα δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
7: Νόμιζα εγώ ότι πήγε να με χτυπήσει και το χτύπησα πρώτος.
6: Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα από τον οδηγό στο πρόσωπο και εκείνος απάντησε με δάγκωμα.
8: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
0: Τώρα τι να κάνει και αυτό, δηλαδή βρέθηκε ξαφνικά το δάχτυλο μέσα στο στόμα του. Άμα βρεθεί ένα δάχτυλο στο στόμα σου, δεν θα το δαγκώσει, τι θα το κάνεις. Αλλά κύριος, το μάζεψε μετά από κάτω ο ίδιος και του το έδωσε, δηλαδή του λέει αυτό είναι... Πάρ' το πήγαινε να το κολλήσεις.
1: Τα σαγόνια του Καρχαρία έπρεπε να βάλεις κάτω από αυτό.
0: Ελπίζω ναι, έχεις δει. Πνίγηκα. Έχεις δίκιο Κασιανή, ελπίζω οι άνθρωποι και οι δύο να είναι καλά, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι χωρίς δαγκωματιές. Αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο με το που γυρίσαμε, δηλαδή μπαμ πέφτουμε πάνω εκεί στο κομμένο δάχτυλο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Οκτώβριος και εκεί ξεκινάει η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα κτλ. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε το Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης ο οποίος ακούγεται στις συνομιλίες. Βρε, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, δεν μπορούσαμε να βρούμε το Μάκη.
10: Πρέπει να ξεκινήσουμε με το ερώτημα viral.
11: Ναι, ναι.
10: Ποιος είναι ο Μάκης.
11: Εξαιρετικό ερώτημα.
12: Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε.
11: Ποιος είναι ο Μάκης πού.
10: Ποιος είναι ο Μάκης.
11: Αχ, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα, φαντάζομαι εννοούσα εμένα πάντως.
10: Γιατί όμως το θέμα.
11: Να πω κάτι, εκεί χάνουμε σε αυτή τη συνομιλία, ναι, ναι, ο Μάκης, τι λέει, όσο ο Μάκης είναι εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και

0: δεν έχουμε δει και ιδιαίτερη ζέση να καλυφθείτε πολιτικά από την κυβέρνηση έναντι των καταγγελίων του κυρίου Βάρα.
1: Εξαιρετικό ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το αποφθήνετε αρμοδίως.
2: Φτιάξε μου ένα καφέ και το δηλητήριο σαν της προδοσίας της το πικρό μαρτύριο.
0: Είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Ό,τι νομίζει ότι πρέπει να το πει, να το πει.
3: Απαντήστε όμως αυτό.
1: Πώς απαντήσω εγώ, δεν με αφορά το ερώτημα.
3: Αν σε σεντράρει η κυβέρνηση.
2: Και κοίτα τα σημάδια, και κοίτα τα σημάδια.
0: Ποιος είναι ο Μάκης.
1: Ποιος είναι ο Μάκης που.
2: Που δίνει τα φιλιά της και τα γλυκά της χάδια.
1: Κάτι λέτε για το Μάκη. Και.

0: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
2: Τον βρήκαμε το Μάκη, ο Χριστοδουλόπουλος ήτανε, παιδιά, έληξε. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα περισσότερο. Αυτά τον Οκτώβριο μπήκαμε πολύ δυνατά, ήταν η περίοδος του ΠΚΠ. Καλημέρα στα Σωτήρη και στη Λένα εκεί πέρα στο πρωτοράφτη. Τελικά λέει το δάχτυλο ήταν δάχτυλος του Μάκη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε και στο Νοέμβριο, εκεί όπου κυκλοφορεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, αρχικά με το βιβλίο, με την Ιθάκη, και ρωτήθηκαν οι πολίτες για το αν θα διαβάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σήμερα ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα. Θα το αγοράζατε?
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε?
4: Ποτέ. Ο Σαρατζίνα, ο Σαρατζίνα.
3: Θέλαμε να μας πείτε πώς σχολιάζετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
5: Να σας πω, εγώ είμαι φαν του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχω να πω.
3: Το βιβλίο του δηλαδή, επειδή μας είπατε ότι είστε φαν, το βιβλίο του θα το διαβάζατε?
5: Βεβαίως.
4: Ποτέ.
6: Τσίπρας, ωραίος.
3: Θα το αγοράζετε το βιβλίο?
6: Το αγοράζετε, το πήρα βέβαια.
7: Σαρατζίνε, σαρατζίνα.
3: Θα διαβάσετε το βιβλίο του, την Ιθάκη που έχει.
6: Βιβλίο του, δεν είμαστε καλά, ποτέ.
4: Ποτέ.
6: Ποτέ των ποτών.
4: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε.
4: Ποτέ. Γιατί μας έχει κάνει τα χίλια δυο. Βγήκε, δεν βγήκε, μας έβγαλε το Capital Control και τελείωσαν όλα.
3: Δεν είστε όμως λίγο περίεργοι να δείτε τι έχει να μας πει και ο ίδιος?
4: Όχι. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα, να είναι καλά εκεί που είναι.
2: Εντάξει, ήταν διφορούμενες εδώ οι απαντήσεις. Η τελευταία κυρία βέβαια ήταν αποφασισμένη με αυτό το ποτέ δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, πάντως υπήρχαν και άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν. Ο Γόη είπε ο άλλος.
3: Αυτός ήταν σίγουρα από το Θαμάνιο πάνω. Δεν ήταν Τζουμέρικα σίγουρα.
2: Εδώ ο άλλος ποτέ. Και βέβαια αυτά έγιναν το Νοέμβριο και φτάνουμε το Δεκέμβριο, όπου έχουμε την εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζεται εκεί ο κύριος Φραπές για να καταθέσει, όπου ζούμε στιγμές πραγματικά απείρου κάλους.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, είπα.
8: Δεν σας ακούω, κύριε. Διακρίνετε μέσα από τα μουστάκια σας. Δεν ακούγεστε, κύριε.
9: Είπα να τα κόψω το μουστάκι. Ελάστε για ραδιά να το κόψω.
8: Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ. Σας... Να λέτε σωστά την απάντηση.
9: Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ.
8: Να τα λέτε, θέλω, κύριε. Εγώ θέλω να τα λέτε.
10: Στο πληθυντικό. Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα.
11: Καταδικάζουμε και καλό και τα άλλα κόμματα να το κάνουν, αν έχουν την δύναμη απέναντι στην Κωνσταντοπούλου, τη σεξιστική επίθεση. Γιατί η σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άντρα σε γυναίκα, είναι και από γυναίκα σε γυναίκα.
10: Αστεία είστε.
2: Ζήσαμε φοβερές στιγμές εκεί πέρα, βέβαια στη Βουλή. Ο κύριος Φραπές, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Απαριμένω την απάντησή σας.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Σας ακούω.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
2: Σφίγγα. Σφίγγα, δεν άνοιγε το στόμα του με τίποτα. Μετά το άνοιξε βέβαια και χάρισε μερικές πολύ ωραίες στιγμές. Όπως επίσης πολύ ωραίες στιγμές χάρισε τότε το Δεκέμβριο και ο κύριος Μαγειρίας. Είχε πάει και εκείνος στην εξεταστική και είχε έναν έτσι πολύ έντονο διάλογο με την κυρία Μιρέλα. Η κυρία Μιρέλα είναι η κυρία Αποστολάκη. Σε άλλαξε και το όνομα.
10: Από πού είναι αυτά τα, από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά τη δραστηριότητα?
12: Σας ξαναείπα, προέρχονται από εισοδήματα της μητέρας μου.
10: Από πού?
12: Κύριε Μιρέλα, από αυτά που έχει δηλώσει στην εφορία, ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου να πω κάθε μέρα. Τι θα είμαι, μπάστακας πάνω από τη μητέρα μου, της λέω μαμά, χάλασες 5 ευρώ, χάλασες 7, χάλασες 12.
10: Κοιτάξτε,
12: δεν φαίνεται από φορολογικές δηλώσεις.
10: Αν είναι για 7 ή 5 ευρώ, εγώ τη μαμά μου δεν τη ρωτάω. Αν είναι για 295 χιλιάρικα, τη ρωτάω.
12: Θα ζητήσω 55 χρόνια, 60 που δουλεύει, θα την πω μαμά, πού είσαι αυτά τα λεφτά.
2: Μα κυρία Μιρέλα, και εσείς τώρα κάνετε κάτι ερωτήσεις.
3: Εδώ είναι της Μιρέλας.
2: Κυρία Μιρέλα, καλημέρα στην κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για να μπούμε και στο 2026, γιατί αυτά ήταν έτσι ένα πολύ μικρό δείγμα από το 2025.
13: Real FM.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο Καλαμάκι Βιωτίας. Μπάρας μηνυμάτων για εκένωση έλαβαν οι κάτοικοι σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Έχει διακόπει κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο Θιβών, Δομβρένας. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σε ύφεση είναι αυτή στην Φλόκα Χαΐας. Συνεχίζει τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση από όπλο που Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόηση των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στα Χανιά.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για μια εξέλιξη, γιατί έχουμε αναφερθεί από νωρίς το πρωί με την Κασιανή στο θέμα της Θέουτα με τους μετανάστες που έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Εκεί λοιπόν οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 1.500 μετανάστες, έτσι έλεγαν οι ισπανικές αρχές. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, είναι περίπου 49.000. Οι μετανάστες οι οποίοι έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι χαοτική. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν και να περάσουν σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Έχει αναπτυχθεί στρατός στην περιοχή, ενώ το θέμα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς υπενθυμίζουμε την πρώτη ήδη αντίδραση από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητά αναθεώρηση της συνθήκης Σέγγεν, τουλάχιστον συνοριακούς ελέγχους για την Ισπανία. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ιστορικών της Ισπανίας, 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα σε 24 ώρες.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν επενδύεις στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και απεριόριστη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Καλημέρα Ελώνα, πόσο ανάγκη είχα να γελάσω σήμερα που είμαι και αρρωστούλα. Τι έχουμε ακούσει, Θεέ μου, την καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα, περαστικά να σου ευχηθούμε και βέβαια καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτή τη μίνι ανασκόπηση που κάνουμε στο 2026 πλέον, γιατί νωρίτερα ακούσαμε αποσπάσματα μέχρι και το Δεκέμβριο του 25. Ο Ιανουάριος ξεκινάει με μια ομιλία του Παύλου Γερουλάνου σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, εκεί που αποκαλύπτει ένα πραγματικό περιστατικό.
2: Πριν από μερικές μέρες, 2-3 μέρες, είχα πάει να φάω με την κόρη μου πριν φύγει για το εξωτερικό. Σταμάτησα κάπου να ζητήσω οδηγίες και ήταν ένας σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!»

0: στη μέση του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας. Ω, Πασοκάρα!
1: Από εκεί λοιπόν βγήκε η περίφημη ατάκα Πασοκάρα του Παύλου Γερουλάνου. Είναι πραγματικό περιστατικό. Πέτυχε λοιπόν έναν εργαζόμενο σε εταιρεία security, τον αναγνώρισε, του λέει «Ω, Πασοκάρα!» Και η πλάκα ποια είναι, στην εκδήλωση που το αναφέρει, είχε πάει.
2: Είχε πάει ο συγκεκριμένος.
1: Ο συγκεκριμένος κύριος.
2: Τέλειο.
1: Ο οποίος χαιρέτησε εκεί, έδειξε και τον μπρελόκ που είχε και στις δύο πλευρές τη μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Κώστα με τον Σαρλ Ασναβούρ. Ωραία πρόταση, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Κατερίνα, κρατήσου, γιατί θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 11. Αν μπορείς να συγκρατηθείς, έτσι, άντε γίνει και η τελευταία μέρα στην εργασία σου. Καλημέρα και στον Μπάρι που άκουσε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι το αγαπημένο του αυτή τη σεζόν. Δύο μάλλον αγαπημένα έχει. Το ένα είναι η συγκεκριμένη ατάκα από τον Παύλο Γερουλάνο. Αξεπέραστη για τον Μπάρι.
0: Ω, Πασοκάρα!
1: Και η άλλη η αγαπημένη του.
3: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ήρθε ο Θεριστής. Το Φεβρουάριο που λες Κασιανή μου, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είχαμε και την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Μια μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολλά τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως και το είχαμε αναφέρει με την Αμαλία, ήταν τα ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Επικεφαλής, επενθυμίζω, ήτανε ο Πούτιν. Πάμε να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
4: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρθρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και οι ονομασίες των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
5: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο Εφοπλιστής, ο Μπαμπάς, ο Γιαγιάς, ο Παππούς και το Πτώμα.
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Ποιο να διαλέξω από όλα αυτά. Ήτανε λέει ο Μπαμπουίνος, ο Μπαμπάς,
2: ο Παππούς,
1: ο Γιαγιάς και το Πτώμα. Μπαμπα να θεμάτους τους αθεόφοβους. Είναι παιδί, άμα έχεις φαντασία δηλαδή.
2: Τον έναν τον έλεγαν στο γραφείο.
1: Ο ένας ήταν το γραφείο.
2: Το γραφείο.
1: Ο Καραμέλας, ο Μπαμπουίνος, μπαμπάς, παππούς, γιαγιάς και Πτώμα. Αυτά λοιπόν τα ζήσαμε το Φεβρουάριο. Ο Μάρτιος στη συνέχεια μπήκε με κρακεράκια. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, ο οποίος έτρωγε κρακεράκια. Ασταμάτητα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει εκεί πέρα τη λιγούρα του.
6: Με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια.
1: Και έτρωγε κρακεράκια και ήταν ασυγκράτητος.
6: Κρακεράκια!
1: Ναι, αυτό λέει ο κυρία Κωνσταντοπούλη μου.
6: Και με το τζαμπουκά, με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια. Τα οποία επιδεικτικά άρχισαν να τα τρώει. Κάποιοι μας επιδεικνύουν. Κρακεράκια!
1: Δεν τρέπονται, πάνε και επιδεικνύουν κρακεράκια και μάλιστα κόκκινα κρακεράκια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το χρώμα.
2: Άμα ήταν κόκκινο.
1: Κόκκινα κρακεράκια μέσα στη Βουλή. Αυτά λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Μάρτιος, φυσικά πρώτο θέμα για τους πολίτες και το Μάρτιο, τι άλλο, ήταν η ακρίβεια.
7: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
8: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
9: Άγνωστο που θα φτάσουν οι τιμές τώρα με τον πόλεμο.
10: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
11: Κάντε και ένα σταυρό ρε παιδιά, κάντε και ένα σταυρό που να μας ζήσει καλό. με τον πόλεμο, θα ακριβήνουν όλα και θα μας αλλάξουν τα φώτα.
12: Έπαθα λίγο εγκεφαλικό μόλις είδα την τιμή. 1,939 η απλή και 1,999 η σούπερ.
11: Δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ, τέρμα.
12: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
13: Είναι όντως μια μέρα τα προϊόντα.
14: Ναι, ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε, πάρτε όλα τζαμπαντάν.
10: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
15: Όχι, μωρέ, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το κομπιούρε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να μ' κάνω το σταυρό μου.
1: Φαντάσου λοιπόν η κυρία που ακούσαμε εδώ στο ρεπορτάζ που έλεγε «Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω» κτλ. Τα έλεγε αυτά το Μάρτιο.
2: Φαντάσου σήμερα τι λέει.
1: Με την τιμή της βενζίνης στο 1,939. Δηλαδή σήμερα που είναι 2,0 κτλ. Φαντάσου τι θα έχει πάθει η γυναίκα.
2: Το λίγο κεφαλικό που έλεγε η προηγούμενη.
1: Ναι. Οπότε όπως καταλάβατε και το Μάρτιο, φυσικά και τους προηγούμενους μήνες και τους επόμενους, κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία ήταν η ακρίβεια. Κάντε και κανένα σταυρό, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, μπορεί να μας βγει σε καλό. Βέβαια πόσο να βοηθήσει τώρα και εκείνος, αλλά λέμε τώρα, ελπίζουμε. Τον Απρίλιο είχαμε την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εκεί που ανακαλύφθηκε ότι είχε ένα πτυχίο το οποίο ήταν από ένα κολέγιο που δεν ήταν αναγνωρισμένο και δεν ήταν ισότιμο και έλεγε ο ίδιος ότι ναι, αλλά ξέρετε αυτό και δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό μέσο και δεν είχα θέση επιστημονικού προσωπικού και με πήρανε γιατί είμαι ωραίος. Το θυμάσαι που το είχε πει αυτό, τον Νίκο Στραβελάκη. Με διάλεξαν, λέει, γιατί ήμουνα ωραίος.
16: Εκείνα τα χρόνια κρινότανε περισσότερο η εμπειρία που είχες στο αντικείμενο το οποίο...
17: Άρα μας λέτε ότι διάλεξαν το Μακάριο ως προσωπικότητα και είπαν εγώ θέλω το Μακάριο και ας μην έχει τυχείο. Αυτό μας λέτε.
16: Ναι, δικαίωμά τους δεν είναι.
17: Σε αυτή τη θέση που διοριστήκα το 2007, προϋπέθεται να έχετε πτυχίο ΑΕΗ ή ισότιμο.
16: Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα χωρίς

0: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
1: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
0: Τι είχατε κάνει. Α,
2: αλήθεια.
1: Βεβαίως.
3: Ήταν ωραίος, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Γι' αυτό το διαλέξαν, επειδή ήταν πολύ ωραίος. Και εγώ είμαι ωραίος, αλλά δεν με διαλέξαν πουθενά. Δεν είμαι ωραίος.
2: Κούκλος.
3: Αλέντελο.
2: Αλέντελο.
3: Αλλά δεν με διαλέξανε πουθενά. Κάτι κάνω λάθος προφανώς. Είναι και άλλα τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα να τα ακούσουμε όλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πιέζει και ο χρόνος, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε θα ακούσουμε κάτι, γιατί φτάσαμε τώρα μέχρι τον Απρίλιο, να ακούσουμε κάτι και από τον Μάιο και να ακούσουμε κάτι και από τον Ιούνιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα με την Αμαλία. Α, αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Έναν διάλογο που είχαμε με την Αμαλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια μέρα είχε έρθει για εκπομπή λοιπόν και πονάει το κεφάλι της. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και της δίνω τη λύση. Και εκείνη λοιπόν η αχάριστη θα ακούσεις τι έκανε στον αέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Duars μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddell. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: dos, tres.
1: Λέγαμε λοιπόν εδώ με την Κασιανή, δεν γίνεται σήμερα να μην βάλουμε και λίγο από τη φωνή της Αμαλίας. Έτσι δικαιωματικά, γιατί είχαμε διάφορες στιγμές όλη αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο, που ευελπιστώ ότι θα έχουμε και περισσότερες και αυτή τη νέα που θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη συμβίωση με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι έχεις σήμερα, δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχεις.
2: Πονάει το κεφάλι μου.
1: Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, δεν περνάει με τίποτα.
2: Okay.
1: Σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει. Σου έχω τρόπο για να σου περάσει ο πονοκέφαλος. Μία και καλή.
2: Αλήθεια.
1: Δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ.
2: Για να ακούσω.
1: Άκου λοιπόν εδώ την κυρία.
3: Έχεις πονοκέφαλο. Βάλε μανταλάκια. Τα έχεις στο σπίτι σου. Μία μέθοδος ρεφλεξιολογία για τον πονοκέφαλο. 10 λεπτά. 10 λεπτά τα αφήνεις και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου. Τοποθετήστε τα για 10 λεπτά και γράψτε τα αποτελέσματα. Περιμένω.
1: Περιμένει. Περιμένει τα αποτελέσματα.
2: Πού τα βάζεις εσύ τα μανταλάκια? Στο κεφάλι σου πάρω στην τρίχα.
1: Μασχάλες. Πού τα βάζεις τα μανταλάκια?
2: Στο κεφάλι πάρω στην τρίχα τα πιάνεις.
1: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν πικουτί βάλτα.
2: Πού να τα βάλω?
1: Στα δάχτυλα, παιδί μου. 10 δάχτυλα έχεις.
2: Μα το κεφάλι μου πονάει.
1: Ναι, άμα βάλεις τα μανταλάκια εδώ, ένα σε κάθε δάχτυλο, και τα αφήσεις για 10 λεπτά και κάτι έτσι.
2: Έτσι, θα
1: περάσει μόνο κεφάλι, ναι.
2: Έκατσε 10 λεπτά έτσι.
1: Πήγαινε. Πήγαινε. Και άμα δεν σου περάσει, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
2: Θα σε τρυπήσω, πρόσεκε.
1: Άντε, πήγαινε.
2: Πού να πάω, δεν έχει μανταλάκια εδώ.
1: Δεν έχει εσύ μαζί σου.
2: Έχω, μαζί μου μανταλάκια.
1: Έχω μανταλάκια.
2: Και μανταλάκια να κουβαλάω.
1: Με τον πονοκέφαλο. Θα σου περάσει, παιδί μου.
2: Μπορώ πήγαινε από το γέλιο. Εγώ εν τω μεταξύ νόμιζα να τα βάλω στα μυαλά.
1: Στα μυαλά. Εκεί σίγουρα θα σου περάσει 100%.
2: Εκεί
1: χρειάζεται σίγουρα.
2: Λέει, στα μανταλάκια που λέει, έτσι κι εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε ο πονοκέφαλος.
1: Για να τα βάλει μανταλάκι στα μαλλιά. Να σε καλά ρε Αμαλία, να σε καλά. Ναι, κόψτο Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
2: Ναι, μια χαρά, μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
1: Όλο και καλύτερο, αυτό κόψτο το δεύτερο. Λοιπόν, μανταλάκια στα μυαλά θα βάλει η Αμαλία για να τη περάσει ο πονοκέφαλο.
2: Μανταλάκια και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Ναι, στα μυαλά. Κατερίνα μου, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Άντε, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Και τον Κώστα τον Τζιαλίκη και τη Βασιλική τη Στεριοπούλου και το Γιάννη. Καλημέρα, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, αλέντελον παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Πέτρο με το πτώμα. Εκείνο του έκανε κλικ. Καλημέρα στον Αντώνη που του φύγει ο καφές από τη μύτη. Καλημέρα Βασίλη, δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο με τον Μπαμπουίνο. Γεια σου Βασιλική, ευχαριστούμε λέει για την αναδρομή. Να είσαι καλά, καλή αντάμωση ραδιοφωνική, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, μανταλάκια λέει μοναδική. Κάτσου, ναι εντάξει, έχει αυτό το χάρισμα το κορίτσι. Πόσο έχουμε, 3 λεπτά και δεν προλαβαίνουμε. Είχαμε και άλλα εδώ πέρα να παίξουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Είχαμε και εκείνες τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας ξεκίνησαν να φεύγουν. Πρώτα από τη Νέα Αριστερά, μετά ξεκίνησαν να φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουνε.
4: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
5: Αυτοί που φεύγουν.
6: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
5: Σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μην φανούν.
7: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας αφήνουμε μόνοι σας να το ευχαριστηθείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζανακόπουλε.
2: Για αυτούς που μένουν.
3: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
2: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
4: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
2: Και αυτούς που φεύγουν.
5: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
2: Και αυτούς που μένουν.
3: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
2: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
6: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
7: Όλα, όλα τέτοια, ένας.
8: Λα λα λα λα λα.
1: Όπα αδέρφια, ένας. Στη συνέχεια βέβαια είχαμε και τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε διάφορα και την κυρία Τζάκρη, η οποία έφυγε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο για να
5: λίγο
1: τα δώσουμε.
5: Λίγο Τζάκρη δεν έβαλες τώρα όμως.
1: Τώρα γιατί μου πατάς τον κάλο. Άσε με τώρα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί είχε κάνει και εκείνες τις δηλώσεις για τον εξώστη.
9: Θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην Εξέδρα, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός. Και πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα is a beast.
10: Ωχ, σας χτύπησε λίγο.
9: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα is a beast. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θερίζεις.
11: Στην Μπέλα το λέτε.
9: Στην Μπέλα το λέμε αυτό. Ναι, είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρετε. Κάρμα is a beast.
12: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Είναι η γνωστή η φράση, κάρμα is a beast. Είναι τέρας, δηλαδή, όπως και να το κάνεις, είναι ένα τέρας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιανή Βραχά που αυτή την εβδομάδα ήμασταν μαζί σε τρίωρη διάρκεια.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
1: ευχαριστώ,
5: παρέα.
1: Ευχαριστώ, Κασιανή μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή ξεκούραση και καλή
5: και
1: επιστροφή.
5: Σένα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη τον Μαυράκη και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήμασταν και σήμερα μαζί και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς για τη στήριξη, την αγάπη για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο.

0: παίρνω το πατίνι μου λοιπόν και αποχωρώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, στο καλό. Γεια σας, θα βρεθούμε.
2: Γεια σας. Γεια σας. Τις επάρξεις θα βρεθούμε. Θα βρωθώ κοντά σας.
0: Θα βρωθώ κοντά σας. 31 Αυγούστου. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Θερμές ευχαριστίες. Πολλά φιλιά.
3: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κατοικοί. Μένε τη μεγάλη κοντοδεσκή φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτίας όπου κοινώθηκαν οικισμοί Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή. Έχει διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο Θιβών Δομβρένας. Χωρίς ενέργεια μέσα πραγματοποιείται και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Φλόκα Χαΐας. Αναζωπηρώς καταγράφονται στη φωτιά στην Πάρο. Συνέγερμος έχει σημάνει φυλακές Κορυδαλλού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρατούμενοι φέρεται να πυρπόλησαν στρώματα μέσα σε κελιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ παραμένει η απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στους 19 ενέρχονται παράνομοι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή καθώς χιλιάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με κορυφαίο το Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα νίκησε με 5-0 την ελβετική Σεν Γκάλεν και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε τα 4 από τα 5 τέρματα της πορτογαλικής ομάδας που θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση τη Hearts. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 11-2 θα πάμε και σήμερα. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια από αύριο, δεν έχω Σαββατοκύριακο δηλαδή, τέλη Αυγούστου πρώτα ο Θεός ξανά μαζί.
1: Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός.
0: Με την επικαιρότητα να τρέχει λίγο καλύτερη εικόνα των μετόπων, κυρίως στο Ρέθυμνο, από ό,τι μας ενημερώνει η πυροσβεστική. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φωτιές κυριαρχούν στην ειδησογραφία σε όλα τα επίπεδα.
1: Στα μάτια.
0: Αρχίζει από αύριο η άδεια χιλιάδων συμπολιτών μας, φίλων, ακροατριών, ακροατών. Θα δούμε σε λίγο τα νέα της, με την κυκλοφοριακή κίνηση, να δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια, τι γίνεται στα διόδια, τι γίνεται στα αεροδρόμια. Εννοείται ότι θα φύγει πολλής κόσμος. Έχουμε θέματα που αφορούν και την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πριν από λίγο είχαμε επεισόδια και φωτιές στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων για την έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο, βεβαίως τα μετεωρολογικά μας, γιατί πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ένας χαμός από το πρωί στον Πειραιά, το αδιαχώρητο, ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίων. Έχει βγει, φίλες και φίλοι, απαγορευτικό από απόπλου Ραφίνα και Λαύριο, απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, και όπως καταλαβαίνετε έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω τι ώρα θα τα λιμεναρχεία θα δώσουν, θα ανάψουν πράσινο φως για να φύγουν τα πλοία. Αλλά υπάρχει θέμα. Τώρα έπεσε στην περίπτωση η ιστορία αυτή που ο κόσμος παίρνει τις καλοκαιρινές του άδειες. Αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Λογικά από το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα φύγουν κανονικά τα πλοία. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στον Πειραιά γιατί έχει ακυρωθεί από το πρωί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο Τίνο Μύκονο λόγω των ανέμων. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες και όπως καταλαβαίνετε, για εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει επιβάτες. Και όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος των αδιούχων δεν γίνεται υπό κανονικές συνθήκες για όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν με ελπίδα και ανακούφιση τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Τάκης Μαυράκης απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, φίλε Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, γίγαντα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Έχουμε έξοδο και αναμένεται να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών και το καθοδικό από Εγάλεο μέχρι Αγία Άνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Στο κόκκινο παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, είναι το μέρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ασταμάτητες από το πρωί, επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Στα διόδια έχουμε εικόνα.
2: Στα διόδια και στην Ελευσίνα είναι πιο χαλαρά μέχρι στιγμής τα πράγματα.
0: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, εκεί, μια μικρή ανάσχεση, αλλά όλα αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής. Από το μεσημέρι και μετά, να ξέρετε, θα φύγει πολλοί κόσμος. Να προετοιμαστείτε, να πάρετε το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω λόγω της κίνησης ή κάποιου απρόοπτου ατυχήματος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας.
1: Οι καρδίκες μ' αφήσαν εξ
0: Γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία. Κυκλοφορεί ως κεντρική είδηση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία έτη. Έχουν χιλιάδες περάσει, Μαροκινοί και όχι μόνο, από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 νεκροί. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους, φόβοι για νέα κύματα μεταναστών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο έχει φέρει τον Ισπανικό θύλακα στα όρια του. Η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει με, όχι απλά κρίση, με πτώση η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Αν δείτε βιντεάκια θα καταλάβετε, μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες. Είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες, είτε παραβιάζοντας το χερσαίο φράκτη, προκάλεσαν πραγματικά μια πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και κομάντος συν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς, στα σύνορα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες με παιδιά να τα μεταφέρουν στην αγκαλιά, δεκάδες διασώσεις, ό,τι μπορεί να κάνει η Ισπανική ακτοφυλακή. Αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη εδώ, η μεγάλη ατζέντα του μεταναστευτικού ανοίγει και πάλι για τις χώρες της Ευρώπης. Και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις όπως είναι στη Γαλλία, την προεδρική εκλογή στη Γαλλία και όχι μόνο. Αλλά και στα κρατήδια, τα κρίσιμα κρατήδια της Γερμανίας, Βερολίνο, Σαξονία και άλλα κρατήδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν, με δεδομένο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα δύο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, θα καθορίσουν τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο.

0: με στην αγκαλιά μου σαν αστέρι.
1: Δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν μία ώρα. Έχουμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Φωτιά στην Αργολίδα. Η εικόνα βεβαίως στο Ρέθυμνο είναι πολύ καλύτερη και στη Νέα Αχαΐα. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός, για να μας εξηγήσει ποιους αφορά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αν ακούγουμε καλά, ναι. Γιατί είχε στην αρχή κάποια.
1: Ακούγεσαι τέλεια. Όσο πιο κοντά μπορείς στο ακουστικό, να ακούσουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
2: Μια ιδιαίτερη θετική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό, τη διανομή και γενικότερα στις υπηρεσίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, καθώς αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο των φιλοδορημάτων. Είναι μια διάταξη που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του 2024. Βελτιώνεται. Γιατί βελτιώνεται? Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπολογίζεται πλέον μηνιαία, αλλά σε ετήσια βγάζει. Και τι αλλάζει με αυτό? Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα φιλοδορήματα ως 300 ευρώ το μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, αγαπητέ Γιάννη, θεσπίζεται το ετήσιο αφορολόγητο 5, 12, 60, 6.000, mm-hmm. που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, να η πούμε ρύθμιση... ότι η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του έτου.
2: Βεβαίως, μπαίνει στην Βουλή το Σεπτέμβριο.
1: Άρα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.
2: Και θα πούμε και ένα παράδειγμα γιατί βελτιώνει σε σχέση με το προηγούμενο. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η νέα προσέγγιση διορθώνει μια αδικία. Ποια ήταν αυτή? Αντιμετώπιζαν κυρίως οι εποχιακά εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει μόνο 6 μήνες τη θερινή περίοδο μπορεί να λαμβάνει ψηλότερα φιλοδορήματα. Δηλαδή, εκεί περιοριζόταν στους 6 μήνες, γιατί έλεγε κάθε μήνα το όριο 300 ευρώ. Τώρα το περιορίζει σε ετήσια βάση. Άρα μπορεί να πάρει αυτό το όριο και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι μια παγίδα. Πολλοί έξυπνοι εργοδότες παίρνουν αυτό το φιλοδόρημα και το αφαιρούν από το μισθό, Γιάννη. Αυτό υπάρχει διάταξη που του τιμωρεί με 22% πρόστιμο και φόρο. Mm-hmm. Ας το προσέξουν αυτό. Καταρχήν πρέπει να φαίνεται αυτό, δεν μπορεί να δίνει μετρητά στην τσέπη. Πρέπει
1: ναι,
2: να είναι.
1: Πρέπει να φαίνεται.
2: Πάσει εσύ σε μια στήρα. Αυτή λε την κάρτα μου, βάλε και 20 ευρώ, 30 ευρώ στο.
1: Μπορεί να δώσει λοιπόν φιλοδόρημα με κάρτα.
2: Με κάρτα και να προσθεθεί από κάτω που θα το πάρει ο εργαζόμενος. Υπόψη ότι πλέον και καλύπτει και του τελειβεράδε, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ατομική επιχείρηση. Δηλαδή ο μισθωτό παίρνει αυτό το αφορολόγητο και ένα που κάνει ασκή. Δηλαδή το επάγγελμα ως ατομική επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε ένα βασικό μήνυμα, ενθαρρύνει τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές που λέμε. Το βασικό μήνυμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει πλέον πως τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν κανονικό μισθό. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο που δεν γράφτηκε στα μέσα μέχρι τώρα, Γιάννη, και το βλέπω αποκλειστικά σε σένα. Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές αυτό το φιλοδόρημα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές.
1: Δεν έχει.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάβαση από το μηνιαίο στο ετήσιο κάνει το σύστημα σίγουρα πιο δίκαιο και ιδιαίτερα στους εποχιακά εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το. Και τώρα αυτό το εισόδημα το έχουν ανάγκη τα παιδιά, φοιτητές που πάνε και εργάζονται εδώ αυτό το διάστημα. Και μέχρι τώρα υπήρχε η αγωνία στη λογική της ότι περιορίζεται. Εδώ μπορεί κάλλιστα αυτό το ποσό να είναι και σε ένα μήνα ολόκληρο. Να είναι και σε 2 μήνες.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει εμείς βέβαια στη λογική της, του φιλοδορήματος με κάρτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Τώρα, ολοκλήρωσες το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω.
2: Θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το φιλοδόρημα δεν έχει σχέση, Γιάννη, με κάποιους που εργάζονται και παίρνουν μισθό με φιλοδόρημα, δηλαδή ποσοστό που λέμε φιλοδόρημα.
1: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Το άλλο, το έκτακτο. Τώρα, πες μας μια πολύ σημαντική είδηση που έχεις ετοιμάσει. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις χωρίς πλήρη εξόφληση των οφειλών για κατεσχεμένα κίνητα, για οποιαδήποτε μορφή κατάσχεση.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
2: Έβγαλε μια απόφαση την 11.58, εφαρμόζει ένα άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης, Γιάννη, που είχε κατάσχεση στο ακίνητο του ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένος. Γιατί? Για να προχωρήσει η πώληση έπρεπε κατά κανόνα να εξοφλήσει ολόκληρο το χρέος.
1: Ναι.
2: Αυτό οδηγούσε πολλές συναλλαγές αδιέξοδο. Με το νέο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση εφόσον πληρούνται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Όταν λες χωρίς πλήρη εξόφληση, τι εννοείς δηλαδή? Αρκεί να έχεις ρυθμίσει.
2: Πρώτα έλεγε ότι ξέρεις, έχεις ένα ακίνητο που θέλει να το πουλήσει. Κάνει 100.000 αξία εμπορική. Ναι. Εσύ χρώστηκες 50.000. Mm-hmm. Σου είχε δεσμεύσει το ακίνητο ολόκληρο που είχε, όπως σου είπα, είχε μεγάλη αξία Και για να πας να το πουλήσεις, έπρεπε, το είχε κατάστημα. Και για να το πουλούσες, έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό της οπτικής.
1: Ναι. Τώρα τι ποσό πρέπει να ξοφλήσεις?
2: Τώρα λοιπόν ρυθμίζει και έχει ένα ποσό, το παρακρατεί τουλάχιστον το 25% του υπολείπου της κατάστασης. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα που έχει βάλει και το λέμε και με πολύ έτσι, περισσότερο διασταλτικά. Υπάρχει κατάσταση για παράδειγμα 80.000. Το προηγούμενο πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να αρκεί η παρακράτηση 20.000, το 25%, από το τίμημα αντί της πλήρους εξόπλησης των 80 που ήθελε πρώτα,
1: ναι,
2: να ολοκληρωθεί.
1: Και
2: είναι η ουσία της αλλαγής, Γιάννη, να πούμε μια κουβέντα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, ναι. Απελευθερώνει ακίνητα που παρέμειναν δεσμευμένα. Διευκολύνει τις αγοροπολισίες, ναι. Αυξάνει τις πιθανότητες σύσπαξης των δημοσίων εσόδων, ναι. Και δίνει στους οφειλέτες μια ρεαλιστική δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία του.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να τολμούσε να το.
1: Αυτή η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του κ. Πιτσιλή ισχύει από τώρα?
2: Αυτή η απόφαση ισχύει, ναι, ισχύει, γιατί αυτή είναι, ισχύει νόμου έχει, γιατί βασίζεται σε άλλη διάθεση. Δηλαδή, με εξοδότηση μάλλον προβλέπει ο νόμος και του δίνει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικές οι δύο ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου μας έδωσε.
2: Συνδυάζει δύο στόχους.
1: Ναι,
2: Κύριε Καλημιάννη, μου ξέρω το χρόνο σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Συνδυάζει δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει την αγορά κινήτων και τους πολίτες και από την άλλη διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως. Άρα, να μια έτσι, διεύρυνση, σιγά σιγά βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ο νόμος.
1: Λοιπόν.
2: Γιάννη, το έχεις πει και κλείνω με αυτό. Ο νόμος δεν είναι γραμμένος. Όλοι οι νόμοι σε μαρμάρινες
1: κουβέντες. Όχι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα των αναγκών της αγοράς.
2: Πολύ ωραία. Το πες και κλείνω.
1: Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στόπουλε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου, ναι, και θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Κάθε
1: Κυριακή πρωί εδώ, με όλα τα χρηστικά θέματα.
2: Σε όλους τους ακροατές ευχές.
1: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιάννη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χριστόπουλος. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα μας δώσει τώρα και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία και ξέρει καλά το μεταναστευτικό. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, επί του πιεστηρίου έρχονται.
0: Τι γίνεται στη Θεούτα?
1: Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, αλλά και για την πατρίδα.
0: Τα έχετε δει τι συμβαίνει στην Ισπανία. Φαντάζομαι όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ένας πραγματικός χαμός. Όχι χιλιάδες. Δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Ναι, τα βλέπω και γνωρίζετε καλά ότι το μεταναστευτικό είναι μια βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την σωστή διαχείριση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μάλιστα παροξύνονται, κλιμακώνονται, διωκώνονται, όσο περισσότερο σοβούν πόλεμοι, ανακατοσούρα.
0: Ναι, εδώ έχει ξεφύγει βέβαια από τη συνηθισμένη κατάσταση.
1: Δεν το συζητάω. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει αντίστοιχη ένταση φαινόμενα, νομίζω ότι...
0: Νομίζω σε αυτό το βαθμό όχι, ποτέ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα είναι σίγουρο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη συνδρομή της οικογένειας εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Απέφχομαι περαιτέρω όξυνση των κρίσεων και των εμπόλεμων καταστάσεων και των σειράξεων στην περιοχή μας, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ξανά και για τη χώρα μας αντίστοιχα
0: φαινόμενα.
1: Είναι
0: ζόρικα τα πράγματα. Ήδη έχει καταγραφεί ο αριθμός 18 νεκρών. Έχει βγει ο στρατός, ο Ισπανικός στρατός, στους δρόμους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου εύκολα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η αριστερά, κύριε Φαραντούρη, να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Αν δεν θέλει να αφανιστεί εκλογικά έτσι στη συνέχεια, γιατί βλέπετε τι κρίση υπάρχει.
1: Με κάθετες διατυπώσεις και χωρίς επεκφυγές. Οι μεταναστευτικές ροές πυροδοτούνται ως επιτοπλίστων από την ανέχεια και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν, δεν αναφέρομαι ούτε σε επιλεκτικές μεταναστεύσεις ανθρώπων με κακούς σκοπούς, τζιχαδιστές, τρομοκράτες και ούτω καθεξής. Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των ταλέπων ανθρώπων φεύγουν από τις χώρες τους ψάχνοντας κάτι καλύτερο. Προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί με το καλημέρα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς κάποια οργάνωση. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και το λέει και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι για να μπορέσεις να τυφασεύσεις όλο αυτό το φαινόμενο και να μην παροξύνει ακόμη περισσότερο άλλα αντανακλαστικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, τις χώρες στις οποίες καταφθάνουν αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι, πρέπει να πατάξεις την ανέχεια εκεί από όπου προέρχονται.
0: Συμφωνούμε.
1: Άρα λοιπόν
0: τώρα
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αναλύσκεται σε χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί χωρίς να πιάνουν τόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στις όμορες χώρες της, στη λεκάνη της Μεσογείου, στην υποσαχάρια Αφρική, εκεί όπου δίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια για αναπτυξιακή βοήθεια, το γεγονός ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στις αιστείες τους, και για να παραμείνουν στις αιστείες τους πρέπει να έχουν νερό, τώρα, πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια και κάποια στοιχειώδη επίπεδα διαβίωσης.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ζητήματα αλίας που εσείς έχετε θέσει, και μπράβο που τα έχετε θέσει, όσον αφορά τα δικά μας νησιά, τα ακριτικά νησιά, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόθεση παράνομων μονομερών διεκδικήσεων από την πλευρά των Τούρκων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια τυπική ανακοίνωση ή μπαίνει στην ουσία των γεγονότων?
1: Όχι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Το πρώτο είναι ότι πριν από μερικές ώρες, χθες, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, σε μία από τις σπάνιες, αν θέλετε, τόσο κάθετες και σαφείς διατυπώσεις της απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, έστειλε συγκεκριμένη προειδοποίηση προς την Τουρκία. Το διάβασα.
1: Και στην αναθεωρητική λογική, απαντώντας σε ερώτησή μου, θεωρεί απαράδεκτη όλη αυτή την εργαλειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής της Τουρκίας, διότι έθεσα υπόψη των Βρυξελών το γεγονός ότι κυοφορείται ένα νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να παντρέψει την αλλιευτική πολιτική με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο με αφελινισμό της αλίας. Έχω περιδιαβεί σε πάρα πολλά νησιά τον τελευταίο καιρό και συναντήθηκα και με ψαράδες στην Αθήνα, τα συζητούσαμε και μαζί, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. Στόλος μηχανότρατων από τα παράλια έρχονται, εκτοπίζουν τους ψαράδες μας, ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι από τις ακτές, πουλάνε τα αλιεύματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά ως τουρκικά, αλλά ψαρεμένα στα ελληνικά ύδατα, και οδηγούν στον αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. Τρίτον, και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, ενδεχομένως είσαστε και ο πρώτος που την παίζει, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και ο σταθμός μας, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μία αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ήμβρο. Είναι ειδήσεις επί του πιεστηρίου, είναι ειδήσεις που μας...
0: Δηλαδή τι εννοείται αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη?
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει την στρατιωτική της παρουσία, να αναβαθμίσει τις γραμμές τις στρατιωτικές, μεταφορά εξοπλισμού, να αναβαθμίσει σε στρατηγείο την ταξιαρχία εκεί πέρα, υπό τον έλεγχο του στρατηγίου της Κωνσταντινούπολης.
0: Φαντάζομαι τα παρακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά.
1: Θεωρώ αυτονόητο ότι το παρακολουθεί.
0: Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Δένδια, το γνωρίζω καλά και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο. Έχει ενημερωθεί.
1: Είναι απόλυτη υποχρέωσή μας και θεσμική, και νομίζω ότι με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας αυτά τα πράγματα πρέπει σε συντονισμένη βάση και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες να τίθενται. Από τη δική μας σκεπιά, ως ευρωβουλευτές, έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση να ενημερώσουμε. Όχι μόνο για την αναβάθμιση τη στρατιωτική ενός νησιού που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, αλλά και διότι εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα για χιλιάδες χρόνια, η οποία έχει ερημάξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Μάλιστα.
1: Με άοκλες προσπάθειες Ελλήνων, Ιμβρίων, αλλά και του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολος που έλκει την καταγωγή του από εκεί, ξανά άνοιξαν κάποια σχολεία. Υπάρχουν οικογένειες που ξαναπηγαίνουν στην Ήβρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και αυτή η αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση από εμάς.
1: Νομίζω κάτι καλό δεν προϊονίζεται.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση και ο σχολιασμός από την πλευρά του κ. Φαραντούρη. Μιλάμε. Τι έχει γίνει σήμερα? Έχουν έρθει πάνω από 150 μηνύματα με καλημέρες, καλό καλοκαίρι κτλ. Αδερφούλη Κωνσταντίνε Σουφλάκη, το ότι παίρνουμε κάποιες εβδομάδες σε άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε σε άδεια. Ξέρεις, γράφω σε εφημερίδα μέσα από το λάπτοπ. Γράφω σε site μέσα από το λάπτοπ. Στέλνω κομμάτια αλλού και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά που δουλεύω μέσα από το λάπτοπ. Μόνο εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν κάποιος που εργάζεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες, σε site, σε περιοδικά, στέλνει κείμενα δηλαδή, δεν δουλεύει αυτές τις 30 μέρες που δεν κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Και κάτι ακόμα, ξέρεις, τόσα χρόνια ήμασταν πάντα στον ιδιωτικό τομέα, εγώ τουλάχιστον, ποτέ στο δημόσιο. Και δουλεύω επί 10 μήνες, επί 11 μήνες, 7 μέρες την εβδομάδα. Εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Real FM. Άρθρα, site, το δικό μου site, το Φήμωτρο, αλλά και στα άλλα τα οποία γράφω και το πολιτικό ρεπορτάζ. Συν Action 24 κάθε μέρα σχόλιο και 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς δεν έχεις δουλέψει ποτέ ζωή σου τόσο πολύ, γι' αυτό στέλνεις το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το μάθεις σιγά σιγά. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα Κάβουρα, σε ευχαριστώ Κατερίνα για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελπίδα την Καλαϊτζάκη, να σε καλά Ελπίδα. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια τι συμβαίνει εκεί στο Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Είναι κολλημένος εδώ και 2 ώρες στα πρακτορία, στην Ορφέως και στην Αγία Άνης. Αστυνομία Γιάννη πουθενά. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα Βασιλική. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά Παύλο. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στην αγαπητή Νατάσα. Να είσαι καλά Νατάσα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά, αγαπητέ Παυλίδη, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματα αυτά. Το τσιγάρο μοιάζει με χαμένο
2: βάρο. Κι άμα θα σβήσει, θα έρθει. Real FM.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες. Μήνυμα απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κατοικοί. Μένεται η φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτίας, όπου εκκαινώθηκαν 4 οικισμοί, καθώς και αυτοί στο νότιο Ρέθυμνο. Συνεχίσει να αναζωπηρώσει σε Φλόκα Χαΐας και Πάρο. Περισσότερα στο real.gr. Συνέγκρεμος έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, οι Τούρκοι κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα σε κελιά, αντιδρώντας τη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση από όπλα που Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης πλοιάρχων λιμεναρχείου. Την αύξηση σε 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Ζεφύρη έως τον κόβο της μεταμόρφωσης.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό τριημεράκι ή καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση, είτε πάρετε 10 μέρες, είτε 20, είτε 30, είτε 40, είτε 50, όσες και να πάρετε, δεν θα δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Εμείς στηρίζουμε όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους με μια σημαντική ευχή, να γυρίσετε όλοι πίσω υγιείς και δυνατοί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Και του χρόνου εδώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και Παρασκευή θα αντικαθιστώ τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 κάθε Παρασκευή πρωί. Μάτια να με δεις. Βλέπω ότι το έχετε μάθει αρκετοί. Και έχετε στείλει ήδη τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλη, το φίλο μου. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη. Ξεκούραστες καλοκαιρινές διακοπές. Σε περιμένουμε με ενδιαφέρον πίσω. Να σε καλά Λεωνάρδο. Παλιός φίλος ο Λεωνάρδος. Από τους πρώτους ακροατές του Real FM. 2007 παρακαλώ. Τι να σου πουν τα γατάκια, Λεωνάρδε, λογικό είναι. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, Γιάννη. Τα τουρκικά ψαράδικα πλοία μέχρι έξω από την Πάτμο έφτασαν και έξω από τη Σάμο αγαθονίσει και αυτό τι είναι να γίνει καθημερινότητα. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα, και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τα τουρκικά ψαράδικα. Δυστυχώς. Τόσο καιρό εσένα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό που μου στείλατε, κυρία Στεριοπούλου, με το θέμα με την κυρία Πολύζου και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τη Λαμία. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι. Καλημέρα στον Αβραάμ που μου γράφει ότι το θέμα είναι να είναι αλληλέγγυοι και ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάννη, και όχι να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό είναι μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Το θέμα είναι ότι αλλάζει πλέον και η πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επεισόδια και μαζικές έφοδοι σε ευρωπαϊκά εδάφη ή εν πάση περιπτώσει σε διαφορετικές χώρες από χώρες της Αφρικής, η ατζέντα θα κυριαρχήσει σε επίπεδο μετανάστευσης και θα έχουμε και άσχημα αποτελέσματα στις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Κυκλοφορώ στην Αθήνα και βλέπω με χαρά μου Γιάννη τροχονόμους παντού. Η ερώτηση είναι, στα σημεία που υπάρχουν οι έξυπνες κάμερες, τι γίνεται αν το σήμα του τροχονόμου είναι αντίθετο με το φανάρι? Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά οι κάμερες καταγράφουν γεγονότα τα οποία καταγράφουν σε σχέση με τα φανάρια. Αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο ή πορτοκαλί. Τώρα, αν υπάρχει τροχονόμος και σου έρθει κλίση, προφανώς. Δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί η κάμερα για να μην σου έρθει η κλίση αυτή. Ο φίλος, ο ακροατής, αναφέρεται στις 338 κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό ρε Γιάννη που πρέπει να απολογούμαστε σε μερικούς συμπλεγματικούς, γιατί πάμε διακοπές μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο, πραγματικά ένας κοινωνικός αυτοματισμός ακόμα. Φίλε, αυτά τα συμπλέγματα πρέπει να τα βλέπεις πάντα με χιούμορ. Ποτέ με, ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ από το 2007. Πάντα με χιούμορ. Βεβαίως η κατάσταση της τοξικότητας και του κομπλεξισμού πάει από το κακό στο χειρότερο, η αλήθεια είναι. Παλαιότερα δεν θυμάμαι τέτοια μηνύματα για οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε, αλλά γενικά θέλει χιούμορ η κατάσταση. Κάθεται ο άλλος ο συμπλεγματικός, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τον Παπαγιάννη. Ακούει τον Τάκη τον Μαυράκη. Να μην βγάλω το αποθυμένο μου, να μην στείλω ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, το 99,9% αυτών είναι πολύ λίγοι. Είναι αγράμματοι εκτός από συμπλεγματικοί, τελείως απαίδευτοι, αγράμματοι. Τους δίνουν κανένα δεκάρικο εκεί ως κομματικά τρόλς. Γενικώς και ειδικώς είναι παιδιά άστα για τα σκουπίδια. Οπότε μην ασχολείσαι, μην τρελαίνεσαι. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να σας βλέπουμε να παίρνετε, να ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας άδειες. Παίζουμε μπάλα σε άλλο επίπεδο. Γεια σου Γιώργο Βολιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλές διακοπές σε όλους. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Γιώργος Βολιατζής από τους παλιούς δυνατούς ακροατές του Real FM. Καλημέρα σε σένα Γιάννη μας. Στον Τάκη, στην όμορφη Εύη και στο Θοδωρή. Ο Ιούλιος φεύγοντας παίρνει μαζί του και τους δύο αγαπημένους μας. Γιάννη Παπαγιάννη και Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τέλη Αυγούστου όμως όλοι μαζί θα είμαστε όπως πάντα μια αγκαλιά. Να περάσεις υπέροχες διακοπές κοντά στις τρεις αγαπημένες σου, αν και είμαι σίγουρο ότι κάθε Κυριακή πρωί στην παραλία θα χρειάζεται ειδική καρέκλα για τις εφημερίδες. Για τις εφημερίδες
για το λάπτοπ, για όλα. Να είσαι καλά, τα φιλιά Σόφη και σε σένα Μαραγκίδου και στο σύντροφο. Να περάσετε κι εσείς καλά. Αν και έχω κορίτσια ηλικίας 23, τι 23, 24 είναι μεγάλη, και 21 η μικρή, όλη η οικογένεια κάνει ακόμα διακοπές. Είμαστε της ανωτάτης καλογερικής, ξέρεις, με τα κορίτσια. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πιο έτσι προσωπικά ταξίδια. Εύχομαι να συμβεί κάποια στιγμή σιγά σιγά. Εδώ μου έστελναν φίλες και φίλοι χθες, πατεράδες, κοριτσομπαμπάδες όπως εγώ, ότι πάνε με τα κορίτσια τους, 30 χρονών η μία εκ των δύο θυγατέρων, 28 οι άλλοι, ακόμα ακολουθούν τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό προϋποθέτει και τζάμπα ταξίδι βέβαια, έτσι, τζάμπα διακοπές. Πάντα ο μπαμπάς πληρώνει. Καλημέρα και στο Χάρη, να είσαι καλά, Χάρη. Έρχεται ένας φίλος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, παλιό φίλε, να είσαι καλά φίλε. Έρχομαι, είσαι δύναμη, είσαι αδερφός. Φαν του Γιώργου του Αυτιά, από παλιά ο φίλος. Θα τον ακούς τον Γιώργο τον Αυτιά και από τέλη Αυγούστου και όλη τη χρονιά. Μην αγχώνεσαι, κάθε Σάββατο 9.30 εδώ, στον Real FM. Άλλωστε, όπως επισημαίνεις και εσύ, μόνο ένας βλάξ ή ένας συμπλεγματικός θα ακούει μια εκπομπή με την οποία διαφωνεί σε όλα. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι ένας εξαιρετικά ικανός στο επάγγελμά σου και έχεις κάνει αυτό το οποίο έχεις κάνει. Έχεις πετύχει απόλυτα δηλαδή, αγαπητέ φίλε.

0: Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο. Πριν από λίγο είχαμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Η φωτιά στην Αργολίδα είναι μάλλον οριοθετημένη. Ήχησε όμως νωρίτερα το 112. Για τρίτη μέρα ουσιαστικά συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Δυστυχώς και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, μην ξεκινήσετε, τα είπαμε και πριν, να πάρετε κάποιο από τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχει θέμα με τα μποφόρ και υπάρχει θέμα με κάποια πλοία τα οποία δεν έφυγαν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το απόγευμα, πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσης, να σας πω ότι πάρτε το λιμεναρχείο για να ενημερωθείτε τι θα γίνει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Υπήρχαν προβλήματα από το πρωί, απαγορεύτηκε ο απόπλους και από εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα βγάλουμε και τηλεφωνικές για να είμαστε μέσα, φίλες και φίλοι, μέσα στην επικαιρότητα και να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου, τη Σταυρούλα τη Δρογκίτου. Να σε καλά, Σταυρούλα, την καλημέρα μου. Καλές διακοπές και σε σένα. Με υγεία, καλή ξεκούραση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Δύναμη, Σταυρούλα η Δρογκίτου. Απ' τις δυνατές, φίλες ακροάτες και ακροατές. Απ' τις δυνατές, ακροάτριες, η Σταυρούλα και με ωραία μηνύματα. Τα μηνύματά της έχουν ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να πω την καλημέρα μου στην Ολγκίνα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα. Χαίρομαι να σας ακούω. Καλές διακοπές σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχονται τα παιδιά μαζί μας, μαζί με τα τέρια τους. Σας ελπίζω ότι κάνω το σωστό. Λίγο πιο ακριβές διακοπές, αλλά αφού το θέλουν, είμαστε όλοι μαζί. Είσαι ένας πολύ σωστός μπαμπάς, αγαπητέ φίλε Διονύση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά να καλημερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τι θέλεις να σχολιάσουμε σήμερα, να μας πεις και μερικά πράγματα και για το επίδομα βίας και τι άλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα για μια υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει τον αριθμό των μητέρων που παίρνουν την άδεια, την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, δηλαδή αυτούς τους 9 μήνες αφού γεννήσουν που δεν εργάζονται στην εργασία τους, δεν επιστρέφουν και αμείβονται με το βασικό μισθό από τη ΔΥΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις φυσικές μητέρες, μπορούν πλέον και αυτές οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο αρκεί να είναι μέχρι 8 ετών, καθώς και οι μητέρες που έχουν βοηθήσει με την παρένθετη μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: οι μητέρες που εργάζονται με μειωμένη απασχόληση. Μέχρι πριν την απόφαση αυτή, όσες ήταν με μειωμένη απασχόληση δεν μπορούσαν να πάρουν την άδεια μητρότητα. Mm-hmm. Όσες εργάζονταν με εποχική απασχόληση, τώρα μπορούν και αυτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, εάν ο ίδιος ο εργοδότης θέλει να πληρώσει την άδεια μητρότητας και ας απουσιάζει η μητέρα για να την βοηθήσει, αυτή δεν στερείται του επιδόματος και από τη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν διευρυμένο αριθμό γυναικών που έχουν γεννήσει και θα μπορούν,
0: μάλιστα,
1: να προστατευτούν και να αμείβονται.
0: Τι γίνεται με το επίδομα βίας, μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί και
1: το επίδομα βίας,
0: και αν έχει δικαίωμα κάποιος από τους εργοδότες να μην στο πληρώσει στην περίπτωση που δεν φύγεις τώρα για διακοπές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, πραγματικά το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που θα πάρει το πρώτο τμήμα της άδειάς του, mm-hmm, θα πρέπει να πάρει και ολόκληρο το επίδομα. Δεν έχουμε κατάτμιση του εισοδήματος. Ό,τι δικαιούμαστε το παίρνουμε με το πρώτο τμήμα της άδειας.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορούμε την άδεια να τη μεταφέρουμε και στον επόμενο χρόνο, το επίδομα αδείας θα το πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί κάποιες μέρες οπωσδήποτε θα τις έχει λάβει.
0: Α, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν είναι απαραίτητο,
1: υπάρχει,
0: δηλαδή να το πάρει το επίδομα αδείας Ιούλιο ή Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ήθιστε
0: ναι,
1: να το δίνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν τότε με άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, αν κάποιος δεν φύγει με άδεια, μπορεί ο εργοδότης να το δώσει μέχρι τέλος, αλλά δεν θα το δώσει σε δόσεις. Θα το δώσει,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή σε τμήματα, θα το δώσει ολόκληρο όσο αντιστοιχεί και ας μπορεί να μεταφέρει κάποιο τμήμα της άδειάς του μέχρι τον επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα,

0: σύμβαση και να τονίσουμε, Γιάννη μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πενθήμερο. Το εξαήμερο θα το πληρωθούν παραπάνω.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, εξαιρετική όπως πάντα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μαργαρίτα.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Θα επιστρέψουμε έτσι και από Σεπτέμβριο τα Σάββατα θα τα λέμε πάλι μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Είσαι δύναμη. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Από τις καλύτερες εργατολόγους η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλό καλοκαίρι, ευχές, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πόσα λεπτά, Τάκη? Σε 2 με 3, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
6: Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μικίνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι. Τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες φίλες και τους φίλους, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα και για το θέμα του μεταναστευτικού βλέπω εδώ από φίλες ακροάτρες που έχουν καταλάβει και έχουν την αντίληψη να αναλύσουν τα γεγονότα.

και βλέπουν τι συμβαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, είναι ευρωπαϊκό. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εισχωρήσει σε ισπανικό έδαφος υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50.000. Δεν είναι όλοι Μαροκινοί. Είναι από τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, από διάφορα κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με εμφυλίους πολέμους είτε με πολύ μεγάλη φτώχεια. Γίνεται ο χαμός. Ο Σάντσεθ που μιλούσε για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων μάλλον έχει μετανιώσει για αυτά τα οποία έλεγε και δεν ξέρω αν τελικά θα μπορέσει να σταθεί στην εξουσία της χώρας. Άργησε να πάρει αποφάσεις. Μέχρι στιγμής οι νεκροί έχουν ανέβει στους 19. Και το ερώτημα είναι αυτοί οι 49-50.000 μετανάστες που έχουν πάει στη Θεούτα, πού θα πάνε από εκεί και μετά, πού θα τους βάλουν? Μιλάμε για πολύ σοβαρή κρίση, κοινωνική και πολιτική για την Ισπανία, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενήσουν 50.000 ανθρώπους. Τόσοι είναι, 49-50.000. Ταξιδεύε κι αυτός από παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, έχει βγει η δεξιά αντιπολίτευση στην Ισπανία, είτε είναι το κεντροδεξίο φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα, είτε είναι η ακροδεξιά, γιατί και εκεί ανεβαίνει η ακροδεξιά, και φωνάζει με επιχειρήματα ότι έπρεπε να κλείσετε τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσεθ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Τώρα όμως είναι αργά και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πού θα πάνε όλοι αυτοί. Πού θα τους βάλουν οι Ισπανοί όλους αυτούς? Θέλω να πω, δεν υπάρχει υποδομή, η κτηριακή υποδομή για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί. Και βλέπω ότι είναι και αρκετά τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και των ακροατών σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κύριος Νικολαίδης μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Όσο δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνικά χαρακτηριστικά, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό. Είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το ZDF του Κόλ δηλαδή, και της Μέρκελ, το ZDU του Κόλ και της Μέρκελ, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπος στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάθισε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις και ο Φάραντς, ο ακροδεξιός, ο εθνικιστής, είναι πρώτος. Πάντα εδώ θα γυρνώ. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, Δεν θα χάσουν την μπάλα, δεν θα βρουν την ψήφο τους. Η ατζέντα του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας δυστυχώς στην Ευρώπη εξελίσσεται ως ένα, αν όχι το πρώτο λόγω της οικονομικής κρίσης, ως ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Ελπίδα, ελπίδα, πρωινός ουρανό. Και στην Ιταλία έχουν καταφτάσει χιλιάδες μετανάστες.
Ξέρετε, δεν είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί αν τους κόψουν το δρόμο από εκεί, θα αναγκαστούν να έρθουν από εμάς. Ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αν θυμάστε, το 14, 15, 16, με τη Μόρια και όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δημιουργήσαμε για να τους υποδεχθούμε. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νεότερα με τα πύρινα μέτωπα είναι τα εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Οι Φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, η άλλη φωτιά, η άλλη μεγάλη φωτιά που είναι εδώ κοντά στην Αττική. Έχουν εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις. Δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενεργά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Ρέθυμνο. Αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ειδικά το βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να σηκωθούν, να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Έπεσε κατά ένα μποφόρ ο άνεμος στην Κρήτη και μπορούν να πετάξουν και εδώ στην Αττική και τη Βιωτία και στην Πελοπόννησο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα εδώ από φίλες ακροάτριες. Δεν είμαι λιμενικό. Μου ζητάτε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχία.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο, όχι σύντομο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Sea-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Sea-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. Sea-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν οι πρεσβευτικές δυνάμεις σε πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε Φίχτη Αργολίδας, Καλαμάκι Βιωτίας, Νοτιορέθυμνο και Μάραθο Ιβρετανίας. Συνεχίσει είναι αζωπυρώσεις σε Φλόκα Χαΐας και Πάρο και σε ύφεση φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ένταση προκλήθηκε φυλακές Κορυδαλλού μετά από επεισόδια ομάδας Τούρκων κρατουμένων οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κοιλιά τους, αντιδρώντας τη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πυροσβεστικές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόηση των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στους 19 ενέρχονται οι παράνομοι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, καθώς πάνω από 49.000 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στην Ισπανία θα αντιμετωπίσει σε 9.30 απόψε η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό τριημεράκι όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τριημεράκι και καλές διακοπές και καλά να περνάτε. Το λέμε μέσα από την καρδιά μας και το ευχαριστιόμαστε. Να πάτε και να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις και να επιστρέψετε πίσω υγιείς και δυνατοί. Μακριά από την τοξικότητα, να πάτε και να μην δώσετε λογαριασμό σε κανένα. 12 και 4 πρώτα λεπτά, ακούτε πάντα Real FM φίλες και φίλοι, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.
2: Του βγάλαμε γλυκό.
1: Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα, αλλά από αύριο σε διακοπούλες, στα μικρόφωνα του Real FM. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου, εδώ ο φίλος Μωτάκης, έμπειρος και σοβαρός. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, όπως πάντα, μάχημος. Πώς να μην είναι μάχημος, ο γιος του Χρήστου του Αξελού είναι, του παλιού καλού συναδέλφου, τον ξέρω χρόνια. Εδώ στο ραδιόφωνο, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Πολλές απόψεις για το μεταναστευτικό, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και πολύ καλά κάνετε, αλλά νομίζω ότι όλες συγκλίνουν σε ένα γεγονός, ότι αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα και άμεσα αποτελεσματικά από την Ευρώπη, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.
2: Στα μάτια τα μεγάλα.
1: Σε λίγο ίσως έχουμε ενημέρωση γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε την αγωνία. Ήταν να φύγετε το πρωί, δεν μπορέσατε να φύγετε. Τι θα γίνει τελικά με τα πλοία, τα δρομολόγια των οποίων ακυρώθηκαν. Θα έχουμε και τον κύριο Αρνιακό στη συνέχεια. Παραμένει σοβαρό πρόβλημα για να γίνεται το αδιαχώρητο σε κάποιες προβλήτες του Πειραιά, κυρίως λόγω της ακύρωσης κάποιων δρομολογίων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε φίλες και φίλοι την επικαιρότητα και μετά θα διαβάσω μηνύματα. Με αφορμή και τη συνάντηση που έχει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Χάρη Δούκα, προχθές συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας και ξέρετε, συνεδρίασε με ένα θέμα το οποίο νομίζω το παρατήσαμε και το αφήσαμε από την επικαιρότητα, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί ο καθηγητής κύριος Καρύδης, ο γνωστός καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας, εκπροσωπώντας τους κατοίκους της Κυψέλης, οι πολυκατοικίες των οποίων έχουν σοβαρό πρόβλημα με ρηγματώσεις, οι οποίες φαίνονται εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, είπε ότι τα προβλήματα, και το είπε με το ονοματεπώνυμό του και την επιστημονική και πανεπιστημιακή του ιδιότητα, θα συνεχιστούν τα προβλήματα με τα κτίρια στην Κυψέλη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και είδα και το τραγούδι που βάλατε, ο Γιάννης Οφωνιάς.
1: Είναι επίκαιρο λόγω του Χατζηδάκη και του Μανώλη Μητσιά.
3: Νόμιζα ήταν επίκαιρο λόγω δημοσιογραφίας.
1: Όχι. Μπορούμε όμως να το ερμηνεύσουμε και έτσι. Αν θέλετε. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει
3: Καταρχήν, ο κύριος Καρέτης είναι ανδιαφεσβήτητα ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά που λέει.
1: Ναι, μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή. Πού βρίσκεται η υπόθεση με τα προβλήματα στις πολυκατοικίες λόγω της γραμμής 4 του μετρό?
3: Κοιτάξτε, λόγω της γραμμής 4 τα προβλήματα που υπάρχουν ρηγματώσεις σε σπίτια, υπάρχουν καθυζήσεις, αλλού ελάχιστες, αλλού λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν μετροφόρο ορίζοντα,
1: ναι,
3: ο οποίος έχει δημιουργεί πρόβλημα και επίσης και τα εδάφη έχουν επίσης πρόβλημα, όπου τα σπίτια αυτά εδράζονται στην ουσία, και γι' αυτό ο κ. Καρύδης είχε πει κιόλας ότι δεν γίνεται να πάει να κάνεις επισκευή κάτι το οποίο μετά θα σου ξαναπαρουσιάσει.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν εδώ, τι σημαίνει γι' αυτό, και δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει το γεγονός αυτό. Ή ότι δεν θα ξανασυμβεί.
1: Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Τι εννοεί δηλαδή?
3: Εννοεί ότι εδώ όσοι είναι ή μπαίνουν πραγματογνώμονες πρέπει να βγάλουν και μια τελική απόφαση εν σχέση με το τι μελιγενέστε.
1: Ναι.
3: Διότι αν παραμένει μετέωρο το αν η γραμμή θα συνεχίσει την ίδια πορεία ή θα διαφοροποιηθεί, που είναι θέμα της Αττικής, της Μετρό, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουν, εφόσον αυτό καταλήξουν κάπου, θα πρέπει να δουν πώς θα θεραπεύουν την υπάρχουσα κατάσταση σήμερα,
1: ναι,
3: για τα σπίτια τα οποία στην περιοχή όπου έχουν το πρόβλημα, προκειμένου στην πορεία αφού διαπιστώσουν, γιατί όπως και να γίνει, η καθίσθηση τι κάνει, δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή παραποιεί το σκελετό των κτηρίων. Να βάλει και κανένα μικροσεισμό που δημιουργείται ενδιάμεσα.
1: Ναι, εντωμεταξύ αυτό... όμως οι άνθρωποι αυτοί μένουν εκεί στις πολυκατοικίες αυτές.
3: Άρα λοιπόν, κυρίαρχο πρόβλημα είναι το εξής. Πώς αντιμετωπίζετε το στεγαστικό πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν το φόβο και δεν μπορούν να κοιμούνται με το φόβο?
1: Ναι.
3: Ένα το κρατούμενο, γιατί δημιουργεί τεράστια ψυχολογικά προβλήματα αλλά και οικονομικά διαβίωσης. Και το δεύτερο κομμάτι είναι άμεσα πώς υπάρχει η τεχνική ας πούμε άποψη ή λύση, ναι, προκειμένου αυτά τα κτίρια να τα, ας το πούμε στην καθομιλουμένη, να τα στερεώσουμε, να τα δέσουμε για να προχωρήσουμε στις επισκευές.
1: Σε μία από τις πολυκατοικίες διάβαζα και δεν διαψεύστηκε, είναι γεγονός, αναβλέζουν νερά στο υπόγειο της πολυκατοικίας.
3: Λογικό είναι.
1: Και προσέξτε, έχουν αγοράσει αντλίες οι ιδιοκτήτες, οι οποίες δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να γίνεται απάντληση των υδάτων.
3: Καλά, στην περιοχή, εφόσον υπήρχε υψηλό συντροφόρο ορίζοντα.
1: Ναι, πριν όμως δεν υπήρχαν νερά, τώρα εμφανίστηκαν.
3: Υπήρχαν σε ορισμένα, γιατί υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν αντλίες μέχρι ότου.
1: Δηλαδή, αυτές οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα κατοικούνται όλες κανονικά, ή κάποιοι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές έχουν φύγει?
3: Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω.
1: Δεν
3: το έχω ούτε εγώ πλησιάσει, γιατί δεν είναι ένα θέμα που μπορώ να. Αλλά εκείνο που πιστεύω είναι αυτά τα οποία.
1: Ας ελπίσουμε δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο των πετραλώνων.
3: Το θέμα δεν είναι να επαναληφθεί, το θέμα είναι να δοθεί λύση στο ήδη υπάρχον πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, για να μην επαναληφθεί, πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση της μελέτης της Αττικού Μετρό
1: σε
3: σχέση
1: τώρα
3: με την εδαφοτεχνική μελέτη που είχε γίνει και η οποία είχε αστοχία.
1: Τώρα, πάμε στο θέμα με το επιχειρηματικό πάρκο Φιλής. Διάβαζα ότι απέτυχε ο διαγωνισμός. Δηλαδή, κηρύχθηκε άγωνος. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα?
3: Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
1: Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο να μεταφερθούν τα κτέλ από τον Κηφισό σε αυτό το αχούρι που είναι και είναι το χειρότερο που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Χειρότερη αφετηρία για κτέλ, υπεραστικά κτέλ από αυτά τα οποία έχουμε εμείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να μεταφερθούν σε έναν ωραίο χώρο, να γίνουν όλα από την αρχή. Να μπορούν τα κτέλ να φεύγουν χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στον Κηφισό. Και υποτίθεται ότι έχουν γίνει μελέτες στα πρακτορία αυτά να μεταφερθούν στον Ελαιώνα. Σωστά, έτσι είναι για το αρχικό σχέδιο?
3: Προχτές έτσι είναι ακριβώς. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η προβλεψιμότητα, όπως και για τις σύραγγες οι οποίες γίνανε εδώ και πόσο πάνω από 25 χρόνια, προέβλεπαν ότι θα πρέπει να μεταφερθούν μέσω άλλων οδών σε περιοχές λογίστες που θα δημιουργούνται στο προγραμματισμό που είχε γίνει και να μην περνάνε μέσα από το Κηφισό ή από το λιμάνι του Πειραιά, να υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και το καταξής. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν θυμίστε, είχαμε κάνει και κουβέντα όταν εγώ καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή τόσο για τα χτέλ, τόσο για τα πρακτορία μεταφοράς, τόσο για το πάρκο Φιλής, τόσο ακόμα και για τις διαδικασίες των εξόδων οι οποίες δημοπρατήθηκαν τώρα τελευταία, των σειράγων οι οποίες γίνανε. Αλλά αυτές οι σύραγγες από μόνος δεν είναι τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Διότι θα σου βγάλει την κυκλοφορία στην περιοχή όπου είναι η λίμνη.
1: Ωραία, τι θα γίνει λοιπόν, τι μελιγενέστε τελικά, θα προχωρήσει το σχέδιο αυτό είναι το ζητούμενο?
3: Θα σας πω ένα λεπτό, να δείτε τον σχεδιασμό, ότι δεν πάει μόνος του. Γιατί εδώ απάντηση δεν παίρνουμε, απλώς ακούμε κάθε τόσο ότι απέτυχε εκείνο.
1: Εγώ, κύριε Καλογερόπουλε, ακούω τα τελευταία 30 χρόνια ότι φτάνει η ώρα να μεταφερθούν τα κτέλ από τον Κηφισό κάπου αλλού. Κάποιοι λένε στον Ελαιώνα, κάποιοι λένε κάπου στο Βοτανικό, κάποιοι λένε κάπου αλλού. Το σχέδιο αυτό ποτέ δεν υλοποιείται. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν πρόκειται τελικά να υλοποιηθεί.
3: Κύριε Παπαγιάννη, ένα πράγμα θα σας πω, όχι για να περαστολογήσει κάποιο. Αν η αυτοδιοίκηση με τους φτωχούς δημάρχους, πρώτον εμένα και βέβαια το μεγαλύτερο μετά από εμένα, την εποχή του Κακλαμάνη, δεν προχωρούσαμε για τον Ελαιώνα και ειδικά εγώ που φορά το Λούκι όλο σε μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής για να γίνει το ρημάδι το γήπεδο αυτό και παράλληλα τα 250 στέματα τα οποία θα αποδοθούν σε χώρο πρασίνου και αναψυχής με τα πρακτορία μέσα εκεί μπορεί να λειτουργήσει? Όχι.
1: Όχι, μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν έρχομαι και λέω σε ένα σχεδιασμό, γιατί εγώ δεν εξελέγει ο βουλευτής για να πω διορίστε μου τη Μαριέτα ή τον Νικολάκη. Είχα ένα σκεπτικό το οποίο ήταν σύμφωνη γνώμη και των τοπικών περιοχών, αλλά και παράλληλα της πραγματικότητας. Και σήμερα υλοποιείται σταδιακά μεν,
1: μάλιστα,
3: με εμπόδια δε.
1: Ωραία, τα καταλάβαμε.
3: Ένα από αυτά είναι και το πάρκο Φιλής. Αν δεν έχει συνεννοηθεί με το Δήμο Φιλής που ζητάει τα στατιστικά ωφέλη, τα οποία οι εταιρείες έκρανε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλα, και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό αναγκαστικά
1: μάλιστα,
3: πάει
1: τώρα,
3: το έργο πίσω.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Καλλιγρόπουλε. Πάλι 30-40 χρόνια ακούμε ότι θα φύγει ο Χιταφυλής από εκεί. Υπάρχει σχέδιο για να φύγει?
3: Ερωτώ εγώ. Τόσα χρόνια λέμε ότι που θα γίνουν τα εργοστάσια. Έχετε δει καμία διαδικασία? Το μόνο που ακούμε σπιτάκια, πράσινη μπλε κάδι και ούτε όλες αυτές κουταμάρες. Και έχουμε πει ότι όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά, υπάρχει και τη αντίστοιχη διαδικασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό έπρεπε να έχει προγράμματι να γίνει. Εδώ λειτουργούν με ένα σταθμό μεταφόρτωσης, τον οποίο ενέκρινα εγώ και δέχτηκα στην περιοχή του Εγάλεω, για να βοηθηθεί η περιοχή και από εκεί πέρα τέρμα όλα.
1: Κυβερνητικός λοιπόν, βουλευτής είστε, κύριε Καλλιγρόπουλε. Πιέστε, καταθέστε ερωτήσεις, βρείτε τρόπο να πιεστούν και να προχωρήσουν τα πράγματα. Και αυτοδιοικητικά και κυβερνητικά. Και κλείνουμε. Πείτε και αυτό για να κλείσουμε.
3: Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και με την απένταξη του έργου, που είναι το σιδηροδρομικό έργο, δηλαδή η σύνδεση, η σιδηροδρομική των λιωσίων, των όνων λιωσίων, με την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Σταμάτησε το έργο. Γιατί πρέπει να γίνει η μεταφορά των αγωγών που υπάρχουν?
1: Μάλιστα,
3: γιατί πώς το εντάσσεις όταν δεν έχεις κάνει μια μελέτη?
1: Ωραία,
3: πριν.
1: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανοούμε το ραντεβού για τέλη Αυγούστου.
3: Να
1: περάσετε καλά και καλή ανάρρωση. Πώς πάει η ανάρρωση?
3: Προσπαθούμε εδώ, κοιτάμε να μην φυσάει πολύ, γιατί μας φέρει η ψυχή μας μετά βλέποντας την τηλεόραση.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Καλλιγρόπουλε.
3: Να είστε καλά.
1: Για να βρούμε ένα-δύο λεπτά. Βλέπετε με τι βομβαρδιστικό τρόπο τρέχει η επικαιρότητα. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα η Άννα. Υπάρχουν και μηνύματα τα οποία έχουν ουσία, ανάπτυξη, παρέμβαση, σοβαρότητα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιάννη, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πολύ λίγη για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Κάθε χώρα λειτουργεί σπασμωδικά, χωρίς καμία συνεργασία μεταξύ τους, ακόμη και όταν υπήρξε μεγάλη ροή από τη Συρία. Η λύση τότε ήταν οι βόρειες χώρες να δίνουν χρήματα στις συνοριακές και να ανύπτουν τα σχήρα τους όταν χρειάστηκε να δεχτούν και αυτοί κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, βέβαια, κουνούσαν το δάκτυλο σε εμάς και τους Ιταλούς για τις άθλιες συνθήκες που αντικειμενικά ζούσαν οι πρόσφυγες, λες και είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς 80.000 άνθρωποι σε ένα σημείο, για παραδείγματος χάρη τη Μόρια. Έβγαλαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ένα σωρό λεφτά και τώρα διαλύθηκαν όλα. Προσωπικά είμαι κοινωνική λειτουργός και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν πλέον δομές, οπότε εάν έρθουν προς τα δω, την κάτσα με τη βάρκα. Δυνατό το μήνυμά σου, Άννα. Και επειδή ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, νομίζω ότι ο τρόπος που εκφράστηκες μέσα από το γραπτό σου μήνυμα αποτελεί μήνυμα και γενικότερα στην κοινωνία και την πολιτική. Μη με πας από το σπίτι, καλημέρα και στο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα η Δύση, έχει μεγάλη ευθύνη για την κατάντια αυτών των ανθρώπων με τους πολέμους και τη ληστεία που έχουν υποστεί από όλους εμάς τους πολιτισμένους τόσα πολλά χρόνια. Νομίζω πως την έχουμε χάσει την μπάλα και τώρα είναι αργά. Έχουν ευθύνες όμως και κάποιες χώρες με τους εμφυλίους πολέμους. Έχει ευθύνες και η Δύση, σίγουρο αυτό. Πάντα έχει ευθύνες ένα κράτος το οποίο υποτίθεται είναι πιο ανεπτυγμένο, πολιτισμικά ανώτερο, οικονομικά δυνατότερο. Αλλά έχουν ευθύνη και κάποιοι εκεί, ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική. Καλημέρα στο φίλο τον Ντάκο τον Ζαχαρία, έτσι υπογράφει ο φίλος. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι άνθρωποι δεν είναι μετανάστες, αλλά λάθρο μετανάστες που μπαίνουν παράνομα στις χώρες. Δεν αγαπητέ φίλε, λάθρο μετανάστες, είναι παράτυποι μετανάστες. Μετανάστες είναι τα παιδιά μας που φρόντισαν όλες οι κυβερνήσεις να διώξουν. Ξέρω μάλιστα, μου λέει, ότι δεν θα το διαβάσετε το μήνυμα, γράφει ο φίλος. Όπως βλέπεις, το διαβάζω όμως το μήνυμά σου. Είναι μετανάστες γιατί πάνε κάπου έχοντας ονοματεπώνυμο και χαρτιά. Όχι παράνομα έχοντας μόνο κινητά. Εν πάση περιπτώσει, είναι παράτυποι μετανάστες όλοι αυτοί που έρχονται. Θέλεις εσύ να τους αποκαλείς λαθρομετανάστες? Δικαίωμά σου είναι. Το ζητούμενο, αγαπητέ φίλε, δεν είναι αν τους ονομάζουμε λαθρομετανάστες, παράτυπους μετανάστες, παράνομους μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους είναι το ζητούμενο. Πού θα τους βάλεις? 50.000 θέλουν να περάσουν για την Ισπανία. Πού θα πάνε αυτοί, πού θα μείνουν? 50.000 άνθρωποι. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι κάποιοι ανόητοι, αυτό που συμβαίνει με αυτούς είναι πόλεμος. Δυστυχώς, ένας εισβολέας μόνο με έναν τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτοί θα μεταφέρουν τις παθογένειές τους στις κοινωνίες μας και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, πολύ φοβάμαι ότι μεγάλο μέρος από αυτούς τους ανεξέλεγκτους θα τους παρκάρουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Μακάρι να βγω ψεύτης, γράφει ο συνονόματος, αλλά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό κατεστημένο και το σύστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τώρα τι να σου πω, τι έχω εγώ. Απλά είμαστε τυχεροί, διότι αυτοί πάνε δια της πλαγίας ή μάλλον δια της ευθείας πάνε. Δεν έρχονται μέσω εδώ, προτιμούν πλέον να πηγαίνουν μέσω Ιταλίας και Ισπανίας. Να πούμε την καλημέρα μας και στην κυρία Κοντογεώργου Μέρη. Δεν είναι πρόβλημα οι μετανάστες. Δεν είναι πρόβλημα οι μετανάστες, λέει η κυρία. Μάλιστα. Λύση για το δημογραφικό είναι. Είναι λύση για το δημογραφικό οι μετανάστες. Μάλιστα. Γιατί δεν τους παίρνετε σπίτι σας, κυρία Μέρη, να βοηθήσετε κι εσείς την επίλυση του μεταναστευτικού, του δημογραφικού. Και συνεχίζει, κυρία Μέρη. Πώς να μην ανεβαίνει όμως η ακροδεξιά όταν μιλάτε για ορδές μεταναστών? Ορδές μεταναστών μιλάμε εμείς. Έχετε δει τι γίνεται στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης με το θέμα της Ισπανίας? Ανοίξτε. Γαλλικές ηλεκτρονικές εφημερίδες, Βρετανικές, Ιταλικές, Ισπανικές. Είναι παντού πρώτο θέμα. Τώρα που δεν έχουν και τις φωτιές εκεί, έσβησαν οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, είναι παντού πρώτο θέμα το ζήτημα με τους 50.000 μετανάστες που θέλουν να περάσουν και να έρθουν στην Ισπανία, στην εδώ πλευρά δηλαδή. Το διάβασα το μήνυμά σας, γιατί έτσι όπως μας το περιγράφετε, είναι σαν να το αναδείξαμε εμείς το θέμα και να μην υπάρχει πουθενά. Μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί. Συνιστικό. Άσπρο πουλί θαλασσίνο, μάρτυρα τον ουρανό, τα νερά και το βουνό. Μπείτε στις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές εφημερίδες Ευρώπης. Μπείτε να δείτε. Και στην Αυστρία που μπαίνω και στη Γερμανία, παντού είναι πρώτο θέμα. Νερό, κυρία Μέρη, δεν γίνεται να το κουκουλώνουμε το θέμα. Πρέπει να βρεθεί λύση από την Ευρώπη, σοβαρή και βιώσιμη, και κάτι να γίνει με το θέμα το μεταναστευτικό. Το να το κρύβεις κάτω από το χαλί και να υποστηρίζεις ότι δεν είναι σοβαρό πρόβλημα και ότι οι μετανάστες, αν μπουκάρουν στην Ευρώπη, θα λύσουν το δημογραφικό, δεν αποτελεί σοβαρή λύση αυτό. Και οι αντοχές και η ιστορία της Ευρώπης και οι πολιτισμικές αξίες της Ευρώπης είναι φιλόξενες, βεβαίως. Να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να μην τους πετάξουμε στη θάλασσα, δεν το συζητάμε. Πού θα τους βάλεις? Πού θα δουλέψουν όλοι αυτοί? Πώς θα εργαστούν? Πώς θα ζήσουν, πώς θα δημιουργήσουν οικογένεια, πού θα μπουν όλοι αυτοί? Μου γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης, όταν θα καταλάβει η αριστερά, κύριε Παπαγιάννη, τι πραγματικά συμβαίνει με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό, θα είναι ήδη πολύ αργά, γιατί δεν θα υπάρχει ούτως έννοια πλέον, δεν θα τους ψηφίζει κανείς. Και μου γράφει από κάτω ο φίλος ακροατής ότι μετακομίζουν μαζικά από τη Γερμανία και τη Γαλλία παραδοσιακοί αριστεροί ψηφοφόροι που βλέπουν ότι στα κόμματά τους δεν προτείνεται λύση για τα θέματα αυτά και πάνε όλοι δυστυχώς στην άκρα δεξιά. Ούτε όμως αυτό αποτελεί λύση.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Θάλια. Θάλια, να σε καλά, κορίτσι. Στο δρόμο είναι και μας ακούει ή κάπου αλλού.
1: Με νοιάζει ποιον φιλούσες μέχρι χτες.
0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Κωνσταντίνα Μαρόλη. Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνα. Θα κάνω τις καλύτερες διακοπές της ζωής μου, κυρία Παπαγιάννη. Ακούστε τι μου γράφει, κυρία. Ο γιος μου πέρασε στο πανεπιστήμιο, πήρα επιτέλους το διαζύγιο,
1: είσαι δική μου.
0: Και όλα καλά.
1: Ένα

0: κομμάτι. Με ευχαριστεί ο φίλος ο Τάκης που το διάβασα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλο Τάκος. Καλημέρα στο φίλο το Ματθαίο. Καλημέρα, Γιάννη. Για τη μετανάστευση, κατά τη γνώμη μου, μόνο μία λύση υπάρχει, εφόσον δεν υδρώνει το αυτή της Ευρώπης. Απλά του διευκολύνει η κυβέρνηση αθόρυβα να πάνε πραγματικά εκεί που θέλουν. Και τότε ίσως σκεφτούν σοβαρά να δώσουν μία λύση πραγματικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Να επιμένετε για την αριστερά, κύριε Παπαγιάννη, και τις αδυναμίες που έχει, όχι ως πραγματιστική ή ρεαλιστική πολιτική, αλλά ως φιλοσοφία από την ίδια τη φύση της. Ο Θοδωρής γράφει ότι μου φαίνεται ο Θοδωρής ο Χάρης. Τελικά ότι οι μετανάστες είναι χειρότερα ατομάρια από ορισμένους εδώ πέρα. Κακός, Θοδωρή, μην έχεις τέτοια άποψη για τους μετανάστες. Μην είσαι τόσο ακραία ρατσιστής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο που διαμαρτύρεται και λέει ότι η πολιτική που ακολούθησε η Ισπανία ήταν η πολιτική των ανοιχτών θυρών. Ελπίζω να μην την ακολουθήσουμε κι εμείς εδώ. Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση, φίλες και φίλοι, για το θέμα της Ισπανίας και το μεταναστευτικό που από ό,τι φαίνεται έχει ενεργοποιήσει αρκετά αντανακλαστικά, κυρίως από ανθρώπους που έχουν αντίληψη και ξέρουν να τοποθετούνται και κυρίως ξέρουν να αναλύουν τα γεγονότα και όχι βεβαίως πίσω από τη βλαμενίαση ή τον κομπλεξισμό κάποιου κομματικού τρόλ ή οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι της κοινωνίας που ξέρουν να προσδιορίζουν τα πολιτικά γεγονότα, να τα βάζουν στο τραπέζι και με ψυχραιμία και μετριοπάθεια να τα αναλύουν σωστά. Λοιπόν, έχουμε το Μάνο τον Γκρανίδη στη τηλεφωνική γραμμή, τον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά. Τι κάνεις, Μάνο, καλησπέρα.
1: Όλα καλά, σημέρι. Γιάννη μου, όλα καλά. Εσύ.
0: Τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται στην Ισπανία, ε.
1: Χαμός. Γιάννη, και δεν είναι ανεξέλεγκτα αυτά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει και μια σοβαρή πολιτική αντιμετώπιση όλων αυτών.
1: Εδώ και χρόνια, Γιάννη, όμως νομίζω είναι κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά η Ευρώπη και από το δικό μας θέμα τα άφησε τα πράγματα αυτά στην τύχη του.
0: Τώρα, ο Μάνος είναι εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, είναι πολιτικός μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα, άνθρωπος της αγοράς δηλαδή. Θέλω να μας πεις τι γίνεται, αγαπητέ φίλε Μάνο, επειδή συζητάμε για τα ενίκια. Πόσο κοστίζει ένα διάρρη στην Ευρώπη? Έχεις μια εικόνα από τις πρωτεύουσες, τουλάχιστον για το κέντρο των πρωτεύουσων, θα μας αναφέρεις, φαντάζομαι.
1: Γιάννη, βγήκε πρόσφατη.
0: Και πού περίπου κινούνται οι τιμές, για πες μας.
1: Βεβαίως, έχουμε πρόσφατη στα χέρια μας πρόσφατη έρευνα της globalpropertyguide.com, ένα μεγάλο site. Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει και μαζί πάρα πολλές φορές, ότι ενώ ως ποσοστό του εισοδήματος είμαστε ψηλά στα ενίκια, πρόσεξε το, σαν απόλυτη τιμή δεν είμαστε ψηλά. Δηλαδή, να σας δώσω ενδεικτικά. Είμαστε αρκετά χαμηλά. Ας πούμε, πρώτον είναι το Λονδίνο. Για ένα διάρρη πάντα μιλάμε, έτσι, 50-60 μέτρα. 3.500 ευρώ το Λονδίνο. Ζηρίχη, 2.700. Άμστερνταμ, 2.200.
0: Γιατί τετραγωνικά μιλάς?
1: 50 τετραγωνικά.
0: Ναι, πόσο έχεις το για ξαναπάρτα πλέον? 3.500
1: ευρώ στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Ζηρίχη, 2.700. Παρίσι, 1.800. Είναι αρκετές χώρες πριν από εμάς.
0: Και βέβαια η μισθή είναι υπερτριπλάσια σε σχέση με εδώ. Αλλά και πάλι νομίζω ότι η αντιστοιχία είναι υπερβολική.
1: Είναι υπερβολική, αλλά σαν απόλυτη τιμή είμαστε 700 ευρώ. Εδώ εξηγείται γιατί και οι ξένοι επενδύουν σε εμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει για εμάς είναι φτηνά.
0: Ναι, το θέμα είναι μην πάμε προς τα εκεί όμως με τους ίδιους μισθούς. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Αυτό είναι κίνδυνος ακριβώς. Αυτό είναι, Γιάννη, που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι εμείς έχουμε καθυλωμένα τα εισοδήματα, είναι χαμηλά σε σχέση με, πάντα με την Ευρώπη, σε σχέση με το κόστος ζωής μας. Άρα έχουμε μεγάλο κόστος ζωής για τα εισοδήματα που έχουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχει το πει και η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά θέλω να καταλάβει εγώ, για να καταλάβει στο παγκόσμιο επίπεδο, γιατί η Ελλάδα επενδύουν οι ξένοι και συνέχεια παίρνουν τουριστικές κατοικίες και εξοχικές κατοικίες, γιατί για αυτούς οι τιμές εδώ στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλές.
0: Μάλιστα.
1: Για μας είναι πολύ
0: διάβαζα μια...
1: Άρα οι Έλληνες μένουν πίσω.
0: Ναι, ναι, διάβαζα μια μελέτη του Δέλτα Νίτα για την ελληνική αγορά κατοικίας. Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Την είδα όλη, μου έκανε εντύπωση. Ότι το 55% των κατοικιών προς πώληση στην Ελλάδα κοστίζει πάνω από 200.000 ευρώ το κάθε ακίνητο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό στατιστικό που δείχνει λοιπόν ότι πόσο λίγοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν. Διότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή το μπάτζετ, το ξέρουμε, είναι στα 150.000. Το πολύ 200.
0: Ναι.
1: Άρα για 55% των κατοικιών είναι εκτός. Μπορεί να τα αγοράσει. Άρα πάμε μόνο ξένοι. Το μέσο είναι 87-85, βάζουμε και μικρά ακίνητα εκεί. 40-50.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλό για το μέσο Έλληνα.
0: Πώς ερμηνεύεται εσύ, πώς το αναλύεις?
1: Ερμηνεύεται
0: αυτό,
1: ότι υπάρχει αυτή η ζήτηση, η ξένη ζήτηση, η οποία έχει σηκώσει τις τιμές ψηλά. Δεν υπάρχει προσφορά, γιατί στην ίδια μελέτη που μόλις ανέφερες, τι λέει μέσα το δουνού του? 12-13% του στεγαστικού αποθέματος κενό. Είμαστε η πρώτη χώρα σε κενά ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη.
0: Ναι, αφού δεν
1: δηλαδή ταυτόχρονα έχουμε κενά ακίνητα, αναξιοποιητά ακίνητα, αυτοδημόσια, ιδιώτες, τα έχουμε πει μαζί χίλιες φορές. και έχουμε πρόβλημα προσφοράς. Άρα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη.
1: Μοναδικό.
0: Αυτό στην Ελλάδα χιλιάδες κατοικίες να μένουν εκτός αγοράς, να είναι κλειστές δηλαδή.
1: Χιλιάδες κατοικίες κενές.
0: Δηλαδή δεν έχω ξανά. Κοίταζα στατιστικά ότι μεγαλύτερα στατιστικά από θέματα σε κλειστές κατοικίες τα έχουμε εμείς. Δεν τα έχει άλλη χώρα.
1: Στην Ευρώπη. Και είμαστε και πρώτοι σε ποσοστό δαπάνης του εισοδήματος για στέγαση. 40%. Πολύ μακριά πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ λοιπόν όλη η λύση του προβλήματος, το λέω για να κλείσουμε τα κενά κινητά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού με τον Μάνο Κρανίδη, όπως κάθε Κυριακή, η μοναδική εκπομπή τις Κυριακές για κινητά, τέλη Αυγούστου. Εντάξει, Μάνο.
1: Είναι χαρά μου, Γιάννη, το ξέρεις. Και σήμερα και η δική μέρα, γιατί γίνομαι 50 ετών.
0: Φίλε, να ζήσεις. Να ζήσεις. Τελικά είσαι πολύ νέος. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Να χαίρεσαι.
1: Να χαίρεσαι την οικογένεια, να είσαι καλά. Τη συνεργασία μας, γιατί είχε πολλά χρόνια. Και είσαι πραγματικά αδερφός, σίγουρα αδερφός.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε τέλη Αυγούστου. Να είσαι καλά. Πότε φεύγεις για διακοπές?
1: Λέω και εγώ τη Δευτέρα να φύγω.
0: Άντε, με το καλό. Να πας να ξεκουραστείς.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια σου, Μάνο. Καλή δύναμη σε όλους.
2: Real FM.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Περισσότερα στο real.gr. Πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Μένεται πυρκαγιά κοντά στις Μυκήνες. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Πάρο. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ τον χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 33 στην Πάτρα, 26 στο Ρέθυμνο.
16: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ στο κέντρο της Αθήνας, εσταδίου και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Κατεχάκη Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό τριμεράκι, φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι φεύγετε, φεύγετε. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δεύτερο, Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτη. Για τις φίλες και τους φίλους που φεύγουν για διακοπές. Να πάτε να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, και να επιστρέψετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Έχεις δίκιο, φίλε Νίκο, θέλει πολύ προσοχή. Θύελα, πραγματικά. 7-8 Μποφόρ στη στερεά Ελλάδα, 9 στο Αιγαίο και 10. Σήμερα από αύριο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα μας τα πει σε μερικά δευτερόλεπτα ο κύριος Αρνιακός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Γιάννη, κάνεις μια από τις δυνατότερες ραδιοφωνικές εκπομπές. Ξέρεις τι έχεις πετύχει καλά. Τώρα είναι όλο... Το γράφει με διαφορετικά λόγια, αλλά εγώ θα το πω με ευγένεια. Να σε παρακολουθούν περισσότερο αυτοί που διαφωνούν και κυρίως τα κομματικά τρολς και να τους κάνεις πλάκα όπως κάνεις τόσα χρόνια. Γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι. Τα νησιά το ζουν, μου γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Προέρχεται από την Πάτμο, ζει και εργάζεται στην Πάτμο και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Χρόνια τώρα και όχι μόνο σήμερα.
2: Εγώ να παντρευτώ κι άμα μου τη δίνει κάτι τέτοια δειλινά.
1: Ο Παναγιώτης γράφει σχετικά με αυτό το οποίο λέγαμε για την Κυψέλη, ότι στην περιοχή της Αγίας Ζώνης υπάρχουν νεόδμητες πολυκατοικίες, Γιάννη, που έχουν αντλίες επί 24 ώρου, διότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά. Πριν την εκκίνηση των έργων θα έπρεπε.

Να πούμε την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία. Ωραίο, δυνατό το μήνυμά του. Μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό. Θεωρώ πως οι χώρες της Δύσης με τις μεγάλες βιομηχανίες είναι οι κύριοι υπεύθυνοι όλης της κατάστασης, επειδή τους κλέβουν κυριολεκτικά τον πλούτο. Παράλληλα, φροντίζουν να τους έχουν συνέχεια σε εμπόλεμη κατάσταση με κυβερνήσεις μαριονέτες και εφαρμόζοντας σκληρές απεικιοκρατικές μεθόδους σε βάθος δεκαετιών. Αν αυτό δεν αλλάζει, θα συνεχίσουν να έρχονται για να γλιτώσουν και να ζήσουν καλύτερα. Θερίζουν ό,τι έσπηραν δυστυχώς για όλους μας. Ωραίο μήνυμα και με ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος, γιατί και οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες χώρες έχουν μεγάλη ευθύνη. Έχουν τη δική τους ευθύνη και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, παρότι δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης μου στέλνει για αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν. Μήπως τελικά η λύση είναι να επενδύσουμε εμείς αλλού που είναι ακόμη φθηνά.

0: γεια σου.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νικόλαο. Τον κύριο Νικόλαο, με συγχωρείτε, ο οποίος λέει ότι καλά κάνουμε και συγκρίνουμε τα ενοίκια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά των πρωτευουσών με την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και τους μισθούς. Το είπαμε αυτό, αγαπητέ κύριε Νικόλαο. Το τονίσαμε, το αναλύσαμε. Ότι τα ενοίκια στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη είναι πολύ ακριβότερα από την Ελλάδα, ναι, αλλά ακριβότεροι είναι πολύ μεγαλύτεροι και οι μισθοί. Λοιπόν, ο κύριος Σαρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, να μας πει κανένα ευχάριστο πράγμα σχετικά με τους αέριδες. Θα πέσουν τα μποφόρ. Καλημέρα, κύριε Καρνιακέ. Καλησπέρα, μάλλον, κύριε Αρνιακέ. Καλησπέρα. Όπα, δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Κάτι πρέπει να κάνουμε ή να σας πάρουμε σε σταθερό. Τώρα σας
2: ακούτε. Τώρα.
1: Τέλεια.
2: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Όπως σας είπα, από αύριο το μεσημέρι θα πέσουν κατά 1-2 μποφόρ οι άνεμοι. Σήμερα έχουμε πιάσει τα 8 με 9, τοπικά ρηπές ακόμα και 10 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό στις Κυκλάδες, δεν χρειάζεται να τα πω, τα έχετε πει εσείς. Θα συνεχιστούν δυστυχώς με μικρή υποχώρηση τη νύχτα. Θα πέσουν λίγο, αλλά πάλι αύριο το πρωί θα δυναμώσει ο βοριάς, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας, από την Θεσσαλία, Πύλιο, μέχρι κάτω το Γκάβο Μαλλιά. Θα συνεχιστούν τα 7 με 8 μποφόρ. Και τοπικά τα 9. Η καλοκαιρία δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα, καθώς οι πυρκαγιές είναι το φόβητρο αυτή την εποχή. Διακάδα σε όλη τη χώρα, θερμοκρασίες λόγω ακριβώς των ανέμων, μόνο στα δυτικά θα φτάσουν τα 36 με 37.
1: Mm-hmm. Εκεί όπου δεν υπάρχει θέμα με τους ανέμους.
2: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες περιοχές και στις Κυκλάδες, με το ζόρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29-28.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες? Έχει απαγορευτεί ο απόκλους από Λαύριο και Ραφίνα.
2: Δυστυχώς τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως ξέρετε, το Μελτέμι φουντώνει. Θεωρώ ότι αν υπάρξει κάποια βελτίωση το βράδυ, το απόγευμα και μετά, εκεί μπορεί να κινηθούν τα καράβια να πάνε τα κοντινά νησιά. Αυτό βλέπω. Αλλά αύριο το πρωί φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν πάλι τα ίδια. Με αύριο το απόγευμα πια να υποχωρεί ο άνεμος και τα πλοία πια να κυκλοφορήσουν απρόσκοπτα. Αλλά τι να το κάνεις, Σαββατοβράδυ.
1: Ξέρετε, τώρα είχε κανονίσει κόσμος να πάει να ξεκινήσει. Έχουν κλείσει δωμάτια, ξενοδοχεία, εισιτήρια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν δείτε βίντεο που κυκλοφορούν σήμερα, κύριε Αρνιακή, από πλοία. Πλοία της γραμμής, που δίνουν μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω θυελλωδών ανέμων, είναι εντυπωσιακές, εντυπωσιακά βίντεο.
2: Αυτά που κυκλοφορούν είναι επικίνδυνα στα λιμάνια, διότι το δέσιμο είναι δύσκολο.
1: Ναι, δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
2: Μπορεί να μην έχει κύμα, αλλά ο άνεμος παρασύρει το πλοίο λόγω του όγκου του και είναι δύσκολο να δέσει και χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί στους κάβους, να μην πλησιάζουν οι άνθρωποι στους κάβους, γιατί πολλοί κάβοι έχουν σπάσει και έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Είναι δύσκολη και η δουλειά των λιμενικών αυτές τις μέρες. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, Ελλάδα είναι, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, τα Μελτέμια είναι στοιχείο του καλοκαιριού του ελληνικού.
1: Ας ελπίσουμε αύριο θα ξεκινήσουν κανονικά.
2: Θα ξεκινήσουν, αλλά όπως λέγαμε και χθες, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει να ξέρω ότι από εβδομάδα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Αλλά ο υδράγυρος θα τραβήξει την ανηφόρα δυστυχώς από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
1: Ξέρετε τι τραβάω εδώ.
2: Τετάρτη και μετά,
1: από όταν ξεκίνησα, μου έχουν έρθει πάνω από 15 email. Να απαντήσω εγώ αν θα φύγουν τα πλοία ή όχι. Προφανώς είναι αγανακτισμένοι οι επιβάτες. Ναι, έχουν στεναχωρηθεί οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Αν δεν πάρω το λιμεναρχείο να μου πει συγκεκριμένα πράγματα, τι να σας πω εγώ.
2: Και η μετεωρολογία βγάζει έκτακτα βελτία από τα οποία το λιμεναρχείο αποφασίζει ποια πλοία μπορούν και ποια πλοία δεν μπορούν με αυτά τα μποφόρ να ταξιδεύσουν.
1: Μάλιστα. Άρα τηλέφωνο στα κατατόπου λιμεναρχεία, όχι σε μένα.
2: Τα κριτικά πλοία, παραδείγματος χάρη, θα ταξιδεύσουν. Διότι είναι τεράστια και δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα μποφόρ και κυρίως φεύγουν δυτικότερα από τον Καβοντόρο. Την Άνδρο, την Κέα, την Κύθνο, τη Σέριφο, τη Σύφνο, που είναι στο επίκεντρο του Καβοντόρου, και η Νότια Εύβοια. Φεύγουν προς το Μυρτό, ο Πέλαγος, και εκεί είναι και μεγάλα τα πλοία, αλλά και όχι τόσο δυνατός ο άνεμος.
1: Πριν από λίγο είδα ότι κατέγραψε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θυελλώδες βοριάδες στην Αττική. Οι ρηπές ανέμου στην Πεντέλη το βράδυ έπιασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Πόσα μποφόρ είναι αυτά? Μάλιστα.
2: 11-12 μποφόρ.
1: Δηλαδή αυτά είναι επίπεδου θυελλάς, προφανώς.
2: Θυελλά δεν υπάρχει άλλο. Είναι το πικ.
1: Πόσο είναι το ανώτερο μποφόρ που εσείς με το ρολόι καταγράφετε, 11?
2: Με το 11-12.
1: 11, υπάρχει και 12,
2: ναι,
1: μάλιστα.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πότε ξεκινάει η δική σας άδεια?
2: Η δική μου άδεια έχει από τον Αύγουστο, από 1η Αυγούστου.
1: Άντε με το καλό, από αύριο δηλαδή.
2: Ναι, από αύριο, αλλά θα είμαι στις επάλξεις.
1: Αφήστε το, σαν και εμάς. Είμαστε σε άδεια, αλλά όλο με το λάπτοπ και τα τηλέφωνα.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Το έχω ζήσει χρόνια. Ναι, να είστε καλά.
2: Πρέπει να είσαι πάντοτε διαβασμένος και περιστατωμένος για να μπορεί να δίνει σωστές πληροφορίες. Άρα η άδεια των μετρολόγων είναι σχετική.
1: Έτσι. Απλά λέτε ότι είστε αλλού. Το μυαλό όμως είναι εδώ.
2: Ναι, βέβαια. Ευτυχώς παρακολουθούμε, ευτυχώς που υπάρχουν τώρα και η τεχνολογία μας βοηθάει να έχουμε ένα λάπτοπ μαζί μας, να παίρνουμε ζαστινή από τα μοντέλα.
1: Ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι ορισμένα επαγγέλματα, ακόμα και στην Καραϊβική να πας, που λέει ο λόγος, δεν φεύγεις από την επικαιρότητα. Το μυαλό σου μέσω κινητού, λάπτοπ, iPad είναι πάντα στη δουλειά σου. Και είσαι υποχρεωμένος ή να στέλνεις ανταποκρίσεις ή ρεπορτάζ ή άρθρα ή και ακόμα και εκεί δεν κάνεις διακοπές. Να είστε καλά. Εσείς είστε δύναμη πάντως. Τόσα χρόνια έχετε δώσει τα διαπιστευτήρια σας.
2: Κυρίως.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, καλές διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία, όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μικίνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρηνα μέτωπα. Με τεμποδίων η έξοδος των αδιούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, που μπορείτε να τις υποβάλλετε, που κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοιτά?

0: Χορηγός Release Athens.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και ανηφόρα.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σεβασμός πολύ σε όλες και σε όλους που μας στηρίζετε τόσα χρόνια και μας έχετε φέρει στην κορυφή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, θα σας λυθούν απορίες, γιατί εγώ δεν είμαι λιμεναρχείο, δεν μπορώ να σας ενημερώσω για κάτι που δεν ξέρω και θα ήταν και εξαιρετικά επιπόλαιο να το κάνω. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Πλωτάρχη, τον κύριο Μπαλατσούκα. Κύριε Πλωτάρχα, καλησπέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε από τον κύριο Αρνιακό ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα υπάρξει, θα φύγουν τα πλοία. Τι γίνεται μέχρι αύριο με τα εισιτήρια τα οποία έχουν βγάλει και δεν πήγαν στους προορισμούς οι επιβάτες, πώς θα τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό?
2: Ναι, και εμείς την ίδια εικόνα έχουμε αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο αναμένουμε τα νέα δελτία καιρού, τα επίσημα της ΕΜΗ. Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ναι, και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Προς το παρόν, η ενημέρωση είναι ότι από τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο δεν εκτελούνται. Mm-hmm. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες αργά.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και επειδή είναι και μεγάλος όγκος των επιβατών, καλό είναι να επικοινωνούν και οι ίδιοι με δική τους, ναι, πρωτοβουλία.

0: με τις εταιρείες. Παρόλο που υπάρχει υποχρέωση από τις εταιρείες να ενημερώνουν, θα πρέπει και οι ίδιοι ωστόσο να έχουν να μεριμνήσει, ώστε να μην μεταβούν άδικα, χωρίς λόγο, μάλλον συγγνώμη, στο λιμάνι.
1: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι υποχρέωση, συμβατική υποχρέωση των εταιρείων να ενημερώνουν τους επιβάτες όταν αναβάλλονται ή ακυρώνονται δρομολόγια, σωστά?
0: Πολύ σωστά. Και κάποιες γενικές συμβουλές, επειδή υπάρχει η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και είναι κατανοητό, αυτό το τρίμερο μέχρι την Κυριακή θα είναι η μεγάλη έξοδος των επιβατών προς όλους τους νησιωτικούς προορισμούς. Όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προθυμηθευτεί εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Αν έχουν και όχημα, ακόμα νωρίτερα, αν απαιτηθεί. Εκτελούνται μέτρα τάξης σε όλα τα λιμάνια της Αττικής ενισχυμένα. Οπότε παρακαλούμε πολύ να ακούνε τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού για την ασφαλή επιβίβασή τους. Mm-hmm. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας που μπορούν να λάβουν ενημέρωση, και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
1: Μάλιστα, κάτι τελευταίο από την εμπειρία σας σε πρακτικό επίπεδο. Ναι. Αυτοί που δεν έφυγαν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ή δύο μεγάλα πλοία δεν μπόρεσαν να φύγουν το πρωί. Αύριο τα πλοία είναι γεμάτα με πληρώτες 100%. Πώς θα μπορέσουν να φύγουν? Θα μπουν επιπλέον δρομολόγια ή θα μεταφερθεί πιο μετά το ταξίδι τους?
0: Είτε θα υπάρξει τροποποίηση δρομολόγια, να ξέρετε, κάθε περίπτωση.
1: Κάθε εταιρεία, ναι.
0: Είναι με έμπνευμα της εταιρείας. Είτε θα προγραμματιστεί κάποιο δρομολόγιο, είτε θα ικανοποιηθούν με τα ήδη προγραμματισμένα.
1: Μάλιστα, να είστε καλά και να είστε καλά.
0: Θα επικοινωνήσουν όμως σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε, να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να λάβουν ενημέρωση ακριβώς πώς θα τα κινηθούν και πώς θα εξυπηρετηθούν.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, και πλωτάρχης στο βαθμό ο κύριος που μας μίλησε πριν από λίγο. Λοιπόν, είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες. Εγώ δεν το ξέρω, πώς να το ξέρω? Δεν έχω σχέση με την ναυτιλία. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες όταν για τον οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται το ταξίδι τους με πλοία εδώ, στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου, της Ραφίνας και όχι μόνο σε αυτά. Παντού, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Άρα για να μου στέλνετε μηνύματα, προφανώς δεν έχετε ενημερωθεί από τις εταιρείες.
2: Ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει.
1: Να πω ότι είναι καλησπέρα μου στον Απόστολο Κορομίλη. Είναι καλύτερα, Γιάννη, να συρρυκνωθεί ο πληθυσμός παρά να γεμίσει η χώρα με μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης από ξένους πολιτισμούς. Η δική μου άποψη είναι ότι η διακτήρηση του τρόπου ζωής της Ιαπωνίας έχει μεγαλύτερη σημασία από το φθηνό εργατικό δυναμικό. Μπορούμε να διορθώσουμε την κρίση γεννήσεων χωρίς να βασιζόμαστε σε ασύμβατους ξένους. Δεν έχεις πλέον χώρα όταν γίνεσαι μειονότητα, αγαπητέ φίλε. Γράφει ο φίλος, για μένα δηλαδή. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηλία από το Μεταξουργείο. Φίλε Γιάννη, σε ακούω πολύ καιρό και πάνω κάτω νομίζω ότι γνωρίζω τις απόψεις σου. Σε παρακολουθώ συχνά. Όντως το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάμε για ανθρώπους ως επιτοπλίστων, ταλαιπωρημένους ανθρώπους, ξεριζωμένους. Όμως με την ουσία του ξεριζωσμού τους δεν βλέπω πραγματικά να ασχολείται κανείς. Μόνο ρατσιστικές παρόλες από ορισμένους για μικροπολιτική και μήπως κερδίσουμε κανένα ψηφαλάκι. Δεν έχω να προτείνω μια λύση εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ούτε να πω τα τετριμένα ότι η πολεμική οικονομική ανέχεια έχει αναγκάσει τον κόσμο να ψάχνει να βρει μια γη της επαγγελίας, αλλά νομίζω ότι η βασική αιτία είναι αυτή. Ναι, μαζί σου. Είναι και αυτή η βασική αιτία. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Αυτοί οι 50.000, όποιος και αν φταίει, οι μεγάλες χώρες, οι μικρές, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ένας ο άλλος, πού θα μείνουν? Τι θα γίνει με αυτούς τους 50.000 ανθρώπους? Υπάρχει σχέδιο από την Ισπανία? Πάπαλα, τι σχέδιο να υπάρχει? Εδώ έλεγε ήταν υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών θυρών ο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής.
2: Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε.
1: Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο Σαμουλίδης. Καλημέρα φίλε Γιάννη, είσαι πραγματικά το αστέρι των FM. Καλές διακοπές, καλά να περάσεις και τα λέμε. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Είσαι Ελλάδα, είσαι Γερμανία, πού είσαι? Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου θέλει να αφήσουμε, να αφιερώσουμε το Άγγελος Αρχάγγελος του Δημήτρη Μητροπάνου. τους στίχους οποίους έγραψε ο πρώτος της ξάδερφος, ο Δημήτρης Λέτζος. Γιατί όχι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι εδώ ο Τάξης ο Μαυράκης. Για να παίρνει που και που και καμιά παραγγελιά. Καλησπέρα στην παλιά φίλη ακροάτρια, την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά. Καλησπέρα στο Σωτήρη. Καλό καλοκαίρι, Σωτήρη. Βεβαίως και θα με ακούς και τα Σαββατοκύριακα και επιπλέον και τις Παρασκευές, 10-12 το πρωί. Μου έδωσες μια ωραία ευκαιρία να το πούμε. Ο φίλος ο Κώστας μου γράφει ότι εκτός από τα πλοία υπάρχει ζήτημα και με τα αεροσκάφη. Υπάρχουν και εκεί ακυρώσεις πτήσεων λόγω των ανέμων. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε ενημέρωση από το Ελευθέριος Βενιζέλος για κάτι τέτοιο. Να το ρωτήσω όμως, αγαπητέ φίλε. Μπορεί να το έχουν πλανέψει. Σου γράφω βιαστικά γιατί συνεχώς τρέχω, Γιαννάκη. Παρά την ηλικία μου δεν σταματώ ποτέ. Θέλω να σου ευχηθώ καλές διακοπές με υγεία σε σένα και την οικογένειά σου. Όλο ο σταθμός, ο Real FM, με την αγάπη μου εδώ και 20 χρόνια. Καλό μήνα για αύριο. Να σε καλά, αγαπητή κυρία Ειρήνη. Η κυρία Ειρήνη Προμπονά, επειδή άνοιξε ο σταθμός πριν πολλά χρόνια με τη δική μου φωνή, την θυμάμαι από την πρώτη εκπομπή να στέλνει μηνύματα. Έχουμε ανοίξει πανεπιστήμιο τόσα χρόνια, κυρία Προμπονά. Ξέρετε τι έχουμε διαβάσει εδώ τόσα χρόνια από το 2007. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το 99,9% των μηνυμάτων είναι και σοβαρά και παρεμβατικά και είναι μηνύματα τα οποία έχουν και κάποια ουσία. Πάντα υπάρχουν και οι προβληματικοί. Βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, έχουμε γλιτώσει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένα φίλτρο που δεν έρχονται προς εμάς όλα τα μηνύματα. Τώρα δεν ξέρω πώς διαχωρίζει τα κομματικά τρόλς, τους σοβαρούς από τους λαμμένους κτλ. Δεν το ξέρω. Πάντως υπάρχει τέτοιο φίλτρο. Οπότε σωθήκαμε, κυρία Προμπονά. Γιατί και πλάκα να τους κάνεις κάποια στιγμή, ξέρετε, κουράζει. Σωθήκαμε. Δεν τους διαβάζουμε και είμαστε μια χαρά. Αυτός ο τεχνικός που έφτιαξε τέτοιο φιλτράκι είναι πραγματικά άξιος για βραβείο Νόμπελ. Τον έχουμε εδώ, θα μάθω ποιος είναι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στη μία και έχουμε άλλη μια ώρα μαζί, ωραία πράγματα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Πυρκαγιά μένεται στο Φίχτη κοντά στις Μικίνες, οι πολίτες απομακρύνονται και έχει κλείσει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει στην Χινίτσα για εκένωση προς Πόρτο Χέλι. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Αρέθυμνο και Πάρο, ενώ σε ύφεση είναι φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ τον χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ένταση προκλήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού όταν ομάδα Τούρκων κρατουμένων έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά τους, αντιδρώντας τη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Στους 19 ανέρχονται οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Πάνω από 49.000 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στην πόλη και η Ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων. Επίθεση από τσακάλι δέχτηκε κοριτσάκι 4 ετών ενώ έπαιζε σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψη η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βορειάδες έως 9 μπουφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραίο το μήνυμα του φίλου εδώ, του Γιώργου, του ανορθόγραφου, για τα κομματικά τρόλς. Και όχι μόνο, κυρίως για αυτούς. Δώσε μας το φίλτρο, ρε Γιάννη, να σωθούμε. Ακούμε τις μαγκακίες του ενός και του άλλου στο Facebook, στο Twitter κτλ. Κτλ. Πλάκα κάνει ο φίλος. Ο τεχνικός το έχει, ο τεχνικός. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πειραιά. Καλό καλοκαίρι, Γιάννα, ρε, και με την πρόκριση του θρύλου. Δεν είναι ανεξέλεγκτη φωτιά, αλλά είναι αν επεκταθεί περισσότερο στη Βιωτία, θέλει ιδιαίτερη προσοχή η φωτιά εκεί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη. Ωραίο το μήνυμα του φίλου του Σούτσου. Παπαγιάννης τα σπάει, περνάμε καλά, Γιάννα, ρε.
1: Και βάψα τα ρούχα μου, μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Αυτό πρέπει να γίνεται δια πάσαν μακακίεν και νόσων. Από το να ασχολείσαι με την τοξικότητα ή να του στέλνει στον εισαγγελέα για απειλές και εξύβριση, προτιμότερο είναι αυτό που γίνεται. Μα είναι αυτονόητο. Αυτό σε όλα τα μέσα του πλανήτη γίνονται αυτά. Για ποιο λόγο δηλαδή ο παραγωγός να διαβάζει τις απειλές κατά της οικογένειάς του? Σε μένα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί αν είχε συμβεί, θα τον έπαιρνα από το αυτάκι, θα πήγαινα με τον δικηγόρο μου στην υπηρεσία δίωξης και θα τον τσιμπούσα μέσα σε 10 λεπτά. Δεν έχω, δόξα τω Θεώ, τέτοια δείγματα εγώ. Αλλά σε κάποιους άλλους στέλνουν και τέτοια απειλητικά μηνύματα. Είπαμε, είναι θλιβερή μειοψηφία. Ούτε ένα στου 100, ένα στου 1000 μπορεί. Θα το συστήσω και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αλλά νομίζω ότι το έχουν ανακαλύψει. Μακριά από προβληματικούς και τοξικούς. Δρόμο. Να σε καλά, Ευαγγελία. Να περάσεις όμορφα και να γυρίσεις πίσω. Καλημέρα και στη Μαρία. Να σε καλά, Μαρία. Το έχεις καταλάβει κι εσύ. Εφυείσαι ακροάτρια, Μαρία.
1: Σώματα και αγάλματα βγάζουν.
0: Δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπαγιάννη, ότι οι ακροατές σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, σας στέλνουν τόσα μηνύματα και κάθε Σάββατο και Κυριακή διαβάζετε περισσότερα από 150 και 200 μηνύματα στον αέρα. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Τα φιλιά μου, σ' αγαπάω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει μια σοβαρή, πολύ σοβαρή εξέλιξη που αφορά την υπόθεση με τη Βαλίτσα και τη Βρετανίδα. Σκοτσέζα για την ακρίβεια, Βρετανίδα βέβαια. Πριν από λίγο έμαθα ότι ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο οποίος είναι τώρα στο Αγρίνιο, στην κηδεία του άτυχου 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος δυστυχώς το παιδί πέθανε στο Γήθιο εν ώρα καθήκοντος από κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Είναι στο Αγρίνιο λοιπόν ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Του τηλεφώνησαν από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βρετανίας. Θα μας πει σε λίγο ίδιος πια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της Βρετανίδας, της γυναίκας αυτής η οποία βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα, προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.
2: Στο λακάκι που έχεις...
0: Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Δεν βρίσκει άκρη μέχρι στιγμής η ελληνική αστυνομία. Το ελληνικό FBI όμως θα τη βρει την άκρη, να είστε σίγουροι. Εδώ μπόρεσε να βρει την ταυτότητα του θύματος, της γυναίκας, από ένα και μόνο τατού, χωρίς να έχει κάποια χαρτιά ή κάτι άλλο. Και από το γεγονός ότι σε συνεργασία με την Ιντερπόλ βρέθηκαν τα στοιχεία αυτά, μάλλον, θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι θα βρεθεί και ο δολοφόνος ή η δολοφόνη, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι. Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Δεν θα τις μεταφέρω, γιατί είναι πληροφορίες οι οποίες είναι περισσότερο, αν θέλετε, σε αποκλειστικό επίπεδο από κάποιους αστυνομικούς συντάκτες οι οποίοι έχουν κάνει καλό ρεπορτάζ. Θα μας πει ότι ξέρει τώρα ο Γιώργος Καλιακμάνης. Μετέφερα την εικόνα, Γιώργο, ότι είσαι στην κηδεία του άτυχου παιδιού στο Αγρίνιο και ότι σου τηλεφώνησαν από βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ακούμε.
3: Ναι. Τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδιαφέρονται έντονα για το τι έγινε ακριβώς με την υπήκο Βρετανίας. Επικεντρώνονται στο γεγονός, θέλουν μάλλον να αναζητούν, να δουν ποιοι ήταν αυτοί οι φίλοι που φιλοξένησαν αυτή τη γυναίκα, καθώς επίσης και ποιος ήταν αυτός ο άστιγος ο οποίος τη βρήκε. λογικά στρέφουν το ενδιαφέρον τους εκεί, γιατί ίσως υπάρχει σχέση με την δολοφονία αυτών των ανθρώπων, όμως για αυτούς.
0: Ναι,
3: όμως από ό,τι φαίνεται,
0: ναι.
3: Από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αστυνομία και ειδικά των ανθρωπινιών, που εγώ είναι μια υπηρεσία που εμπιστεύομαι απόλυτα και το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και δείχνει η έρευνα ότι δεν εμπλέκεται ούτε δεν εμπλέκονται ούτε οι άνθρωποι αυτοί που φιλοξένησαν αρχικά τη Βρετανίδα υπήκο,
0: ναι.
3: Αλλά ούτε και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, μάλλον μάζευε, ζούσε από τα μπουκάλια που μάζευε, από τα κουτάκια αλουμινίου που μάζευε και γι' αυτό είχε πάει εκεί στο σημείο.
0: Ποιοι τη φιλοξένησαν, Έλληνες ήταν.
3: Ήταν Έλληνες, ναι.
0: Mm-hmm.
3: Ήταν Έλληνες αυτοί που τη φιλοξένησαν, αλλά η γυναίκα αυτή πριν φύγει από το σπίτι τους είχε πει, όταν πριν φύγει από εκεί που τη φιλοξενούσαν στο Κερατσίνι,
0: mm-hmm.
3: από το σπίτι της οικογένειας που τη φιλοξενούσε, τους είπε ότι θα πάει σε κάποιους άλλους φίλους Αμερικάνους πολίτες.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
3: Εδώ στην Ελλάδα, ναι.
0: Περίεργη
3: που μένουν στην Κυψέλη.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω, τους είπε αλήθεια, είχε κάποιο ραντεβού, ήξερε κάποιον και πήγε να συναντήσει αυτόν, γνώρισε κάποιον μέσω εφαρμογών social media ή από κάποιον τρίτο γνωστό.
0: Το αυτά κινητό της τηλέφωνο το έχει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία?
3: Όχι, δεν το έχει. Αν το είχε, θα.
0: Από το σήμα ξέρουν ότι το τηλέφωνο αυτό ήταν ανοιχτό? Πώς το κατάλαβαν?
3: Ήταν ανοιχτό γιατί αυτός που είχε το τηλέφωνο φρόντισε να απαντάει σε μηνύματα.
0: Ναι.
3: Προφανώς για να καθυστερήσει
0: την
3: έρευνα των αρχών.
0: Mm-hmm.
3: Μέχρι που ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα ότι βρέθηκε ένα πτώμα μέσα σε μια βαλίτσα, λειτουργούσε κανονικά το τηλέφωνο. Μετά, αυτός που τον κατήχε, που για μένα είναι αυτός που τη σκότωσε, αν πρόκειται για δολοφονία, ή αυτός που την έβαλε στη βαλίτσα ή που τη μετέφερε με τη βαλίτσα,
0: ναι.
3: Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό το πρόσωπο, αυτός που είχε το κινητό.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά πιστεύω ότι η έρευνα πλέον θα ξετυλίξει το κουβάρι αυτή τη στιγμή που έχουμε ταυτοποίηση και έχουμε αυτά τα στοιχεία.
0: Μακάρι.
3: Θα ξετυλιχθεί.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι θα βρεθεί η άκρη.
3: Ναι, θα βρεθεί.
0: Ναι,
3: να δούμε ακριβώς τι έγινε με τη γυναίκα.
0: Ως προς τον τρόπο που δολοφονήθηκε η γυναίκα αυτή. Δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σημάδι, κάποιος τραυματισμός εξωτερικός. Μπορεί όμως να τις τι θα μπορούσε να τις κάνουν?
3: Μπορεί να τις έκλεισε τις αεροφόρους οδούς.
0: Άρα που... να μην είχε οξυγόνο, λοιπόν, και έτσι καταρχήν, να κατέληξε.
3: Καταρχήν, η ιατροδικαστική έκθεση τι λέει? Λέει απροσδιόριστη αιτία θανάτου,
0: mm-hmm.
3: που σημαίνει ότι δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει μαχαιριές, δεν έχει πυροβολισμό, δεν έχει στραγγαλισμό. Άρα το μόνο που μένει είναι κάποιος να της έκλεισε τους αεροφόρους οδούς με κάποιο μέσο, με τα χέρια,
0: ναι.
3: με μαξιλάρι
0: ή να τη δηλητηρίασε ή με κάποιον άλλον τρόπο να κατέληξε.
3: Ή να τη δηλητηρίασε ή να κατέληξε από ουσίες.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
3: Που αναμένονται.
0: Μάλιστα.
3: Άρα θα, σε λίγες μέρες θεωρώ ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα τι συνέβη.
0: Έχουν έρθει σε επαφή οι ελληνικές αρχές με τους δικούς της, τους συγγενείς? Που σίγουρα θα αναζητήσουν τη σωρό της άτυχης γυναίκας και θα τη θάψουν στη Βρετανία. Έχουν έρθει σε επαφή.
3: Η αστυνομία μέσω της Ιντερπολ στην Ελλάδα ξεκίνησε την έρευνα και η Ιντερπολ στην Αμερική έδωσε στοιχεία της γυναίκας και είπε ότι πρόκειται για αυτή τη γυναίκα. Γιατί αυτή η γυναίκα σε προγενέστερο χρόνο είχε πάει και είχε δουλέψει στην Αμερική και εκεί που είναι ασυγκροτημένο κράτος κρατούσαν,
0: ναι.
3: μέχρι και τα δακτυλικά της αποτυπώματα.
0: Mm.
3: Έτσι ταυτοποιήθηκε. Αν δεν είχαν οι Αμερικάνοι τα δακτυλικά της αποτυπώματα,
0: mm-hmm. θα ήταν δεν θα γινόταν η διασταύρωση του ονόματος. Μάλιστα.
3: Θα αργούσαμε ακόμα περισσότερο να ταυτοποιήσουμε.
0: Οι Βρετανοί τι σε ρωτούσαν οι συνάδελφοι από τη Βρετανία?
3: Επικεντρώθηκαν σε αυτά που σας είπα, δηλαδή αν η ελληνική αστυνομία γνωρίζει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ. Ποιος ήταν αυτός, ποιο είναι το ποινικό του παρελθόν και ποιος ήταν αυτός που τη βρήκε,
0: mm-hmm.
3: και αν εμπλέκεται, και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τη φιλοξένησαν, αλλά και αν ξέρει η αστυνομία από τις μαρτυρίες και ποιους θα πήγαινε κατόπιν η γυναίκα αυτή, σε ποιους Αμερικάνους πολίτες πήγαινε για να φιλοξενηθεί από εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας μετέφερες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Καλό καλοκαίρι, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Θα βρεθεί άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού έχουν μπει και οι Βρετανικές και η Βρετανική αστυνομία και η Αμερικανική στη μέση, να είστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί η άκρη. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα εντοπιστεί ή εν πάση περιπτώσει θα καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί ο δολοφόνος ή όχι, αν είναι εν ζωή ή αν δεν είναι, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα βρεθεί η άκρη του νήματος.

0: Το βράδυ θα πάρθουν οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου και όπως καταλαβαίνετε όλα θα εξαρτηθούν από τις εκτιμήσεις, τις προγνώσεις, τις προβλέψεις των μετεωρολόγων της ειδικής υπηρεσίας, Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία εν πάση περιπτώσει θα πει πολλά και διάφορα. Όπως μας είπε ο Πλωτάρχης που βγάλαμε πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Υπουργείου, στο απαγορευτικό απόπλου που ισχύει για τη Ραφίνα και το Λαύριο, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα σήμερα, ίσως, δεν απόλυτα σίγουροι, σίγουρα όμως από αύριο. Θα πρέπει όσοι επιβάτες μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, τα είπαμε από νωρίς, δεν ταξιδέψατε, δεν μπορέσατε να ταξιδέψετε, θα έπρεπε να είχατε ενημερωθεί από την ναυτιλιακή εταιρεία, μας το είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Υπουργείου. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε ή όχι. Κατά συνέπεια, μετά από επικοινωνία που θα έχετε με την ίδια εταιρεία, θα σας πει τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Αν θα φύγετε δηλαδή το βράδυ, αύριο το πρωί, ή αν σας εξαργυρώσουν τα εισιτήρια γιατί δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Γιατί αύριο τα πλοία, να ξέρετε, επειδή το ρώτησα εκτός αέρα στον Πλωτάρχη, δεν απλά 100%. Δεν θα πέφτει ούτε καρφίτσα πρώτη του μηνός, αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Οι πληρώτες είναι στο 100%. Άρα πώς θα χωρέσουν οι επιβάτες που δεν πήγαν σήμερα στις Κυκλάδες? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα μπουν νέα δρομολόγια, θα τα ξέρουμε όλα αυτά το βράδυ.
1: Τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπόγραψες...
0: Καλησπέρα στην Ελπίδα μου, λέει. Ο πυροσβέστης πέθανε από παθολογικά αίτια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, γράφει φίλη Ελπίδα. Αλλά το εξωφρενικό είναι ότι κάποιοι προσπαθούσαν να αποδείξουν πως ο άνθρωπος αυτός κάηκε ζωντανός. Είναι φοβερή η παραπληροφόρηση και η τοξικότητα, κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να έχει ιδέα κανένας από αυτούς τι πραγματικά συνέβη. Καλά, συγγνώμη, πρώτη φορά το έχεις δει αυτό? Εδώ μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα από κάτω, κανένας με το όνομα τεπώνυμο βέβαια, κανένας με το όνομα τεπώνυμό του, άλλος με το nickname, άλλος με το ψευδώνυμό του, άλλος με το μικρό το όνομα και γράφει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Γιατί πρέπει να έχουν άποψη, έχουν εντύπωση ή έχουν εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Μου κάνει εντύπωση πάντως που εντυπωσιάζεις από αυτό, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεξιά και αριστερά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Μην αρχίσετε τις παραγγελίες, γιατί θα παραγγείλω και εγώ τραγούδια στο Γιάννη. Ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο είναι. Αν και αυτά που βάζεις, Γιάννη, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί με γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω σε ωραίες εποχές. Καλημέρα από το Αμβούργο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο Εγκονίδη. Την αγάπη μας, καλό καλοκαίρι και σε περιμένουμε στην Ελλάδα.

0: Έριξε την τσάντα.
1: Έληξε ο συναγερμός με τα απειλητικά τηλεφωνήματα σε 4 κτίρια της Αθήνας. Δεν προέκυψε κάτι σοβαρό. Κάποιος έκανε την πλάκα του προφανώς. Τηλεφώνησαν, προσέξτε, στο γαλλικό προξενείο, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών, το κλασικό ΕΒΕΑ, ξέρετε, εκεί στην Ακαδημίας. Στα σημεία έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών πραγματοποίησαν ελέγχους, αλλά τελικά δεν. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρχει κάτι ανησυχητικό.
0: Να είμαστε λοιπόν.
1: Μετά τις και μισή, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα συζητήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό και εξαιρετικά χρηστικό στον τρόπο της ανάλυσης των θεμάτων αυτών, δύο πολύ βασικές υποχρεώσεις που έρχονται από τον Οκτώβριο για τις επιχειρήσεις. Δύο σημαντικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά την δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και η δεύτερη αφορά την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων με πάροχο υποχρεωτικά. Η υποχρέωση είναι βάση νόμου και βάση εγκυκλίου της ΑΔΕ, δηλαδή. Είναι υποχρεωτική για όλους.
0: Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα...
1: Η έναρξη είναι 1η Οκτωβρίου του 2026. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ο Χρήστος ο Κρίγκας τα ξέρει πολύ καλά τα θέματα αυτά και επειδή είναι πολλές οι ακροάτρες και οι ακροατές, οι φίλοι που έχουν επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεσαίες, νομίζω ότι θα έχουν ένα χρηστικό χαρακτήρα αυτά τα οποία θα μας πει ο καλός φίλος οικονομολόγος.
0: Εσύ να τα έχεις άλλη μία ήττα.
1: Ο φίλος ο Πάνος από την Ξάνθη μας εύχεται καλές διακοπές. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λάμπρος ο Γιωβανάκης από τα Χανιά, να σε καλά Λάμπρο, παλιός φίλος ακροατής. Βλέπω πολλά μηνύματα, χαμός. Ο φίλος ο κύριος Γιώργος Ριγόπουλος μας στέλνει την καλησπέρα του. Να σε καλά αγαπητέ κύριε Ριγόπουλε, και μου λέει ότι έχει ήδη ξεκινήσει διακοπές. Εγώ λειτουργώ αντίθετα κύριε Παπαγιάννη, επειδή είμαι μεγαλύτερος ηλικία και έχω δική μου επιχείρηση. Φεύγω νωρίτερα σε διακοπές και τον Αύγουστο είμαι πάντα εδώ. Κοίταξε, αυτό είναι το καλύτερο. Όποιος πάει τον Αύγουστο διακοπές θα υποστεί και αυτά τα οποία έτσι συμβαίνουν στον μήνα που έχει τον περισσότερο κόσμο, τουλάχιστον προορισμοί με τουριστικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα όμως αυτοί. Εγώ θα σου έλεγα ακόμα καλύτερα διακοπές το Σεπτέμβριο. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα αυτοί? Φανταστικά, έτσι. Και φθηνότερα και ποιοτικότερα και με λιγότερο κόσμο.

Τώρα είπαμε για επιχειρήσεις, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business με το Lookout Mobile Security, προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry-Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr. Ξαφνικά. Μπορείτε να ενημερωθείτε βεβαίως και σε ένα κατάστημα Vodafone. Κι αυτό. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, θανατηφόρα συνταγή, μαζί Real Taste and Style, ακόμη μαστορέματα και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να σημειώσουμε ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και να πούμε και μια κουβέντα για τον μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και ένα air fryer από την Morris. Φριτές αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα, ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Λοιπόν, για να μπείτε στο διαγωνισμό, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, είναι πολύ εύκολες, πολύ χρηστικές και καλή επιτυχία. Τίτλοι ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές φάσεις Μουντιάλ στην ιστορία, έχοντας βρεθεί στον πάγκο 6 φορές. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός ξεκίνησε το ταξίδι του το 1982 με το Κουβέιτ, συνέχισε το 1990 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο με τη Βραζιλία το 1994 και το 2006. Στο ενδιάμεσο οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του 1998 και την διοργανώτρια Νότια Αφρική το 2010. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1994 όταν οδήγησε τη Σελεσάο στην κατάκτηση του τίτλου του 4ου Παγκοσμίου Κυπέλου της ιστορίας της.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου λόγω των θελωδών ανέμων παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Περισσότερα στο real.gr. Πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Με νέο μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες στην Χινίτσα να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλη. Πυρκαγιά μένεται στο Φίχτη κοντά στις Μικίνες, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9 τον Ιούνιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat. Στους 19 ανέρχονται οι νεκροί μετανάστες που επιχείρησαν να περάσουν στη θέωτα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Πάνω από 49.000 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στον ισπανικό θύλακα.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, σε Σταδίου και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο τμήμα Κατεχάκη Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: απαντάει.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στις φίλες και τους φίλους που έχουν το τριμεράκι μπροστά τους και θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους, την καλοκαιρινή άδεια, όπως και εγώ, από αύριο.
0: Αλήθεια σας το λέω.
1: Όχι διακοπές, αλλά καλοκαιρινή άδεια. Διαφοροποιείτε το ένα από το άλλο. Μπορεί να είσαι σε καλοκαιρινή άδεια και να είσαι εδώ. Έτσι δεν έγινε, Τάκη Μαυράκη, σωστός. Εσύ, Τάκη μου, πότε φεύγεις με το καλό, μέσα Αυγούστου? Έχεις πάρει ήδη κάποια, έχεις πάρει ήδη την αδειούλα σου ή ένα μέρος της αδειάς σου? Εμείς δεν έχουμε πάρει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα ο Θεός, τέλη Αυγούστου, φίλες και φίλοι, στο κλασικό Σαββατοκύριακο, συν άλλη μία μέρα. Αφού με αγαπάτε τόσο πολύ και δεν με έχετε χορτάσει, την ακούω. Η διεύθυνση αποφάσισε να με βάλει και Παρασκευή, 10-12. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:33 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό τριήμερο να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στους υπόλοιπους φίλους που θα μείνουν στην Αθήνα, πολύ προσοχή, έχουν εγκατασταθεί οι κάμερες σε 388 σημεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής και καταγράφουν, δεν απλά εγκατεστημένες, καταγράφουν, και προσέξτε, καταγράφουν όχι μόνο το κόκκινο που είναι εγκληματικό να το περάσεις, καταγράφουν εάν περάσεις και το κίτρινο. Και η κλίση έρχεται, δεν τους ενδιαφέρουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του οδηγού, η κλίση έρχεται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Και δεν σου έρθει καν στο σπίτι. Ηλεκτρονική ειδοποίηση από τον gov.gr και την ΑΔΕ έχεις για να την πληρώσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχουν στα περισσότερα, για να μην πω σε όλα, κεντρικά σημεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής, στις μεγάλες διασταυρώσεις, τοποθετημένες κάμερες οι οποίες λειτουργούν. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όχι μόνο επειδή είναι οι κάμερες, θέλει ιδιαίτερη προσοχή για όλους μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και τα πρόστιμα είναι βαριά. Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει τα θέματα που θα συζητήσουμε, που θα αναπτύξει, που θα σχολιάσει, που θα προβάλλει ο Χρήστος Κρίγκας, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση.
1: Δεν πειράζει, είμαστε όλα οκ. Okay. Πότε ξεκινάει η δική σου καλοκαιρινή άδεια?
2: Από Δευτέρα και ήρθα, μάζεψα το γιο μου σήμερα, τον πήρα από κατασκηνώσεις.
1: Α, τέλειος.
2: Από πολύ ωραίες κατασκηνώσεις που υπάρχουν. Απλά, Γιάννη, το τοπίο γύρω-γύρω, τώρα μιλάω περί περιοχή Κορινθίας, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
1: Ναι. Και από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Αρνιακός, ρηπές ανέμων θα έχουμε και μέχρι την Κυριακή. Δεν θα ξεμπερδέψουμε έτσι, δηλαδή, με το Σάββατο. Λοιπόν.
2: Δηλαδή πάνω από επίδαυρο δεν καταλάβεις, δεν βλέπεις παράλια κάτω που λόγω του γενικότερου κλίματος στο οποίο υπάρχει. Έχει δημιουργηθεί ένα μικροκλίμα λόγω των φορτιών που υπάρχουν στην Ορβολίδα γενικότερα.
1: Δύο πολύ βασικές υποχρεώσεις που έρχονται από τον Οκτώβριο για τις επιχειρήσεις. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, φίλες και φίλοι. Βεβαίως. Δεύτερη φάση ψηφιακού δελτίου αποστολής.
2: Εσύ πρώτα για το πρώτο, η πρώτα ξεκινάμε από τη δεύτερη φάση ψηφιακού δελτίου αποστολής. Γιάννη, ξέραμε ότι μέχρι τώρα όλα τα δελτία αποστολής που διακινούν όλες οι επιχειρήσεις πλέον βγαίνουν με ψηφιακό τρόπο, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από πάροχο. Δηλαδή έχει εγκατασταθεί ο λεγόμενος πάροχος, δηλαδή η πιστοποιημένη έκδοση του δελτίου αποστολής, και από 12 Δεκάτου του 2026, και το λέω γιατί θα πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες, όλες οι επιχειρήσεις που μας ακούνε, να προσαρμόσουν έτσι τα ERP τους, ώστε να βγαίνει, να βγάζουν κανονικά τον κωδικό, ένα μοναδικό αναγνωστικό κωδικό UID, ο οποίος με την παραλαβή πλέον ο αγοραστής λαμβάνει το ψηφιακό δελτίο αποστολής μέσω του MyData ή του ERP του, με ένα τέτοιο μοναδικό αναγνωστικό νούμερο.
1: MyData, ERP, UID.
2: Όλα αυτά είναι κωδικοποιημένες ονομασίες, Γιάννη, για να γίνει το εξής. Μέχρι τώρα τι έπαιρνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας? Αν έπαιρνε σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, παράδειγμα, από μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση, να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα, να πούμε έναν υπολογιστή, τι έκανες μέχρι τώρα? Έπαιρνες απλά ένα τιμολόγιο στο οποίο δεν έβλεπες, δεν φαινόταν στο τιμολόγιο τι έπαιρνες.
1: Ναι, ναι.
2: Πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαβάζοντας αυτό το μοναδικό UID, θα αναγνωρίζει ότι ο Γιάννης Παπαγιάννης από την τομική επιχείρηση πλέον αγόρασε και το συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικού υπολογιστή.
1: Ο επαγγελματίας, ο μπακάλης, ο φούρναρης, που δεν έχει την ψηφιακή τεχνογνωσία, δεν έχει την ψηφιακή εκπαίδευση να τα διαχειριστεί αυτά, τι θα κάνει?
2: Γιάννη, να σου πω τι θα κάνει. Απλά, τι θέλει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων? Θέλει να πει στο συγκεκριμένο μπακάλι που ανέφερες ότι εμένα, παράδειγμα, μου αγόρασες μέσα στο 2026 500 κιλά αλεύρι. Έτσι. Από αυτά τα 500 κιλά αλεύρι, τι θέλει να κάνει? Θέλει να δείξει ότι όταν πουλήσει, παράδειγμα, μπακάλι, είτε θα πουλήσει από την Ελληνική, είτε θα πουλήσει χοντρική σε κάποιου άλλου, ο άλλο που τα παρέλαβε θα δει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εξόδων σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτή τη ανάγνωση του κωδικού που ανέφερε πριν, ακριβώ τι έχει πουλήσει. Άρα, επί τη ουσία.
1: Κάποιο θα πρέπει να χειρίζεται όμω τα προγράμματα και τα συστήματα.
2: Γιάννη, αυτέ είναι οι δυσκολίε του συστήματο. Ναι. Δεν
1: θα
2: είναι
1: μου πει, θα απευθυνθεί σε λογιστή. Γι' αυτό υπάρχουν λογιστέ.
2: Γι' αυτό σου αναφέρουμε και τη λέξη ERP. Το ERP τι είναι? Είναι ένα μηχάνημα που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, είναι ένα λογισμικό που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργείται μέσα από εκεί η λεγόμενη αποθήκη.
1: Ναι.
2: Άρα,
1: ναι,
2: έχοντας αυτή την ηλεκτρονική αποθήκη, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, θα έρχεται και θα λέει: μου αγόρασες 500 κιλά άλευρα, μου πούλησες 500 κιλά άλευρα.
1: Ναι, θα υπάρχουν ηλεκτρονικές διαδικασίες και μέσα από παρόχους που θα μπορεί κάποιος να μπαίνει και να τα κάνει όλα αυτά.
2: Πάμε. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις από στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο σημείο που αναφέραμε, που αναφέρει και τον πάροχο, γιατί πλέον η έκδοση των στοιχείων για επιχειρήσεις που είναι κάτω του 1 εκατομμύριο ευρώ,
1: τζίρο, για τις επιχειρήσεις δηλαδή,
2: μέχρι τζίρο, ακριβώς. Ναι. Για τις επιχειρήσεις μέχρι 31 Δεκάτου 2023 είναι η κρινόμενη χρονιά. Γιατί στην πρώτη φάση, λοιπόν, είχαν μπει επιχειρήσεις που ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και από 1η Δεκάτου, με αυστηρή υποχρεωτικότητα για ένα τρίμηνο μέχρι 31 Δεκάτου, θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που εκδίδουν παραστατικά στην ελληνική επικράτεια, μικρές, μεγάλες, Γιάννη μου, ανεξαρτήτου τζίρου ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εκδίδουν τα φορολογικά στοιχεία μέσα από
1: ναι,
2: πάροχο.
1: Ακούγοντας αυτά τα οποία έλεγα πριν, την εισαγωγή, για αυτά τα οποία εσύ θα σχολιάσεις τώρα, εδώ έχει έρθει ένα email από το φίλο, μπορώ να πω το ονοματεπώνυμό του, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, είναι από το Σωματείο των Ταμιακών Συστημάτων ΣΚΑΜΙΓΕ. Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση για τον πάροχο δεν είναι για όλα τα φορολογικά στοιχεία, αλλά μόνο για τη χονδρική. Ισχύει αυτό?
2: Υποχρέωση, γιατί τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι και για τη λιανική. Για τη λιανική θα υπάρχουν ταμιακές μηχανές και άλλα εγκεκριμένα συστήματα.
1: Άρα...
2: Αυτό αναφέρει. Και για τη λιανική θα υπάρχει. Για αυτούς που θα έχουν και λιανική, και αυτοί θα πρέπει να εκδίδουν.
1: Άρα δεν είναι μόνο για τη χονδρική, είναι και για τη λιανική.
2: Δεν έχουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ίσως ο άνθρωπος δεν το ήξερε καλά ή ήθελε ενημέρωση. Τον ενημερώνεις τώρα.
2: Όλα τα στοιχεία θα πρέπει πλέον να είναι μέσα από εγκεκριμένο πάροχο ή μέσα από εγκεκριμένες ταμιακές μηχανές.
1: Δεν απαραίτητο να είναι μέσα από το τιμολόγιο της ΑΔΕ, το τιμολόγιο.gr. Μπορεί να έχετε κάποιον ιδιώτη πάροχο.
2: Λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα, ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν εκδίδει τα στοιχεία του, δεν εξέδεται σήμερα τα στοιχεία του μέσα από το ετοιμολόγιο, μπορεί να τα εξέδεται, δεν είναι χειρόγραφα για την ώρα. Έχει την υποχρέωση από 1η Δεκάτου να πάει είτε να πάρει ένα ERP, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα τιμολογεί μέσα από πάροχο, ή διαφορετικά θα πρέπει να εγγραφεί στο ετοιμολόγιο. Ναι. Στο ετοιμολόγιο έχει εγγραφεί ένα πολύ μεγάλο.
1: Εδώ γράφει το εξής ο κ. Αρβανιτάκης, ανταπάντησε. Είναι μόνο για τη χονδρική, με την έννοια διότι η έκδοση της λιανικής μπορεί να γίνει και από ταμιακές μηχανές. Οπότε δεν απαραίτητος ο πάροχος για τη λιανική. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος.
2: Αυτό που αναφέρω.
1: Ωραία, το διευκρινίζει τώρα.
2: Από ταμιακές μηχανές. Ένα εμπορικό μικρό κατάστημα το οποίο χρησιμοποιεί ταμιακή, σαφώς θα γίνει χρήση μέσα από την ταμιακή. Ναι.
1: Τώρα, για πες μου κάτι. Αυτά τα παραδοσιακά χειρόγραφα τιμολόγια έχουν καταργηθεί ή όχι?
2: Γιάννη μου, έχουν καταργηθεί. Και απλά περιμέναμε μια διευκρινιστική απάντηση.
1: Δηλαδή είναι υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πλέον, έχουν
2: ναι,
1: καταργηθεί οριστικά
2: πλέον,
1: τα άλλα.
2: Πλέον είναι ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Και πριν φτάσουμε στον πάροχο. Κόσμος μας ακούει που αυτή τη στιγμή εκδίδει φορολογικά στοιχεία χειρόγραφα.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση κανονικά δεν είναι απολύτως νόμιμα τα χειρόγραφα φορολογικά στοιχεία.
1: Μα τώρα εν έτη 2026 χειρόγραφα τιμολόγια. Πώς μεταβιβάζονται, στα My Data αυτά τα χειρόγραφα?
2: Μέσα από την ειδική φόρμα. Γιάννη, δύο οι τρόποι.
1: Πρέπει να τα σκανάρεις.
2: Μέσα από την ειδική φόρμα καταχώρησης όταν έχει συγκεκριμένο τζίρο,
1: ναι,
2: ή διαφορετικά θα πρέπει να τα δώσει στο λογιστή. Βέβαια, υπάρχει υποχρέωση, που και αυτή θα πρέπει να τη γνωρίζει ο κόσμος, ότι το έσοδο θα πρέπει να ανέβει μέχρι την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Στο My Data.
1: Ναι, ενώ στο ηλεκτρονικό γίνεται online.
2: Στο ηλεκτρονικό γίνεται αυτόματα.
1: Ναι,
2: στο ετοιμολόγιο γίνεται αυτόματα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Άρα, Γιάννη, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να προμηθευτούν πάροχο, δύο ας πούμε είναι επίσημοι πάροχοι. Ο ένας επίσημος πάροχος είναι το ετοιμολόγιο, το οποίο είναι ελεύθερο αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μπορεί να εκδίδει τα φορολογικά σου στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν έχει μεγαλύτερη επιχείρηση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και εμπορική διαχείριση, τότε θα πρέπει να πας σε έναν από τους παρόχους. Ελεύθερους παρόχους, οι οποίοι υπάρχουν στην αγορά και που δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνοί, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Συν ότι υπάρχει και η μεγάλη προσαρμογή εφαρμοστικότητα, Γιάννη, πρέπει να βάλει το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, αντιληπτό αυτό, όλο το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εκεί τη επικράτεια, πρέπει να τη βάλει στο κανονικά στο πρόγραμμα του παρόχου.
1: Τώρα, επειδή δεν έχω εικόνα εγώ από ελεύθερου επαγγελματίε στην περιφέρεια, στα μικρά χωριά που είναι περισσότερο ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με ορισμένε επιχειρήσει και επαγγέλματα, έχουν μπει στην διαδικασία τη υποχρεωτική ηλεκτρονική.
2: Θα μπουν, Γιάννη,
1: θα μπουν, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα.
2: Όχι, γι' αυτό ξέρει κάτι, γι' αυτό επέλεξα σήμερα. Ας πούμε στην τελευταία έτσι, εκπομπή σου την καλοκαιρινή να πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για να γνωρίζει ο κόσμος γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά στο κομμάτι, δηλαδή να προσαρμόσουν τον πάροχο είτε να προσαρμόσουν τη β' φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, από τώρα λένε στον κόσμο, παιδιά, ελάτε να κλείσετε τα ραντεβού, φίλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελάτε να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί δεν θα έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα μέσα στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να την κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
1: Μία-δύο παρατηρήσεις από φίλες ακροάτες και ακροατές που παρακολουθούν, είδε τη διαδραστικότητα και την αμεσότητα στα μηνύματα που στέλνουν. Ο φίλος ο Ευάγγελος, γεια σου Ευαγγελέ, Chesterfield διαβάζω. Μάλιστα. Ό,τι κάνουν και στην Αγγλία και στον ανεπτυγμένο κόσμο, τα χειρόγραφα είναι τριτοκοσμικά για χώρες μη χώρες. Πρέπει να είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξει ο Χρήστος να απαντήσει, η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη, σίγουρα, ίσως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε ακόμα χειρόγραφα τιμολόγια. Τι λες εσύ?
2: Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να θυμίσουμε κάτι. Επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη, μήπως θυμάσαι ότι πριν από λίγα χρόνια τρυπάγαμε και όλα τα τιμολόγια στις εφορίες.
1: Βέβαια. Έχει περάσει, έχει παρέλθει αυτό. Ανεπιστρεφτεί ευτυχώς.
2: Γι' αυτό εμείς ακολουθούσαμε και σωστά ακολουθήσαμε κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνει και η Ιταλία. Και μάλιστα να πούμε κάτι, έτσι. Μέσω παρόχου η έκδοση ισχύει και πάνω από ένα χρόνο για αυτούς οι οποίοι τιμολογούν στο δημόσιο. Ναι. Αυτοί που τιμολογούν στο δημόσιο, ανεξαρτήτως τζίρο, έπρεπε να εκδίδουν. Κανονικά σε...
1: Άκου και το μήνυμα του Φώτη.
2: Δεν θα τελειώσει πραγματικά η διαδραστικότητα.
1: Το ραδιόφωνο είναι δύναμη, ειδικά εδώ ο Real FM είναι δύναμη. Πρόσεξε. Φώτης παραλογιστής, έτσι υπογραφεί. Όμως γιατί δεν μας λένε Γιάννη και Χρήστο, γιατί ενώ χρησιμοποιείται το ιτιμολόγιο και ERP, γιατί να είναι υποχρεωτική η χρήση του παρόχου ενώ στα My Data περνάμε κανονικά ως τώρα?
2: Η χρήση του, μα συγγνώμη, ο πάροχος είναι και το ιτιμολόγιο. Ο πάροχος δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από το ιτιμολόγιο. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να εκτυπώνουν και να διαβιβάζουν τα φορολογικά του στοιχεία μέσα από το ιτιμολόγιο ή που το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, συνεχίζουν κανονικά.
1: Ναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Γκίκας, καλησπέρα κύριε Γκίκα. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, εκδίδων μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφα τιμολόγια, παραδείγματος χάρη αν κοπεί το ρεύμα κτλ.
2: Για την ώρα δίνεται και αυτή η δυνατότητα της άμεσης διαβίβασης. Ναι. Αύριο δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μέσω παρόχου γενικά απλά θα αναμένει μέχρι να ξαναεκδώσει ο επιχειρηματίας το τιμολόγιο του. Δεν θα υπάρχει αύριο αυτή η δυνατότητα όταν μπούμε κανονικά μέσα στο παρόχο. Αυστηροποιείται λίγο η διαδικασία του παρόχου.
1: Ο φίλος από τη Μύκονο ρωτάει, σε την καλησπέρα του Ευγενέστατος, και ρωτάει, εμείς που βγάζουμε τιμολόγιο μέσω ΑΔΕ, τι κάνουμε? Μέσω ΑΔΕ εννοεί...
2: Είναι μέσω του ιτιμολογίου, ναι, Γιάννη μου. Κανονικά.
1: Εννοεί τιμολόγιο της ΑΔΕ.
2: Να έχετε την έκδοση που είχε μέχρι σήμερα.
1: Να σε ρωτήσω, η χρήση του ιτιμολόγιου από την ΑΔΕ είναι δωρεάν ή πληρώνεις κάποια συνδρομή?
2: Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Αυτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι δωρεάν. Απλά, Γιάννη, δεν έχει εμπορικά χαρακτηριστικά. Δεν κρατάει δηλαδή στοιχεία που έχει εκδώσει οτιδήποτε άλλο να λειτουργεί σαν εμπορική εφαρμογή.
1: Ναι, δεν λειτουργεί ως αρχείο.
2: Και χρησιμοποιούν συνήθως οι μικρότεροι επαγγελματίες.
1: Εντάξει, σου δίνει όμως τη δυνατότητα η ΑΔΕ εντελώς δωρεάν να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο και μια πλατφόρμα που θα ήθελες να πληρώνεις συνδρομή σε διαφορετική περίπτωση.
2: Και να πούμε ότι λειτουργήσε κανονικά από την αρχή το κομμάτι της ψηφιακής έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
1: Είναι
2: άρα
1: καλή.
2: Καλά πήγε αυτό το κομμάτι.
1: Δηλαδή είναι καλή πλατφόρμα, αποδοτική ή πέφτει, γιατί οι άλλες πλατφόρμες είναι εξαιρετικά γρήγορες και αποτελεσματικές.
2: Γιάννη, μέχρι σήμερα μέχρι σήμερα δεν έχει προβλήματα, αλλά αν από τον Οκτώβριο πέσει τεράστιο όγκο όλων των ελεύθερων επαγγελματίων, εκεί μπορεί να δημιουργηθούν και

0: των εσόδων δουλεύεται αρκετά το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Και θέλω να σου δώσω και μια έτσι πληροφορία. Είναι καλό για την εκπομπή σου ούτως ή άλλως. Από 1η-1η του 2027 θεωρώ θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της β' φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Γιατί, Γιάννη, γιατί θα πρέπει όλη η κωδικοποίηση των εμπορευμάτων θα πρέπει να περαστεί μέσα του Tariq Number. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν εσύ να αγοράζεις, παράδειγμα, τυρί με μια συγκεκριμένη ονοματολογία και κάποιος άλλος στην επιχείρησή του να το χαρακτηρίζει κάπως διαφορετικό αυτό το είδος. Άρα, όταν θα έχουν όλα τα είδη την ίδια ονοματολογία, και αυτό θα γίνει ο 1η-1η του 2027, τότε θα έχουμε και την πλήρη εφαρμογή της β' φάσης του ψηφιακού δελτίου.
1: Εδώ, φίλος ο Γιώργος. Παροχή υπηρεσιών, εννοεί απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο. Κόβουμε από το ή τιμολόγιο.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι. Μέχρι και B2G, τιμολόγιο στο δημόσιο μπορεί να κόψει.
0: B2G, B2C, ναι. B2B, όλες τις περιπτώσεις του εκδότη. Κανονικά μπορούμε.
1: Ναι. Καλησπέρα στη Μέρη. Είναι από λογιστικό γραφείο η Μέρη. Βλέπεις τι δύναμη έχουμε στα μοτέρ της οικονομίας. Ποιο είναι το μοτέρ της πραγματικής οικονομίας? Η ελεύθερη αγορά, οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη, είμαι από λογιστικό γραφείο. Σε περίπτωση που πελάτης μου εκδίδει μόνο λιανικές αποταμιακή μηχανή έσοδα, αλλά έχει αγορές τιμολόγια χονδρικές, ποιος πρέπει να επιβεβαιώνει την παραλαβή, εγώ που καταχωρώ τα έξοδά του ή ο ίδιος? Δύσκολο ερώτημα. Αυτό για σένα είναι.
0: Μισό λεπτάκι. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτός ο οποίος παραλαμβάνει το είδος. Όταν λέει εγώ, φαντάζομαι δεν εννοεί το λογιστικό γραφείο, γιατί εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα περαιτέρω σε αυτό το τιμολόγιο. Αυτός ο οποίος παραλαμβάνει την ώρα που γίνεται η παραλαβή. Τότε παραλαβεί και το τιμολογίο, αλλά και των ειδών παραλαμβάνει. Μάλιστα. Τότε μπαίνει κανονικά, αναγνώσεται αυτός ο κωδικός, έτσι ώστε να δει τι εμπορεύματα ή τι προϊόντα αγόρασε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
1: Καλημέρα, Ελλάδα 2.0. Φίλος Γερμανός με οικογένεια σε χωριό της Πελοποννήσου δεν μπόρεσε να αγοράσει γιατί ο αγρότης στο χωριό που πουλούσε ντομάτες και τσάι δεν είχε τα κατάλληλα παραστατικά, ηλεκτρονικά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος γράφει ότι από τότε που καταργήθηκε το τρύπημα των τιμολογίων, έπηξε η αγορά στο εικονικό τιμολόγιο. Έπρεπε να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, κάποιον αλφαρυθμητικό κωδικό. Πείτε το αυτό στο φίλο σας, σε σένα δηλαδή εννοεί.
0: Γιάννη, διαφωνώ εντελώς με το φίλο μας για τον εξής λόγο. Γιατί η παραβατικότητα με το τρύπημα των τιμολογίων ήταν πολύ μεγαλύτερη, τα εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία ήταν πολύ περισσότερα τα προηγούμενα χρόνια. Και ας πω και κάτι, η ευρωπαϊκή πρακτική δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλεκτρονική πλέον τιμολόγηση και ο τρόπος διακίνησης των τιμολογίων, αυτό που γίνεται και στις επιχειρήσεις του εξωτερικού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν δείχνει ότι υπάρχει εικονικότητα στη στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα να πούμε και κάτι, και όλη αυτή η διαδικασία, Γιάννη, γίνεται για τον εξής λόγο. Γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε τόσο με τα τιμολόγια και θα κάνουμε αυτό που κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη με τι ασχολείται? Με την εξόφληση, με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των τιμολογίων και όχι τόσο με την έκδοση. Εμείς την είχαμε αναγάγει σε επιστήμη όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δύο τελευταία ερωτήματα, δεν προλαβαίνουμε άλλα γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ο Γιώργος, ερώτηση. Εγώ εκδίδω ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής από την πλατφόρμα Smart. Πρέπει να μπω και σε δεύτερη πλατφόρμα σαν πάροχο για να εκδίδω τιμολόγια ή όχι?
0: Η απλή πλατφόρμα Smart, έτσι όπως είναι προφανώς εννοείται Smart μιας μεγάλης εμπορικής εταιρείας που εκδίδει τιμολόγια, δεν είναι μόνη της αυτή πλατφόρμα είναι πάροχος. Θα πρέπει να συνδεθεί με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή με κάποια άλλη εταιρεία που θα επιλέξει, έτσι ώστε να μπει στον πάροχο της εταιρείας. Γιατί η απλή πλατφόρμα Smart είναι η λεγόμενη απλή τιμολόγια.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαντά, μηχανολόγο μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο φίλος ακροατής. Γιάννη, καλημέρα. Επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση, γιατί όπως διατυπώνεται ίσως από το ρεπορτάζ δημιουργεί σύγχυση, τα τιμολόγια και οι άποι όλων των επιτιδευματιών πρέπει εδώ και πολύ καιρό να εκδίδονται μόνο ψηφιακά. Το είπες αυτό?
0: Βεβαίως το είπα αυτό.
1: Αυτό μπορεί να γίνει είτε με οποιοδήποτε λογισμικό παρόχου, δηλαδή μια εταιρεία με σχετικά προϊόντα λογισμικού, είτε με την εφαρμογή ή τιμολόγιο, δηλαδή το λογισμικό τσάβε.
0: Ακριβώς.
1: Να σημειώσω πως είναι δωρεάν και μακράν το πιο εύχριστο. Γράφει και άλλα, όπως για να κόψεις TPI, B2G, δηλαδή σε κυβερνητικό φορέα κτλ. Υπάρχουν μόνο 5 νομίζω προς το παρόν, που είναι άλλη διαδικασία με κόστος κτλ.
0: Ακριβώς. Και τέλος. Αυξάνονται εταιρείες παρόχων.
1: Ναι, είναι επιπλέον κόστος. Έχει δίκιο φίλος ακροατής.
0: Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις. Σημαντικό. Το αναφέρομαι και αυτό πριν από λίγο.
1: Ναι, και αυτό το ανέφερες. Και κλείνει, σημειώνω με ένα τραγελαφικό, πως υπάρχουν ακόμα δημόσιοι φορείς που ζητάνε έντυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες ΑΔΕ, αν είναι δυνατόν.
0: Βεβαίως ζητάνε. Βεβαίως ζητάνε. Πάντα, Γιάννη, οι υπηρεσίες του δημοσίου δεν ήταν αρρωγός σε όποιες διαδικασίες προσπάθησε να κάνει ένα εξαρτάκι δημοσίων εσόδων.
1: Και η Δέσποινα, η λογίστρια, πες το, απάντησε γρήγορα γιατί με πιέζει εδώ τα έξω Μαυράκης. Ναι. Καλά κάνει. Το ή τιμολόγιο τα διαβιβάζει αυτόματα, δηλαδή εμείς κάνουμε μόνο την έκδοση σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κτλ.

0: Απόλυτα, απόλυτα. Μέσα σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό έγινε, γι' αυτό έγινε και η πλατφόρμα.
1: Μα σου βγάζει και Μάρκ, νομίζω.
0: Ακριβώς, Γιάννη μου, ακριβώς.
1: Πού τα ξέρω όλα. Πού τα ξέρω όλα, ξέρεις που τα ξέρω. Γιατί κόβω και εγώ ηλεκτρονικά τιμολόγια.
0: Ναι, και σε έχω.
1: Γιατί είμαι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας. Εσύ με ξέρεις καλά.
0: Και επειδή σε ακολουθήσεις σε κάποιες από τις κουβέντες τις οποίες έχουμε κάνει, τα ξέρεις και πάρα πολύ καλά κιόλας.
1: Είσαι δύναμη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλημέρα, φιλιά στον γιο σου.
0: Καλή ξεκούραση όλο τον κόσμο.
1: Γεια σου, Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μικίνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
8: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Real FM.
1: Λοιπόν, κλείνουμε φίλες και φίλοι. Πολύ προσοχή το τριήμερο. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και προειδοποιεί και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι μετεωρολόγοι και οι πυροσβέστες και όλες οι αρχές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή 28 Αυγούστου και Παρασκευή 10-12 εκπομπή, όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα, και Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, το σεβασμό και τη στήριξη όχι μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε όλο το ραδιόφωνο. Να είστε όλες και όλες καλά, καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
14: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
13: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2:01. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται ολόκληρη η χώρα την ώρα που πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Αντιμέτωποι με δύο μέτωπα είναι οι πυροσβέστες στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση έχουν λάβει οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά η απομάκρυνση του κόσμου με πλωτά μέσα. Σε εξέλιξη είναι και μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες και εδώ ήχησε το 112. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ενώ έκλεισε η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου. Για δεύτερο μέτωπο στο νομό μένεται πυρκαγιά στη Χινίτσα όπου πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Φλόκα Χαΐας που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Ποια είναι η κατάσταση σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε 8 περιφέρειες της χώρας λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, πότε θα κοπάσουν τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου, ταλαιπωρία το πρωί για επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Χάος επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Σχεδόν 50.000 αλλοδαποί έχουν περάσει τον συνοριακό σταθμό σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πάνω από 49.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πόλη. Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η Μαδρίτη κόντρα με την Ιταλία που ζητεί την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων δυνάμεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τραμπ, επιφυλάξεις εκφράζει το Τελαβίβ. Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη-Δούκα στο Μαξίμου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι υποδομές και τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας. Τελευταία μέρα η σημερινή για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στα αθλητικά, στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την ΠΑΞΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Και την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9:30 απόψε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι Αλυπαίδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Πεντέλης μέχρι τον κούμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδό σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε συνέγερμο έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτία και στην Αργολίδα. Στον πρώτο νομό, τα μέτωπα εντοπίζονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά άρχισε η εκένωση του Αγίου Βασιλείου από θαλάσσης και από χωματόδρομο, από τη στιγμή που ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει. Στην Ξηρονομή, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, κατακαίοντας τάνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και ελαιόδεντρα. Ανησυχία επικρατεί και στην Αργολίδα, που οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όπου έκλεισε και η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
3: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκι, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕΚΕ, 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βέβαια, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
0: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
3: Ακριβώς, και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της πυρκαγιάς.
0: Υπάρχει εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
3: Ακριβώς, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ό,τι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλοο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά
0: οπότε ο δρόμος έκλεισε και οπότε ο κόσμος
3: δεν πρόλαβε να φύγουν.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του, ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με το νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα. Και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες, η μία μετά την άλλη.
3: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν βέβαια με χερσαία
0: παραλία.
3: Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε αυτό, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πύρινο μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό, ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις, έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
4: Τον Άγιο Βασίλη, μια παραθυριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμος που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε τη συνδρομή των εναέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί είναι η άνεμη πάρα πολύ ισχυρή. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Ξηρονομής προς Βρένα και της παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά της Αλικής να πάνε προς Αγιονικόλα και Δοβρένα, και κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς Καπαρέλη, και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Γίνεται επιχείρηση αυτή τη στιγμή, οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, δυσχεραίνει πολύ το θέμα της πυρόσβεσης.
0: Τώρα, όπως είναι φυσικό, Σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
3: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί η κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
0: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στον Ομοργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μικίνες στον οικισμό Φίχτια και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
3: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο της Χινίτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΑ και 14 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα, στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μικηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
0: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολίδας. Πυροσβέστες, κάτοικοι με τραχτέρ, με λάστιχα, με κουβάδες, με ό,τι μέσο διαθέτει τέλος πάντων ο καθένας, έχουν βγει στους οικισμούς και στους δρόμους, στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
3: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω κι εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μεν είναι βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην όλη περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπυρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.
3: Ακριβώς. 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
0: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
3: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν
0: και είχαμε και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
3: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα έγινε η σύλληψη και ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ενώπιον του να δώσει τις εξηγήσεις του. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πάντως, μιλώντας στο ΜΕΓΑ, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην Πρέβελη και είπε ότι η πυρκαγιά προήλθε από ανθρώπινο χέρι.
5: Δυστυχώς μπήκε στο φοινικό δάσος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η καταστροφή που είχε υποστεί το 10. Τα αμποφόρη ήταν τέτοια, πέρασε μέσα από το φοινικό δάσος και δημιούργησε, έκαψε την κάτω μεριά, τον κάτω όροφο που λέμε των φοινίκων, ενώ στην πάνω μεριά έχει μείνει ανέπαφο. Είναι παρήγορο ότι σε κάνα 1,5 χρόνο θα αναγεννηθεί, δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένουν το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί για τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη κρύα βρύση. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο. Από το ανακριτικό δηλαδή της πυροσβεστικής και δημιουργήθηκε σπινθήρας και από εκεί ξεκίνησε. Όσο δε για την άλλη πυρκαγιά της Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Είναι κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και πιστεύω να έχω μέσει ο τέλος και εκεί.
0: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
3: Ευτυχώς και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πυρηνικό μέτωπο, Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην Φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταβαρθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
0: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
3: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
6: 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυλακτής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Κάλυμνος και άλλες περιοχές.
3: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση, η Ελισάβετ, στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλίνη τώρα, που επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά. Υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενο στους 3 νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες τις προηγούμενες ώρες.
0: Γιατί την ώρα της μάχης είδαν 3 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
3: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές και άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
7: Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Φάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες τρεις πυρκαγιές, μία εδώ στην Ετωλοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρητα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Η δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης, υπεράνθοντος προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακεραιότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων.
0: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
8: Δυστυχώς, Ελισάβετ, τα νέα δεν είναι καλά. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα η εξαθέρισή τους θα είναι 1 με 2 μποφόρ το πολύ. Άρα το οκτάρι εννιάρι με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχιστεί στο Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μελτέμιο συνήθως και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά τα κοντινά στην Αττική. Κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ηλιοφάνεια, αλλά τι να το κάνεις, το μελτέμι δυστυχώς μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και...
0: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγώμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
8: Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα μεταξύ μελτεμιού και καύσωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε μελτέμι, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε μελτέμι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κρυγόμαστε. Μία φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα δυτικά περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28 με 29 θα κινηθεί ο υδράγειος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5 με 7, αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Λαύριο θα έχουμε τοπικά το οκτάρι. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ιδίως στο Χορτιάτι, νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 3 με 4 από φόρο, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή με μικρή εξασθένηση των ανέμων και λίγες συννεφιές στην Εύβοια, την Κρήτη και τα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες 28-29.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση, ωστόσο συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδιούχων εξελίσσεται μετεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
9: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα. τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό όχημα ταγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να χωρίσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο, δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
10: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγει μάλλον.
11: Ναι, από το βράδυ. Από τις 11 έχουμε ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
12: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπάσκε, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
13: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
9: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
14: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές: όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως τα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μία μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
15: Περίπου 2.000 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέικ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία. Το πέρασμα μπαίνει άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Θέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, είπε πως η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σοκαριστικές τις εικόνες από τη Θέουτα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, είπε πως η επιλογή Σάντσεφ να δώσει άσυλο σε 500.000 ανθρώπους ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλείθηκε στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Χωσέ Λουίς Άλβαρες επέκρινε τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δημαγωγία και αναφέρθηκε μάλιστα προσωπικά στον Ταγιάννη, λέγοντας πως η δήλωσή του είναι ανάρμοστη από πλευράς εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία.
0: Και να πούμε ότι εκτός από τη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, έχουμε και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί, όπως λέει, η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Τώρα, έχουμε, Τζένι, εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ εκφράζει επιφυλάξεις.
16: Η Χαμάς πάντως επιβεβαίωσε τη σύναψη της συμφωνίας για τον αφοπλισμό της, έκανε λόγο για υποχωρήσεις για το καλό του λαού και της λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από το θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλης ένοπλης ομάδας στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές, δηλαδή την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία, και θα συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Πάντως, συνάντηση των μεσολαβητών είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί πολύ σύντομα στο Κάιρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα με το βλέμμα στραμμένο στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι η τρίτη μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφυρία. Δούμε ρεπορτάζ.
17: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά τα προχωρούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο, γι' αυτό και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
0: Μαριτίνα, ο λόγος εσένα.
16: Το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου λοιπόν πέρασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η τρίτη κατά σειρά φορά που έχει γίνει δεκτός, παρά το γεγονός ότι έχουν υποθεί έτσι δημόσια και πολύ σοβαρές αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα της Αθήνας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, ενώ παρόν, όπως ακούσαμε, ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και εκείνος φέρει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την συνεργασία με το Δήμο εν ώψη της Προεδρίας σε αυτό το επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον κύριο Δούκα σε μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, μίλησε για την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, μίλησε όμως και για τρέχοντα ζητήματα από την καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Είπε με το Χάρη Δούκα να σηκώνει το χάντι και να λέει πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το δέον βάρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να καταθέσει μια σειρά από προτάσεων προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και η Αθήνα όντως να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, να φανεί στα καλύτερά της, όπως είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στην περίοδο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Την ίδια ώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι είναι στα χαρακόμματα το ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κόντρα άρχισε με αφορμή αναφορές στελεχών του κόμματος Τσίπρα στα χρέη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
16: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πια με τοπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με μια ανάρτηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία τα δύο κόμματα οφειλούν 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό, αφού περιέγραψαν στη Χαριλάου Τρικούπη την Ελλάς ως ιδιωτική χρήση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Οι παρικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη Κούπη έσπευσε να θυμίσουν, αφενός τη χρεοκοπία των κομματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα, αλλά και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία του κόμματος, του κ. Κασελάκη, για διπλά βιβλία, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα πάρα πολύ, με το Πασόκ να ζητά να προκαλεί στην πραγματικότητα τον κ. Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης. Και οι ίδιοι έλεγαν ότι εμείς το Πασόκ προτιμάμε να μην χρωστάμε σε ολιγάρχες και διαβεβαίωναν βεβαίως ότι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι πάρα πολύ συνεπείς στις οφειλές τους. Περιέγραφαν τον πρώην Πρωθυπουργό ως μπροστινό συμφερόντων και η κόντρα αναμένεται να κορυφωθεί κι άλλο. Ήδη σήμερα η πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης περίπου υποστήριξε ότι πληρώνει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις μόνο από τη συνδρομή των μελών της, με το Πασόκ να επανέρχεται με μια ανακοίνωση σε κάπως ηρωνικό τόνο για το πόσα είναι τα μέλη του κόμματος, αλλά και να ξεσκεπάζει, αν θέλει, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ότι μέχρι χθες πάντως τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι τα πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ημέρα φωτιά και για τους φορολογούμενους. Τι πρέπει να πληρώσουν?
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι φρενάρει κάπως, έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν Δημήτρη Χριστούλια τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο για μία ακόμη φορά τα καύσιμα και γενικά η ενέργεια φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι.
2: Η ενέργεια, Ελισάβετ, καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, τον Ιούλιο κατά 10% έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2% τον Ιούνιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είναι μια κατηγορία, όλα αυτά έτσι τα μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε αιτήσια βάση τον Ιούλιο έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat πάντα στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
1: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
2: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και του παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
1: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
2: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική του δήλωση μπορούν να κερδίσουν έκπτωση από 2 έως 4%. Επίσης, σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
1: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
2: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτρες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.mindoom.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα, ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες, είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
3: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνε. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Τα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Μετά στο καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερδιπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης 1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
1: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί.

0: αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδίλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέα Δημοκρατία άλλαξε το πρόστιμο, έγινε 1500 και από τότε η αδίλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδίλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να σας πω και αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχο παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023 74.231. Το 2024 79.290. Το 2025 έκλεισε με 82.233. Το 2026 θα είναι πολύ παραπάνω.
1: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη για την πραγματική έκτιση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θετινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού του 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει αίτηση αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχύον πλαίσιο, επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονομικό κατάστημα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες στις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά, ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
2: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση, η οποία είναι η βασική, είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
3: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά, Δημήτρη, και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
4: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τερματά, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9.30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση, φτάνοντας όμως την πρόκριση αφού την είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτεο άνοιξε το σκόρ για τους Ούγγρους. Σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44-1. Πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από ασίστ του Ντεφράι. Είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, και η Ρεβάνς, Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουμ. Πράγματι, ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην

0: Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως τα σημερινά. Το μόνο που κρατάμε, ξαναλέω, είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε. Και ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Παναθηναϊκού που έδωσε την πρόκριση, ο Ελμίν Ράστοντερ.
1: I mean from my experience all these games
2: από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καταρχήν είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3. Θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκληση.
0: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9.30 απόψε στο Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε 17-5 την Ολλανδία. Την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσω επιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ολυμπιακός δίνεται δανεικό για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει η πρώτη του δηλώσει. Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στην Φαμαλικά, έμαθα να παίζω καλύτερα και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη πραγματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
3: Διαβάζουμε στο real.gr. Πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο. Και στο ενικός.gr, Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
4: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
5: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026 με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνει ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προήλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
4: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ω, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Real FM.
11: Η ώρα είναι 3.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: στους 97,8.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Καταλαβαίνετε ότι η τελευταία εκπομπή δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και διακοπές, παρά με καλοκαιρινές διακοπές. Νίκος Καραβέλας, Άννα Βύση. Θα ήθελα όμως πολύ αυτή η τελευταία εκπομπή να συνοδεύεται από ένα διαφορετικό τοπίο και όχι ένα πύρινο τοπίο που βλέπουμε τώρα στη χώρα. Πολύ δυσάρεστο. Μια πολύ μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέβηκε στη θάλασσα, και έχουμε τις τελευταίες 2 ώρες δραματικές εικόνες από τον Άγιο Βασίλειο. Άγιος Βασίλειος Βιωτίας είναι στον Κορινθιακό, λίγο και πάνω από το Πόρτο Γερμενό, με την περιοχή να εκενώνεται δια θαλάσσης και τους κατοίκους να λένε δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλο μάτι. Μια πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί, που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέληξε στο Καλαμίτσι και στον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να καταστεί απαραίτητη εκένωση δια θαλάσσης για εκατοντάδες κατοίκους, επισκέπτες, τουρίστες που βρίσκονται σε αυτή την υπέροχη περιοχή, την παραλία του Κορινθιακού εκεί στον Άγιο Βασίλειο, και να γίνεται η εκένωση και με σκάφη αλλά και από χωματόδρομο, σε ένα τοπίο που είναι πορτοκαλί μαύρο. Και μια φωτιά ξεσπά μετά την άλλη στη χώρα. Ξεκίνησε πολύ άσχημα ημέρα από τη δυτική Αχαΐα. Στον απόϊχο της τραγωδίας της Κρήτης, του Ρεθύμνου, με τους 2 νεκρούς πυροσβέστες που κηδεύτηκαν χθες, και τον 3ο στο Γήθιο, τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής του Γήθιου, ακόμα δεν ξέρουμε από τι έφυγε. Με όλα αυτά λοιπόν ανοιχτή, μια καταστροφή τρομακτική στην πανέμορφη Πρέβελη, στο νότο του Ρεθύμνου, με την φωτιά να μπαίνει στο φάραγγιο του Κουρταλιώτη και τελικά να καίει το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ένα υπέροχο τοπίο εκεί. Ξέρετε, υπάρχει στο τέλος του φαραγγιού, του Κουρταλιώτη, ένα φοινικό δάσος υπέροχο που καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί μπαίνει η θάλασσα μέσα στη στεριά. Ένα υπέροχο τοπίο, όλο στάχτη. Και ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, είχαμε την μεγάλη φωτιά στην Βιωτία. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας από το Real FM.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. Ποια... Δεν είναι καλός ο ήχος, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Είναι καλός, σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μας, έλεγα προηγουμένως, ότι η φωτιά ξεκίνησε από πιο πάνω και κατέληξε να απειλεί και τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμίτσι.
1: Ναι, η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο,
1: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο. Ότι είναι η παραθαλάσσια περιοχή ο Άγιος Βασίλειος.
1: Βεβαίως, υπάρχουν οχήματα που επιχειρούν εκεί. Ναι. Εμείς αυτό που φροντίσαμε από το πρωί που είμαστε εδώ ήταν να μετακινήσουμε με ασφάλεια όλο τον πληθυσμό, πάνω από 250 άτομα, με πλωτά μέσα προς την παραλία της Λιβαδόστρας, με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μεταφορά, είναι τα τελευταία 10 άτομα που μεταφέρονται αυτή τη στιγμή.
0: Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, βλέπαμε πυκνό καπνό, τις φλόγες πολύ κοντά, πάρα πολύ δύσκολο τοπίο.
1: Με πολύ πυκνό καπνό, με πολύ σφοδρούς ανέμους, με κυματισμό στη θάλασσα, σε σημείο που να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη να μεταβαστεί ο κόσμος. Με ανθρώπους ανάπηρους αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου τα τελευταία 10 άτομα που φεύγουν, πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, ανάπηροι, με μπαστούνια, με καροτσάκια. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια θάλασσα τρικυμιώδη είναι δύσκολο αυτά τα άτομα να ανέβουν εύκολα στα πλεούμενα εδώ. Παρόλα αυτά όμως η επιχείρηση απομάκρυνση του πληθυσμού ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: 250 ελέγξαμε... άνθρωποι είπατε από τον Άγιο άνθρωποι. Βασίλειο διαθαλάσσης προς την Λιβαδόστρα.
1: Στην παραλία της Λιβαδόστρας, όπου εκεί τους περιμένουν λεωφορεία και άλλα οχήματα για να τους μετακινήσουν προς τη Θήβα ή άλλους οικισμούς.
0: Ελέγξαμε και από χωματόδρομο είδα ότι κάποιους βγάλατε από εκεί.
1: Δεν σας άκουσα, κύριε.
0: Και από χωματόδρομο απομακρύνθηκαν κάποιοι κάποια στιγμή.
1: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση αυτή στην αρχή πριν προσεγγίσει.
0: Είδα ότι ξεκινήσατε έτσι. Ναι.
1: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση γιατί ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
0: Έφτασε κάτω η φωτιά.
1: Θα είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα με πληθυσμό μέσα στο βουνό, σε δασικό δρόμο, χωρίς να έχουμε εικόνα που βρίσκει το καθένας και πώς κινείται. Αποκλείσαμε και αυτή την πρόσβαση και μετακινήσαμε όλο τον πληθυσμό με διαθαλάσσεις. Να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα φύγουν. Ελέγξαμε και όλα τα σπίτια πόρτα-πόρτα Μην τυχόν υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι που δεν πήραν είδηση τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένας πίσω. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη επιχείρηση και ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγει το τελευταίο καϊκάκι με τους τελευταίους 10 ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Άρα δεν έχει μείνει κανείς, κύριε την Περιφερειάρχα, κύριε Ντασιώτη, στον Άγιο Βασίλειο. Έχει ακενωθεί τελείως.
1: Ναι, έχει ακενωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς.
0: Και έχει μπει η φωτιά μέσα, είναι στο χωριό, είναι στα πρώτα σπίτια.
1: Είναι στα πρώτα σπίτια του χωριού. Υπάρχουν όμως εκεί ισχυρές δυνάμεις. Από ό,τι βλέπουμε όταν καθαρίζει κάπως ο καπνός, γιατί αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, παρόλο που είμαι ακριβώς δίπλα στον οικισμό, δεν έχουμε καμία ορατότητα από το πυκνό καπνό που υπάρχει.
0: Και κάποιες για να καταλάβουμε, αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την ξηρονομή που είναι πόσα χιλιόμετρα πάνω από
1: την ξηρονομή. Εκείνο είναι άλλο μέτρο που είναι η φωτιά.
0: Πού ξεκίνησε?
1: Έχουμε δύο σοβαρές φωτιές. Αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή εδώ του Αγίου Βασιλείου, αλλά όχι στον οικισμό, πολύ μακριά στον οικισμό. Αλλά η φωτιά λόγω του σφοδρού αέρα μετακινήθηκε προς τον οικισμό και τώρα είναι ένα τεράστιο μέτωπο από το σημείο που ξεκίνησε. Είναι ένα παλιό καμένο, αναγεγημένο πλέον δάσος και περιβαλλοντικά είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή αυτό που συνέβη σε ένα αναγεγημένο δάσος. Ωστόσο, ο οικισμός που κινδύνευε εδώ είναι ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου. Δεν υπάρχει άλλο οικισμός.
0: Άρα είναι μια αυτοτελής φωτιά που ξεκίνησε έξω από τον Αγίο Βασίλειο και μπήκε μέσα στον Αγίο Βασίλειο.
1: Η άλλη φωτιά της ξηρονομής είναι άλλη φωτιά πολύ μακριά από εδώ, άλλο μέτωπο ισχυρό και εκείνο. Ξεκίνησε το πρωί, μπήκε μέσα στην ξηρονομή. Κάναμε μερική εκένωση της ξηρονομής, ηλικιωμένους ανθρώπους και ανήμπορους τους μετακινήσαμε. Έγιναν κάποιες ζημιές μέσα στο χωριό σε αποθήκες, μηχανήματα. Έφυγε όμως η φωτιά μέσα από το χωριό και κατευθύνεται αυτή τη στιγμή και έχοντας χαμηλή βλάστηση, δασική βλάστηση, κατευθύνεται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου. Επιχειρούν και εκεί πολύ ισχυρές δυνάμεις. Έχουμε δηλαδή δύο πολύ μεγάλα μέτωπα σήμερα.
0: Υπάρχει θέμα εκενώσεως στον Άγιο Νικόλαο να χρειαστεί?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, όμως τελειώνοντας ετούτη την επιχείρηση τώρα θα μεταβούμε εκεί να δούμε τι συμβαίνει.
0: Αν χρειάζεται να εκενωθεί και ο Άγιος Νικόλαος στο Καλαμάκι.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα στο Καλαμάκι. Παρόλο που είναι πολύ κοντά η φωτιά.
0: Είναι παραθαλάσσιο και αυτό.
1: Είναι παραθαλάσσιο.
0: Αλλά δεν κατοικείται.
1: Ναι, υπάρχουν πολύ λίγα σπίτια. Απομακρύνθηκαν από όσο ενημερωθήκαμε οι κάτοικοι. Πολλοί μετρημένοι κάτοικοι, λίγοι κάτοικοι ήταν εκεί, φύγαν. Δεν υπάρχει κάτι. Ωστόσο, όλα τα ελέγχουμε και τα υποπτεύουμε. Η μεγάλη επιχείρηση ήταν εδώ.
0: Ήταν στο Άγιο Βασίλειο.
1: Κινδύνευαν άνθρωποι, πραγματικά. Υπήρχε θέμα πολύ σοβαρό εδώ.
0: Και τελευταίο ερώτημα. Στον Άγιο Βασίλειο, η φωτιά, μου είπατε, έχει μπει μέσα. Και η σπίτια, απειλή σπίτια.
1: Δεν έχω εικόνα, κύριε Στρεβελάκη, αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τόσο πολύ πυκνός. Σίγουρα όμως είναι ανάμεσα στη σπίτια. Δεν έχω εικόνα όμως αν έχει κάποια σπίτια ή αν απειλή σπίτια.
0: Τραγικό. Το Πόρτο Γερμενό που είδα να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, πόσο κοντά είναι πιο κάτω?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Το Πόρτο Γερμενό που είδα ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση. Πόσο κοντά είναι, δηλαδή πιο κάτω το Πόρτο Γερμενό?
1: Είναι κατά πράσινο. Είναι πολύ πιο κάτω. Είναι, σίγουρα είναι επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια είναι Αττική, δεν είναι αρμόδιο.
0: Είναι Αττική,
1: Αλλά σίγουρα όλες αυτές οι φωτιές σε αυτή την περιοχή του Κορινθιακού είναι επικίνδυνες, γιατί
0: είναι
1: υπάρχουν πολύ σφοδροί άνεμοι. Είναι και κατά πράσινο και υπάρχουν πολύ σφοδροί άνεμοι. Σήμερα η ατυχία μας είναι ότι δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα.
0: Μα για να καταλάβετε, βλέπω τώρα ρηπές στο Κάβο Ντόρο 150 χιλιόμετρα την ώρα, πίθανο. Στην Πεντέλη εδώ 120, δεν μπορούν να πετάξουν την αέρια μέσα, είναι αδύνατο.
1: Είναι και εδώ, κύριε Στρεβελάκη, να σκεφτείτε ότι είμαστε όρθιοι στο λιμανάκι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και μας παρασέρνει ο αέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Σας αφήνουμε να πάτε στο καθήκον, αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή, ο Γιώργος Ντασιώτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και μη χειρότερα, κύριε Ντασιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπήκε η Λουκία Γκάτσου.
2: Καλησπέρα,
0: και η Λουκία.
2: Δυστυχώς
0: ξεκίνησαμε το καλοκαιρινές διακοπές με μια βαριά καρδιά. Βαριά καρδιά, γιατί δεν είναι η μέρα για διακοπές, είναι η μέρα για περισυλλογή. Διότι δυστυχώς αυτά που μας έλεγε προχθές ο καθηγητής Δημητρακόπουλος, κάθε μέρα. Δυστυχώς. Κάθε μέρα και ο κύριος Ζερεφός, κύριος Λαγουβάρδος, κάθε μέρα, και ξέρεις το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχουμε φωτιές έχουμε. Εάν δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα, ελικόπτερα, καναντέρ, εναέρια μέσα γενικά, η φωτιά είναι τέτοια η διαμόρφωση, η μορφολογία του εδάφους που δεν αντιμετωπίζεται. Με 150 ακριβώς. χιλιόμετρα την ώρα, ένα μπραφ κάνει το πευκοδάσος και φεύγει η κουκουνάρα από εδώ και πάει 3 χιλιόμετρα μακριά. Άρα αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Επομένως, αν δεν έχεις ένα αέρια μέσα, κάνεις το σταυρό σου
2: και είναι πολλά τα μέτωπα.
0: Πού είναι η θάλασσα, πού είναι η θάλασσα για να πάει η φωτιά. Είναι τόσο τρομερό, τόσο αληθινό, δυστυχώς. Εδώ λοιπόν να το ξαναπώ, για να ακούσουν οι ακροατές του Real FM να έχουν συνολική εικόνα και να ακούσει και εσύ, Λουκία. Υπάρχει, γιατί μας τα ξεκαθάρισε ότι η περιφερειά της Βοιωτίας. Υπάρχει λοιπόν ένα αυτοτελές μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.
2: Ναι.
0: Είναι ένα παραθαλάσσιο υπέροχο μέρος.
2: Ξεκίνησε... Το οποίο όμως έχει εκενωθεί εκεί.
0: Αμέσως θα σου πω. Ναι. Ξεκίνησε έξω από τον Άγιο Βασίλειο η φωτιά. Από το βοριά απείλησε τον Άγιο Βασίλειο. Έχει ήδη μπει μέσα και κατέστη υποχρεωτική η πλήρης εκένωσή του. Εκενώθηκε λοιπόν με σκάφη και του λιμενικού και ιδιωτικά. Ό,τι σκάφος υπήρχε διαθέσιμο, ξεκίνησαν από την αρχή να πάνε και από ένα χωματόδρομο να το εκενώσουν, αλλά μπήκε η φωτιά στο χωματόδρομο και τους απέκλεισε.
2: Ναι, γιατί με τους ανέμους αυτή τη στιγμή ακριβώς.
0: Έφυγαν λοιπόν με τα σκάφη 250, τελευταίοι 10 φεύγουν τώρα. Όλο ο τελευταίος χτυπούσαν πόρτες ηλικιωμένους να τους παρασύρουν, να τους παρακινήσουν να μπουν στα σκάφη. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήμασταν εκεί με το Open, άκουα κατοίκους να λένε: αν δεν μας σώσουν, θα γίνει μάτι.
2: Θα γίνει μάτι.
0: Γιατί κατέβαινε η φωτιά κάτω.
2: Ναι, και τη βλέπανε.
0: Και τη βλέπανε να έρχεται. Ναι. Ευτυχώς υπήρχε απόλυτη ετοιμότητα, απόλυτη οργάνωση, το 112. Βέβαια, 112 να πας που στη θάλασσα, μπορείς να πας κάπου αλλού και να περιμένεις να σε σώσουν. Τους έσωσαν λοιπόν, τους πήραν σόους, δόξα
2: και
0: δόξα.
2: Και η θάλασσα ήταν και δύσκολο και όλες οι συνθήκες στη θάλασσα. Γιατί έχει
0: ρυπές,
2: τέτοια μποφόρ.
0: Όταν λέμε ρυπές 150 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Ευτυχώς που μπόρεσαν και προσέγγισαν και τα σκάφη.
0: 150 χιλιόμετρα την ώρα στο Κάβο Ντόρο, 120 στην Πεντέλη, 113 χιλιόμετρα την ώρα στη Λέσβο, 109 στην Πάρνηθα και στο πολύ παθορέθυμνο 108. Τίνος 103, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με 10 και 11 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις ούτε να σταματήσεις τη φωτιά, ούτε να πετάξουν αέρια μέσα, ούτε επιχείρηση διάσωσης.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, ένα μέτωπο στη Βοιωτία είναι εκεί στον Άγιο Βασίλειο, εκενώθηκε. Το άλλο μέτωπο είναι η ξηρονομή.
2: Άκουγα ερχόμενη και για τη Χινίτσα στην Αργολίδα.
0: Περίμενε,
2: τι έχει ξεσπάσει φωτιά.
0: Υπάρχει λοιπόν τελείως στη Βοιωτία. Είναι η ξηρονομή, εκεί λοιπόν επίσης απειλείται. Είναι η άλλη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Εκεί πλησιάζει προς τον Άγιο Νικόλαο. Είναι παραθαλάσσιο μέρος. Και ο περιφερειάρχης μας άφησε για να πάει εκεί να δει αν απαιτείται και εκεί εκένωση διαθαλάσσης. Άρα έχουμε νέο μέτωπο επικίνδυνο. Ξηρονομή Άγιος Νικόλαος. Αν απαιτείται εκένωση διαθαλάσσης. Και το τρίτο μέτωπο είναι το Καλαμάκι. Εκεί είπε ότι δεν κατοικείται. Κατέβαινε η φωτιά, είναι πάλι παραθαλάσσιο. Αλλά δεν κατοικείται και δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτά είναι τα βασικά μέτωπα αυτήν την ώρα που είναι στην Βοιωτία.
2: Αλλά βλέπω ότι και γι' αυτό που σου έλεγα πριν στην Αργολίδα έχει 112
0: ναι,
2: για
0: ναι, ναι.
2: απομάκρυνση από Χινίτσα και Μπόρκα.
0: Μπόρσα. Ναι.
2: Την είναι... Μπόρσα δεν την ξέρω, γιατί την ξέρω την περιοχή. Η Χινίτσα πάντως την ξέρω, είναι από τα πιο όμορφα μέρη στο Πορτοχέλι.
0: Και είναι και κατεξοχήν τουριστικό.
2: Ναι. Είναι λοιπόν. Από τους πιο ωραίους κόλπους. Εκεί το καλό είναι βέβαια ότι υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή, αν μας ακούτε, κατευθυνθείτε προς την παραλία της Χινίτσας, λογικά.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει, Λουκία, πριν από τις 12. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η εξέλιξη. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους ανθρώπους. Η Βάσκια Κούτρα επικοινωνεί συνεχώς. Δήμητρα Πανανού. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την τελευταία που θα θέλαμε να κλείσουμε διαφορετικά τη χρονιά με τη Λουκία Γκάτσου. 17 λεπτά από τις 3.
2: Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Έτσι. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η επικαιρότητα αυτή τη
0: λοιπόν,
2: στιγμή.
0: Και πρέπει να... σας.
2: Να δούμε τι γίνεται. Τα μηνύματά σας βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Πάλι 2... για τα Καναντέρ και το, ναι. και το τι γίνεται.
0: 2-11-200-8-200 studio@realfm.gr. Όπου είστε, ό,τι ξέρετε για τις φωτιές, τηλεφωνήστε, στείλτε μήνυμα, ενημερώστε μας, πείτε τη γνώμη σας. Είναι ένα καλοκαίρι που είχε πάει καλά μέχρι τώρα, Λουκία, αλλά τις τελευταίες μέρες δεν συνεχίζεται καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Από την Κρήτη, πρώτα δεν ξέρω αν είδες το πρωί την εικόνα με το φοινικό δάσος στη Μπρέβελη που κάει και ολόκληρο. Κατέβηκε η φωτιά από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Δεν είναι μόνο η καταστροφή επάνω σε όλο το Ρέθυμνο. Δεν είναι μόνο οι δύο νεκροί πυροσβέστες, ο ένας μόνιμος, ο άλλος εποχικός. Είναι η μεγάλη φωτιά στο πιο όμορφο τοπίο του Ρεθύμνου,
2: στην
0: το Φαράγγι.
2: Στην Πρέβελη, το Φινικό.
0: Όχι, δεν μόνο. Είναι κάτω-κάτω στην παραλία.
2: Κάτω.
0: Η παραλία στο είναι το φοινικό δάσος. Το φοινικό δάσος, το οποίο είναι υπέροχο και το οποίο δυστυχώς κάει και ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βοιωτία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας ξηρονομής, τον κύριο Στάθη Κεφαλά. Κύριε Κεφαλά,
2: καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μίλησα πριν με τον Αντιπεριφερειάρχη. Ποια είναι η κατάσταση εκεί στην ξηρονομή, κύριε Κεφαλά?
1: Έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο κινείται προς Δοβρένα, προς το όμορο χωριό Δοβρένα και προς παραλία
0: Αγίου Νικολάου. Αγίου
1: Νικολάου. Αυτό τώρα, βέβαια δεν έχω νεότερη ενημέρωση, γιατί και εγώ είμαι αποκομμένος από την πλευρά αυτή. Προσπαθούμε να σώσουμε με συγχωριανούς εδώ τα ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή. Έχει τρομερό αέρα. Τα εναέρια μέσα δεν βοηθάνε.
2: Χρειάζεται και ένωση όσον αφορά τους κατοίκους. Πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι.
1: Η ξυλονομή, όσοι μπορούσαμε, ως κατοίκους ηλικιωμένους και τα λοιπά, τους στείλαμε προς Δοβρένα από το πρωί που συνέβη.
0: Έχει δοθεί από τις 11.30-12 το 112 και το έχετε και ενώσει. Το θέμα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αν φτάσει φωτιά στον Άγιο Νικόλα που είναι στη θάλασσα, εκεί τι θα γίνει?
1: Εκεί είναι μικρός ο οικισμός αυτός. Βέβαια τώρα είναι καλοκαιρινή περίοδος.
0: Έχει κόσμο, μας έλεγε ότι μιλάει ότι έχει κόσμο εκεί.
1: Πιστεύω θα φύγουν προς το Βρένα.
0: Υπάρχει δρόμος για να φύγουν ή πρέπει να γίνει διαθαλάσσια κένωση? Για το 112 έχει φύγει για τον Άγιο Νικόλα.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Τώρα μετά από λίγη ώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να περάσουν από εκεί.
0: Γιατί και στον Άγιο Βασίλειο υπήρχε χωματόδρομος και έκλεισε από τη φωτιά και αυτό έφυγαν διαθαλάσσια.
1: Από εκεί γίνανε διαθαλάσσια.
0: Έχουν καεί σπίτια στην ξυρονομή?
1: Στην ξυρονομή δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε προβλήματα με κανένα.
2: Το θέμα είναι με τα ελαιόδεντρα δηλαδή τώρα.
1: Τα ελαιόδεντρα έχουμε σταυλικές εγκαταστάσεις που υποστήκαν καταστροφή μεγάλη. Αποθήκες, μηχανήματα, τέτοιες απώλειες είχαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Στάφης Κεφαλάς Πρόεδρος του Τοπικού Κοινότητας Ξυρονομής.
2: Είναι καλή δύναμη.
0: Το δεύτερο μέτωπο καταλάβουμε ότι δεν έχει την ένταση του πρώτου μετόπου που έφτασε η φωτιά μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
2: Και το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν και σπίτια.
0: Δεν έχουν καεί σπίτια.
2: Δεν
0: έχουν καεί σπίτια. Τώρα, έχουν καεί σπίτια όμως στο Φίχτη Αργολίδας. Αυτό είναι άλλο μέτωπο. Εκεί που έλεγες, δυστυχώς είναι η μεγάλη φωτιά στην Αργολίδα. Βλέπω εικόνες από καμένα σπίτια, από πυμνιοστάσια, εγκαταστάσεις. Είναι θλιβερό, είναι ένα άλλο μέτωπο. Το είχαμε και τρίτο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα και εκεί κάηκαν σπίτια, δυστυχώς.
2: Εκεί στο Φίχτη βλέπουμε πολλά καμένα σπίτια.
0: Στο Φίχτη
2: βλέπεις
0: και εσύ,
2: πολλά καμένα σπίτια.
0: Και υπάρχει και η φωτιά στην Άρτα, στο Κομπότι, γνωστή η περιοχή. Και εκεί υπάρχει 112, όχι για εκένωση, για ετοιμότητα. Βλέπω πάντως την εικόνα από την ξυρονομή που μιλούσαμε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο. Προφανώς δεν απειλεί όμως, γιατί έχει εκκαινωθεί από τις 12 το μεσημέρι η ξυρονομή. Έχουν εκκαινωθεί εκεί και η Αλική και ο Άγιος Νικόλαος. Δεν απειλείται προς το παρόν κάποιο κατοικημένο σημείο.
2: Και βλέπω εδώ ότι στη Βιωτία η φωτιά πάει τώρα, λέει, προς Βίλια και Πόρτο Γερμενό.
0: Κοίταξε, αυτό είναι Αττική. Αυτό ρωτούσα τώρα τον Περιφερειάρχη. Όντως, επειδή είναι βοριάς, αν δεις το χάρτη, κατεβαίνει, κατεβαίνει προς τα κάτω. Τα Βίλια είναι πάνω από Πόρτο Γερμενό. Το Πόρτο Γερμενό είναι παραθαλάσσιο. Είναι αρκετά πιο κάτω από τον Άγιο Βασίλειο. Δεν είναι εύκολο να διανυθεί τόση απόσταση. Όμως, επειδή έχω πάει, είναι πυκνό πευκοδάσος. Το πευκοδάσος είναι ό,τι χειρότερο Λουκία. Έχω τύχει στην Αττική, γύρω από το σπίτι μου, να βλέπω κουκουνάρι να εκτοξεύεται εκατοντάδες μέτρα μακριά. Αυτό στο επόμενο. Ξέρεις, όταν φλέγεται το πεύκο.
2: Το πεύκο,
0: επειδή έχουν την
2: ρητίνη τα κουκουνάρια, μπορούν να λειτουργήσουν σαν βόμβες.
0: Εμπριστικός μηχανισμός. Και το ένα στο άλλο μεταδίδεται για πότε η φωτιά πήγε από την Πεντέλη στην Λεωφόρο Μαραθώνος, εκείνο το μαύρο πρωινό πριν από 3-4 χρόνια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή ήταν ξημερώματα. Ήταν ένας εφιάλτης. Μπαμ, μαραθώνος. Κατευθείαν. Δεν θέλει πολύ. Άρα λέω μεγάλη κουβέντα ότι είναι μακριά το Πόρτο Γερμενό, αλλά κανείς δεν ξέρει
2: με αυτούς τους ανέμους κιόλας. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ. Ελπίζουμε βέβαια να μην χρειαστεί να μεταδώσουμε άσχημα.
0: Είναι σε ετοιμότητα.
2: Περισσότερα άσχημα μηνύματα.
0: Υπάρχει 112 για το Πόρτο Γερμενό. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους επισκέπτες, γιατί ξέρεις, από Βίλια κατεβαίνουν.
2: Ναι, και το Πόρτο Γερμενό είναι και τουριστικό μέρος.
0: Ψαροταβέρνες. Πρέπει να σου πω ότι από τα Βίλια κατεβαίνει ένας δρόμος μέσα από πυκνό πευκοδάσος.
2: Και πάει
0: εγώ
2: στο Πόρτο Γερμανό.
0: Εκεί και φτάνει στο Πόρτο Γερμανό. Θέλεις μισή ώρα. Αυτό τώρα, αν πιάσει φωτιά.
2: Και αν εγκλωβιστούν εκεί αυτοκίνητα. Δηλαδή, όσοι μας ακούν,
0: όλο.
2: Να μην πηγαίνετε προς τα εκεί.
0: Όχι απλώς. Νομίζω ότι είναι το πιο πυκνό πευκοδάσο που έχω δει στην Ελλάδα.
2: Άρα,
0: δεν υπάρχει. Καταπράσινο.
2: Άρα μακριά. Όλο. Όχι προς τα εκεί.
0: Δεν υπάρχει
2: προς Πόρτο Γερμανό αυτή τη στιγμή.
0: Και ξαναλέω ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος στη μισή Ελλάδα, σε όλη τη Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στη μισή Πελοπόννησο, Αχαία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία.
2: Και επίσης, από ό,τι ακούω από το πρωί, μεγάλη ταλαιπωρία στα λιμάνια κιόλας. Και από Ραφίνα και από Λαύριο και από Πειραιά έχουν ακυρωθεί δρομολόγια.
0: Κοίτα, στην Ραφίνα και το Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό. Mm. Τουλάχιστον στις 7 το απόγευμα θα αποφασίσουν για τα αυριανά δρομολόγια. Τι συμβαίνει τώρα? Από σήμερα το απόγευμα θα άρχιζε η έξοδος του 15 Αυγούστου.
2: Το 15 Αυγούστου, βέβαια, είναι η αδιούχη του Αυγούστου.
0: Άρα,
2: τώρα
0: τα πιο, πώς το λένε, σε κινητικότητα αυξημένη Σαββατοκύριακα είναι αυτό και το επόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι 1-2 Αυγούστου και 8-9. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει να έχεις 1η Αυγούστου απαγορευτικό.
2: Απαγορευτικό, χαμός.
0: Στον Πειραιά έφυγαν τα πλοία, αλλά υπήρχαν διάφορα προβλήματα.
2: Όχι όλα, βέβαια. Υπήρχαν, λέει, και προβλήματα, κάποια προβλήματα.
0: Αλλά Ραφίνα και Λαύριο έχουν
2: απαγορευτικό. Ναι.
0: Απαγορευτικό. Πώς να μην έχουμε, δέχεται το Κάβο Ντόρο 150.
2: Και εντωμεταξύ αλλάξανε και παίρναν πολύ, από ό,τι άκουγα, εισιτήρια για Πειραιά, και εκεί και τα δρομολόγια κάποια ακυρώθηκαν. Και γίνεται αυτή τη στιγμή ένα λαλούμ.
0: Όταν έχει ανέμου στο Κάβο Ντόρο Λουκία 150 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να ξεκινήσει το πλοίο.
2: Πού να ξεκινήσει το πλοίο? Με τι ασφάλεια? Δεν είναι ασφαλές πρώτα.
0: Είναι πραγματικά ανέφικτο. Δυστυχώς λοιπόν, αυτά που μας έλεγε ο καθηγητής Δημητρακόπουλος επιβεβαιώνονται. Αυτό δεν είναι μεγαφάζ, δεν είναι μεγαφωτιές. Υπάρχει άλλη ιδιαιτερότητα. Ούτε έχει πολύ ζέστη. Πρέπει να πω ότι σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία είναι 38 βαθμοί στην Αμφιλοχία. 38,6. Δεν έχει 42, δεν είναι καύσωνα αυτό. Είναι κλασικό καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Είναι η άνεμη. Η άνεμη που δεν. Ήδη, βέβαια έχει πολλές μέρες ζέστη, αλλά κλασική ζέστη καλοκαιριού. Όταν λοιπόν το συνδυάσεις αυτό με το ότι έχει να βρέξει αρκετές μέρες, αλλά ξηρό το έδαφος. Επομένως, επεκτείνεται πολύ εύκολα η φωτιά. Αλλά κυρίως επεκτείνεται από τους ανέμους. Επευκοδάσει και δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Αυτό δημιουργεί το πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Μία πληροφορία που μας στέλνει ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος μας ακούει και ελπίζω να είναι έτσι πραγματικά. Τη φωτιά στη Χινίτσα, από ό,τι λέει, την έσβησαν, γιατί έχει φίλους στο Πορτοχέλη, επικοινώνησε μαζί τους. Απλώς λέει δεν έχουν ρεύμα προσωρινά. Ας ελπίσουμε να είναι έτσι και η Χινίτσα να σώθηκε.
0: Ωραία, αν μας ακούει η Βάσια Κούτρα, αν μπορεί να καλέσει τον κύριο Κόκαλη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερμιονίδας, να το μάθουμε αυτό, Βάσια, αν μπορεί να απαντήσει, γιατί όλους αυτούς τους ανθρώπους κάνει υπερπροσπάθεια η Βάσια να τους βρει. Έχει μια λίστα με τηλέφωνο, αλλά τέτοια ώρα είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, βέβαια, η δουλειά τους είναι να συντονίσουν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι στην Πάρο είχαμε εξελίξεις μετά την σύλληψη του Δημάρχου για τη χωματερία από την οποία ξεκίνησε η φωτιά. Αφέθηκε βέβαια ελεύθερος ο Δήμαρχος, αλλά είναι έξαλλος. Και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να έχει συλληφθεί, διότι δεν είναι δυνατόν το νησί να καίγεται και να συλλαμβάνει το Δήμαρχος επειδή ανήκει η χωματερία στο Δήμο. Mm. Και δεν θεωρώ ότι είναι και κανονικό αυτό. Δηλαδή έχει κόντρα ο Δήμος βέβαια τον εργολάβο. Θεωρεί ότι ο εργολάβος έκανε την ζημιά. Επίσης, θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο δήμαρχος εκεί του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έλεγε ότι δεν φταίει ο ΔΔΕ για τη φωτιά? Αν δε, εδώ είχαμε σύλληψη.
2: Είχαμε σύλληψη
0: διότι,
2: ναι,
0: βεβαίως, του υπευθύνου του ΔΔΕ. Διότι η φωτιά ξεκίνησε, σε πληροφορώ, από κολόνα ηλεκτροδότησης.
2: Ναι.
0: Το Ρέθυμνο λοιπόν κάηκε από κολόνα του ΔΔΕ. Βέβαια ήταν εκείνος του ΔΔΕ που το αμφισβητεί αυτό. Αλλά εδώ βλέπω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της πυροσβεστική, γι' αυτό και προχώρησε η αστυνομία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην σύλληψη του αρμοδίου του ΔΔΕ για την περιοχή, υπήρχε πραγματογνωμοσύνη καθηγητή πανεπιστημίου που βρήκε λιωμένο αγωγό ηλεκτροδότησης. Βρήκε ότι εξαιτίας των ισχυρών ανέμων είχε πάρει κλίση μια κολόνα, ταλαντωνόντουσαν έντονα τα καλώδια. Άρα είχαμε δύο ξύλινες κολόνες που ήταν πολύ κοντά και πλησίαζαν. Ταλάντωση, σπινθήρες, φωτιά, τέλος. Δεν θέλει πολύ.
2: Δεν θέλει πολύ. Τώρα.
0: Η τριβή και η επαφή των αγωγών προκάλεσαν την τήξη, έλειωσε το καλώδιο.
2: Ναι.
0: Τα λιωμένα μεταλλικά τμήματα και οι σπινθήρες έπεσαν στο έδαφος. Ακαθάριστα από κάτω χόρτα και κλαδιά, φωτιά. Τόσο απλά. Αυτό επιβεβαιώνουν και μάρτυρες. Ο ΔΔΕ, ξαναλέω, το αμφισβητεί. Ας το βρει τώρα κριτικό της πυροσβεστικής. Το θέμα είναι ότι για μια ακόμα φορά ενοχοποιείται ο ΔΔΕ για φωτιά που προκαλεί τεράστια καταστροφή και εκεί χάθηκαν και δύο ζωές.
2: Πάντως βλέπουμε ότι ακριβώς, και επειδή μιλάμε για υψηλή τεχνολογία την οποία έχουμε πάρει, υψηλή τεχνολογία όλη αυτή δεν ξέρω κατά πόσο έχει βοηθήσει και αν είναι στα χαρτιά, γιατί στο πεδίο βλέπουμε τυφλές διαδρομές, όπως είδαμε από τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους πάντως.
0: Εκείνοι, κοίταξε, μπήκαν μέσα, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Όταν μπεις να σβήσεις τη φωτιά, δεν ξέρεις αν θα γυρίσει ανάποδο άνεμος, θα σε κυκλώσει δεν. Ειδικά αν είναι δύο μόνοι τους, καταλαβαίνει
2: αυτό
0: κανείς.
2: Αυτό θέλω να πω, γιατί θυμάσαι χθες ότι μας έλεγαν ότι επειδή ήταν μόνοι τους, ενώ αν ήταν μαζί με άλλους και είχαν φροντίσει να τους έχουν έτσι σε μία σπίδα, έτσι ώστε να μπορούν να αναπνεύσουν νερού, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.
0: Εκεί λοιπόν στα Αργολίδια προσπαθεί η Βάσια να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Εκενώθηκε η Χινίτσα και εκενώθηκε και η περιοχή Μπόσα. Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
2: Δεν την ξέρω την περιοχή Μπόσα, δεν ξέρω ποιο που είναι. Αλλά ναι, η Χινίτσα πάντως είναι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά σπίτια. Είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Έχει ξενοδοχεία. Η Χινίτσα δηλαδή και είναι από τους πιο όμορφους κόλπους, καταπράσινους. Ναι, πραγματικά. Ναι. Ελπίζω να.
0: Είναι δύο μέτωπα, είναι το Φίχτη και η Χινίτσα. Δύο διαφορετικά, 112 στην περιοχή.
2: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ σε διάλειμμα μας λέει ο Αντώνης και θα επιστρέψουμε όλα τα νεότερα.
0: Έχουμε αλλάξει τη ροή της εκπομπής, είναι νομίζω αυτονόητο. Αυτό
2: και μας λέει τώρα φίλος μας ότι εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό. Για να δούμε.
0: Εκενώνεται
2: το
0: Πόρτο Γερμενό.
3: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Απεγκλωβίστηκαν 250 άτομα με πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Νέο μήνυμα το 112 εστάλει για εκένωση της περιοχής Μπόρσα. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Κόκκινος συναργιαρμός αύριο σε Αττική και Εύβοια. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Μετεμποδίων η έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων παραμένει σε ισχύ απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Επιστρέψαμε και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και αύριο να σου πω, Λουκία, ότι θα είναι ακόμα δυσκολότερη. Τώρα μόλις βγήκε η πρόβλεψη για αύριο και έχουμε κατηγορία κινδύνου 5 για δεύτερη φορά στο καλοκαίρι. Είναι η ανώτατη, ναι, σε Αττική και Νότια Εύβοια. Αυτό τι σημαίνει? Κατάσταση συναγερμού.
5: Συναγερμού, πραγματικού συναγερμού.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συναγερμού. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι το επόμενο είναι πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία 4, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Στην Πελοπόννησο είναι Αχαΐα, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία. Βλέπω επίσης ότι είναι η υπόλοιπη Στερεά και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Το πορτοκαλί, είναι ο Εύρος και είναι και το ηχείος, η Μυτιλήνη και η Λίμνος. Δηλαδή είναι η μισή Ελλάδα. Οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, θυμάσαι που μας το είπε ο κ. Λαγουβάρδος, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, με τέτοιους ανέμους και ζέστη, όχι καύσωνα, είναι ιδανικές συνθήκες για να επεκταθεί μια φωτιά, να ό,τι χειρότερο. Δυστυχώς βιαστήκαμε να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε. Θυμάσαι που το λέγαμε και το λέγανε,
5: ναι,
4: όλοι.
5: Ναι. Ότι λέγαμε ότι μέχρι και για την Ευρώπη είναι μια χαρά. Εντάξει, είμαστε μια χαρά, αλλά δυστυχώς.
4: Ξέρεις γιατί? Γιατί ήμασταν τυχεροί και δεν είχε δυνατούς ανέμους. Ναι.
5: Αλλά τώρα όταν είναι η άνεμη ανέμους,
4: δεν παίζεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μια σπίθα φέρνει καταστροφή. Δυστυχώς, δυστυχώς. Βρήκε η βάση του κύριο Κόκαλη, Κωνσταντίνος Κόκαλης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Ερμιονίδας. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε, κύριε Κόκαλη, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Ποια είναι η κατάσταση?
6: Αυτή τη στιγμή είναι υποπλήρη έλεγχο.
5: Ναι.
6: Είμαστε τυχεροί διότι δίπλα από τη φωτιά που έγινε υπήρχαν ρωτάξια.
5: Στη Χινίτσα λέτε τώρα, στη Χινίτσα.
6: Χινίτσα Κώστα, ναι.
4: Α, και Κώστα, ναι. Η Κώστα είναι απέναντι τις Πέτσες, είναι κάτω.
6: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
4: Ναι, ναι.
6: Και είχαμε αρκετά μηχανήματα μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταφέραμε να την περιορίσουμε αρκετά. Δηλαδή, να καταλάβετε, δεν υπερβήκανε τα 100 στρέμματα η ζημιά που υπέστη εκεί ο χώρος. Και κατά βάση την Πεύκα, έτσι.
4: Πεύκα. Πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε η αντιδήμαρχη η φωτιά? Που από πού ξεκίνησε και πώς κατευθύνθηκε?
6: Αυτό είναι 99,9. Αφήνω το, ναι, μισό, ναι, ναι, ναι, από κολόνα της ΔΕΗ.
5: Από, ναι, κολόνα της ΔΕΗ και έκραξη, εκεί.
6: Ναι. Ναι, ναι.
4: Περιοχή.
5: Στην περιοχή της Χινίτσας κοντά. Χινίτσα.
6: Ναι, ναι.
5: Εκεί που είναι η παραλία, επειδή την ξέρω την περιοχή, είμαι από εκεί, κύριε Δήμαρχε. Εκεί που είναι η παραλία κοντά, πού ακριβώς?
6: Από ότι όπως κοιτάμε τη θάλασσα στην παραλία της Χινίτσας, ναι,
5: Από πάνω. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
6: Εκεί, αν ξέρετε, που ήταν το παλιό αεροδρόμιο που λέγαμε.
5: Φυσικά, ναι, ναι. Και εκεί έχει και πάρα πολλά σπίτια. Πολύ κατοικημένη περιοχή, ξενοδοχεία.
6: Ευτυχώς, ναι, είμαστε τυχεροί.
4: Αυτό είναι μέσα.
6: Είναι μεγάλη έκταση. Γιατί είχε και αρκετό αέρα, έτσι.
5: Ναι, ναι, βέβαια. Πραγματικά ήσασταν τυχεροί, γιατί με τον αέρα αυτό, γιατί μου λένε και εκεί φίλοι που βρίσκονται, ότι έχει πολύ αέρα.
6: Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα γύρω-γύρω, υδροφόρες.
4: Είμαστε... Άρα λέτε, αντιδήμαρχε, ότι έχει αποτραπεί ο κίνδυνος εκεί για την...
6: Σας λέω 99%, δεν αφήνω ένα πολύ μικρό ποσοστό.
4: Το άλλο μέτωπο, Λουκία, στην Αργολίδα.
5: Το άλλο μέτωπο στην Πόρσα που διαβάζουμε, ποιο είναι αυτό, κύριε αντιδήμαρχε, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
6: Ούτε κι εγώ.
5: Α, ούτε εσείς το γνωρίζετε, ούτε εγώ το γνώριζα. Δεν είναι Αργολίδα, δεν είναι Ερμιονίδα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Μάλιστα, γιατί κι εγώ δεν το γνωρίζω.
4: Μάλιστα, κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά τα νέα.
5: Να είστε καλά.
4: Για τη Χινίτσα και την Κώστα, την περιοχή.
5: Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, κατεξοχήν τουριστική και πολύ ωραία περιοχή. Καλά, όλες οι περιοχές, καμία δεν θέλουμε να καεί, δεν το λέμε γι' αυτό.
4: Επίσης, βγήκε 112 τελικά για το Κομπότι. Θα επικοινωνήσουμε, θα προσπαθήσει η Βάσια να μιλήσει με το Κομπότι για να δούμε τι γίνεται, διότι εδώ βλέπω ότι η πρόεδρος κοινότητας, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι παίρνω τους ηλικιωμένους και τους βγάζω από το χωριό, γιατί βλέπω ότι κατεβαίνει φωτιά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εκενώνεται λοιπόν το Κομπότι στην Άρτα και η κοινοτάρχης παίρνει τους ηλικιωμένους για να τους πάει σε ασφαλές μέρος. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Λουκία. Πάρα πολλοί τέτοιους ανέμους. Θα έχουμε ένα εφιαλτικό τρίμερο, είναι βέβαιο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα με ανησυχεί, Λουκία. Ότι όλες οι φωτιές που ξέρουμε ξεκινούν από παράγοντες που δεν είναι στο χέρι μας. Δηλαδή οι πυλώνες του ΛΕΔΕΗ. Υπάρχει πρόβλημα. Πόσο καιρό συζητάμε να υπογειοποιηθεί το δίκτυο?
5: Άστο αυτό. Άστο. Είναι όπως συζητάμε για τον Κυφισό.
4: Λοιπόν.
5: Είναι το ίδιο, στην ίδια κατηγορία.
4: Η κυρία Σαραφλή λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή ασχολείται και κατανοητό
5: με την εκένωση στο Κομπότι.
4: Είναι, λέει, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μας ενημερώνει η Βάσια Κούτρα, που είναι ο βασικός βοηθός μας σήμερα και συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια, να σας ενημερώσουμε λεπτό προς λεπτό για όλα τα πύρινα μέτωπα. Πάντως το φίχτη Αργολίδας έχουν καεί σπίτια, Λουκία. Δηλαδή, μία περιοχή.
5: Επίσης,
4: είναι η Χινίτσα,
5: ναι, ναι.
4: Αλλά στο Φίχτη έχουν καεί σπίτια.
5: Ναι. Αυτό δεν είναι κοντά όμως στην
4: Χινίτσα. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος
5: και στην Ερμιόνη. Ναι, ναι. Ναι, και εγώ δεν το ξέρω το Φίχτη. Ναι. Πρέπει να είναι κάπου πιο μέσα προς Αργολίδα.
4: Θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Παπαδραμοπούλου, που είναι εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, για να μας δώσει μια συνολική εικόνα.
5: Ναι, ναι.
4: Και εκείνη τρέχει. Τι έλεγες, Λουκία?
5: Έλεγα αυτό, ότι από ό,τι βλέπω και στο Φίχτη, που να δούμε που είναι, γιατί αυτή την ώρα επιχειρούν και εκεί αρκετοί πυροσβέστες. Τώρα αρκετοί δεν ξέρουν αρκετοί, 64 πυροσβέστες,
4: ναι,
5: με 4 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Από αέρος, λέει, περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις 4 ελικόπτερα και 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πραγματικά είναι σημαντικό αν μπορούν, γιατί σε άλλες περιοχές δεν μπορούν καθόλου να σηκωθούν και να πετάξουν.
4: Άρα, τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Η ξηρονομή αυτή τη στιγμή, μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Στον Άγιο Βασίλειο, που ήταν και έχει μπει η φωτιά μέσα, εκενώθηκε διαθαλάσσης και έχουν φύγει 150. Είπαμε για το Κομπότι ότι εκενώνεται.
5: Ναι, και μας
4: είπαμε
5: λέει
4: το Φίχτη ότι έχουν καεί σπίτια.
5: Ακριβώς.
4: Ναι.
5: Δεν το μας λέει φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα, ότι στο Κομπότι πρόκειται για πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
4: Πολύ μεγάλη, ναι, πολύ
5: ναι,
4: μεγάλη.
5: Πολύ. Να διαπιστώσουμε κι αν. Όντως εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό, μήπως βρούμε κάποιον από το Δήμο Μάνδρας, από το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, από ό,τι μας λέει εδώ ο Κώστας.
4: Από το πρωί έχουν ξεσπάσει πάνω από 20 φωτιές. Τα δυσκολότερα μέτωπα πάντως είναι αυτά, δηλαδή είναι στη Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα. Στην Φλόκα Αχαΐα, στα ξημερώματα, κάηκαν σπίτια, Λουκία. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, πέρασε από μέσα η φωτιά, στη Δυτική Αχαΐα. Αυτή η φωτιά αντιμετωπίστηκε.
5: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπούγια.
4: Μα αμέσως. Ο κύριος Μπούγιας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Δόμβρενας είναι η περιοχή που μας έλεγε ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της ξηρονομής, ότι είναι διπλανή. Ελάτε,
5: κύριε Μπούγια, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα,
4: είστε δίπλα στην ξηρονομή, λοιπόν.
7: Τώρα είμαστε, το χωριό είναι 10 χιλιόμετρα από την ξηρονομή.
4: Ναι, πού βρίσκεται η φωτιά?
7: Κατά κάποιο τρόπο ελέγχεται η ξηρονομή, όμως μια νέα εστία,
4: ναι,
7: που είναι 30 μετρα από το κεντρικό δρόμο προς Δοβρένα.
4: Βιωτία μιλάμε τώρα. Ναι.
7: Για Δοβρένα, Βιωτία.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Είναι άλλοι εστιατοί οι οποίοι κατευθύνονται προς το χωριό, δεν μπορούν να μπουν τα περιοριστικά αυτοκίνητα γιατί είναι βουνό. Και μόνον ελπίζουμε, έχει κόψει λίγο αέρα γιατί είχαμε πάρα πολύ αέρα, ελπίζουμε στα, μόνον στα
4: ελικόπτερα. Τα οποία πετάνε, μπορούν να πετάξουν.
7: Έρχονται κάποια, ναι, κάποια έρχονται.
4: Γιατί έκοψε ο αέρας λίγο, ναι.
7: Έχουμε μείωση, ας πούμε, τις έντες του.
4: Πρόεδρε, πόσο κοντά είναι στα πρώτα σπίτια της Δόμβρανας η φωτιά?
7: Είναι πολύ έξω.
4: Πολύ
7: δηλαδή
4: έξω.
7: Θα έλεγα, ας πούμε, 8 χιλιόμετρα περίπου.
4: Α, είναι, ναι.
7: Και πιστεύω, δηλαδή, αυτή η πυρκαγιά η οποία είναι δίπλα στο βουνό και να πάει προχωρήσει κάτω, εάν γίνει ένα ανάγχωμα, όπως σκεφτόμαστε να κάνουμε ανάγχωμα την πυρηνική υπηρεσία προς τα κάτω, δεν θα μπει στη Δόμβρανα. Θα μπει, ας πούμε, πιο κάτω. Αλλά είμαστε σε αναμονή.
4: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εσείς είστε σε ετοιμότητα, βλέπετε τη φωτιά. Ακριβώς. Που είναι 8 χιλιόμετρα μακριά, κατευθύνεται ο αέρας.
7: Εμείς βρισκόμαστε από τη φωτιά 30 μέτρα από το κεντρικό δρόμο, είμαστε έτσι.
4: Ο αέρας.
7: Όλες τις περιοχές.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο αέρας κατευθύνεται τη φωτιά όσο μακριά και να είναι προς τα σας, προς την κατεύθυνση της Δόβρανας.
7: Έτσι φαίνεται. Γιατί και το πρωί έλεγαν, το μεσημέρι που ήμουν στην ξερονομή και παρακολούθησα την όλη διαδικασία. Έλεγαν ότι θα πάει στην παραλία, έτσι εκτιμούσαν όπως πήγε ο αέρας δηλαδή, στην παραλία εκεί που ανήκει στην ξενονομή ή στον Αγιο Νικόλο που ανήκει στο Βρένα. Δεν πήγε τελικά εκεί.
4: Άλλαξε η φορά του αέρα.
7: Άλλαξε η φορά του αέρα, εκδηλώθηκε εδώ και πάει προς το Βρένα. Δεν το ξέρω, είμαστε 8 χιλιόμετρα μακριά, δεν ξέρω, εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει τώρα.
4: Πόσα σπίτια έχει το Βρένα?
7: Οι κάτοικοι της Δοβρένας περίπου αυτή τη στιγμή, για το χειμώνα μιλάμε, ναι. 500 άτομα περίπου.
4: Δεκόα, είναι μεγάλο. Εντάξει,
7: αλλά
4: μεγάλο.
7: Το καλοκαίρι μαζί με τις παραλίες έχουμε πάνω από 3-4
5: χιλιάδες. Τώρα έχει τουρισμό?
7: Έχουμε, όχι πάρα πολύ όμως. Μέχρι τώρα, δηλαδή, οι παραλίες μας δεν είχαν ακόμα. Πιθανόν από αύριο Σάββατο.
5: Ναι, γιατί αρχίζουν και οι άδειες του Αυγούστου. Αυτό είναι.
4: Έχει δοθεί 112 για τη Δόβρενα ή όχι ακόμα?
7: Δεν το έχω ακούσει, γιατί με αυτό δεν το έχω ακούσει. Να μην σας γελάσω. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί είμαι έξω και δεν.
4: Αλλά οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να την εγκαταλείψουν.
7: Βεβαίως, αν χρειαστεί θα φύγουμε. Ναι, ναι. Είμαστε έτοιμοι. Για τα πάντα είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε.
4: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο
4: κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Δόμβρενας, που είναι το δεύτερο μέτωπο Λουκία. Άρα έχουμε τον Άγιο Βασίλειο που μπήκε μέσα η φωτιά και εκενώθηκε διαθαλάσσει 250 άτομα, όχι χωματόδρομος, όλοι με σκάφη, μέσα σε ένα τοπίο φλεγόμενο, γεμάτο πυκνούς καπνούς. Η ξηρονομή που μας είπε ο κοινοτάρχης ότι προς το παρόν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, έδειξε τη Δόβρανα. Η Δόβρανα είπε ότι είναι 8 χιλιόμετρα άλλο μέτωπο καινούριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί και ξεφυτρώνουν μέτωπα συνεχώς. Είναι τόσο δυνατός ο αέρας που ένα σβήνει 10 ξεφυτρώνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα πρώτα απ' όλα.
4: Ναι, ναι. Και εδώ ανακύπτει το θέμα που μας είχε πει ο κύριος ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών, ότι θα πρέπει να ξαναδούμε, με δεδομένο ότι όποτε έχουμε δυνατές φωτιές έχουμε και πολύ δυνατούς ανέμους, αχρηστεύονται τα ενέργεια μέσα.
5: Ακριβώς.
4: Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο
5: δηλαδή,
4: πρόβλημα.
5: Εδώ υπάρχει πρόβλημα, διότι πρόβλημα. Η Ελλάδα καίγεται ξανά πάλι, και από ό,τι φαίνεται, ελπίζω
4: κάθε
5: να μην είμαι μάντης κακών, ελπίζω να μην συνεχιστεί πραγματικά, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά η Ελλάδα καίγεται. Και πάλι ο απολογισμός ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το τι κάνουμε.
4: Στην
5: τι κάνουμε.
4: Ελλάδα, για το πλανήτη Λουκία. Ναι. Εδώ ναι, είχαμε στην Ισπανία.
5: Εγώ αναφέρομαι, είχαμε στην Ισπανία, είχαμε στη Γαλλία. Σαφώς δεν λέω ότι είναι μόνο δικό μας φαινόμενο. Αλλά από την άλλη, είναι τι κάνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Διότι είναι αυτό που είπες. Όταν αχρηστεύονται τα πτυτικά μέσα, τι κάνουμε, καθόμαστε στο έλεος?
4: Λοιπόν, εκενώνονται και το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι, δυστυχώς. Έχουμε μήνυμα 112, βλέπω τώρα. Ώρα 15:41 βγήκε, πριν από 4 λεπτά. Και επίσημα λοιπόν, εκένωση. Αν είστε στο Προσίλι και το Πόρτο Γερμενό, απομακρυνθείτε μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Να πάνε πάνω, να ανέβουν ένα δρόμο 40 χιλιόμετρα από το Πόρτο Γερμενό, να περάσουν όλο το πυκνό δάσος.
5: Ούτε μπορώ να το φανταστώ αυτό.
4: Να πάνε
5: ας
4: βίλια.
5: Ελπίσουμε να, τίποτα, να
4: είναι
5: προσέχετε
4: πολύ
5: πάρα πολύ.
4: Πολύ μακριά. Πόρτο Γερμενό, Βίλια και μετά Μάνδρα είναι πολύ μακριά. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Άρα το να εκενωθεί τώρα το Πόρτο Γερμενό είναι περίοδος που είναι κατάμεστο από επισκέπτες, είναι όλο μια παραλία, ψαροταβέρνες, ενοικιαζόμενα, κολυμπάνε μέρα νύχτα, οικογένειες, όλοι αυτοί που τα μαζεύουν φεύγουν, τώρα ξέρετε αυτό, ε.
5: Ναι.
4: Γιατί βλέπω την εικόνα, έχει καλύψει το Πόρτο Γερμενό ένας πολύ πυκνός καπνός που κατεβαίνει, είναι ο επόμενος κόλπος από τον Άγιο Βασίλειο, στο μυχό του Κορινθιακού εκεί, στον ανατολικό μυχό του Κορινθιακού. Έρχεται λοιπόν Άγιος Βασίλειος από κάτω Πόρτο Γεμενό. Ο Βοριάς έχει φέρει τον πυκνό καπνό προς τα εκεί και τη φωτιά προφανώς. Κανείς δεν ξέρει αν θα φτάσει και πόσο γρήγορα θα φτάσει η φωτιά. Υπάρχει απόφαση για εκένωση σε Πόρτο Γεμενό και Προσύλη. Και αυτό τι σημαίνει, όταν σου λέει φύγετε, δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Πόρτο Γεμενό είναι ή ανεβαίνει. Στο Πόρτο Γεμενό φτάνει από τα Βίλια. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Άρα πρέπει να ανέβει το δρόμο για τα Βίλια μέσα από το πυκνό πεύκο δάσο και
5: άρα
4: μετά
5: τώρα
4: να κατέβει.
5: Από αυτό το δρόμο πρέπει ναι. να φύγουν.
4: Και μετά να κατέβει από τα Βίλια που είναι ψηλά, να πα στη Μάνδρα κάτω, που είναι προ την Αθηνών Κορίνθου. Άρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και βλέπω τώρα φωτιά στην περιφερειακή οδό Εγάλεο, άλλο μέτωπο. Ενώ έχουμε ήδη τα μέτωπα της Αργολίδας, της Άρτας, τα σπίτια που κάηκαν στο Φίχτη. Είναι μια εφιαλτική μέρα και ακόμα είστε Παρασκευή, Λουκιέ. Σκέψου ότι θα γίνει στην Κυριακή. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκενώνεται και το Κομπότι, όπως είπαμε, λόγω της φωτιάς. Σας είπα ότι η κοινοτάρχη, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι πήρε ηλικιωμένους και τους έβγαλε από το χωριό γιατί έβλεπε ότι κατεβαίνει η φωτιά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
8: Real FM.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.

0: Ρε στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα καλέσουμε σε λίγο την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κυρία Πασπύρου, να μάθουμε τι γίνεται με το Πόρτο Κερμενόλου. Και γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο τώρα, αν πλησιάζει, δεν ξέρω αν είναι προληπτική εκένωση, πόσο πλησιάζει η φωτιά, γιατί είναι κατάμεστο αυτή την εποχή από επισκέπτες. Είναι ένας παραθαλάσσιος υπέροχος τόπος και είναι μια περιοχή που δεν έχει άλλο δρόμο. Δηλαδή, υπάρχει θαλάσσια ή ανεβαίνει στα βίλια. Άρα, εκεί, αν σε πιάσει φωτιά, τέλος. Και το πράσινο, τα πεύκα φτάνουν μέσα στο νερό.
1: Επομένως. Δεν το σκέφτομαι, θέλω φιάλτης. Ελπίζω να.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Πασπύρου, την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Πασπύρου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Πόρτο Γερμενό, για πείτε μας.
1: Πείτε μας πώς είναι η κατάσταση.
2: Έρχεται η φωτιά από Βιωτή, από βόρεια προς δυτικά.
0: Ναι.
2: Ακόμα έχουμε στείλει προληπτικά στην αρχή προληπτικό 112.
0: Και εκένωση. Τώρα το είδαμε. Ναι, ναι.
2: Γιατί να φύγουν από Βίλια προς Μάνδρα. Φοβόμαστε, γιατί είναι αρχικά εκεί στη Μύτη, το Προσύλι είναι δύσβατη περιοχή.
0: Το Προσύλι, επειδή ξέρω την περιοχή, το Προσύλι πόσο κοντά είναι στο Πόρτο Κερμενό?
2: Είναι κοντά, παιδιά, μπορεί εύκολα να ξεφύγει η φωτιά.
0: Είναι το Προσύλι, το Πόρτο Κερμενό είναι θάλασσα.
2: Ναι,
0: το Προσύλι είναι πιο μπροστά.
2: Είναι πιο μπροστά, είναι σαν να είναι στη Μύτη.
0: Η Μύτη, μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Άρα, πόσο το επάνω καίγεται, μας έλεγε πριν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο Άγιος Βασίλειος. Ωραία.
2: Βασίλειος.
0: Πόσο μακριά είναι από τον Άγιο Βασίλειο που το κατεβάζει βοριά στη φωτιά?
2: Μου είπανε πριν λίγο ότι μπορεί πιθανό να ξεφύγει η φωτιά να φτάσει προς το βράδυ σε εμάς ή προς το απόγευμα.
0: Πώς είναι η απόσταση? Πώς είναι η απόσταση?
2: Τώρα, ξέρετε, οι καιρικές συνθήκες είναι ανάλογα τη φορά του αέρα, είναι ανάλογα την ένταση του αέρα.
0: Στην ευθεία, Άγιος Βασίλειος, Πόρτο Γερμενό, αν το πάρουμε στο χάρτη, είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, πόσο μακριά είναι?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς την απόσταση.
0: Κοντά φαίνεται πάντως.
2: Γύρω εκεί είναι κοντά, είναι κοντά, είναι κοντά.
0: Άρα με τέσσερις ρηπές, πευκοδάσους εκεί, έρχεται κατευθείαν.
2: Ακριβώς αυτό φοβόμαστε, γι' αυτό έχουμε δώσει και. Είναι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και 7 χωματουργικά μηχανήματα για να κάνουμε διάνεξη αντιπυρικών. Επειδή λοιπόν τώρα με ενημερώσαν πριν λίγο για μια νέα έναρξη στην περιφερειακή Εγάλεο, στο ύψος του Ασπροπύργου. Περιφερειακή Εγάλεο. Περιφερειακή Εγάλεο. Είναι στο ύψος του Ασπροπύργου, πάει προς το Ποικίλο Όρος. Γι' αυτό τώρα χτυπάει το τηλέφωνο μου συνέχεια.
0: Ωραία, αφήνουμε κύριε Πασπύρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός βοηθός. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
1: δύναμη.
0: Άρα εδώ εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό πάνω από το δρόμο, το άκουσες, το Προσύλι είναι η άκρη του στο ακροτήρι. Εκεί μετά το Πόρτο Γερμενό συνεχίζεται ο δρόμος, πάει στην άκρη, θάλασσα,
1: πεθοδάς. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το δρόμο.
0: Αν γίνουν οργανωμένα, ναι, είναι ένας
1: κανονικός.
0: Βέβαια είναι στενός, μια λωρίδα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Το θέμα είναι να φύγουν τώρα.
1: Τώρα, όσο είναι καιρός, ακριβώς.
0: Γιατί αν είναι.
1: Και πριν επεκταθεί όποια φωτιά, μα γιατί με αυτούς τους ανέμους δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Όπως βλέπω στο χάρτη την απόσταση, τώρα θα το ξαναδώ, Λουκία, να σου πω. Φαίνεται, μοιάζει πραγματικά κοντά. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα.

0: πρόβλημα ότι μισό λεπτό να στο βάλω στο Google Earth να το δω. Διότι εάν είναι τόσο κοντά όσο το βλέπω, ξέρεις, με 10 ρηπές ανέμου κατέβηκε πευκοδάσος, έφυγε και εκεί τι να κάνεις, πού να πας στον κόσμο πορτογερμενό. Πρέπει προληπτικά να εκενωθεί, να είναι άδειο αν φτάσει η φωτιά. Το μάτι έχει γίνει μάθημα, δεν παίζει κανείς.
1: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Πραγματικά.

0: Μας λέει ο Γιώργος από το Βραχάτι και θέλω να μας διευκρινίσεις. Από απέναντι λέει βλέπουμε τη φωτιά, είναι τεράστιο το μέτωπο. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τον καπνό και τη μυρωδιά του καμένου.
1: Είναι πολύ, ναι, ναι, γιατί πηγαίνει ο καπνός στη φωτιά από την άλλη πλευρά του Κορινθιακού, είναι απέναντι το Βραχάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα στο δείξω, θα έρθω να στο δείξω, μισό λεπτό, έλα, να, για να το περιγράψεις. Θα στο δείξω να το περιγράψεις.
0: Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται, για να δούμε πραγματικά, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Άγιος Βασίλειος με τον Πόρτο Γερμενό, ναι.
2: 10
0: είναι 10 χιλιόμετρα. Είναι, είναι ένας δρόμος δηλαδή.
2: Όπως βλέπουμε στην ευθεία, είναι Άγιος Βασίλειος, είναι το λιμάνι.
0: Το λιμάνι.
2: Mm-hmm. Πάνω είναι το Καλαμάκι που είναι έρημο. Εδώ είναι η παραλία,
0: η παραλία της Λιβαδόστρατας.
2: Που πήγαν τον κόσμο από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί, από ό,τι μας είπαν, εκεί κοντά.
2: Και
0: ναι.
2: Αν κατεβαίνουμε κάτω τον Άγιο Βασίλειο, είναι μία ευθεία, ένας κόλπος.
0: Και το θέμα είναι από το Πόρτο Γερμενό, αν πρέπει να φύγει ο κόσμος. Τώρα προ τα που πάει πάνω στα Βίλια.
2: Πάει πάνω στα Βίλια.
0: Μέσα από δάσος όμως, έτσι.
2: Άγιος Νεκτάριος, Βίλια και μετά κατεβαίνει η Νόη Μάνδρα. Το ερώτημα είναι ότι εδώ, Άγιος Βασίλειος Πόρτο Γερμενό είναι μια ευθεία, είναι ένας κόλπος στην πραγματικότητα. Το μυχό του κόλπου με το Πόρτο Γερμενό, στην κορυφή είναι ο Άγιος Βασίλειος. Είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό φαίνεται από το χάρτη. Αυτό τώρα που μου δείχνει ο Νίκος, λοιπόν, φαίνεται πραγματικά.
1: Την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: σας, κυρία Παπαδόπουλου.
3: Γεια σας.
1: Μιλούσαμε τώρα με την αντιπεριφερειάρχη της κυρία Πασπύρου, Δυτικής Αττικής. Έχει 112 για εκένωση Πόρτο Γερμενό. Πείτε μας πόσο κοντά είναι η φωτιά, κατεβαίνει από τον Άγιο Βασίλειο. Πόσο κοντά έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό?
3: Ναι, η φωτιά ακόμα δεν έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό, αλλά έχει γίνει, έχει όντως έχει δοθεί αυτό το μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση.
1: Μάλιστα.
3: Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχουν τα δύο πυροσβεστικά πλοιάρια και ιδιωτικά πλοιάρια.
1: Εκεί εκενώθηκε. Μας είπαν οι άνθρωποι, 250 άτομα έφυγαν. Σοα, τέλος, άδειασε και μπήκε μέσα η φωτιά και στα πρώτα σπίτια.
3: Ωραία. Τώρα έχουμε.
1: Άρα, πόσο κοντά, αυτό είναι το επόμενο μέτωπο, είναι Πόρτο Γερμενό, πόσο κοντά είναι η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο στο Πόρτο Γερμενό?
3: Ακόμα δεν έχει μπει στο Πόρτο Γερμενό η φωτιά. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη άλλη φωτιά στον Αστρόπυργο.
1: Είναι εκεί στην περιφερειακή του Αιγάλεω.
0: Αστρόπυργο στην περιφερειακή του Αιγάλεω, μας λέτε.
3: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εκεί έχει και αυτή η δυναμική μέχρι στιγμής και όλο συνεχώς. Ναι. Οι δυνάμεις ενισχύονται, έχουν πάει γοντά πυροσβέστες.
0: Είναι σε κατοικημένη περιοχή, κυρία Παπαβρομοπούλου. Εκεί που μας λέτε, στον Ασπρόπυργο.
3: Όχι, στο βουνό είναι πάνω, αλλά βουνό. Θα το ποικίλω όρος. Είναι, αλλά και επίσης επιχειρούν από αέρος 5 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
1: Α, μπορούν εκεί να πετάξουν, είναι σημαντικό, γιατί βλέπω ρηπές, ναι, 100 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική.
3: Στη Βιωτία δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν.
1: Στην περιφερειακή του Αιγάλεω, ποικίλω εκεί, στον Ασπρόπυργο μπορούν.
3: Έχουμε δώσει εντολή.
1: Ναι.
3: Πιστεύω να μπορέσουν. Ναι.
1: Ωραία, στο άλλο μέτωπο τώρα, Φίχτη Αργολίδας, βλέπω να καίγονται σπίτια. Εκεί τι γίνεται?
3: Το Φίχτη Αργολίδας επιχειρούν και εκεί και ένα αέρα και μεγάλες επίγειες δυνάμεις.
1: Έχει μπει μέσα η φωτιά?
3: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια.
1: Βλέπω να καίγω, ότι καίγονται σπίτια, γι' αυτό και σας το λέω, από τα τοπικά μέσα. Στο Φίχτη
3: Αργολίδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Για το Φίχτη Αργολίδας.
1: Ναι, ναι. Εσείς ξέρετε, εγώ σας ρωτώ.
3: Ναι, όχι, όχι. Εγώ ήξερα ότι στο Φίχτη Αργολίδας, ξέρω ότι στο Φίχτη Αργολίδας έχει μπει, είναι σε ακροτοδαστική ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
3: Και είναι στα, ας το πούμε, στα αγροτικούς χώρους.
1: Μάλιστα. Επίσης, Χινίτσα που μιλήσαμε, είναι καλύτερα τα πράγματα στη Χινίτσα.
3: Είναι πολύ καλύτερα
1: Κώστα.
3: Τα πράγματα.
0: Ναι, έτσι μας είπαν.
1: Το,
0: ναι,
1: Κομπότι, γιατί εκενώνεται το Κομπότι, πόσο κοντά είναι η φωτιά,
3: το
1: στην Άρτα?
3: Το Κομπότι είναι σε δασική, καθαρά περιοχή, δασικό, ναι, είναι, όμως έχει κατεύθυνση προς το Κομπότι. Γι' αυτό προληπτική απομάκρυνση, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Πάρα πολύ.
1: Άρα τα επικίνδυνα μέτωπα, να κεφαλαιώνουμε. Κομπότι εκενώνεται. Πόρτο Γερμενό το πιο επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου. Κατεβαίνει φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο, το εκενώνεται. Δύσκολη εκένωση, γιατί είναι πάνω ο δρόμος προς Βίλια. Ένας στενός δρόμος περνάει μέσα από πυκνόπευκο δάσος. Πολύ επικίνδυνο. Και μετά πάει, πρέπει να κατέβει, είναι μεγάλη διαδρομή προς Μάνδρα. Δηλαδή δεν είναι εύκολη εκένωση το Πόρτο Γερμενό. Από ξηράς.
3: Ναι. Για...
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
3: Οι πιο βασικές μας φωτιές είναι αυτή που ξεκίνησε, όπως είπαμε, στον Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούμε, δεν έχει μπει ακόμα στο Πόρτο Γερμενό, έχει γίνει προληπτική απομάκρυνση. Η επόμενη φωτιά είναι στον Αστρόπυργο που έχει εξελιχθεί τώρα. Το Κομπότι είναι δασική, όμως επειδή έχει και αυτή δυναμική, έχουμε βγάλει το μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης.
1: Ναι, ναι.
3: και οι χθεσινές φωτιές όλες δεν μας ανησυχούν.
1: Όχι, Ρέθυμνο, Αχαΐα, το πρωί κάηκαν σπίτια εκεί, αλλά τελείωσε ευτυχώς γρήγορα. Βέβαια, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυρομοπούλου. Σας αφήνουμε, ξέρω ότι τρέχετε. Ευχαριστούμε που διακόψατε και μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σας.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων γρήγορα με τον Γρηγόρη, τον Γρηγόρη Διβάνη, που έχει και όλα τα νεότερα από την εικόνα που περιγράψαμε. Και αμέσως μετά θα μείνουμε στο θέμα με δύο ανθρώπους, οι οποίοι νομίζω ότι πλέον ειδικοί στην Ελλάδα. Τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, και τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, πρώην υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματογνώμονα, τον απολύτως σχετικό με τις πυρκαγιές.
4: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει για εκένωση των περιοχών Προσίλη και Πόρτο Γερμενό και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Έρχεται η φωτιά από τη Βιωτία και μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει λόγω του πυκνού πευκοδάσους, είπε στον Real FM η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει δυναμική, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παυραμοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Απεγκλωβίστηκαν 250 άτομα με πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται επίσης στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα το 112 εστάλει για εκένωση της περιοχής Μπόρσα και παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Στις 7 το απόγευμα θα επαναξεταστεί με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απώλεια του εμβληματικού αρχηγού της Μίλαν και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας Φράνκο Βαρέζι θρυνεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας και 3 Champions League. Ήταν μέλος της εθνικής Ιταλίας που πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 1982. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας, την τελευταία εκπομπή του Ιουλίου, ως τις 5 το απόγευμα, σε μια μέρα που η πρώτη ώρα ήταν δελτίο ειδήσεων στην πραγματικότητα, για να καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό τα όσα συμβαίνουν στα πύρινα μέτωπα. Θα θέλαμε πάρα πολύ, Λουκία, να αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι τους ακροατές μας.
1: Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
0: Σε αυτή την τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές, με ένα έτσι πιο κεφάτο ρεπερτόριο, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις μας υποχρεώνουν να καταγράφουμε τα όσα συμβαίνουν στα πύρινα μέτωπα και θα τα κεφαλαιώσουμε αμέσως, ναι. Αφού σας πω ότι έχουμε απέναντι μας τον Αντώνη Μορτάκη, Δήμητρα Πανανού εδώ, Βάσια Κούτρα, πολύτιμη συνεργάτη δάμας με στα τηλέφωνα, ανακαλύπτει τους πάντες.
1: 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε να μας πείτε κι εσείς τι γίνεται και τι ξέρετε, τις νεότερες πληροφορίες. Βλέπουμε πάντως πως εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο που μένεται ανεξέλεγκτη και φαίνεται ότι έχουν καεί και σπίτια στο Φίχτη Αργολίδος.
0: Έτσι. Λοιπόν, η συνολική εικόνα από το πρωί. Ξεκινήσαμε με τη νύχτα που κάηκε το Πεύκο Δάσος στην Πρέβελη, το υπέροχο φοινικό δάσος στην Πρέβελη, πήκε από τον Κουρταλιώτη μέσα η φωτιά, δυστυχώς, που έκαιγε από προχθές στο Ρέθυμνο και στήξε ζωή σε δύο πυροσβέστες. Εκεί είχαμε και την σύλληψη του υπευθύνου του ΔΔΕ, γιατί θεωρήθηκε ότι από κολόνες του ΔΔΕ ξεκίνησε η μεγάλη φωνική πυρκαγιά. Στη συνέχεια είχαμε τη φωτιά στην Δυτική Αχαΐα, εκεί κάηκαν αυτοκίνητα, δυστυχώς, κάηκαν σπίτια και η μέρα μας οδήγησε στη Βιωτία. Εκεί όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον Άγιο Βασίλειο και ενώθηκε διαθαλάσσια. Αυτή είναι η εικόνα της ημέρας μέχρι στιγμής, με 250 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τον Άγιο Βασίλειο και να φωνάζουν «Δεν θέλουμε άλλο μάτι». Και αυτή ήταν πραγματικά η αίσθηση σε ένα πορτοκαλί μαύρο τοπίο με πυκνούς καπνούς να μπαίνουν στα σκάφη τα ιδιωτικά του λιμενικού, να πηγαίνουν λίγο πιο πάνω, όπως βλέπουμε τον Κορινθιακό, στην επόμενη παραλία δηλαδή. Προσπάθησαν και με ένα χωματόδρομο, Λουκία, αλλά έκλεισε από τη φωτιά, δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση.
1: Ναι, γιατί η κατάσταση λόγω συνδικών, κυρίως του αέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ο αέρας είναι αυτός που τη χαιρένει την κατάσταση.
0: Και ο αέρας καθοδηγεί, πώς το είχε πει ο Βίρον Πολύδωρας, ήσουν αγέννητες τότε στην Ηλία.
1: Ο στρατηγός άνεμος.
0: Μα είχε δίκιο, διότι στις φωτιές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Τι να κάνεις, τι ακριβώς να κάνεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε λίγο το θέμα αυτό, όχι εμείς, να το δει η πολιτεία γενικότερα, τι κάνουμε όταν δεν μπορούν τα πληκτικά μέσα να πετάξουν.
0: Μην παρεξηγηθώ, πολλά μπορείς να κάνεις, καταρχήν να σώσεις τους ανθρώπους, να έχεις 112, να έχεις σχέδια εκένωσης, να έχεις εναλλακτικές λύσεις. Ενώ ότι είναι υπέρτερη δύναμη ο αέρας, άρα αν δεν επιτρέπει να δρουν αέρια μέση, η φωτιά εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα, κάνει το παιχνίδι του αέρα, την πάει όπου θέλει, άρα στο μόνο που κάνεις είναι να ακολουθείς τον αέρα. Δεν μπορείς στην κρίσιμη στιγμή όταν δεν μπορούν να πετάξουν αέρια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις δεν είναι αρκετές να σταματήσουν, να αναχαιτήσουν τη φωτιά, δράς χωρίς να μπορείς να έχεις τον έλεγχο των εξελίξεων. Αντιμετωπίζεις τη φωτιά που πηγαίνει, Λουκή. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπω πάλι στο χάρτη πόσο κοντά είναι στο Google Earth ο Άγιος Βασίλειος και το Πόρτο Γερμενό. Στην παραλία της Λιβαδόστρατας πήγαν τον κόσμο από τον Άγιο Βασίλειο. Έχουμε το Κομπότι, το οποίο εκενώνεται στην Άρτα. Και σας έλεγα ότι η κοινοτάρχης λέει: δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί βοηθάει ολοκληρωμένους να το εγκαταλείψουν. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Επιμένω ότι έχουμε φωτιά, έχουμε σπίτια να καίγονται στο Φίχτη. Δεν το ήξερε και Παυρομοπούλου, το σέβομαι απολύτως, αλλά εγώ βλέπω εικόνες από το Φίχτη με σπίτια να καίγονται. Και το νέο μέτωπο στην περιφερειακή του Εγάλεως στον Ασπρόπυργο είναι πάνω ψηλά, δεν έχει σπίτια, αλλά κανείς δεν ξέρει στην πολύπαθη εκείνη περιοχή, πάλι φωτιά στον Ασπρόπυργο, πάλι στη Δυτική Αττική, πού μπορεί να φτάσει η φωτιά. Και είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου και αν βάλουμε κάτω και τα στοιχεία που μας παρέθεσε, ξαναλέω, προφητικά προχθές ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών, ο κ. Δημητρακόπουλος, Λουκία, ο οποίος είπε ότι έχω στοιχεία ότι 12 με 19 Αυγούστου θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο καύσωνα που ευνοεί τις μέγα πυρκαγιές, αυτές δηλαδή που δεν σβήνουν με τίποτα, όπως αυτές που έπιασαν στην Ισπανία, στην Γαλλία.
1: Αυτό πραγματικά το ακούμε και τρέμουμε.
0: Εφιάλτης.
1: Αυτό που μας είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Πρόκειται για έναν πραγματικό εφιάλτη. Εκεί... Δηλαδή, αν περιμένουμε τέτοιο καύσωνα τότε και αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, γιατί είναι και το μικροκλίμα που δημιουργεί αυτός
0: αυτό
1: ο καύσωνας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όταν έχεις ένα ξηρό έδαφος, έχει να βρέξει μέρες. Έχεις μια θερμοκρασία που δεν είναι Βέβαια, το 41-42 είναι άλλο από το 37-38 που έχουμε τώρα. Το 41-42 είναι καιρός εμπριστής. Λοιπόν, έχουμε τον κατεξοχήν αρμόδιο.
1: Έχουμε τον κύριο Γιάνναρο.
0: Φόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Στραβολάκη, καλησπέρα κύριε Αγκάτ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λέγαμε τα στοιχεία προηγουμένως για να μας δώσετε τη δική σας ανάγνωση των στοιχείων. Λέγαμε ότι η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η φωτιά, και αυτό θέλουμε είναι το πρώτο μας ερώτημα, κατεβαίνει από τον Άγιο Βασίλειο, μας έλεγε η κυρία Παυραμοπούλου και την περιφερειάρχη κυρία Πασπύρου, προς το Πόρτο Γερμενό, γι' αυτό και εκενώνεται προληπτικά μαζί με το προσύλι που είναι η μύτη του κόλπου εκεί, και εκείνος γίνεται προς τα πάνω, μέσα από το πυκνόπευκο δάσος προς τα Βίλια και από εκεί στη Μάνδρα. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα φιαλτικό σενάριο.
0: Εάν
2: η φωτιά καταφέρει να φτάσει στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
0: Ξέρετε ότι είναι ένα πολύ πυκνόπευκο δάσος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Θα είναι το πιο φιαλτικό σενάριο το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να συμβεί. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω θα είναι ότι δεν θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει όλες αυτές οι πυρκαγιές. Ακούγεται λίγο αφελές.
0: Για πείτε το αυτό.
2: Ακούγεται λίγο αφελές ίσως σε κάποιους. Mm-hmm. Ωστόσο. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να τα ρίχνουμε όλα στον κακό μας τον καιρό. Πράγματι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ φιλικές για τη φωτιά. Αλλά αυτό το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε, το περιμέναμε και στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, αν θέλετε, γνωρίζουμε ότι πλέον οι συνθήκες θα είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά.
1: Άρα, τι δεν έχει γίνει σωστά, κύριε Γιάνναρε?
2: Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε όλους αυτούς από τους οποίους ξεκινάνε οι πυρκαγιές.
0: Δηλαδή.
2: Να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Είναι αδιανόητο με αυτούς τους ανέμους να ξεκινάνε πυρκαγιές επειδή κάποιος έκανε αγροτικές εργασίες, επειδή κάποιος πέταξε το τσιγάρο του, επειδή κάποιος χρησιμοποιούσε τροχό και προκάλεσε πυνθήρες. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε ξανά έναν-έναν τους ανθρώπους από τα χωριά μέχρι τις πόλεις για να αποκτήσουμε παιδεία. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, δυστυχώς πάσχουμε από σοβαρότατο έλλειμμα παιδείας. Ο καθένας σε μια τέτοια ημέρα θεωρεί ότι είναι το μεγάλο αφεντικό, ότι δεν θα συμβεί σε εμένα, ότι εγώ ξέρω τι κάνω και έλα μωρέ.
0: Και για να πέρα υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες, πώς να προβλέψεις την απρόβλεπτη σκέψη του ανεγκέφαλου που θα ανάψει τσιγάρο ή θα κάνει ηλεκτροσυγκόληση ή μπάρμπεκιου με 10 μποφόρ? Δηλαδή θέλω να πω, τους πιάνεις όλους, ένα σας φύγει.
1: Και όχι μόνο αυτό κύριε Γιάνναρε, πόσο καιρό ακούμε για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, γιατί πολλές φωτιές πολλές φωτιές ξεκινάνε και από κολόνες.
2: Βεβαίως, αρκετές ξεκινάνε από εκεί. Ωστόσο, ξέρετε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Είναι ότι υπάρχει μια ομίχλη γύρω από όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Την οποία ομίχλη, εγώ δεν θα είμαι κακοπροαίρετος ότι υπάρχει ηθελημένα. Ωστόσο, για να μπορέσουμε ακόμη και αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημαίνεται, την υπογειοποίηση ή τις πυρκαγιές που ξεκινάνε από το δίκτυο, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση προς όφελος της χώρας μας, θα πρέπει να έχουμε ποσοτικά στοιχεία ανοιχτά. Να ξέρουμε δηλαδή στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδου, όχι μόνο για κάποιες πυρκαγιές που μπορεί να βγουν σαν είδηση. Ξέραμε, ας πούμε, μάθαμε ότι η πυρκαγιά του Βαρνάβα ξεκίνησε από εκεί. Μπορεί να έχουμε μάθει ότι ξεκίνησε και μια άλλη πυρκαγιά από εκεί, αλλά βγαίνει αποσπασματικά.
0: Γιατί να σας πω για αυτό που λέτε. Είχα διαβάσει ένα.
2: Μια λεπτομερή καταγραφή, η οποία θα μας επιτρέψει συνέχεια να βάλουμε στοχευμένα μέτρα. Γιατί προφανώς το να μιλάμε για την υπογειοποίηση όλου του δικτύου είναι ανώφελο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ακούστε.
2: Αλλά μπορούμε, αν ξέρουμε, να εντοπίσουμε περιοχές που μπορεί να έχουν όντως πρόβλημα και να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε στοχευμένα μέτρα. Ο σκοπός δεν είναι να κατηγορήσουμε τον ΔΕΔΙΕ, τον ΑΔΜΙΕ ή οποιονδήποτε άλλο. Σκοπός είναι να μπορέσουμε με ειλικρίνεια να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
0: Ακούστε,
2: αν το θέλουμε.
0: Ακούστε, είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι, ήταν πέρσι πρόπερσι το καλοκαίρι, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα στην Καθημερινή, που έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα της φωτιές είναι ότι δεν ξέρουμε πώς ξεκινούν, ώστε να καταγράψουμε τα αίτια και να τα αντιμετωπίσουμε. Κατέληγε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θυμάμαι ποιο, είναι από πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ΔΕΔΙΕ δηλαδή. Τότε μάλιστα εγώ διαβάζοντας το ρεπορτάζ, το είπα στον αέρα και το άκουσε ο υπουργός και διαμαρτύρηθηκε λέγοντας δεν είναι έτσι. Του είπα τα στοιχεία αυτά, εγώ είπα ότι το διάβασα εκεί και ότι ήταν συγκεκριμένα στοιχεία. Και συζητήσαμε με τον υπουργό, ο υπουργός το αμφισβήτησε, είπε ότι οι περισσότερες φωτιές είναι από εμπρισμό, είναι από αυτά που περιγράφετε εσείς και όχι. Όποιο και να είναι πάντως, οι βασικές αιτίες που ξεκινούν πυρκαγιές είναι οι ανεγκέφαλοι που είπατε, δηλαδή οι σπινθήρες, το τσιγάρο, το συγκόλυς, το μπάρμπεκιου και όλα αυτά, και είναι και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος. Το ένα πείτε ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει αστυνομία του κάθε ανεγκέφαλου να προβλέψει την απίθανη σκέψη με 11 μποφόρ να βγει να ψήσει μπιφτέκι. λεφτά για στο δάσος. Οι πυλώνες όμως του ΔΕΔΙΑ είναι εκεί. Στο Ρέθυμνο λοιπόν συνέλαβαν και είδα ανακοίνωση του ΔΕΔΙΑ, οργισμένη που απαντά, τον υπεύθυνο του ΔΕΔΙΑ, γιατί μετά από ειδική προανάκριση που έγινε από το τμήμα των εγκλημάτων της πυροσβεστικής, προέκυψε ότι έφταγαν δύο κολόνες που είχαν καλώδια που έκαναν ταλάντωση, ήταν ξύλινες και να πλησιάσει μία την άλλη, βγήκε σπινθήρας, έλειωσε ο μετασχηματιστής, τι έγινε, πήγε στα καθάριστα, πήρε φωτιά. Εδώ λοιπόν έχουμε ντοκουμέντο συγκεκριμένο ότι η φωτιά που έκαψε το μισό Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο, 45.000 στρέμματα, και στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, είναι με βάση τις αρχές και το κατηγορητήριο από πυλώνα του ΔΕΔΙΕ. Εκεί λοιπόν, επειδή φαντάζομαι είναι αδύνατο να υπογειοποιηθούν τα καλώδια στην Κρήτη, στην Αθήνα, γιατί δεν υπογειοποιούνται, στην Αττική. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, στην Αττική.
2: Κύριε Στραβελάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλά ξαναλέω ότι. Πάλι, ας πούμε, για ένα συμβάν πυρκαγιά το μαθαίνουμε και καλώς το μάθαμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε με ειλικρίνεια αυτή την κουβέντα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όταν έχουμε την πλήρη καταγραφή. Η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπειρισμού, κάνει εξαιρετική δουλειά. Κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε όλα τα στοιχεία, όχι εμείς, σαν το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία. Είμαι βέβαιος ότι το πυροσβεστικό σώμα τα έχει τα στοιχεία αυτά. Για να μπορέσουμε όχι να κατηγορήσουμε απλά τον ΔΕΔΙΕ και να του πούμε έλα εδώ πλήρωση, για να μπορέσουμε να μην ξαναδούμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να βλέπουμε εικόνες σαν αυτές που βλέπουμε σήμερα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ποιος πρέπει να διατάξει, να δώσει εντολή να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία? Το λέτε εσείς, το κουβεντιάζουμε μόνο μαζί 4-5 χρόνια. Λουκία, με τον κύριο Γιάνναρο, ναι, το λέμε πάρα πολύ καιρό. Αν δεν ξέρεις σε ένα θέμα την αιτία, δεν μπορείς να καταπολεμήσεις, έτσι δεν είναι? Πού να ξέρεις πώς ξεκινάει μια φωτιά?
2: Είναι προφανές.
0: Ωραία, ποιος πρέπει να το διατάξει αυτό?
2: Το παράδειγμα του γιατρού. Ωραία. Όταν πας στο γιατρό, του λες που πονάς. Αν πας στο γιατρό και του λες απλά γενικά πονάω.
0: Τι φάρμακα να δώσεις?
2: Καρδιά,
0: πόδια, χέρια.
2: Και στο χέρι, δεν θα σε αντιμετωπίσει όπως πρέπει να σε αντιμετωπίσει. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε. Και επίσης, το να βγάλουμε τις αιτίες και να ξέρουμε το ποιος ευθύνεται, δεν είναι απλά μόνο να αποδώσουμε την ευθύνη. Αυτό θα βοηθήσει να καταπολεμήσουμε και όλες τις υπόλοιπες θεωρίες συνωμοσίας του τύπου θέλουμε να βάλουμε παντού ανεμογεννήτριες. Μας καίνε οι Τούρκοι, μας καίνε οι μετανάστες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και η καταπολέμηση των θεωριών συνωμοσιολογίας θα βοηθήσει επίσης να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τον κόσμο και να πείσουμε έτσι αυτόν που θα πάει να κάψει κλαδιά να μην τα κάψει τα κλαδιά μια ημέρα που φυσάει 10 μποφόρ.
1: Να πούμε ότι έχουμε και νέα φωτιά. Να πούμε ότι έχουμε και νέα φωτιά στο Ποικίλο Όρος.
0: Αυτή είναι η ηλικία. Είναι ναι. Περιφερειακή του Εγάλου. Αυτή είναι. Στον Ισπρόβιλο. Αυτή είναι. Είναι το Ποικίλο Όρος.
2: Περιφερειακή του Εγάλου.
0: Αυτή είναι το Ποικίλο Όρος. Ναι, συνεχίστε κύριε Γιάννα.
2: Ναι, όχι, είναι η πυρκαγιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή που μας κύριε Παυραμοπούλου, που είναι η περιφερειακή του Εγάλου, Ασπρόπυργος, που μάλιστα μας λένε φίλοι οι ακροατές ότι έχει φτάσει ο καπνός μέχρι τη Δραπετσόνα. Βλέπουμε, λέει, πυκνό καπνό. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι από την περιοχή. Όταν είναι πολύ μεγάλη φωτιά με τέτοιους ανέμους, μπορεί ο καπνός να φτάσει δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.
2: Ναι.
0: Τώρα, άρα, ποιος είναι εκείνος, κύριε Γιάνναρε, που θα πει δημοσιοποιήστε τα στοιχεία, να κάνει μια σύσκεψη, να τα βάλει κάτω και να πει ότι από την πρώτη του επόμενου μήνα θα έχουμε μια λίστα και κάθε εβδομάδα θα λέμε έχουμε 100 φωτιές, από αυτές οι 32 είναι αυτό, οι 24 είναι αυτό, οι 5 είναι γνώστου αιτιολογίας, θα σου σκεφτώ οι 10, αλλά να ξέρουμε αυτές που έχουν ερευνηθεί. Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό? Πυροσβεστική, ο υπουργός?
2: Νομίζω, όπως σας είπα, είμαι βέβαιος ότι τα δεδομένα υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα. Νομίζω ότι είναι θέμα της ηγεσίας του υπουργείου, όχι της τωρινής. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν μιλάω για την τωρινή ηγεσία, τη οποιασδήποτε.
0: Ο Σωτήρης λέει αν ξεφύγει και μπει πιο κάτω θα καεί. Ακριβώς. Το δάσος Χαϊδαρίου, λέει για τη φωτιά εκεί στο Ποικίλο Όρος. Ναι. Συνεχίστε, κύριε Γιάννη.
2: Είναι θέμα, λέω, τη οποιασδήποτε ηγεσία, έτσι, γιατί δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Είναι θέμα πολιτική βούληση γενικότερα, όχι μετά από κάθε μήνα. Στο τέλος αντιπυρικής περίοδου και αφού έχουν γίνει όλες οι έρευνες και αφού έχουν τεκμηριωθεί όλα τα στοιχεία και αφού είμαστε 100% βέβαιοι, ξαναλέω, η ΔΑΕ έκανε εξαιρετικότατο έργο. Και αφού λοιπόν έχουν τεκμηριωθεί όλα τα στοιχεία, στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου να δημοσιοποιούνται ούτως ώστε να ξέρουμε και να στη συνέχεια να χαράξουμε τη στρατηγική για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν σκοπούσα απλά να τραβήξουμε αυτιά ή να αμαλώσουμε με κάποιον, να αποδώσουμε ευθύνες ή να βάλουμε φυλακή. Όπου χρειάζεται, η δικαιοσύνη θα αναλάβει και αναλαμβάνει. Αλλά σκοπός είναι να ξέρουμε ακριβώς που πονάμε. Γιατί σας λέω, πονάμε όντως περισσότερο από τον ΔΔΕ. Αν πονάμε εκεί, να πάμε να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε.
0: Γίνεται υπογειοποίηση. Είναι ένα εφικτό έργο, φαντάζομαι. Έχει τεράστιο κόστος. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
2: Υπογειοποίηση στην Αττική. Δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Υπογειοποίηση, να συζητάμε γενικά και αόριστα, θα υπογειοποιήσουμε τα καλώδια. Δεν γίνεται. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει όμως, αν είναι το πρόβλημα όντως εκεί, ξαναλέω, γιατί υπάρχει ομίχλη, και όσο υπάρχει ομίχλη, δεν θα μπορούμε να συζητάμε σε ειλικρινή βάση. Αν όντως είναι το πρόβλημα εκεί, μπορούμε να πάμε και να δούμε, ωραία, πού έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην τάδε περιοχή, στην Αττική, στη Χαλκιδική, στη Βιωτία. Ωραία, τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, μπορούμε να υπογειοποιήσουμε αυτό. Μπορούμε. Εκεί δεν μπορούμε να το υπογειοποιήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε αυτό το μέτρο. Αν το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που κάνουν, δεν ξέρω, θερμές εργασίες.
1: Άρα χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση, από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία
2: ακριβώς
1: αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έτσι
2: ακριβώς
1: όπως πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει.
2: Ακριβώς. Υπάρχει μια περισσότερο μίχλη. Μαθαίνουμε κάποια στατιστικά για τις ενάρξεις των δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, όταν αρχίζουμε και πλησιάζουμε σε πράγματα όπως είναι για παράδειγμα ο ΔΔΕ, εκεί πέρα υπάρχει μια ομίχλη η οποία δεν βοηθάει και τον ίδιο το ΔΔΕ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα ότι έχει γεμίσει καπνούς όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Ο
0: Ανδρέας από τον Πειραιά,
1: ναι.
0: Ότι έφτασαν, λέει, καπνοί μέχρι τον Πειραιά, με έντονη μυρωδιά. Υπάρχει πληροφορία. Ανδρέα, είναι αυτή η φωτιά. Είναι ποικίλων όρος, ασπρόπυργος, όλο. Ένα πράγμα είναι αυτό. Μας το είπε η κυρία Παυραμοπούλου. Καταλαβαίνουμε, για να έχει γεμίσει καπνούς η περιοχή, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Κύριε Γιάνναρε, θέλω να πάμε ακριβώς στο πιο κρίσιμο για μένα μέτωπο, γνωρίζοντας τη μορφολογία του εδάφους και βλέποντας την απόσταση από τον Άγιο Βασίλειο κάτω στο Πόρτο Γερμανό. Δεν είναι κάτω ακριβώς, είναι η άλλη πλευρά του κόλπου του Κορινθιακού, η πιο ανατολική πλευρά, για να καταλάβουμε. Πόσο εύκολο είναι να φτάσει η φωτιά, και αν φτάσει, είναι εφικτή η εκένωση εγκαίρως? Γιατί ξαναλέω, στο Πόρτο Γερμανό κατεβαίνει ένα στενός δρόμος από τα Βίλια μέσα σε ένα πυκνό πευκοδάσιο, και το Πόρτο Γερμανό έχει χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πατά στο κουμπί και εγκαινώνεται.
2: Σωστά. Κοιτάξτε, κύριε Στραβαλάκη, δεν θα ήθελα απομακρυσμένα να κάνω κάποια εκτίμηση για το πόσο εύκολο ή όχι είναι. Η φωτιά ούτως ή άλλως μπορεί να αλληλεπιδρά και με την τοπογραφία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ανοίγει στα πλευρά της, όπως λέμε. Ανοίγει δηλαδή ανατολικά και δυτικά. Έχει μια κατεύθυνση προς αυτή την περιοχή, και γι' αυτό το λόγο πολύ ορθώς εκενώθηκε εγκαίρως η περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Πιστεύω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να την περιορίσουν προτού αρχίσει και μπαίνει σε αυτή την περιοχή, η οποία, ξαναλέω, θα ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Α, το χειρότερο, το χειρότερο. Πόρτο Γερμενό είναι...
2: Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε, θα μπορέσει να περιοριστεί και δεν θα αντιμετωπίσουμε περαιτέρω πρόβλημα.
0: Από την εμπειρία σας, ένα μέρος όπως εκείνη η περιοχή, με πυκνό πευκοδάσος και ξηρό χώμα, πόση ώρα χρειάζεται, αφήστε την περιοχή συνολικά, μια φωτιά να πάει να κάνει 5 χιλιόμετρα, να διανύσει? Εγώ έχω δει ο ίδιος, πεύκω 2 χιλιόμετρα σε 5 λεπτά. Κουκουνάρια, θυελώδης άνεμη, μπαμ μπαμ μπαμ το κουκουνάρι, και η φωτιά έφτασε ξαφνικά. Ήταν στην Παλίνη, κατέβηκε από Πεντέλη, πήγε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, πριν προλάβω να το συνειδητοποιήσω, είχε φτάσει στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Από την Πεντέλη επάνω, μπαμ μπαμ μπαμ, ξημερώματα.
2: Ναι, δεν γίνεται δυστυχώς να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό. Ωστόσο, επειδή η περιοχή είναι πευκόφυτη, επειδή η περιοχή έχει μεγάλες κλίσεις, η φωτιά μπορεί γενικά να κινηθεί πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία, άλλο ερώτημα. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, διότι οι άνεμοι είναι θυελώδεις, και ακόμα και αν πετάξουν, δεν μπορούν να προσταλασσοθούν να πάρουν νερό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι μπορεί να γίνει με τις νέες μετεωρολογικές συνθήκες παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, που η βασική αιτία εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε τέτοιες μέρες με πολύ ζέστη είναι ότι τα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, άρα σταματούν να επεμβαίνουν τα εναέρια μέσα. Τι λύση μπορεί να υπάρξει? Τα πήγε μέσα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
2: Το έχω αναφέρει ξανά στο παρελθόν. Αυτό το οποίο γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, και ειδικά σε κρίσεις όπου μπορεί να έχει ταυτόχρονα 2 και 3 μεγάλα ή και περισσότερα περιστατικά πυρκαγιών, χρειάζεσαι τακτική ανάλυση της φωτιάς.
0: Δηλαδή,
2: θέλω να πιστεύω ότι γίνεται από το πυροσβεστικό σώμα. Τακτική ανάλυση της φωτιάς σημαίνει τι, με απλά λόγια? Σημαίνει ότι εξετάζεις το ανάγλυφο, εξετάζεις το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, ποιος είναι ο καιρός που την κατευθύνει, τι περιμένεις από την πλευρά του καιρού τις επόμενες ώρες, και εντοπίζεις πού και πότε μπορείς να τη χτυπήσεις. Το είπα και νωρίτερα σήμερα ότι πυρκαγιές με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους ανέμους που καθοδηγούνται από τον άνεμο και κινούνται με τόσο μεγάλες ταχύτητες, κατά μέτωπο στην κεφαλή τους, δηλαδή όπως λένε οι πυροσβέστες, δεν τη σταματάς. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις, όχι γιατί δεν υπάρχει ικανότητα, όχι γιατί δεν έχεις τα μηχανήματα ή τα αεροσκάφη, γιατί απλά δεν γίνεται. Κινούνται τόσο γρήγορα, έχουν τόσο ακραία συμπεριφορά, που είναι επικίνδυνο να στείλεις πυροσβεστικές δυνάμεις να σταθούν μπροστά.
0: Σωστά. Από μια εγώ δεν το κατάλαβα όμως, αν δεν υπάρχουν αέρια μέσα και έχουμε ρηπές 130 χιλιόμετρα την ώρα, τι μελέτη να κάνεις, τι ακριβώς, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αναλύεις την περίμετρο της πυρκαγιάς, το πώς κινείται, την τοπογραφία, το τι καιρό περιμένεις και αρχίζεις να τη δουλεύεις στα πλευρά της και εντοπίζεις το χρόνο και το χώρο που με ασφάλεια μπορείς να τη σταματήσεις. Αυτό δεν είναι φυσικά μια δουλειά η οποία γίνεται πάρα πολύ εύκολα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες φορές θα πρέπει να αφήσει τη φωτιά να κάψει αυτό που είναι να κάψει, ναι. Φυσικά διασώζοντας την ανθρώπινη ζωή, έτσι είμαι απόλυτος σε αυτό, θα πρέπει να αφήσει τη φωτιά να κάψει αυτό που είναι να κάψει και να τη σταματήσεις εκεί πέρα που μπορείς να τη σταματήσεις με ασφάλεια. Σε κάποιες περιπτώσεις ξαναλέω, διότι, αλλά όλο αυτό απαιτεί να χτίσουμε την τακτική ανάλυση της φωτιάς. Και έχουμε τα εργαλεία πλέον, υπάρχει και ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε και ενεργεί μάχη πριν από κάποιους μήνες, που μας δίνουν τα εργαλεία για το μέλλον να μπορέσουμε να χτίσουμε και αυτή την ικανότητα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολύτιμα πάντα όσα λέτε σε τέτοιες στιγμές. Λουκί, έχω την πρώτη εικόνα από την περιφερειακή Εγάλεω.
1: Ναι, αυτό, γιατί έχει έρθει 112.
0: Κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Είναι πολύ πυκνός.
1: Και έχει έρθει 112, ήρθε 112 ακόμα και σε κατοίκους που μένουν Κερατσίνη, Πειραιά από εκεί, να απομακρυνθούν, λέει, αν βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της περιφέρειας Αττικής, να απομακρυνθούν μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.
0: Κοίτα πώς φαίνεται από εκεί που μας στέλνουν τα μηνύματα ακροατές.
1: Είναι εμένα μου λένε ότι και στον Πειραιά έχει αρχίσει και μυρίζει πάρα πολύ έντονα καπνός.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ πυκνός ο καπνός. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Το θέμα είναι ότι εκεί μας λένε μπορούν να πετάξουν, να επιχειρήσουν μέσα, να δούμε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό από γύρω-γύρω. Όλα τα Κερατσίνη μας στέλνουν, Πειραιά, Ρέντι, όλο.
1: Ναι.
0: Φαίνεται παντού, γιατί είναι ψηλά. Το Ποικιλόρος εκεί προς τον Ασπρόπυργο είναι δυστυχώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να σου πω, ότι εκεί έχουμε φωτιά στην περιφερειακή του Εγάλεω, στο Ποικίλων Όρος. Πολύ συχνά τα καλοκαίρια, να μην σου πω κάθε καλοκαίρι, έχουμε φωτιές και έχουμε και συλλήψη εμπριστών εκεί η Λουκία, στο Ποικίλων Όρος. Γιατί εκεί είναι μια περιοχή που περνάει κόσμος και εκεί είναι πολύ υπό το να ξεσπάσει φωτιά.
1: Στο ίδιο έργο θεατές πάντως, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο έργο θεατές.
0: Λοιπόν, κύριε Αντώνη Μορτάκη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνομιλήσουμε μετά με τον πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση, στο κατεξοχήν αρμόδιο για τις φωτιές, για να μας δώσει και εκείνος τα φώτα του, να καταλάβουμε τι συμβαίνει και επίσης τι θα μπορούσαμε, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ώστε να μην μετράμε απλώς καμένα στρέμματα, πευκοδάση και κυρίως απώλειες ανθρώπων. Αλλά με δεδομένο ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, ότι δεν θα περάσει καλοκαίρι χωρίς μεγάλες φωτιές, χωρίς θελώδεις ανέμους, χωρίς καύσωνες. Με αυτά τα δεδομένα, τι μπορούμε να σχεδιάσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις?

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκενώνονται περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Έρχεται η φωτιά από τη Βιωτία και μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει λόγω του πυκνού πευκοδάσους, είπε στον Real FM η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην περιφερειακή του Εγάλεως στον Ασπρόπυργο. 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας με συντονισμό του λιμενικού μέσα σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Κόκκινος συναγερμός αύριο σε Αττική και Εύβοια, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Μετεμποδίων η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου σε ισχύ ως τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται κατά περίπτωση. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 33 σε Θεσσαλονίκη και Άργος, 30 στη Λιβαδιά.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Και μας στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές μας από τη φωτιά στο Ποικιλονόρος και έχουμε 112 στις... Πριν από 6 λεπτά, βγήκε 112, για εκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσου Χαϊδαρίου, μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Ξαναλέω, είναι φωτιά στο ποικίλων όρος, στην περιφερειακή του Εγάλεο, από την πλευρά του Ασπροπύργου. Μας τα είπε η κυρία Παυραμοπούλη νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου. Λοιπόν, έχουμε 112 που αναφέρει, αν είστε στην Αφαία Χαϊδαρίου και το Άνω Δάσου Χαϊδαρίου περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Μέσα στην πόλη αυτό,
2: Μέσα στην πόλη.
1: Μας στέλνει εδώ φωτογραφία ο Πάνος Ζαχαριουδάκης από την Καλυθέα, από τη Σιβητανίδου.
2: Ότι είναι σαν να έχει σκοτεινιάσει.
1: Όχι, όχι, βγήκε ο καπνός, το βάθος. Φαίνεται ο καπνός. Μας στέλνουν συνεχώς φωτογραφίες ακροατές. Λέει εδώ ο φίλος Νίκος. Θα σας πω δύο λύσεις, λέει, για να μην ξεκινούν οι φωτιές και να μην επεκτείνονται. Καλώδια και να μην, κυρίως να μην χρειαστεί υπογειοποίηση. Καλώδια με επένδυση εξωτερικά σε σημεία δασόδη και κάμερες αυτόνομες για τα δέντρα, καλύτερα με μικρό πάνελ σε ψηλό και σημείο που δεν φαίνεται, για την καταγραφή. Το κόστος είναι μικρό. Είναι πολλά. Ξέρεις, το πρόβλημα, Νίκο, δεν είναι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Πού θα πρωτοκάνεις αυτή τη δουλειά, να καλύψεις τα καλώδια, να βάλεις κάμερες? Το κάνουν στην Πεντέλη, στον Ημιτό, το έχουν κάνει αυτό. Έχουν δίκτυο με κάμερες. Είναι θερμικές κάμερες, Λουκία, τις οποίες τις βάζουν στα δέντρα, έχουν monitor και παρακολουθούν. Και το ξεσπάσει φωτιά και drones. Αλλά αυτό είναι κομμάτι-κομμάτι. Δεν μπορείς να το κάνεις όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ο Διονύσης μας λέει ότι έχει τώρα μεγάλη αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο. Α, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο Νίκος λέει, η λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν κλείνει για τα πυροσβεστικά, στείλτε μας μηνύματα, παρακαλώ, από όλη την Ελλάδα. Τη διαβάζουμε αμέσως. Ο Νίκος, λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν κλείνει για τα πυροσβεστικά οχήματα. Ο Βαγγέλης λέει, δεν κατάλαβα, να οργανωθούμε, να κάνουμε μια επιτροπή για να αποφασίσουμε να αφήσουμε τη φωτιά να κάψει ό,τι μπορεί. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι πυρκαγιές θα υπάρχουν, όλο ένα αυξανόμενο σε αριθμό και σε ένταση. Έτσι καταντήσαμε τον πλανήτη. Σαν το Τιτανικό, και τώρα παίζουμε βιολί. Δεν έχει άδικο,
2: Και μας λέει ο Νίκος για τη λεωφόρο Αθηνών αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κλείνει, λέει, για τα πυροσβεστικά οχήματα.
1: Το Ρέθυμνο πρέπει να ψάξουμε. Είναι ο Διονύσης που το λέει αυτό. Να δω πού υπάρχει αναζωπήρωση, γιατί ξέρεις, εκεί είναι όλη η περιοχή καμένη. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Βέβαια, είναι τόσο ισχυρή η άνεμη. Είχε ρηπές νωρίτερα 125 χιλιόμετρα την ώρα στο Ρέθυμνο. Και 150 χιλιόμετρα την ώρα φτάνουν εδώ, στην Αττική, εδώ που είναι η φωτιά στο Ποικίλων Όρος. Είναι η πιο δυνατή άνεμη στην Πεντέλη.
2: Αυτό είναι το δύσκολο, ότι τώρα μπορεί να μπει σε κατοικημένη περιοχή κιόλας.
1: Ναι. Α, αναζωπηρώθηκε η φωτιά, λέει ο Μιχάλης,
2: στο Φαράγγι.
1: Εκεί είναι το του Κουρταλιώτη, νομίζω.
2: Αυτό
1: το Φαράγγι.
2: Είναι εφιαλτικό το σενάριο.
1: Που ξεκινάει κατεβαίνοντας προς την Πρέβελη, από εκεί πέρασε μέσα η φωτιά και έκαψε το φοινικό δάσος, το υπέροχο φοινικό δάσος της Πρέβελης, που είναι ο μαγνήτης, το πιο ωραίο σημείο στο Νότιο Ρέθυμνο.
2: Επίσης, στο κέντρο του Πειραιά, περιορισμένη ορατότητα και μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι, έχει πάει ο καπνός. Πρέπει να πω ότι μου λένε ότι έχει 9.
2: Σκέψου, για να έχει φτάσει στο κέντρο του Πειραιά, έτσι.
1: Βέβαια. Έχει λοιπόν 4 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα που πετούν στην περιφερειακή του Εγάλεο. Αν το καταφέρουν αυτό, Λουκία, είναι πολύ θετικό. Αν δηλαδή επιτρέψουν οι άνεμοι σε 9 εναέρια να παρέμβουν στην περιφερειακή του Εγάλεο, έχουμε μπροστά μας 3 ώρες ώσπου να ανοιχτώσει 4. Είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, αντιστράτηγο, υπαρχηγό, πρώην υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Κύριε Γκουρμπάτσι,
2: καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Χαιρόμαστε που τέτοια μέρα σας έχουμε κοντά μας. Αυτό που δεν χαιρόμαστε είναι ότι ξαναζούμε τον εφιάλτη κάθε καλοκαίρι, όλο και περισσότερες μέρες, και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Χάσαμε 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στο Γήθιο, 27χρονο, το πρώην διοικητή της πυροσβεστικής του Γηθίου. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες. Τώρα, για μένα το πιο ανησυχητικό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και θέλω την εκτίμησή σας, είναι από τον Άγιο Βασίλειο, που εκενώθηκε δια θαλάσσης, 250 άνθρωποι έφυγαν και πήγαν στο πιο πάνω λιμάνι. Κατεβαίνει η φωτιά από το βοριά, πυκνόπευκο δάσος, προς Πόρτο Γεμενό, το οποίο εκενώθηκε. Θέλω εκεί την εκτίμησή σας.
3: Ακριβώς. Το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή ήταν η Βιωτία. Ακριβώς. Ναι. Εκεί υπάρχουν 2 μέτωπα σε 2 περιοχές. πιστεύω να μην ενωθούν και πάνε κατευθυνθούν προς Πόρτο Γερμενό. Θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
1: Είναι η ξηρονομή που είναι πιο πάνω, αρκετά πιο πάνω, και η ακριβώς. Δόμβρενα που κατεβαίνει και στην θάλασσα είναι ο Άγιος Βασίλειος που έχει μπει φωτιά μέσα, μας έλεγε νωρίτερα ο
2: εδώ πάντως μας στέλνουν φωτογραφίες από τον Κηφισό αυτή τη στιγμή στο ύψος της μεταμόρφωσης, πώς φαίνεται ο καπνός.
3: Ναι,
2: πραγματικά.
3: Από το Πικιλόρος είναι η πυρκαγιά και αυτή επικίνδυνη, δεδομένη της διεύθυνσης του ανέμου, κατευθύνεται προς δάσος Χαϊδαρίου και φοβάμαι αν μπει σε οικιστικό ιστό θα έχουμε πολλά προβλήματα.
1: Εκεί είναι πολύ κοντά, είναι μέσα στην πόλη η φωτιά.
3: Ακριβώς.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο Πόρτο Γερμενό που λέγατε. Εκεί πόσο επικίνδυνο είναι να φτάσει φωτιά στο Πόρτο Γερμενό?
3: Είναι πολύ εύκολο, πολύ γιατί ακριβώς υπάρχει ένα οικισμό στο Προσίλι που είναι πολύ κοντά στο μέτωπο και αν υπάρχει συνεχιστή ένταση του ανέμου και δεν πετάξουν ένα αέρια μέσα, πού να πρωτοπετάξουν τώρα
1: και
3: αυτά.
1: Και πώς να πετάξουν, με ρηπές 150 χιλιόμετρα την ώρα και να πετάξουν, στρατηγέ, δεν μπορούν να προστασιωθούν μετά να πάρουν νερό, δεν γίνεται αυτό. Με τέτοιο κυματισμό, με 150 χιλιόμετρα την ώρα, ρηπές δεν γίνεται αυτό.
3: Ήδη επιχειρεί ένα μεσαίο τύπο έριξον εκεί πέρα, ένα μπέλ. Επιχειρεί.
1: Ναι, ναι.
3: Ό,τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
1: Μπορεί να εκενωθεί με ασφάλεια το Πόρτο Γερμενό με δεδομένο ότι υπάρχει ένας στενός δρόμος ανηφορικός προς Βίλια με τόσο κόσμο?
3: Ναι, δεδομένου ότι ήδη έχει γίνει γνωστό το ότι επεκτείνεται το μέτωπο προς αυτή την κατεύθυνση, οι κάτοικοι μπορούν να απομακρυνθούν βέβαια προς Μάντρα.
1: Ναι, μεγάλη απόσταση.
2: Μάντρα, αλλά η απόσταση και εκεί ο δρόμος δεν ξέρω αν είναι στενός, δεν είναι...
3: Ξέρετε, όλα αυτά τα χωριά, θα πούμε, όλες αυτές τις περιοχές, έναν δρόμο έχουν συνηθίσει. Ένα κεντρικό δρόμο.
1: Ναι, ένα δρόμο έχει. Με δύο λωρίδες. Μία κάτω, μία πάνω.
3: Σωστά.
1: Να πω ότι ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε, επειδή αύριο έχουμε κατηγορία κινδύνου 5 για την Αττική, δηλαδή υψηλότερη, κόκκινο συναγερμό, κλείνουν από τα μεσάνυχτα οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Μην επιχειρήσει κανείς να ανέβει Λυκαβητό και στο λόφο Φινόπουλου. Θα υπάρχουν αυτοκίνητα της δημοτικής αστυνομίας, κορδέλες, θα τα έχουν κλείσει όλα και τα έκτακτα μέτρα θα επεκταθούν σε όλους τους ορεινούς όγκους, Άλση, πάρκα της Αττικής, για πάνε ενδεχόμενο.
2: Το θέμα είναι, κύριε Γκουρμπάτση, από την εμπειρία σας, να μας πείτε αυτή τη στιγμή που πνέουν οι άνεμοι που πνέουν, οι ρηπές είναι αυτές που είναι, εν αέρια μέσα δεν μπορούν να σηκωθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι σχεδιασμός θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικός, αν μπορούσε να γίνει, ή είμαστε, να το πω έτσι, στο έλεος των καιρικών φαινομένων?
3: Όχι βέβαια, η ηγεσία σχεδιάζει αυτή τη στιγμή με τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν, με την ένταση του ανέμου που υπάρχει, κάνουν σχεδιασμό. Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αναμορφώνεται συνεχώς ανάλογα με τα δεδομένα.
2: Όταν όμως δεν μπορούν να σηκωθούν τα πτυτικά μέσα,
3: θα υπάρχει τρόπος, θα βρεθεί η λύση. Πιστεύω δεν θα αφήσουν τον κόσμο στο έλεος του Θεού.
1: Ναι, ο τρόπος ποιος είναι? Όταν έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που δεν μπορούν να επέμβουν προφανώς τα εναέρια μέσα και τα επίγεια μέσα αδυνατούν με τόσο ισχυρούς ανέμους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φωτιά. Θα περιμένουν να καεί το παρακάτω χωριό ή πόλη? Εκεί τι γίνεται, αυτό ρωτάει η Λουκία.
3: Θα βρεθεί τρόπος, πιστεύω, οι επίγειες δυνάμεις από τη στιγμή που έχουμε ως δεδομένο ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια. Θα υπάρχει τρόπος οι επίγειες δυνάμεις.
2: Επαρκούν όμως οι επίγειες δυνάμεις, κύριε Γκουρμπάτση? Δηλαδή, ειδικά όταν έχουμε τόσα μέτωπα ανοιχτά.
3: Βέβαια, θα τεθούν σε γενική επιφυλακή όλες οι δυνάμεις της επικράτειας. Βέβαια. Υπάρχουν. 18.000 προσωπικό έχει πυροσβεστική.
2: Ναι, μας έλεγαν χθες όμως ότι έχει 18.000 προσωπικό, ενώ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 21.000.
3: Μην είμαστε και υπερβολικοί. Έχουμε αρκετούς, έχουμε πυροσβέστες. Πιστεύω 18.800 είναι αρκετοί. Θα βρεθεί όμως λύση, να μην ανησυχεί ο κόσμος.
1: Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κύριε Γκουρμπάτση, με τον κύριο Γιάνναρο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των αιτίων των πυρκαγιών, ώστε με βάση αυτό να γίνει και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση για να προλάβουμε. Και λέγαμε το παράδειγμα των πυλώνων του ΔΔΕ. Στην Κρήτη, στο Ρέθινο, συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΔΕ, γιατί εκρίθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής ότι δύο πυλώνες ξύλινοι που είχαν πάρει κλίση και είχαμε ταλάντωση των καλωδίων και στη συνέχεια έλειωσε ο μετασχηματιστής, ευθύνονται για την έναρξη της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Εκεί τι μπορεί να γίνει? Γιατί στις περισσότερες φωτιές λέμε ένα καλώδιο ήταν, ένας πυλώνας ήταν, μια ξύλινη κολόνα που έπεσε ήταν. Τι μπορεί να γίνει εκεί?
3: Ναι. Από ό,τι άκουσα και στη Βιωτία, κάποιο πρόεδρο κοινότητα.
1: Σωστά, σε εμά το είπε. Ναι, ναι, ναι. Για ένα καλώδιο του ρεύματος. Ναι.
3: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, ο ΔΔΕ θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να κάνει συντήρηση του δικτύου, να μην έχουμε προβλήματα. Δεδομένου ότι όταν υπάρχουν αυτής της έντασης οι άνεμοι, ο σπινθυρισμός είναι πολύ εύκολος, έτσι. Είτε με τα δέντρα που πέφτουν πάνω στα καλώδια, είτε μεταξύ τους τα καλώδια. Δημιουργούνται βραχυκυκλώματα, σφινθήρες, πέφτουν κάτω και προκαλούνται πυρκαγιές.
1: Μήπως χρειάζεται κάτι πιο δραστικό, δηλαδή αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, υπογειοποίηση έσω στην Αττική του δικτύου.
3: Αυτό με την υπερυψηλή τάση. Με τη χαμηλή τάση και τη μεσαία δεν μπορούμε να κάνουμε υπογειοποίηση. Με την υψηλή συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να γίνει υψηλή τάση.
1: Αυτό το κουβεντιάζουμε όμως χρόνια και κάθε καλοκαίρι και εγώ μας.
3: Ακριβώς. Θυμάμαι στην Παριμπόμπη ήμουν τεχνικός σύμβουλος που κάει και το 21 και λέγανε εκεί με το κρυονέρι υπογειοποίηση.
1: Τότε έλεγαν ότι ξεκίνησε από πυλώνα και μάλιστα υπήρξε και δικαστική διαμάχη εκεί, διότι το αμφισβητούσε η άλλη πλευρά ότι ξεκίνησε από τον πυλώνα. Θυμάστε, μια στήλη που φάνηκε ξαφνικά. Βέβαια υπήρχε βίντεο. Το μεταδίδαμε τότε. Μια στήλη που φάνηκε ξαφνικά μέσα στο δάσος και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που έκαψε τότε επί μέρες την Αττική. Θυμάστε πόσο χαμηλά έχει κατέβει.
3: Με δύο ποσόρου.
1: Ναι. Και έφτασε μέχρι το Διόνυσο, πέρασε την άλλη πλευρά της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, κατέβηκε προς το Τόι. Άρα λέτε ότι αυτό είναι ένα εφικτό project να υπογειοποιηθεί ένα μέρος των πυλώνων υπερυψηλής τάσης του ΔΔΕ.
3: Επιβάλλεται.
1: Και γιατί δεν γίνεται?
3: Αυτό είναι θέμα.
1: Οικονομικό θέμα, επιλογή.
3: Πιστεύω οικονομικό, ναι.
1: Τώρα, στον Άγιο Βασίλειο, επειδή έχετε ασχοληθεί με το μάτι πάρα πολύ, εκεί μου θύμισε πραγματικά και μόνο που το συζητώ τρέμω. Ότι κατέβαινε η φωτιά, εδώ υπήρχε 112. Εδώ υπήρχε ενημέρωση των κατοίκων, οργανωμένη εκένωση προς τη θάλασσα. Πολύ έσπευσαν σωστά. Δεκάδες σκάφη του λιμενικού, ιδιωτικά, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Και μέσα σε μισή ώρα ο Άγιος Βασίλειος, 227 άνθρωποι είχαν φύγει με ασφάλεια και εκενώθηκε.
3: Αυτή είναι η διαφορά με το μάτι.
1: Και έλεγαν, ξέρετε, οι κάτοικοι θα γίνουμε μάτι, διώξτε μας διαθαλάσσι. Και τους πήραν και τους έσωσαν.
3: Εδώ είδαμε την οργάνωση που υπήρχε, είδαμε για πρώτη φορά ότι συμμετείχαν και δύο πυροσβεστικά πλοία.
1: Βέβαια.
2: Ναι,
1: πολύ
2: το είδαμε.
3: Και ξέρετε γιατί συνέβη αυτό. Γιατί όσοι καταδικάστηκαν αξιωματικοί στο μάτι, μία από τις κατηγορίες είναι ότι δεν κινητοποίησαν τα τρία πυροσβεστικά πλοία που είναι στον Πειραιά. Ενώ τώρα.
2: Τα οποία νομίζω είναι και νέα τεχνολογία. Είναι καινούργια.
3: Αυτά είναι από τα καινούργια. Σωστά.
2: Ναι.
1: Και τα οποία τι έκαναν?
3: Δεν τα κινητοποίησαν τότε στο μάτι.
1: Ναι, τώρα τι έκαναν σήμερα που τα κινητοποίησαν?
2: Μετέφεραν το κόσμο.
1: Αυτά είναι για μεταφορά ή ρίχνουν νερό παράλληλα και κρατούν τη φωτιά μακριά?
2: Νομίζω και τα δύο.
3: Αυτά είναι να σβήνουν φωτιά στα καράβια, όμως να κάνουν και διάσωση όσων κινδυνεύουν από πυρκαγιές στα καράβια. Παρεμπιπτόντως, εδώ συνδράμουν το λιμενικό, βοηθούν το λιμενικό, βέβαια, που είναι αρμοδιότητα του λιμενικού.
1: Διότι εκεί, ξέρετε, όταν κατεβαίνει η φωτιά, όπως κατέβαινε τώρα με το βοριά στον Άγιο Βασίλειο, στο λιμάνι και στο λιμανάκι, το έχω ζήσει, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο, δεν φτάνουν οι φλόγες, είναι ο καπνός. Είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, φτάνει πολύ πυκνός καπνός, μετά αρχίζει και έρχεται η κάψα από τη φωτιά, αρχίζει και τη νιώθεις. Άρα εκεί, αν δεν προλάβεις να μπεις στο πλοίο, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως έγινε.
3: Ακριβώς.
1: Και το είδαμε τρεις φορές σε δύο μέρες και αυτό είναι θετικό μήνυμα οργανωμένα. Το είδαμε τώρα στον Άγιο Βασίλειο, το είδαμε στην Πρέβελη και το είδαμε και στον Άγιο Παύλο. Με δυνάμεις ήταν 31 στον Άγιο Παύλο, 51 στην Πρέβελη, με πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τον Άγιο Βασίλειο. Και κατέβει κάτω-κάτω-κάτω η φωτιά και μπήκαν οι άνθρωποι στα σκάφη και με πολύ ψηλό κυματισμό μάλιστα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Αυτό γιατί θα το κουβεντιάζω, κύριε Κουρμπάτση, γιατί λέω ότι σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε σενάριο, μόνο αν σχεδιάζει και οργανώνει πια, σώζει του ανθρώπου διαφορετικά. Και γι' αυτό κουβεντιάζει και η Λουκία το θέμα: τι κάνει όταν έχει 11 από φόρ, περιμένει απλώ τι επίγειε δυνάμει ή βρει έναν άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικό. Οι επίγειε δυνάμει τι να σου κάνουν με 11 από φόρ και πευκοδάσου, τι να σταματήσουν.
2: Δηλαδή και πόσοι πυροσβέστε, δηλαδή πραγματικά και όσοι και να είναι, δηλαδή δεν μπορούν.
1: Δεν είναι 5.000 εκεί, πόσο να πάνε.
3: Εδώ λοιπόν τι γίνεται, σε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει να υπάρχει συντονισμό σε κεντρικό επίπεδο.
1: Και σχέδιο, προληπτικό σχέδιο.
3: από όλους τους εμπλεκόμενους. Και όταν λέω εμπλεκόμενους, δεν είναι μόνο οι πυροσβεστικοί.
2: Είναι και όλοι, ναι. Αλλά μετά, κύριε Γκουρμπάτση, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μετά από κάθε μεγάλη φωτιά αρχίζουμε τον μπαλάκι. Όχι, δεν έφταιγε η πυροσβεστική, έφταιγε η περιφέρεια. Δεν έφταιγε η περιφέρεια, έφταιγε ο Δήμος. Δεν έφταιγε ο Δήμος, φταίει το επιτελικό κράτος. Αυτό γίνεται
1: αυτό,
2: κάθε φορά.
3: Γι' αυτό η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που προείσταται του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας, όπου εμπλέκονται όσοι συνδράμουν την πυροσβεστική στις πυρκαγιές. Αστυνομία, λιμενικό, ενόπλες δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις. Γι' αυτό λέμε συντονισμός και σχέδιο σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Κύριε Γκουρμπάτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η συμβολή σας όπως πάντα. Ελπίζουμε να είστε αχρίαστος, γιατί ξέρετε, όταν επικοινωνούμε είναι σε δύσκολες συνθήκες και δυστυχώς η πρόβλεψη για τον Αύγουστο δεν είναι θετική, που μπαίνουμε αύριο στον Αύγουστο.

0: κάνεις σε κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, βλέπω το 112 τώρα στο Ρέθυμνο. Είναι τελείως διαφορετική περιοχή. Είναι, όπως βλέπουμε, το Ρέθυμνο, η Πρέβελη είναι στον νότο. Αν πάμε αρκετά πιο ανατολικά, προς Ηράκλειο δηλαδή, και πιο βόρεια, είναι ο Δρυμίσκος. Εκεί υπάρχει φωτιά. Είναι τελείως διαφορετικό μέτωπο, Λουκία.
7: Τελείως.
6: Άλλο μέτωπο. Ναι. Είναι Δρυμίσκος, κάτω για να καταλάβεις είναι Κεραμές και μετά είναι Αγία Φωτεινή, γνωστή παραλία, και είναι εκένωση προς Πύλη. Το Σπύλι είναι ψηλά, πιο ψηλά. Είναι καμία σχέση. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα πιο δυτικά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά η άλλη του Ρεθύμνου.
7: Πάντως μας στέλνει τώρα ένας ακροατής μας που λέει τώρα από το Άνω Δάσος, προφανώς εννοεί
6: Χαϊδάρι.
7: Το πίτεο Χαϊδάρι, που είναι ο καπνός είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
6: Ναι, το βλέπουν,
7: σε κατοικημένη περιοχή.
6: Είναι, κοίταξε,
7: αυτοκίνητα
6: όμως,
7: στο δρόμο.
6: Πρόσεξε, Λουκή, είναι πολύ πυκνός καπνός, αλλά είναι πολύ μικρό κομμάτι και δεν είναι πυκνό πευκό δάσος.
7: Ας ελπίσουμε
6: πρέπει να πετάξουν αέρια μέσα. Διαφορετικά και έχουμε ακόμα. Έχουμε 3 ώρες που είναι ανοιχτός. Είναι κρίσιμο να μην νυχτώσει, να μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Λοιπόν, έχω να σου
7: πάμε
6: πω.
7: Τυρί, έλα, θα το πεις.
6: Πες τον Τυρί.
7: Το Τυρί εξελίσσεται και προχωρά στη δημιουργία του Τυρί University ULE σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams. Τι σημαίνει αυτό? Αμερικανικού τύπου σπουδές. Τρεις σχολές με τα πιο σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες και οικονομική στήριξη, και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους με υποδομές κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Γιατί το Τυρί δεν είναι τώρα έτοιμο, ήταν πάντα. Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Τυρί University? Μπείτε στο www.tyriaug.edu και κλείστε ραντεβού με ένα σύμβουλο εγγραφών.
6: Λοιπόν, η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι στον Πειραιά και μπορεί να μας ενημερώσει για την κατάσταση εκεί. Μαριτίνα, η δικιά μας Μαριτίνα. Καλησπέρα, Μαριτίνα, από το στούντιο του Real FM. Τι βλέπεις από τον πυκνό καπνό που βλέπουμε και εμείς από την φωτιά στην περιφερειακή, εκεί στο Ποικίλων Όρος που έχει ξεσπάσει?
8: Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά μακριά από εκεί. Μπαίνω στο λιμάνι του Πειραιά τώρα.
6: Ναι.
8: Είναι όμως αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσεις στο δρόμο χωρίς κάποιο προστατευτικό.

0: έχει πολύ έντονο κίτρινο κάτω στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Mm-hmm. Προφανώς αυτό είναι ή από στάχτη ή από κάτι
1: από που καΐδια ενδεχομένως που μεταφέρονται, ναι, ναι, με τον αέρα. Ναι, τον, ναι, αέρα.
0: Έχει κάποια βλάβη προφανώς ένα μεγάλο μέρος του λιμανιού στα φανάρια. Δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μικρό κομφούζιο. Δεν ισχύει όμως παντού, γιατί έκανα λίγο το δρομολόγιο μπροστά από το λιμάνι. Να σας πω ότι βλέπω ανθρώπους που είναι έτσι πιο μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι αλλάζουν το δρόμο τους προφανώς για να πάνε στο σπίτι τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αναπνοή. Για τους ανθρώπους που είναι στο
1: τόσο πολύ στον Πειραιά, έτσι δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
0: Το λέω για αυτό, γιατί το λιμάνι πάντα, ακριβώς λόγω της θάλασσας, υποτίθεται ότι αυτό το απορροφά. Δηλαδή φαντάζομαι πώς θα είναι πολύ πιο μέσα, σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.
2: Έχουμε Μαρικίνα γύρω-γύρω από το νότο του Λεκανοπεδίου, αναφορές στον πυκνό καπνό, ο οποίος από τον αέρα στροβιλίζεται και διαχέεται παντού. Είναι ασφυκτική, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ας ελπίσουμε, βλέπεις εσύ ελικόπτερα και αεροπλάνα? Βλέπω εδώ για 8-9 αέρια μέσα, βλέπω ούτε ένα.
0: Αυτή την ώρα δεν
2: βλέπω τίποτα.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το Χαϊδάρι μέχρι όπου με αφήσουν, εν πάση περιπτώσει, και θα σας καλέσω ξανά αν έχω καλύτερη εικόνα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση από τον Πειραιά. Η δική μας Μαριτίνα μας λέει ο Νίκος ότι στο σημείο πετούν 8 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, μία ομάδα ΕΜΟΔΕΝ, 95 πυροσβέστικα, 22 οχήματα. Έκλεισε η λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Νίκος, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τη φωτιά εκεί στο Ποικίλων Όρος. Ο Άκης από το Αμβούργο λέει: δεν μπορεί να ζούμε κάθε χρόνο την ίδια κατάσταση. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει, όχι εδώ, παγκοσμίως, με την κλιματική κρίση που ευνοεί όλο και περισσότερο την εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών. Με αυτή την κατάσταση πρέπει να είστε ενημερωμένος. Και η ενημέρωση είναι real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 για συνεχή ενημέρωση, όπως κάνουμε τώρα λεπτό προς λεπτό, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πολύτιμη Λουκία πρόγνωση του καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε λοιπόν σε μία μόνο εφαρμογή. Real.gr, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Πάμε Καλαμάτα.
1: Πάμε Καλαμάτα. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην Καλαμάτα 3 μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Καρσιανής Βραχά.
2: Και πάμε και στη Real News που
1: πάμε
2: ήδη
1: και Real που ψήνεται
2: και έρχεται.
1: Ναι, ναι, βέβαια, έχει πολλά αυτή τη βδομάδα. Έχει Real Taste and Style, έχει συνταγές από τη Σύρο, έχει και μαστορέματα, καλοκαιρινά θαύματα στα μαστορέματα Αυγούστου, Summer Time, Urban Jungle και Camping με άνεση, όλα αυτά στα μαστορέματα, αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, φτάσαμε,
2: περίμενε.
1: Για πες.
2: Real Taste and Style.
1: Α, ναι, Real Taste and Style. Ρώταμε,
2: να σου λέω.
1: Λέγε,
2: διάλεξε,
1: σε ποια νησιά.
2: Περίμενε, θα σου πω εγώ νησιά να μου πεις.
1: Ωραία.
2: Ένα. Σύρος, Σύφνος, Φολέκανδρος, Θηρασιά, Ίος, Σύκηνος, Νάξος.
1: Διάλεξε.
2: Ωραία,
1: Σύφνο.
2: Σύφνος,
1: που
2: λοιπόν
1: είναι και του Τσελεμεντέ το νησί. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Άστα. Ρέβιθο και Φτέδες, Σκαλτσούνια και Αμυγδαλωτά του Φούρνου. Να σου πω και Θηρασιά. Ντοματοκεφτέδες.
1: Αγαπημένοι ντοματοκεφτέδες. Σαντορινή.
2: Ή ντοματοτηγανίτες. Αυθεντική φάβα Θηρασιάς. Την έχω φάει, δεν υπάρχει. Γλυκό σταφύλι αϊδάνι. Δεν ξέρω τι είναι το αϊδάνι. Και γλυκό φραγκόσικο. Και σύρος μαϊντανό σαλάτα. Έχεις φάει? Δεν υπάρχει.
1: Όχι,
2: καταπληκτική.
1: Μαϊντανό σαλάτα ποτέ.
2: Πράσινη σαλάτα με αχλάδι. Τυρί Σαν Μιχάλη. Είναι τη Σύρου. Και καρύδια. Ντελαγρατσινό, είναι το ντελαγράτσια, με πατάτες και μελιτζάνες και γαρίδες με κρέμα ούζο και νυφάδες τσίλι. Real News και καλή όρεξη.
1: Έτσι,
2: λοιπόν,
1: πραγματικά.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σας χαιρετήσουμε πρώτα απ' όλα όλους και όλες, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη χρονιά, για την τελευταία μας εκπομπή.
2: Για τώρα,
1: εννοείται. Για τώρα. Για το καλοκαίρι, Νίκο μου.
2: Για τον Ιούλιο.
1: Για τον Ιούλιο.
2: Έρχεται ο Αύγουστος.
1: Έρχεται ο Αύγουστος, μετά. Αλλά να σας πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας. Εγώ να ευχαριστήσω τον Νίκο Στραβελάκη.
2: Και εγώ τη Λουκία για την υπέροχη παρέα. Και δίνουμε ραντεβού. Εγώ θα είμαι λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι.
1: Είσαι λίγο εργασιομανής.
2: Λοιπόν, 24 Αυγούστου εδώ, εσύ θα
1: εγώ θα είμαι
2: μετά.
1: Μία εβδομάδα μετά, αλλά θα είμαστε
2: τηλέφωνο.
1: Μαζί. Θα με παίρνει τηλέφωνο.
2: Τηλέφωνο
1: 24, θα τα λέμε τηλεφωνικώς. Έτσι.
2: Λοιπόν, και θα δώσουμε ραντεβού σε 3 εβδομάδες από τώρα.
1: Είστε όλοι και όλες καλά, πραγματικά. Ευχαριστούμε.
2: Real FM. Θα περάσετε όλο το καλοκαίρι με τον Real FM. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Μορτάκη, την
1: Δήμητρα την Πανανού για όλη την χρονιά που ήταν μαζί.
2: Τη Βάσια Κούτρα που σήμερα ήταν πολυτιμότατη συμβολή. Τη Βάσια, σε ευχαριστούμε. Όλους εσάς και να δώσουμε σκητάλη στο Γρηγόρη Διβάνη που μας ακούει και σας ενημερώνει και στον Γιώργο Παγάνη που ακολουθεί. Μείνετε εδώ. Καλό καλοκαίρι. Ραντεβού σε 23 μέρες από σήμερα.
1: Καλό καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μήνυμα για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι εστάλει από το 112 λόγω πυρκαγιάς που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στο ποικίλο όρος κοντά στην περιφερειακή Εγάλεο. Εκενώνονται την ίδια ώρα περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Έρχεται η φωτιά από τη Βιωτία και μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει λόγω του πυκνού πευκοδάσους, είπε στον Real FM η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία με συντονισμό του λιμενικού μέσα σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται επίσης στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Εστάλει μήνυμα για εκένωση της περιοχής Μπόρσα και παραμένει κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου. Σε κατάσταση κόκκινου συναργιαρμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Στις 7 το απόγευμα θα επανεξεταστεί με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατά περίπτωση και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στον αυριανό τελικό στο ελεύθερο ντουέτο προκρίθηκαν οι αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Στις 7 το απόγευμα θα αγωνιστούν στον τελικό του τεχνικού ντουέτου. Στην κοπηλασία, 5 προκρίσεις για την Ελλάδα στους τελικούς του Σαββατοκύριακου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών που γίνεται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
9: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Φεύγοντας το πρωί από το αληθινό ραδιόφωνο, καλησπέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η εσπέρα. Είχαμε πει ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και ότι ελπίζουμε να μην γίνει ακόμη δυσκολότερη. Δυστυχώς οι ευχές μας δεν ακούστηκαν. Είμαι ο Σπύρος Παπαδάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται σε κλειό πύρινων μετόπων η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κρήτη. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στην περιφερειακή Εγάλεο από τα νεόκτιστα ασπροπύργου. Η πυρκαγιά επεκτείνεται στο ποικίλον όρος. Έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, και θα ξεκινήσουμε έτσι αμέσως για να μας δώσει και την τελευταία ενημέρωση για το πώς είναι η κατάσταση εκεί, κύριε εκπρόσωπε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Δύσκολη μέρα η σημερινή και αναμένεται να είναι ίσως και δυσκολότερη η αυριανή, όπου θα έχουμε επίσης ακραία φαινόμενα, από όταν είμαστε όλοι σε φυλακή. Λοιπόν, έχει φωτιά στην περιφερειακή του Εγάλεο, έχει φύγει και ένα μήνυμα 112 για προληπτικούς λόγους, ότι είναι σε ετοιμότητα ο κόσμος, και περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η φωτιά εκεί. Δεν είναι ακόμα επικίνδυνη για κάποιο λόγο, οπότε θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι τα πράγματα καλύτερα.
0: Να σας ρωτήσω, έχει κλείσει η περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, έτσι για να δώσουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες, ειδικά οι οδηγοί που μας ακούνε, κύριε Ζόμπο, και βρίσκονται στην περιοχή, γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο, στο ρεύμα προς Αθήνα επίσης έχουν υπάρξει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σωστά, και έχει κλείσει. Τι ακριβώς, εξηγήστε μας, πείτε μας.
1: Όπως θα λέτε, έχει κλείσει η περιφερειακή Εγάλεο και υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο ύψος Λεωφόρο Αθηνών, για να μην υπάρχει δίωδος προς την περιφερειακή του Εγάλεο, προκειμένου να είναι και πιο άμεση επέμβαση πυροσβεστικής, να κυκλοφορούν τα μέσα καλύτερα και πιο άμεσα, έτσι ώστε να μην υπάρχει ζήτημα κινδύνου αρχικά, αλλά και δεύτερον της ετοιμότητας του σχεδίου της πυροσβεστικής.
0: Να υποθέσω ότι έχετε ζητήσει και άμεσα πτυτικά μέσα πετούν αυτή τη στιγμή, έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Δεν τα ζητάμε εμείς από την περιφέρεια, τα πτυτικά μέσα και το συντονισμό τον έχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς ως περιφέρεια, οπουδήποτε μας ζητάτε συνδρομή, είτε σε μηχανήματα έργου, είτε σε υδροφόρες, είτε σε επιστηροφόρα μηχανήματα, από το Μητρό Εργοληπτών που έχουμε, τα στέλνουμε άμεσα. Και διευκολύνουμε έτσι ώστε να συνδράμουν σε και να διευκολύνουμε το έργο του πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αλλά δεν ζητάει η περιφέρεια Αττικής ποτέ θετικά μέσα από το συντονισμό, όταν τον έχει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ναι, ασφαλώς, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εάν, ας πούμε, εσείς έχοντας τις πληροφορίες που φαντάζομαι ότι περιφρουρείτε και την περιοχή.
1: Πετάνε ένα αέρια μέσα ήδη και στη φωτιά αυτή και στη φωτιά στο Χαϊδάρι που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη.
0: Εκεί στο Χαϊδάρι, πώς είναι η κατάσταση?
1: Εκεί έχει φύγει και ένα μήνυμα 112 για κένωση προς το Περιστέρι, από την περιοχή του δάσους Χαϊδαρίου και της Αφέας στο Χαϊδάρι. Και εκεί επιχειρούν ενέργεια μέσα. Υπάρχουν και πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής και αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί και εκεί το φαινόμενο.
0: Έχουμε μηνύματα από ακροατές ότι στο Περιστέρι υπάρχουν απανωτές διακοπές ρεύματος, κύριε Ζόμπο.
1: Δεν έχω ενημέρωση για αυτό.
0: Δεν έχετε ενημέρωση?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ έτσι σε μία πρώτη φάση για την ενημέρωση την οποία μας δώσατε. Θα σας ξαναενοχλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κύριε Ζόμπο, για ό,τι νεότερο. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να σας δώσουμε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς γίνεται και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν όσον αφορά στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Έχουν η τροχέα έχει κλείσει την λεωφόρο Αθηνών από το ύψος των Διηλιστηρίων μέχρι και την Ιερά Οδό. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όσοι οδηγοί ακούτε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους για να μπορέσετε να φτάσετε στον προορισμό σας. Πιο αναλυτικά, στην περιφερειακή Αιγάλειο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό, έχουν τεθεί σε ισχύ ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας, και να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη τον Τιβάνη για την βοήθεια. Στην περιφερειακή Αιγάλειο, λοιπόν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό. Στη λεωφόρο Αθηνών, σε συμβολή με την περιφερειακή Αιγάλειο, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό. Αυτές είναι οι εκτροπές κυκλοφορίας που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, δεδομένου ότι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Χαϊδαρίου μετά τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στο Ποικίλο Όρος. Το μεγάλο μέτωπο όμως είναι στη Βιωτία. Το πολύ μεγάλο μέτωπο είναι στη Βιωτία, και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, όπου υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς, το ένα στην Ξηρονομή και το άλλο στο Καλαμάκι. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Πανός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σπανέ, κύριε Περιφερειάρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι πολύ δύσκολα. Το ανακουφιστικό είναι ότι έχει από ώρα ολοκληρωθεί απομάκρυνση κατοίκων στον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν 300 κάτοικοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις με ασφάλεια. Όμως η φωτιά είναι δυνατή στα μέτωπα και εδώ στον Άγιο Βασίλειο και πιο πέρα στην παραλία της Λιβαδόστρας, και η φωτιά της Ξηρονομής, η οποία είναι κοντά στον Άγιο Νικόλαο.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Σπανέ, αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι, γιατί είδαμε και διάφορα πλάνα, ο κόσμος φεύγει από εκεί. Φαντάζομαι ότι έχετε ζητήσει, γιατί είναι και ένα από τα σημεία που πηγαίνει αρκετός κόσμος, να μην πλησιάσει στην περιοχή. Βοήθησε και το λιμενικό στην εκένωση εκεί των περιοχών, σωστά?
1: Η εκένωση έγινε με σκάφη και του λιμενικού και της πυροσβεστικής και ιδιωτών, και ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ασφάλεια. Οπότε, επειδή ήταν και πολλοί κυλιοκειμένοι άνθρωποι και με κινητικά προβλήματα και παιδάκια και ζωάκια, έχουν όλοι απομακρυνθεί. Είναι πολύ λίγοι κάτοικοι εδώ στον Άγιο Βασίλειο, οι οποίοι συμμετέχουν έτσι εθελοντικά στην προσπάθεια της κατάσβεσης που κάνει η πυροσβεστική. Τα μέτωπα όμως είναι μεγάλα, έχουμε δυνατό αέρα ακόμα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από ξηράς.
0: Έχουν καεί πολλά σπίτια στην περιοχή, κύριε Περιφερειάρχα?
1: Δεν έχω ακόμα αυτή την εικόνα.
0: Γιατί έρχονται πληροφορίες ότι καίγονται σπίτια, εσείς ακόμα αυτή την πληροφορία δεν την έχετε?
1: Έχω σκόφη, ακούω ότι ένα εδώ ή μπορεί ένα εκεί, αλλά δεν έχω να σας πω για κάτι που να είναι έτσι συνολικό και έγκυρο αυτή τη στιγμή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σπανέ. Θα μας επιτρέψετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να σας ξαναενοχλήσουμε για να έχουμε και περαιτέρω ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό κουράγιο και όλα να πάνε καλά. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Φάνης Πανός. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ γρήγορη, έτσι, ένα πάρα πολύ γρήγορο γύρο για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται σε όλα τα σημεία. Επαναλαμβάνω ότι βρίσκεται σε κλειό πύρινων μετόπων η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κρήτη. Πριν ξέσπασε η φωτιά στην περιφερειακή Αιγάλεω, από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου η πυρκαγιά έχει επεκταθεί στο Ποικίλων Όρος. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον εκπρόσωπο τύπου της περιφερειάς, τον κύριο Ζόμπο. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με την αντιπεριφερειάρχη Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στη Βιωτία. Ακούσατε μέχρι και πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ακούσατε πριν από μερικά δευτερόλεπτα τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Σπανό. Υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς εκεί. Το ένα είναι στην Ξηρονομή και το άλλο στο Καλαμάκι, όπου έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν έχει εικόνα, κάποια διάσπαρτα σπίτια, μας είπε ο κύριος Πανός, ότι καίγονται δυστυχώς. Έχουν εκενωθεί Ξηρονομή, Καλαμάκι, Αλική, Άγιος Νικόλαος από την παραλία του Αγίου Βασιλείου. Έχουν απομακρυνθεί διαθαλάσσεις με συντονισμό του λιμενικού σώματος 150 άτομα. Δεν ξέρω αν έχουμε πέσει, αν είναι σωστή η πληροφορία για τον αριθμό των ατόμων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, ο οποίος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος μαζί με τον κύριο Κικίλια του λιμενικού σώματος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, τις πληροφορίες τις οποίες έχετε και ασφαλώς και για την επιχείρηση εκένωσης που πραγματοποιήθηκε διαθαλάσσης από το λιμενικό σώμα.
2: Ναι, καταρχάς, εμένα με βρίσκεται εμπλό από άτομο για λειψούς στο πλαίσιο περιοδίας. Εκεί έγινε μια πράγματι σημαντική επιχείρηση απεγκλωβισμού. Πάνω από 200 άτομα ήταν τελικά ο αριθμός. Συμμετείχαν βεβαίως στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής τακτοφυλακής, το περιπολικό μας το 930. Υπήρξε συντονισμός με ιδιωτικά σκάφη για να μεταφερθούν οι πολίτες, έγινε με τη διαδικασία που προβλέπεται. Με εντολή του Υπουργού μάλιστα υπήρχε και ρημουλκό ιδιωτικό στην περιοχή σε περίπτωση που θα απαιτεί το κάτι παραπάνω. Όλα κύλησαν ομαλά. Είδατε και τις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη πάλι να υπάρχει ετοιμότητα. Έχουμε και ετοιμότητα τώρα, διότι πάλι αναζωπυρώθηκαν οι φωτιές στην Κρήτη. Γενικώς το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, όταν υπάρχουν τέτοιες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είναι σε high alert και κάνουμε αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε, πάντα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις του Υπουργού μας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενημέρωση. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, κύριε Γκίκα, διότι αυτό το οποίο μας λέτε είναι δύσκολη κατάσταση και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα είναι δύσκολη κατάσταση μέχρι και την Κυριακή, διότι θα εξακολουθήσουν να υφίσταται οι ίδιες καιρικές συνθήκες.
2: Ακραίο το καιρικό μείγμα. Είναι ζέστη, πολλές μέρες ζεστές, σημαντικά ενισχυμένοι άνεμοι. Και καταλαβαίνετε, όλο αυτό δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά ο κρατικός μηχανισμός σε όλα τα επίπεδα είναι σε high alert, είναι σε συναγερμό, ακριβώς για να αποφύγουμε τα χειρότερα και να προλάβουμε δυσμενείς καταστάσεις. Το ίδιο και το λιμενικό σώμα, με ενίσχυση στις περιοχές όπου υπάρχουν σε εξέλιξη πυρκαγιές, ενίσχυση από πλευράς πρωτών μέσων, ο θάλαμος επιχειρήσεων το ίδιο, και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση στη χώρα. Πιστεύουμε ότι θα αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Γκίκα.
2: Γεια σας.

0: Θέλουμε ασφαλώς και τη δική σας βοήθεια. Θα πάμε και να δούμε τι γίνεται και στην Πελοπόννησο, διότι εκεί στην Αργολίδα δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Επίσης, υπάρχει, τώρα τι να πούμε, η φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας. Έχουν εκενωθεί το Φίχτη προς το Άργος και ο Μπόρσας προς Κουτσοπόδι. Έχουν καεί και σπίτια στην περιοχή. Αυτό τώρα θα μας το πει ο κύριος Τζούμης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, αλλά βεβαίως είναι και αντιπεριφερειάρχης, κύριε Τζούμη, Πελοποννήσου, πολιτικής προστασίας, τα λέω σωστά?
1: Ναι, σε ό,τι αφορά το βαθμό μου, το αντιστρατηγικό, σωστά, είμαι περιφερειακός συντονιστής.
0: Περιφερειακός συντονιστής, εντάξει. Ναι. Σημασία έχει ότι ένας στρατηγός εκεί...
1: Ναι, ασχολούμαι με την πολιτική προστασία, αυτό έχει σημασία.
0: Ακριβώς. Πείτε μας λίγο, στρατηγέ μου, πώς είναι τα πράγματα
1: εκεί. Από χθες είμαστε σε κατάσταση πολύ ψηλής επικινδυνότητας, 4 σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, και είχαμε συνεχείς φωτιές. Δηλαδή, χθες είχαμε 2 στη Μεσσηνία, μία χθες το βράδυ στα όρια Μεσσηνίας Αρκαδίας που ξεκίνησε 12 η ώρα και τελείωσε στις 3, και σήμερα έχουμε συνεχείς πυρκαγιές στην Αργολίδα. Δηλαδή από το πρωί έχουμε μία εδώ στο Φίχτη που είναι η σοβαρότερη, μία στη Νέα Κύο και μία ήταν στην περιοχή Κώστα. Η φωτιά αυτή στην οποία βρισκόμαστε τώρα μαζί με τον Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, εγώ από το πρωί εδώ, έχει δυναμική γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Ξεκίνησε από το χωριό Φίχτη, πέρασε στις παρυφές χωριού, μέσα από αυλές, σπίτια, και έκαψε κάποια καλύβια και μαντριά. Πέρασε τις αυλές λοιπόν και κατευθύνεται προς το Κουτσοπόδι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο, αλλά θέλω να σας πω ότι η εικόνα που τουλάχιστον έχω εγώ από το πρωί και τώρα είναι πολύ καλύτερη τώρα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε ένα αέρια μέσα. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να πετάξουν τα σκάφη, είχαμε μόνο ελικόπτερα. Και έχουν διατεθεί υδροφόρες, μηχανήματα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, δηλαδή και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια. Και είμαστε εδώ στο πεδίο προκειμένου να την αντιμετωπίσουμε.
0: Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μας λέτε, και είναι πολύ θετικό αυτό, ότι είναι καλύτερη εικόνα όσον αφορά στο κομμάτι της φωτιάς.
1: Ναι, ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια φωτιά η οποία είναι μέσα στα σπίτια. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα για το Φίχτη, έχει αποσυρθεί ο κίνδυνος. Υπάρχει ένα θέμα προς το Κουτσοπόδι, αλλά βλέπω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πέσει ο αέρας, αυτό λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζούμη, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας.
1: Ναι, άμα.
0: Για να μας πείτε και τα νεότερα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλύτερη λοιπόν η εικόνα όσον αφορά στη φωτιά στην Αργολίδα. Έχουν καεί ωστόσο σπίτια, ήταν τα πράγματα πολύ δυσκολότερα νωρίτερα, είναι επιποδός. Ακούσατε τον κύριο Λάμπρο Τζούμη, με συγχωρείτε, ο οποίος είναι συντονιστής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αντιστράτηγος, ο στρατηγός ξέρει, να είσαστε σίγουροι. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, θέλουμε ασφαλώς και τη δική σας βοήθεια στα σημεία που βρίσκεστε γενικότερα, και αν είσαστε κοντά, πρώτα απ' όλα να απομακρυνθείτε, αλλά αν έχετε εικόνα να μας ενημερώσετε τι γίνεται. Παραδείγματος χάρη, ο Μπιλ μας ενημερώνει ότι έχει κλείσει η Εθνική Οδός μετά τα διόδια της Ελευσίνας προς Αθήνα και διοχετεύεται ο κόσμος στην Αττική Οδό. Λειτουργούν μόνο 4 ταμεία και έχει μποτιλιάρισμα, λέει, μισό χιλιόμετρο. Μήπως τώρα, μισό χιλιόμετρο το κάθε ταμείο. Μάλιστα. Μποτιλιάρισμα το οποίο θα μεγαλώνει συνέχεια. Εμείς το λέμε στον αέρα, μήπως εκεί στην Αττική Οδό, αντιλαμβανόμαστε, είναι και είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Υπάρχουν και άδειες, υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επιληφθούν επί του θέματος εκεί στην Αττική Οδό, διότι... οι καλοί άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, που εργάζονται, κοιτάνε πάντα να προβλέπουν ακόμα και το απρόβλεπτο, οπότε φαντάζομαι ότι κάποια λύση θα βρουν. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με ακροατή, σύμφωνα με τον Μπιλ, έχει κλείσει η Εθνική Οδός μετά τα διόδια της Ελευσίνας, ναι, και προς Αθήνα διοχετεύεται ο κόσμος στην Αττική Οδό. Λειτουργούν μόνο 4 ταμεία και έχει μποτιλιάρισμα μισό χιλιόμετρο στο κάθε ταμείο. Και όσο πηγαίνει, λέει, το μποτιλιάρισμα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και είναι απόλυτα λογικό. Περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τελειώσει ειδήσεων, κύριε Μορτάκη. Και θα επιστρέψουμε. Ευχαριστώ, παρακαλώ.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα είναι ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικές φάσεις Μουντιάλ στην ιστορία, έχοντας βρεθεί στον πάγκο 6 φορές. Ο Βραζιλιάνος τεχνικός ξεκίνησε το ταξίδι του το 1982 με το Κουβέιτ, συνέχισε το 1990 με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και επέστρεψε στο κορυφαίο επίπεδο με τη Βραζιλία το 1994 και το 2006. Στο ενδιάμεσο οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του 1998 και την διοργανώτρια Νότια Αφρική το 2010. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε το 1994 όταν οδήγησε τη Σελεσάο στην κατάκτηση του τίτλου του 4ου Παγκοσμίου Κυπέλου της ιστορίας της.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην περιοχή του Χαϊδαρίου λόγω της μεγάλης φωτιάς στο ποικίλο όρος. Κλειστή λεωφόρος Αθηνών από το ύψος των Διυλιστηρίων έως την Ιερά Οδό. Μήνυμα το 112 εστάλη για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκενώνονται την ίδια ώρα οι περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό και οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας με συντονισμό του λιμενικού μέσα σε τρικυμιώδη θάλασσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Όλα τα πλωτά μέσα του λιμενικού είναι σε ύψιστη επιφυλακή για να επιχειρήσουν όπου χρειαστεί, είπε πριν από λίγο στον Real FM ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Κόκκινος συναγερμός αύριο σε Αττική και Εύβοια, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Μετεμποδίων η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου σε ισχύω στις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται κατά περίπτωση. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
11: Μιντέα.
12: Το κλίμα
11: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Μποδιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρι και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα, εκτάκτως στο μικρόφωνο του Real FM, Σπύρος Παπαδάκης. Απέναντί μου ο κύριος Αντώνης Μορτάκης, ο ήχος ήρθε από μένα, δεν είναι, απλά μου φύγε από το χέρι. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης λοιπόν στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιπ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θέλουμε τη δική σας βοήθεια να μας πείτε όσοι βρίσκεστε κοντά στο σημείο εκεί που έχει πιάσει φωτιά. Βέβαια αν είσαστε κοντά να απομακρυνθείτε, ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον να μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και εμείς κατ' επέκταση τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες. Παραμένω στο μήνυμα του Μπιλ που έστειλε νωρίτερα, ότι επειδή γίνεται εκτροπή στην Αττική Οδό από την Εθνική μετά τα διόδια της Ελευσίνας προς Αθήνα, διοχετεύεται ο κόσμος στην Αττική Οδό, λειτουργούν μόνο 4 ταμεία και έχει μποτιλιάρισμα 500 περίπου μέτρα, μισό χιλιόμετρο στο κάθε ταμείο. Μάλλον θα πρέπει κάτι να κάνουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Αθανασία Παπασπύρου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα νεότερα. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
1: Προσπαθούμε. Είμαστε εδώ στο πεδίο, σε συντονισμό, στα τηλέφωνα. Ενημερωνόμαστε συνέχεια. Η κατάσταση είναι δύσκολη, τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα. Έντονοι άνεμοι, οι οποίοι έχουν ρηπές και αλλάζουν φορά. Ανάλογα κάθε λεπτό, κάθε στιγμή μπορεί να αλλάξουν φορά. Έχουμε δύο μέτωπα εμείς. Το ένα είναι ξεκίνησε από την περιφερειακή Γάλλο και είναι στο ποικίλο όρος. Έχει πιάσει δυτική Αθήνα, αυτό που λέτε Άνω Χαϊδάρι, Αθέα, και γι' αυτό γίνανε και προληπτικές εκκαινώσεις και στο Δαχνή. Επιχειρούν ενέργεια μέσα, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες.
0: Πείτε μου λίγο, κυρία Παπασπύριο, το εξής. Επειδή έχουν γίνει και.
1: Το τηλέφωνο συνέχεια γι' αυτό.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Οπότε συνεχίστε, σας παρακαλώ πολύ, να μας ενημερώσετε εκ πρώτης.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Τα εναέρια είναι πολύ βοηθητικά, αλλά δυστυχώς οι έντονοι άνεμοι δεν μπορώ να σας πω ότι μπορώ να είμαι αισιόδοξη για οτιδήποτε. Πραγματικά η προσπάθεια είναι μεγάλη. Και ένα άλλο σημείο που έχουμε εμείς. Είναι στο Πόρτο Γερμενό, στο Προσύλι χαμηλά. Έρχεται μια φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Δυστυχώς φαίνεται να έρχεται προς το Προσύλι. Έχει γίνει εκένωση και του Προσυλίου και του Πόρτου Γερμενού στο Καπί Βιλίων.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τα δύο μέτωπα αυτά να ενωθούν?
1: Όχι. Δεν μιλάω για ένωση. Είναι δύο διαφορετικά μέτωπα.
0: Δύο διαφορετικά μέτωπα. Άρα έχετε να αντιμετωπίσετε δύο διαφορετικά σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα.
1: Ανησυχούμε και για τα δύο πραγματικά. Γιατί είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι και τα μέτωπα μεγάλα.
0: Πόσα πτυτικά μέσα σας βοηθούν αυτή τη στιγμή? Γιατί φαντάζομαι ότι επειδή είναι πολύ δυνατοί οι άνεμοι, υπάρχει και κυματισμός στα κοντινά σημεία που θα μπορούσαν ουσιαστικά να προμηθευτούν νερό τα Καναντέρ. Αναγκάζονται να κάνουν μεγαλύτερο κύκλο, άρα είναι και μεγαλύτερη η απόσταση που πρέπει να διανύσουν.
1: Κοιτάξτε, εγώ πριν λίγο που μίλησα και είχα ενημέρωση για τη φωτιά που ξεκίνησε από την περιφερειακή Γάλλο, όπως σας είπα, που είναι στο Χαϊδάρι, που πάνε για 5-6 εναέρια μέσα χωρίς μεγάλη σιγουριά. Εκεί πιάνει δυτική Αθήνα, να ξέρετε. Δεν είναι στη δική μου χωρική αρμοδιότητα. Αλλά είχα την ενημέρωση, εννοείται, να είμαστε συντονισμένοι και μου πάνε για αυτό το πλήθος χωρίς να μου το πούνε με μεγάλη σιγουριά. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, επειδή μιλάμε. Αυτόχρονα συντονιζόμαστε, αυτό αλλάζει και σας λέω, η πληροφόρηση ήταν για αυτό το πλήθος και τον αριθμό χωρίς να το πω με σιγουριά και ότι είναι πολύ βοηθητικά. Βοηθούν στην κατάσταση πάρα πολύ. Αυτή την ενημέρωση είχα.
0: Έχουν καεί, ποια είναι η εικόνα σας, έχουν καεί πολλά σπίτια?
1: Μου είπανε τα πρώτα σπίτια. Αυτή την πληροφορία μου μεταφέραν, αυτό σας μεταφέρω. Δεν έχω αριθμό, μου είπαν τα πρώτα σπίτια. Περιμένουμε να έχουμε ενημέρωση στην πορεία και στη συνέχεια. Λοιπόν,
0: ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε. Να
1: είστε καλά. Γεια σας.
0: Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν, όπως μόλις μας είπε η κυρία Αθανασία Παπασπύρου, αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, έχει εκενωθεί και το ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου. Έχουμε ασφαλώς μήνυμα 112 για εκένωση της Αφέας και του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Όχι, αγαπητέ μου Πίτερ, δεν ξημέρωσε 5 η ώρα το πρωί, είναι 39 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα. Είμαστε εδώ, προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλά σημεία δυστυχώς της χώρας μας. Υπάρχουν άλλα δύο μέτωπα, είναι δύο τα μέτωπα στην Βιωτία, σε Ξηρονομή και Καλαμάκη. Έχουν εκενωθεί Ξηρονομή, Καλαμάκη, Αλική, Άγιος Νικόλαος. 254 άτομα μας έδωσε την πληροφορία ο κύριος Γκίκας, ο υφυπουργός ναυτιλίας, διότι στην εκένωση εκεί βοήθησε και το λιμενικό σώμα. Έχουν απομακρυνθεί λοιπόν διαθαλάσσεις πάνω από 250 άτομα από την παραλία του Αγίου Βασιλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκενώνεται επίσης το Πόρτο Γερμενό και το προσήλιο μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Αυτά εδώ στα πολύ έτσι στα πιο κοντινά μας. Τώρα έχουμε αναζωπήρωση στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο. Δηλαδή είναι πραγματικά φοβερό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Σε πάρα πολλά. Έχουμε και τη φωτιά στο Άργος. Μας είπε λίγο νωρίτερα βεβαίως, ο συντονιστής της προστασίας, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Τζούμης, ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, είναι πολύ μα πάρα πολύ καλύτερα. Στο Κουρταλιώτικο λοιπόν Φαράγγι, στο Ρέθυμνο, έχουμε αναζωπήρωση. Μήνυμα από το 112 εκένωσης από γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς Πύλη. Στο μεταξύ είναι περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του φοινικού δάσους του Πρέβελη και όχι στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος οι καταστροφές που έχουν προέλθει από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με την περιφερειακή ενότητα εκεί του Ρεθύμνου, ευτυχώς είναι περιορισμένες οι ζημιές στο φοινικό δάσος του Πρέβελη. Την εκτίμηση αυτή συνοδεύει, έχουμε δει και κάποιες φωτογραφίες τις οποίες έχουν σταλεί. Τώρα, στα υπόλοιπα μέτωπα, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου Σκουφά, όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα του 112 για εκένωση προς γήπεδο Σελάδων. Βελτιωμένη εικόνα σε φίχτη Αργολίδας, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα. Τώρα διαβάζω όλη την ενημέρωση. Σε φίχτη Αργολίδας, Φλόκα, Αχαΐας, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Μορτάκη. Για πάμε. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindl. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις σε ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
10: And so it is, just like you said. It would be. Life goes easy on me. Most of the time.

0: Είναι δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, αυτή η τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Αυτή η Παρασκευή, αυτή η Παρασκευούλα όπως συνηθίζουμε να λέμε, μας φύλαγε λοιπόν η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και πολύ περισσότερο η τελευταία ημέρα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Αυτή την πολύ δυσάρεστη έκπληξη όσον αφορά στις πυρκαγιές. Βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά εκεί στην περιφερειακή Εγάλεο. Συνομιλήσαμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Ζόμπο, αλλά και με την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαθανασίου, την αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, η καλή συνάδελφος, η Μαριτίνα Ιζαφυριάδου. Έλα, εντάξει, το ξέρεις τώρα, Μαριτίνα μου, το Σαρδάμ δίνει. Κάνω Σαρδάμ και στο όνομά μου όταν συστήνομαι.
1: Οι άνθρωποι που λεγόμαστε Μαριτίνες έχουμε συνηθίσει αυτά.
0: Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, βρίσκεσαι, πες μας, σε ποιο σημείο ακριβώς.
1: Κύριο μου, δεν είμαι στο Χαϊδάρι. Προσπάθησα να προσεγγίσω, ναι, αλλά επειδή οι άνθρωποι διέκοπταν την κυκλοφορία και προσπαθούσαν να αλλάξουν την κατεύθυνση των αυτοκινήτων, θέλησαν να μην τους δυσχεράνω κι άλλο τη δουλειά. Είμαι στον Πειραιά ακόμη. Έχω γυρίσει ναι, στον Πειραιά. Και η κατάσταση στον Πειραιά είναι αποπνικτική, όμως είναι λίγο καλύτερη από την προηγούμενη σύνδεσή μας. Έχει υποχωρήσει η αποπνικτική ατμόσφαιρα, αυτό που δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα.

0: τροχέας για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, τουλάχιστον στο λιμάνι που είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, κυρίως λόγω διακοπών. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν στο λιμάνι για να φύγουν, ανεξάρτητα αν φεύγουν τελικά ή όχι τα πλοία τους. Μαθαίνω όμως, γιατί έκανα και εγώ τα τηλέφωνά μου.
1: Μαριτίνα, είναι... σε παρακαλώ πάρα πολύ, μία άνω τελεία. Συνδεόμαστε για να ακούσουμε την ενημέρωση από τον κύριο Βαθρακογιάννη.
2: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα Δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάδος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος, ένα λεπτάκι, εδώ με το αρχηγείο λοιπόν του πυροσβεστικού σώματος.

0: ο αρχιπύραρχος ο κύριος Βασίλειος Βαθρακογιάννης μας ενημέρωσε για τα μέτωπα. Λοιπόν, Μαριτίνα μου, σε έχουμε ακόμα στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, βέβαια, εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, για πες μας, άκουσες και εσύ μαζί μας την ενημέρωση. Δεν είναι καλή η κατάσταση.
1: Δεν είναι καθόλου καλή. Αυτό που εγώ μπορώ να διαβεβαιώσω από εδώ που είμαι είναι ότι τουλάχιστον για τη φωτιά του Χαϊδαρίου εικάζω ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη τόσο μεγάλη, τόσο κοντά εδώ, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Πετάνε συνέχεια αεροσκάφη και προφανώς κάνουν ρήψεις νερού. Προφανώς θέλουν να προλάβουν το φως της ημέρας και να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν νυχτώσει και απαγορευτεί καταστήμα, μάλλον απαγορευτικό το να πετούν.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Βεβαίως είπε ο κύριος Βαρθακογιάννης και πρέπει να το κρατήσουμε, μας το είχε πει και νωρίτερα και η Αντιπεριφερειάρχης, ότι είναι δύσκολη η διαδικασία υδροληψίας για τα πτυτικά μέσα.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω βέβαια σε ποια φωτιά αναφερόταν. Ίσως να είναι περισσότερο δύσκολα τα πράγματα στη Βιωτία, γιατί από εκεί είναι ο αέρας πάρα πολύ έντονος. Εδώ φαίνεται, φαίνεται ότι τα καταφέρνουν. Δεν ξέρω από πού παίρνουν νερό, πιθανότατα από την Ελευσίνα. Αλλά πετάνε συνέχεια τα ενέργεια μέσα της πυροσβεστικής. Εγώ τουλάχιστον τα ακούω ανά δύο λεπτά. Είναι πάρα πολύ συχνά.
0: Επειδή πέρασες ουσιαστικά από την περιοχή, πώς ήταν η κατάσταση?
1: Ήταν πολύ δύσκολα, Σπύρο, ήταν πολύ δύσκολα. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Θέλω να σου πω ότι λυπήθηκα τους συναδέλφους που είναι εκεί και πρέπει να μεταδίδουν συνεχώς, γιατί εγώ κουβαλάω ακόμη το βήχα από εκείνη την ώρα και λείπω ήδη 20-25 λεπτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και το να αναπνέεις. Όμως υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να πείσουν τους αστυνομικούς να τους αφήσουν να περάσουν και γινόταν αυτό σε μεγάλο βαθμό, αποδεικνύοντας ότι πήγαιναν στα σπίτια τους είτε για να πάρουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους και να φύγουν, είτε για να πάρουν κατοικίδια. Το άκουσα αυτό, γι' αυτό το μεταφέρω. Και εκεί υπήρχε μια διαλλακτικότητα από τους ανθρώπους της τροχέας και τους άφηναν, ή της πυροσβεστικής, γιατί ήταν και άνθρωποι της πυροσβεστικής, τους άφηναν να περάσουν προφανώς με κάποια διαδικασία, ίσως να κράταγαν κάποιο νούμερο, δεν ξέρω, για να τους δω να γυρίζουν πίσω.
0: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρτίνα Ζαφυριάδου, όταν είσαι ρεπόρτερ, είσαι ρεπόρτερ. Δεν έχει σημασία αν κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά όταν είσαι ρεπόρτερ και βρίσκεσαι στο σημείο, κάνεις αυτό το οποίο γνωρίζεις πολύ καλά. Τη δουλειά σου, ρεπορτάζ.

Λοιπόν, με όλα αυτά διψάσαμε, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Ο πρωτοποριακός λοιπόν επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων. Δικό σας κύριε Μορτάκη.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην περιοχή του Χαϊδαρίου λόγω της μεγάλης φωτιάς στο ποικίλο όρος. Η τροχέα έκλεισε τη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος των Διηληστηρίων έως την Ιερά Οδό και από τα διόδια Λευσίνας η κίνηση εκτρέπεται προς την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη. Οι ρηπές του ανέμου είναι έντονες και αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις, γι' αυτό αποφασίσαμε την προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το μεγάλο μέτωπο που κατευθύνεται προς τις περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό, με τους πολίτες να καλούνται να απομακρυνθούν μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία με συντονισμό του λιμενικού μέσα σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Όλα τα πλωτά μέσα του λιμενικού είναι σε ύψιστη επιφυλακή για να επιχειρήσουν όπου χρειαστεί, είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Στις 7 το απόγευμα θα επανεξεταστεί με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατά περίπτωση και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε συμφωνία με την γαλλική Νις έχει έρθει ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή στο δυναμικό της τον Λευτέρη Μαντζούκα που έπαιζε στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Δημήτρη Μωραΐτη που αγωνιζόταν στον Ηρακλή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μορτάκη. Προέχει το καθήκον, κύριε Μορτάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Τώρα είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μπορείτε να καλείτε και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε σήμερα ανάγκη να καλείτε και να μας δίνετε ενημέρωση στο 211-200-8200 εάν βρίσκεστε στις επίμαχες περιοχές όπου υπάρχουν πυρκαγιές. Και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα ασφαλώς στο στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Ιωάννη Ηλία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας ακροατές.
0: Είναι δύσκολη η μέρα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μεσημέρι, απόγευμα εκεί για την περιοχή. Δώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, την εικόνα αυτή τη στιγμή.
1: Να σας πω, εμείς είχαμε μια άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Ζωής. Μας ειδοποίησαν για μια φωτιά που υπήρχε πάνω από τον περιφερειακό, την περιφερειακή Εγάλεο, πέρασε στο βουνό η φωτιά και κατευθυνόταν προς Χαϊδάρι, προς Δαφνή. Mm. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Υπήρχαν εδώ πέρα 4 αεροπλάνα, 4 εναέρια μέσα και άλλα τόσα ελικόπτερα. Πολλά οχήματα της πυροσβεστικής. Εδώ ο Δήμος, γειτονική δήμη, εθελοντές. Τι να σας πω, πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πολύ δύσκολη φωτιά.
0: Τώρα, όσον αφορά στο δικό σας κομμάτι από την πλευρά του δικού σας Δήμου, είναι καλύτερη δηλαδή η εικόνα, είμαστε σε καλό σημείο?
1: Θεωρώ ότι είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω αν είναι σε καλύτερο σημείο ή όχι. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε λόγω των καπνών, δεν φαίνεται μέχρι που έχει φτάσει στο βουνό.
0: Δηλαδή από τοπική λοόρος έχει περάσει από την πλευρά της Αθήνας, θα το πούμε έτσι, για να δώσουμε χωροταξικά μια εικόνα.
1: Άμα έχει περάσει προς την πλευρά της Αθήνας, τότε πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση.
0: Όχι, εσάς ρωτάω εάν έχετε, εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Δεν νομίζω, ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω, όπως την βλέπω, όπως την είδαμε εμείς, δεν νομίζω ότι έχει περάσει προς εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτές τις δύο ώρες που έχουμε ακόμα ήλιο και πετάνε τα αεροπλάνα, ότι δεν θα έχουμε, ότι θα είναι υπό έλεγχο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, έτσι να μας δώσει μια εικόνα και από την πλευρά του Ασπροπύργου. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο απόγευμα. Γεια σου Σωτήρη μου. Σπύρο λέει, στο δάσος Χαϊδαρίου μισή ώρα δεν έχουμε ρεύμα και φεύγει κόσμος από το δάσος με κατεύθυνση προς το Εγάλεο. Σωτήρη Τριφυλάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να τα ακούσουν και οι ηθήνοντες, για εν πάση περιπτώσει έχουν κόψει το ρεύμα για λόγους ασφαλείας, αν μπορούν να ενημερώσουν. Έχει υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα λόγω της πυρκαγιάς? Επίσης, καλό θα είναι, θα το δούμε, θα το ψάξουμε κι εμείς για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε. Η Πειραιός, λέει ο Γιώργος, από το ύψος του Πράκτικερ μέχρι τα κτίρια της ΑΔΕ δεν λειτουργούν τα φανάρια, προσοχή στους οδηγούς. Στην Πειραιός λοιπόν, επαναλαμβάνω, από το ύψος του Πράκτικερ μέχρι τα κτίρια της ΑΔΕ δεν λειτουργούν τα φανάρια. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει επίσης η περιφέρεια να το δει. Ο Νίκος από τον Πειραιά, και στη Λεωφόρο Σχιστού έχει πρόβλημα και θέλει να πάει και στο Ιτωλικό. Ο Νίκος από τον Πειραιά, καλό ταξίδι να έχεις. Εμείς κατά τις 22 Αυγούστου, πρώτα ο Θεός, εκεί, στη γιορτή της Αγιαγάθης. Το ξέρετε το τάμα πλέον. Καλησπέρα Άρη. Αφού μου γράφει ο Άρης, αφού τόσα χρόνια με τις φωτιές είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων που δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως? Τώρα μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα, έχουμε όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και αυτό. Επιτρέψτε μου. Βάλε Λάσκαρη, κύριε Αγοραστέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα ότι είσαι εδώ, το είπα. Ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μεγαλώνουμε κιόλας, αρχίζουμε να ξεχνάμε. I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely. Only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream.

0: Ενώ πέσαν, ήταν άλλη περίσταση, θα το άφηνα να παίξει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχω διπλή ενημέρωση. Έχω ενημέρωση από την αίθουσα σύνταξης, από την Κασιανίτη Βραχά. Έχω ενημέρωση και από τη Μαρία τη Ζούγρα, η οποία πηγαίνει προς το σπίτι και είναι στο σημείο. Λοιπόν, ακούστε. Τροχαίο ατύχημα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Όσοι πηγαίνετε προς το αεροδρόμιο, επί της Αττικής Οδού, στον κόμβο, λίγο μετά τον κόμβο της Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω, οι αριστερές λωρίδες είναι κλειστές, διότι έχει γίνει ένα πάρα μα πάρα πολύ άσχημο τροχαίο. Και όπως επειδή μου έστειλε και βίντεο η Μαρία, ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο έχει μείνει μισό. Λοιπόν, να προσέχουμε ρε παιδιά, να προσέχουμε. Που να πάρει η ευχή. Καβαλάμε το αυτοκίνητο και τρέχουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι φοβερό. Βλέπω το βίντεο και πραγματικά έχω σοκαριστεί. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο επί της Αττικής Οδού. Έχει γίνει ένα πολύ άσχημο ατύχημα. Δεν ξέρουμε τι αυτό. Μετά τον κόμβο της Παιανίας, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Είναι κλειστές οι δύο αριστερές λωρίδες. Είναι εκεί που γίνεται, που είναι ο μεγάλος κόμβος. Είτε θα πας ευθεία προς Μαρκόπουλο, είτε θα πας πολύ δεξιά προς Κοροπή, είτε που υπάρχει το μεσαίο διάζωμα για να πας, η μεσαία λωρίδα, ορθότερα, για να πας προς το αεροδρόμιο, για να κατευθυνθείς προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, ο Νικόλαος εδώ, ναι, τις έχουμε πει τις εκτροπές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα, επειδή το μήνυμα αυτό το έχει στείλει 5 και 20, αν εξακολουθούν να ισχύουν αυτές οι εκτροπές. Σε πάρα πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων, στους τίτλους μάλλον ειδήσεων, θα ακούσετε τα νεότερα. Δεν το γνωρίζω αν υπάρχει εκένωση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ έχουμε και ενημέρωση από το μάλιστα έχουμε ενημέρωση και από την περιφέρεια Αττικής. Ωραία, αμέσως μετά θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο. Συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Η Ρουμπίνη μου λέει: έχω την εντύπωση πως με την παρουσία σου ανάβεις φωτιές. Όχι, ο Χριστός και η Παναγία, το αντίθετο έγινε. Ακριβώς το αντίθετο. Λόγω των πυρκαγιών, καταλαβαίνει. Η κάπνα πλησιάζει την Καλλιθέα. Μας έδωσε η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία πέρασε από το σημείο και ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Μας είπε ότι και στον Πειραιά κατευθύνεται ο καπνός προς τα εκεί, καταλαβαίνετε, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα γενικότερα. Ναι, εάν μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, η κυρία Βάσια Κούτρα, στο 211-208-200 μας βοηθά πάρα μα πάρα πολύ στην παραγωγή της σημερινής εκπομπής, διότι το αντιλαμβάνεστε. Άλλα πράγματα είχαμε στο μυαλό μας, άλλα όμως βλέπουμε να συμβαίνουν. Είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, η φωτιά στην περιφερειακή Εγάλεο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στη Βιωτία. Είναι δύο τα μέτωπα, σε Ξηρονομή και Καλαμάκι. Νωρίτερα που συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, μας ανέφερε την βοήθεια την οποία μέσω του λιμενικού σώματος έγιναν διαθαλάσσεις, έγινε η εκένωση. Πάνω από 250 άτομα έχουν απομακρυνθεί. Λοιπόν, ο κύριος Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, για να μας δώσει λίγο τα νεότερα. Έχουμε γενικότερα, κύριε εκπρόσωπε, εκενώσεις εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Χαϊδαρίου? Είναι καλύτερη εικόνα? Σας παρακαλώ, ενημερώστε μας. Λαμβάνουμε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές και τις ακροάτριες που βρίσκονται στην περιοχή και, όπως αντιλαμβάνεστε, ανησυχούν.
1: Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή. Mm-hmm. Η φωτιά δεν έχει ανακοινωθεί από την περιοριστική υπηρεσία ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνείο, που η περιφέρεια Αττικής συνδράμει με 9 πούλμαν. Και ταυτόχρονα έχουν συνδράμει και επιπλέον δήμοι και δήμοι, δηλαδή γύρω-γύρω από την περιοχή, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην εκένωση. Παραμένουν εκτροπές και διακοπές στην περιφερειακή Εγάλεο και στη λεωφόρο Αθηνών στα δύο ρεύματα σε διαφορετικά σημεία, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού. Και καλό είναι η πρόσβαση στην περιοχή την ευρύτερη από τον κόσμο να αποφεύγεται και για λόγους ασφαλείας, αλλά κυρίως για να συνδράμουν έτσι τη διευκόλυνση του έργου της περιοριστικής.
0: Άρα, μισό λεπτό κύριε Ζόμπο, άρα δεν μπορούν να μπουν στο Σχιστό, στη λεωφόρο Σχιστού.
1: Υπάρχουν περιοχές συγκεκριμένες, οι οποίες η κυκλοφορία έχει απαγορευτεί. Καλό είναι να αποφεύγουν την κίνηση και την όδευση προς τα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά, ναι. Η περιφέρεια σε όλες τις πυρκαγιές στην Αττική έχει συνδράμει με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και 10 λεωφορεία, τα οποία βρίσκονται ήδη εκεί στο περιοχή του Δαφνή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρξαν αρκετά μηνύματα από ακροατές ότι επειδή όσοι περνάνε από τα διόδια της Ελευσίνας, η τροχέα κάνει εκτροπή των οχημάτων προς την Αττική Οδό. Εκεί στην Αττική Οδό, όπως μας ενημερώνουν, είναι λίγα ταμεία ανοιχτά, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστια ουρά. Ξεπερνάει, λέει, το μισό χιλιόμετρο. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει φτάσει και το ένα χιλιόμετρο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς την ίδια εικόνα. Επαναλαμβάνω, εμείς δεν το έχουμε επιβεβαιώσει. Είναι μηνύματα ακροατών.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχουν οι τροπές στην περιφερειακή του Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού, προφανώς στην περιοχή που είναι περιμετρικά της πυρκαγιάς, και για λόγους ασφαλείας, όπως είπα πριν, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης του έργου της περιοριστικής.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την άμεση ενημέρωση, κύριε Ζόμπο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και για τον νομό Αττικής. Καλησπέρα, Θανάση μου. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Μας καθοδηγείτε. Τώρα, κάποιοι έχετε, οφείλω να ομολογήσω, εντάξει, έχετε βρει την ευκαιρία για να στέλνετε μηνύματα κάθε είδους και να βγάζετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν θεωρείται ότι μια κυβέρνηση δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της, βέβαια οι πάντες κρίνονται εκ του αποτελέσματος, διότι είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αυτό λένε όλοι οι ειδικοί τουλάχιστον, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπεις μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα την τελευταία ημέρα του Ιουλίου να έχουν ξεσπάσει τόσες πολλές πυρκαγιές, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τη δυσκολία αντιμετώπισης όλων αυτών. Να σας πω επίσης ότι έχουμε, όσον αφορά στα υπόλοιπα μέτωπα, έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στην Άρτα, αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότη του Δήμου Νικολάου, Σκουφά. Ενισχύονται και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα 112 για εκένωση προς γήπεδο Σελάδων. Βελτιωμένη εικόνα σε Φίκτη Αργολίδας, Φλόκα Αχαΐας, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο. Μετά τις 6.30 και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα ξανακάνουμε τις συνδέσεις μας με όλα τα σημεία ανά την Ελλάδα που η εικόνα παραμένει δύσκολη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 αύριο σε Αττική και Εύβοια, σε αυξημένη επαγρύπνηση και η Δήμη εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Δήμος Αθηναίων, να σας πω ότι από τα μεσάνυχτα έχει ήδη ανακοινώσει ότι κλείνουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Μάλιστα. Δεν θα μπορείτε να πηγαίνετε. Καλά κάνει ο Δήμος. Και καλά κάνουν και οι υπόλοιποι Δήμοι. Διότι θα πάει και ο άλλος, ο οποίος θα πει: έλα ρε παιδάκι μου, τώρα κλείνεις το. Γιατί το κλείνεις? Ξέρω, δεν καπνίζω καν. Αν δεν ξέρεις. Γιατί ο Έλληνας πάντα ξέρει. Αλλά πάντα γίνεται. Πάντα γίνεται το λάθος πράγμα. Σε ισχύ από σήμερα η υπαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, διότι μπορεί σαν τη Χαλκιδική να μην έχει λάσκαρη, αλλά όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα πρέπει να λαμβάνονται και πολύ έτσι δύσκολες αποφάσεις. Σήμερα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη, του Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο, κάτω εκεί στα μέρη μου. τι να πούμε, καλό παράδεισο, καλό ταξίδι και κουράγιο στους οικείους του. Ένα νέο παιδί. Ένα νέο παιδί. Ένα νέο παλικάρι. Ο Βαγγέλης, αν ακούνε, λέει, οι τροχονόμοι, θέλουμε βοήθεια στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχουν χαλάσει τα φαναρία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλά σημεία της Αττικής. Το ίδιο μας έχουν πει και στην οδό Πειραιός. Φαντάζομαι ότι ακούν οι ηθήνοντες για να μπορέσουν να παρέμβουν άμεσα. Είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, γίνεται δυσκολότερη με όλα αυτά. Ο Γιώργος λέει, δεν έχει εκκαινωθεί τουλάχιστον στο σύνολο των ασθενών το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Νωρίτερα είχαμε συνομιλήσει και πιο νωρίς με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας. Τέλος πάντων, αντιλαμβανόμαστε, και η κυρία Παπαθανασίου έχω την εντύπωση ότι μίλησε για μερική εκένωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο 112 λέει είχε μήνυμα για εκένωση στους Αγίους Αναργύρους. Πού ακριβώς να πάμε? Μισό λεπτάκι να το δούμε εάν κάτι τέτοιο ισχύει πρώτα απ' όλα. Θα ζητήσω εδώ και τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας αν έχει σταλεί μήνυμα 112. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε κάθε περίπτωση, Στέλιο. Ο Νίκος λέει το εξής, είναι φυσικός μετεωρολόγος ο Νίκος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω και το όνομα, το επώνυμό σας στον αέρα, αγαπητέ μου. Σχετικά λέει με τον άνεμο στην Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο και Αιγαίο, αν και θα παρουσιάσει εξασθένηση από εδώ και στο εξής, θα παραμείνει ενισχυμένος όλο το βράδυ στα 4 με 5 μποφόρ. Αύριο από τις 8 το πρωί θα ενισχυθεί και πάλι στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ οι ρηπές θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Δηλαδή αύριο οι άνεμοι θα είναι ένα μποφόρ πιο κάτω από ό,τι σήμερα. Ευχάριστο αυτό το μαντάτο που μοιράζεσαι μαζί μας, Νίκο. Αυτό λέει σημαίνει ότι, εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι δύσκολη, συμφωνώ απόλυτα. Το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί και την Κυριακή, ενώ πραγματική εξασθένηση πρέπει να περιμένουμε από τη Δευτέρα και μετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, που μοιράζεστε την επιστημοσύνη σας μαζί μας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχουν ανακοινώσει οι αρχές είναι ότι μέχρι και την Κυριακή στις 2 η ώρα το μεσημέρι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και οι πάντες πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε επιφυλακή.

Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσω πως κοντά μας και σήμερα είναι η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, παρακαλώ, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.

Λασκαρί, θες περισσότερο καλοκαίρι? Εγώ τουλάχιστον το θέλω, πίστεψέ με. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Δεν το συζητάμε, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 το πρωί και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Συνεχίζω. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Διαφημισούλες, δικό σας.

0: Real FM.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ποικίλο Όρος. Η τροχιά έκλεισε τη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος των Δηληστηρίων έως την Ιερά Οδό και από τα διόδια της Ελευσίνας. Η κίνηση εκτρέπεται προς την Αττική Οδό. Μήνυμα του 112 εστάλει για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρη. Εκενώνεται το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Απομακρύνονται προς Μάνδρα την ίδια ώρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Σε εξέλιξη πύρινα μέτωπα σε Άρτα, Αργολίδα και Ρέθυμνο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται κατά περίπτωση. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 32 σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, 34 στο Αγρίνιο.
12: Midea.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά τον κόμβο Παιανίας. Κλειστές είναι οι αριστερές λωρίδες. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων και στον Κηφισό από Ρέντι έως Μεταμόρφωση και Απολυκόβρηση έως Περιστέρη και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό στο ύψος προς αεροδρόμιο στο ύψος του Ασπροπύργου.

0: θα πάμε μέχρι την, μέχρι την Άρτα, εκεί στο Κομπότι. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά, τον Κωνσταντίνο Παπασιόζο, για να μας δώσει την εικόνα, γιατί έχουμε συνδεθεί, έχουμε συνομιλήσει με όλα σχεδόν τα σημεία όπου υπάρχουν φωτιές. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί αυτή τη στιγμή.
1: Ευτυχώς έχουν καλυτερεύσει. Mm-hmm. Ξεκίνησε φωτιά 2 ώρα το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν η πολιτική προστασία και η τοπική, αλλά και γενικότερα. Και με τα αεροπλάνα μπορέσαμε να ελέγξουμε άμεσα τα πεδία, γιατί είναι 2. Mm-hmm. Υπάρχουν σημείες μεγάλες και σε κτηνοτροφικές μονάδες και σε πολλά ηλιόδεντρα, γιατί είναι ηλιοκομική περιοχή. Τώρα ο απολογισμός των ζημιών θα γίνει αύριο. Προήχει σήμερα ώστε να ελεγχθεί πλήρως η φωτιά και να μπορέσουμε να μην έχουμε μεγαλύτερες ζημίες.
0: Πώς είναι οι άνεμοι εκεί, σας έχουν βοηθήσει, γιατί φαντάζομαι ότι από το μεσημέρι μέχρι τώρα...
1: Έχουν πάσει ένα διάστημα, τώρα αυξάνουν, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι πολλά τα αεροπλάνα, θα μπορέσουμε μέχρι τη δύση του ηλίου να τα καταφέρουμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ευχόμαστε τα καλύτερα και είναι τα πιο ευχάριστα μαντάτα. Παρακαλώ.
1: Πρέπει να ευχαριστήσω. Mm. Καλά την περιοριστική η οποία είναι μπροστά της, την αστυνομία, τους εθελοντές μας. Πραγματικά ήταν συγκινητική η προσφορά όλων που πέσαν στο πεδίο και πιστεύω ότι προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπασιόζος ήταν στη γραμμή μας, ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, εκεί στο Κομπότι της Άρτας. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας αυτή τη στιγμή λέει στον Πειραιά δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Η Αίγινα δεν φαίνεται από πουθενά. Για να καταλάβετε έτσι όπως μας τα περιγράφει τα πράγματα και προηγουμένως που μιλήσαμε με την καλή συνάδελφο και φίλη τη Μαριτίνα της Ζαφυριάδου, μας μίλησε για την αποπυρνικτική ατμόσφαιρα στον Πειραιά που έχει προκληθεί βεβαίως από την πυρκαγιά εκεί στο... στην περιφερειακή Εγάλεο. Ο Νίκος Αττική, οδό προς Μαρκόπουλο, μήπως ξέρετε κάτι? Ναι Νίκο μου, δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως την ενημέρωση, είχαμε και επιτόπια ενημέρωση, διότι κατευθυνόταν προς το Μαρκόπουλο η Μαρία Ζούγρα και έβγαλε και φωτογραφίες. Ενημερώθηκε και η Κασιάνη Βραχά από την αίθουσα σύνταξης και μας ενημέρωσε για ένα τροχαίο, πολύ δύσκολο τροχαίο εκεί στο, μετά τον κόμβο της Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προσοχή, να μην αναπτύξετε σας παρακαλώ πάρα πολύ ταχύτητες από ένα σημείο και έπειτα, ούτως ή άλλως είναι μποτιλιαρισμένη η Αττική Οδό στο ρεύμα προς, προς το αεροδρόμιο, προς το Μαρκόπουλο και προς το Κοροπή. Ο Αντώνης, κάθε φορά, είναι φοβερό αυτό, τα τελευταία χρόνια αφότου ξεκίνησε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και όλα τα σχετικά, κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει έστω ένα μήνυμα που να λέει ότι θα βοηθούσαν πολύ τα Μπέριεφ αλλά και ρίξαμε πόλεμο στη Ρωσία. Τα έχουμε πει, τα έχουν πει οι αναλυτές, όχι εμείς, αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, βρε αδερφέ, για τα συγκεκριμένα αυτά αεροσκάφη. Φωτογραφία από Θρακομακεδόνες μας έχει στείλει ο Ιωάννης μέσα σε 15 λεπτά από λίγο καπνό που είδα από τη μεριά που δεν φαίνεται το βουνό έγινε μάλιστα και μας στέλνει τη φωτογραφία, πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία. Ας ελπίσουμε για τα καλύτερα. Ούτε στο Σύνταγμα λέει λειτουργούν τα φανάρια, λέει ο Γιώργος. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση, διότι βλέπω εδώ, επειδή απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα από την περιφέρεια, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα σας έχω μαντάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθοδήγηση με τα μηνύματά σας. Τι σχέση έχει, ρε Γιώργο μου, τώρα αυτό το πράγμα, τι σχέση έχει το μάτι, δηλαδή προς Θεού να ρωτήσω κάτι. Όντως από μόνοι σας τα γράφετε. Ρε Γιώργο μου, δηλαδή το συγκεκριμένο μήνυμα μόνος σου το σκέφτηκες ή απλά σου στείλε κάποιος για να το στείλεις? Δεν έχει λογική, το αντιλαμβάνεσαι το συγκεκριμένο μήνυμα. Το σέβομαι απόλυτα και σέβομαι απόλυτα την άποψή σου, αλλά καταλαβαίνεις ότι οι δύο καταστάσεις δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη. Αυτό και μόνο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και στο κερατσίνι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα, έχουμε επαναλαμβανόμενες, λέει, πτώσεις τάσης στο κερατσίνι, ο Θοδωρής. Οπότε, ναι, θα προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε και κατ' επέκταση να σας ενημερώσουμε. Δεν το ξέρω αυτό το οποίο μου γράφεις, Νίκο μου. Λεβαδιακάρα για πάντα. Ο Αναστάσιος μου έχει στείλει και μία. Μάλιστα, το 112 μου έχει στείλει. Έχουμε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πανόραμα Αιγείου και νερατζιές της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε, λέει, σε ετοιμότητα το μήνυμα που έχει σταλεί και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ωραία, όπως με ενημερώνει η Μαριτίνα, σε ευχαριστώ ρε Μαριτίνα, είπαμε μια φορά ρεπόρτερ για πάντα ρεπόρτερ, η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχει ανοίξει η λεωφόρος Αθηνών στο Δαφνί και στα δύο ρεύματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλησπέρα, Ορέστη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τη βοήθεια και την δική σου και την ενημέρωση. Αυτό θέλουμε, να μας καθοδηγήσετε, προκειμένου να καθοδηγήσουμε και εμείς τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας που βρίσκονται εκεί έξω στο δρόμο. Ο Αντώνης, ναι, καλό είναι που δεν χάνουμε το χιούμορ μας, αυτό θα το διαβάσω. Ο φίλος, λέει, είναι τριφυλάρας και θέλει να αναπνεύσει στον Πειραιά. Καλό και αυτό. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχουν βάζελοι και στον Πειραιά. Καλησπέρα, ταξιδεύουμε προς Ακράτα, στους Αγίους Θεοδόρους. Δεν βλέπεις μπροστά σου από τον καπνό, που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται ο καπνός. Προφανώς, εφόσον ταξιδεύετε προς Ακράτα, προς Ακράτα στους Αγίους Θεοδόρους, προφανώς εννοεί, υπάρχουν Άγιοι Θεόδωροι και εκεί προς την Ακράτα? Δεν είναι οι Άγιοι Θεόδωροι που είναι κοντά σε εμάς? Όχι. Ενδεχομένως να βλέπεις Ακράτα, να βλέπεις τους καπνούς από το Αίγιο, που υπάρχει φωτιά, όπως μας ενημέρωσαν και πριν από λίγο. Είδατε η συνήθεια. Καλησπέρα, Πουαρό. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ, να πάμε, κύριε Αγοραστέ, σε διαφημιστικό διαλυματάκι, να ενημερωθούμε τι γίνεται με τα φανάρια σε πολλές περιοχές της Αττικής και κατ' επέκταση να ενημερώσουμε και εσάς. Παρακαλώ.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε ζητήσει ενημέρωση από την περιφέρεια για τα φανάρια που μας λέτε σε διάφορες περιοχές. Τώρα ο Γρηγόρης μου λέει στο Σύνταγμα ότι, ότι δουλεύουν τα φανάρια, οκ. Okay. Τουλάχιστον να δούμε και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα έχουμε ενημέρωση, θέλω να πιστεύω, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ο Αντώνης, όχι, έχουν πει ειδικοί οι οποίοι, πυροσβέστες, πιλότοι που γνωρίζουν, Αντώνη μου, δεν αναφέρομαι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Αναφέρομαι στο γεγονός κατά πόσο θα βοηθούσαν ή κατά πόσο βοήθησαν όταν τα είχαμε στη διάθεσή μας τα Μπεριέφ, διότι πρόκειται για πολύ μεγάλα αεροσκάφη με πολύ μεγάλο όγκο. Δεν έχουν, αυτά δεν τα λέω εγώ, μας τα έχουν πει στον αέρα πιλότοι, δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και δεν βοηθά, αυτό είναι το σημαντικότερο, δεν βοηθά να επιχειρήσουν σωστά, δεν βοηθά το ανάγλυφο της χώρας μας. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις, παραδείγματος χάρη, από τη Μόσχα μέχρι τη Σιβηρία, από τη Μόσχα μέχρι τη Σιβηρία μια στέπα είναι. Εκεί πέρα δεν συναντάς τίποτα, ούτε λοφάκι. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τη δεύτερη χρονιά που είχαν επιχειρήσει τα Μπεριέφ εδώ στην Ελλάδα, παραλίγο να δημιουργηθούν και άλλου είδους θεματάκια. Λοιπόν, η κυρία Ελένη μου έχει στείλει φωτογραφίες, μισό λεπτό. Είσαστε, ναι, η δεύτερη φωτογραφία δεν ανοίγει, στην πρώτη φωτογραφία προφανώς είσαστε μποτιλιαρισμένοι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το σημείο. Θα πρέπει να μου στείλετε περισσότερες πληροφορίες, κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωστό είναι και αυτό. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Πίτερ. Ναι, το ξαναστέλνεις εκεί, βλέπεις εσύ, αδερφέ, ότι καλησπέρα. Ο καπνός λέει στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ναι, άλλο, η ακράτα τι σχέση έχει όμως? Έχει σχέση, ή εγώ έπαθα τώρα το Αλτσχάιμερ. Τέλος πάντων, ο καπνός στους Αγίους Θεοδόρους, μας γράφει η Σοφία Κορινθίας, προέρχεται από τη φωτιά στη Βιωτία. Από το πρωί δεν έχουμε ορατότητα και από το μεσημέρι έχουμε και στάκτες. Μάλιστα, άσχημη κατάσταση. Ευχόμαστε γρήγορη κατάσταση σε όλα τα ενεργά μέτωπα, η κυρία Σοφία, και ασφαλώς

μέρας. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν κοπάσει και οι άνεμοι, για να μην είναι χειρότερα τα πράγματα. Ο άνεμος έχει πολύ μεγάλη... ναι, και ο Γιάννης εδώ μας αναφέρει το ίδιο πράγμα και για τους Αγίους Θεοδόρους. Συμπαθάτε με, ίσως εγώ να μην το κατάλαβα, να μην το κατάλαβα καλά. Επιτρέψτε μου, γιατί υπάρχουν και αυτές οι υποχρεώσεις ασφαλώς, να μπούμε λίγο σε περιβάλλον αναφορών. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες πλακιδίων. Να το έχετε υπόψη σας. Επίσης, εάν θες περισσότερο καλοκαίρι, το σίγουρο είναι ότι θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40 το πρωί, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ειδικά για την Τίνο, ξεκινάς, πας, πίνεις τον καφεδάκο σου. Άμα δεν τσιμπάς κιόλας κάτι, πας ανάβεις το κεράκι στη μεγάλη νανιχάρη της και επιστρέφεις. Τσακ μπαμ. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι.

Οφείλω να σας πω ότι η βοήθειά σας είναι κάτι παραπάνω από αυτό το δίωρο, πολύ πολύτιμη. Μας έχετε καθοδηγήσει πραγματικά και μας έχετε ενημερώσει για όλα, για όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω, που δυστυχώς είναι πάρα πολλά και δυστυχώς μας στεναχωρούν. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο απόγευμα, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και για το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και για πολλά σημεία της χώρας. Κάνοντας εδώ μια γρήγορη ανακεφαλαίωση, οφείλω να σας πω ότι θα βάζαμε τον τίτλο ότι βρίσκεται σε πύρινο κλοιό η χώρα. Είναι σε εξέλιξη η φωτιά στην περιφερειακή Εγάλεο. Από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου η πυρκαγιά επεκτείνεται στο ποικίλον όρος. Σε αυτό το δίωρο επικοινωνήσαμε πάρα πολλές φορές και ακούσατε στον αέρα και την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Ακούσατε και τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Ζόμπο, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ασφαλώς, να σας πω επίσης ότι το μήνυμα που έχει σταλεί από το 112 για εκένωση της Αφέας και του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Προέχει η ανθρώπινη ζωή. Ας ελπίσουμε πως τα πράγματα θα είναι πολύ μα πολύ καλύτερα όσο περνάει η ώρα. Έχει υπάρξει σχεδιασμός εκεί και για το ψυχιατρίο του Δαφνίου και για τους τρόφιμοι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Κάποιοι μεταφέρονται, κάποιοι ήδη έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικό.

Έχει στείλει δύο λεωφορεία για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Αθηναίων. Με εντολή τώρα της τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα εκτρέπεται προς την Αττική Οδό. Ελπίζω η Αττική Οδός να έχει πράξει τα ανάλογα για τα παράπονα τα οποία μας έκαναν ακροατές παύλα οδηγοί που είχαν να αντιμετωπίσουν μεταξύ όλων των υπολείπων και μποτιλιάρισμα. Και ξέρετε, αυτό είναι και για λόγους ασφαλείας τώρα, όταν υπάρχει φωτιά. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, τι να πω. Κοντά στον και η γνώση που να πάρει ευχή. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε αναζωπήρωση δυστυχώς στο κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο. Δεν είναι καλά τα πράγματα και στην Βιωτία. Εκεί ίσως είναι ιδιαίτερα σκληρό το μέτωπο. Έχουν γίνει εκενώσεις από πάρα πολύ νωρίς. Είναι δύο τα μέτωπα σε Βιωτία, σε Ξηρονομή και Καλαμάκι. Παραμένουν αυτά τα δύο μέτωπα. Υπενθυμίζω, όπως μας είπε και μας επιβεβαίωσε ο κύριος Γκίκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ότι πάνω από 250 άτομα απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Ο Θανάσης μου αναφέρεται στα πετσετέλ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Τα έχω δει να επιχειρούν από κοντά και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Ασφαλώς έχουμε και πιλοτάρες εμείς, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχουμε πραγματικά πάρα πολύ καλούς πιλότους. Επιτρέψτε μου, για να κλείσουμε, πόση ώρα έχουμε, κύριε Αγοραστέ? Έχουμε δύο λεπτάκια. Έχουμε δύο λεπτάκια. Ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Έχουμε και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και υποφιλεθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια, παρακαλώ. Με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Το τρίτο δώρο, Air Fryer από την Morris, φριτέζα αέρωσης Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Ακολουθεί ο Μανώλης Παρδάλης. Μου λέει ο Πουαρό, παράδοση παραλαβή με Παρδάλη, πάρε το αίμα σου πίσω. Δεν έχω να πάρω κανένα αίμα πίσω. Μου έχει λείψει ο Μανώλης, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Όχι, δεν κάνω λάθος. 8 με 11 θα είμαστε μαζί και το Σάββατο και την Κυριακή. Να προσέχετε. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό θρίλερ από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Μήνυμα του 112 εστέλει για εκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. Οι ρηπές του ανέμου είναι έντονες και αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις. Γι' αυτό αποφασίσαμε την προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δήλωσε στο σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Εκτροπές διενεργεί η τροχέα σε περιφερειακή Εγάλεο, Αθηνών, Σχιστού και Ιεράωδο. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Εκενώνονται δύο χωριά. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι στις νερατζιές Αιγίου, καθώς έχει ξεσπάσει νέο μέτωπο πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Εκενώθηκε το χωριό. Περιορίστηκε το μέτωπο της Αργολίδας. Σε κατάσταση κόκκινου συναργερμού τίθεται αύριο Αττική και Βιωτία. Και Εύβοια. Με συγχωρείτε, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι Λοφίλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Κάντζα μέχρι Παιανία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις σημειώνονται από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και από Φιλήσεως Μαγούλα. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν δηλώθηκε το νέο απόκτημα των Ερυθρολεύκων ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα που είναι ανέτοιμος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7 απόγευμα Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, τα ακούγατε και νωρίτερα με τον Σπύρο Παπαδάκη και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Real FM, λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική, και οι πυρκαγιές αυτές δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και είναι εδώ και αρκετές ημέρες, χωρίς όπως ας πούμε στο Ρέθυμνο να υπάρχει, δεν υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες δυνατότητα για εναέρια πυρόσβεση. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, τώρα στις 7 επρόκειτο να ανανεωθεί και το απαγορευτικό ή όχι, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στα λιμάνια, γιατί έχουμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Κάποιοι θέλουν να φύγουν για ένα διήμερο, τριήμερο, κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, αλλά με απαγορευτικό δεδομένα υπάρχει ζήτημα. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς, γιατί έτσι είναι, θα πορευτούμε με πυρκαγιές απόψε, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε περίπου 73 ενεργά μέτωπα. Είχαμε στην παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσια απομάκρυνση σχεδόν 230 ανθρώπων από λιμενικό, ιδιώτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έσπευσε εκεί για να βοηθήσει. Η Αργολίδα έχει πρόβλημα. Έχουν καεί σπίτια στο φίχτη. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι ήρθε το απαγορευτικό απόπλου και πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Νωρίτερα είχαμε και ένωση στο Πόρτο Γερμενό. Πάρα πολλά μηνύματα, 112 στο Ρέθυμνο. Πολλά μηνύματα, όχι πολλά, δύο μηνύματα είχαμε εδώ και εδώ στην Αττική. Δύο τουλάχιστον μου ήταν εμένα, που είμαι σε περιοχή που δεν επηρεάζεται, αλλά μου ήρθε, δεν έχει σημασία. Στο Ποικίλο Όρος η κατάσταση πάει μία έτσι μία αλλιώς. Εκενώθηκαν αφέαν ο δάσος Χαϊδαρίου, έχει ανοίξει Αθηνών Κορίνθου. Επίσης να σας πω ότι βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ο καπνός προέρχεται από τη φωτιά στη Βιωτία, από το πρωί δεν υπάρχει ορατότητα και από το μεσημέρι υπάρχουν και στάχτες. Η κυρία Σοφία, η κυρία Ελένη, ταξιδεύουμε προς Ακράτα, στους Αγίους Θεοδόρους δεν βλέπεις μπροστά σου από τον καπνό που δεν ξέρουμε από πού είναι, έχει έρθει η απάντηση από την κυρία Σοφία, έτσι είναι, από τη φωτιά στη Βιωτία. Στο Κερατσί έχουμε θέμα και με το ρεύμα σε αρκετές περιοχές, με ενημερώνουν. Έχουμε επαναλαμβανόμενες πτώσεις τάσης στο Κερατσίνι, μία από τις περιοχές. Μου κάνει εντύπωση για κάποιους ανθρώπους που έλαβαν μήνυμα για εκένωση χωρίς να τους λέει πού να πάνε. Στους Αγίους Αναργύρους συγκεκριμένα έστειλε ένα μήνυμα για εκένωση χωρίς να υπάρχουν οδηγίες προς τα πού. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200, ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα ανοίξουμε γραμμές αργότερα, κανονικά την ώρα μας δηλαδή, φαντάζομαι αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τις φωτιές, 9.30 με 10 εκεί. Αλλά εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις πυρκαγιές και θέλετε να μας επισημάνετε κάτι, είτε και στην κυρία Αναστασία, είτε και κάποιος ακροατής που θέλει να βγει στον αέρα για να μας ενημερώσει για κάτι που βλέπει και εκτιμά ότι πρέπει να το μεταφέρουμε στον αέρα και να ακουστεί από τους συνακροατές, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, και για οτιδήποτε συμβεί εννοείται ότι μπορεί να μπει στο στούντιο και να μας ενημερώσει. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Σωτήρης, που υπογράφει και τριφυλάρα, ότι από το δάσος Χαϊδαρίου είμαι τώρα με γυναίκα Γαβρίνα από Κορυδάλλο. Εντάξει, δουλεύω κυρίως στον Πειραιά, αφού φορτώνω από Κόσκο, στην οποία 2 ώρες δεν έχει ρεύμα. Ωραία. Με αποτέλεσμα, λέει, να έχουν μπλοκάρει αρκετοί συνάδελφοι περιμένοντας να έρθει το ρεύμα από Κίνα. Το ρεύμα βέβαια δεν θα έρθει από Κίνα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά φανταστείτε ότι αν 2 ώρες δεν φορτώνει το λιμάνι λόγω
διακοπή στην ηλεκτροδότηση, φανταστείτε όταν θα έρθει το ρεύμα. Τι χαμός θα γίνει. Εμένα μου γράφει ο κύριος Αντώνης, με παραξενεύει εδώ και χρόνια το γεγονός που μέσα σε μία μέρα ανάβουν οι φωτιές χρονικά όλες μαζί, με διαφορά μία-δύο ώρες. Ανάβουν και μετά αρχίζει το πανηγύρι μέχρι να τις σβήσουν και αύριο πάλι. Μάλιστα. Κύριε Ορέστη, ούτε θυμάμαι ποιος το είπε, ούτε πραγματικά έχω διάθεση να το ψάξω. Ο Πούτιν, ο Χαμενεΐ, δεν ξέρω, και όποιος και να... και αν το είπε ένας από τους δύο, και αν δεν το είπε και το είπε κάποιος άλλος, σήμερα τέτοια μέρα, ειλικρινά. Ας κάνεις, λέει, την τελευταία εκπομπή σου γιορτινή, μια που φεύγεις για άδεια, εγώ. Φεύγω εγώ για άδεια και δεν το ξέρω. Μη μας μαυρίσεις, λέει, την ψυχή με τις φωτιές. Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, θα βάζουμε τραγούδια, σαν να μην έχει μπει φωτιά πουθενά. Έτσι και θα κάνουμε ραδιοφωνικό πάρτι. Είστε καλά, κύριε Κώστα. Να μην ασχοληθούμε με τις φωτιές, δηλαδή. Με τι να ασχοληθούμε. Φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του, τους μαζεύουν με σκάφη του λιμενικού ή με ψαρόβαρκες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκενώσεις. Καταστρέφονται περιουσίες, εμείς τα σφυρίζουμε κλέφτικα. Να τρέχουμε στα λιβάδια, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Να. Επίσης δεν φεύγω με άδεια, οπότε άκυρο όλο.

Και ο Γιάννης κάνει το χιούμορ του. Άστα λέει να πάνε και είναι τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν καινούργιες. Ένα περίεργο πράγμα, ρε Γιάννη. Περιοχή με ανεμογεννήτρια δεν πιάνει ποτέ φωτιά. Ποτέ. Και έχει χαμηλή βλάστηση για να πιάσει, αλλά ποτέ. Για ψάξ' το λίγο. Ψάξ' το λίγο να δεις. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άκουσα, λέει, από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής περί έντιμης επιφυλακής του σώματος. Έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε χρόνο και να καίγεται το σύμπαν και να χάνεται πράσινο. Κύριε Νίκο, ακούστε τώρα, μισό λεπτό. Η πυροσβεστική. Από την πυροσβεστική να ζητήσουμε τι άλλο. Να θυμίσω ότι η πυροσβεστική για την πολιτεία είναι χρήσιμη μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι ταυλαδόρι. Όχι. Έτσι δεν λέγανε ότι το χειμώνα κάθονται και παίζουν ταύλοι. Αν κάνα καμιά διακοπή ρεύματος, να γίνει κανένας εγκλωβισμός σε κανένα σανσέρ, να αρπάξει κανένα σπίτι που είχαν κάνα μαγκάνι γιατί δεν είχαν να ανάψουν πες το καλοριφέρ και τέτοια. Τέτοια ψηλό πράγματα. Να γίνει καμιά βροχή, να πλημμυρίσει κανένα φρεάτιο, να κάνουν άντληση υδάτων, να κόψουν κανένα δέντρο. Αυτά. Να κατεβάσουν κανένα γατάκι, στο εξωτερικό τα κάνουν και αυτά. Τι είναι το, μόνο για το καλοκαίρι τους έχουμε. Κύριε Νικό, πυροσβεστική κάνει αυτό που κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της. Είναι δύσκολη δουλειά. Τι θέλετε να πει εκπρόσωπος? Και τι σημαίνει έντιμη επιφυλακή του σώματος? Υπάρχει και μη έντιμη επιφυλακή του σώματος. Η επιφυλακή είναι επιφυλακή. Προφανώς είναι σε επιφυλακή. Προφανώς δεν μπορούν να βρίσκονται παντού. Και προφανώς όταν έχει 8 και 9 και 10 από φορ, δεν μπορούν να πετάξουν και τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω. Είμαστε ομάδα οδηγών ταξί. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, έχουμε έρθει στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μου γράφει Ταρίφας. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ταρίφα. Να είστε καλά. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, ξαναλέω, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μεταφέρετε μας και εικόνα, εάν υπάρχει κάτι τώρα εκεί. Ο δικός μας το είχε πει. Έλα ντε, πού ζω. Δίκιο είχε. Ναι, κύριε Σταύρο, δεν αποκλείεται. Κάθε χρόνο, λέει, οι φωτιές έχουν καεί πόσα στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, οι πυροσβέστες τρώνε ξύλο για να πεθαίνουν στις φωτιές το καλοκαίρι. Οι πολιτικοί υποκριτές. Τι μου γράφετε στο τέλος? Κοιμούνται, μάλλον, θέλετε να μου πείτε. Στα Grand Resort, μάλλον. Δεν είναι για μας, δεν είναι ούτε για τους πυροσβέστες. Αυτά είναι. Το όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα αν φάνε κάνα ξύλο, κάνα χημικό. Όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι τους χρειαζόμαστε. Και το καλοκαίρι δεν κάνουν για κινητοποίηση. Τώρα, άμα κάνουν καμία το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν το χειμώνα, που κατεβάζουν για να τους αντιμετωπίσουν, είναι αυτοί που το καλοκαίρι είναι δίπλα-δίπλα και σβήνουν φωτιές. Ο ένας σβήνει φωτιές, ο άλλος ανοίγει το δρόμο και αντίστοιχο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν συναντηθεί και να έχουν συνεργαστεί κιόλα. Σου λέει το χειμώνα, άλλη δουλειά, ένα άλλο άλλο. Άλλο για χείο τράβηξε πήγε, άλλο για Μυτιλίνη. Εντάξει. Δύσκολα, λέει, να είχαμε κάτι δραματικό στο Χαϊδάρι, διότι μιλάνε για μικρό δασικό κομμάτι, οπότε ήταν εύκολη αποστολή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν πάβει όμως όταν έχει μια φωτιά, είναι μια φωτιά. Εντάξει, και το Χαϊδάρι δεν είναι. Έχει τις εκτάσεις που έχει που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και μία φωτιά μέσα στον αστικό ιστό αντιμετωπίζεται από τη μία ενδεχομένως πιο εύκολα αν η ρημοτομία βοηθάει, πιο δύσκολα γιατί μπορούν να γίνουν ρήψεις από αέρος. Σε μία κατοικημένη περιοχή δεν μπορείς να ρίξεις νερό. Έτσι.

Για να το πω καλύτερα, μου γράφει ο Ταρίφας, είμαστε από το σωματείο οδηγών ταξί. Ο δρόμος αυτού του ύψους που είμαστε εμείς είναι ανοιχτός στην κάθοδο προς Κόρινθο. Έξω από το Δαφνί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και πολλά οχήματα. Ναι, γιατί υπάρχει κινητοποίηση για το Δαφνί σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει μετακίνηση ασθενών κτλ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.

Καλησπέρα κυρία Κλέρη. Έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη από την Πρεβελή και τον αδελφό του. Μου είχε πει βέβαια ότι δεν θα βγαίνει στην εκπομπή μέχρι τις 2. Είχαμε μιλήσει σε κάποια στιγμή, τους έχω χάσει. Καλά κάνετε όμως και μου το θυμίζετε, επειδή είδατε τώρα και τη φωτιά εκεί στην Πρεβελή. Ελπίζω και εγώ να είναι καλά και πρέπει να επικοινωνήσω κιόλας. Το προωθώ γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Λοιπόν, είπαμε έτσι, 211-200-8-200 για οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει τους συνακροτές και εμάς βεβαίως. Κάτι που βλέπετε, κάτι που αντιμετωπίζετε, κάτι που συμβαίνει. Γιατί εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια του αληθινού ραδιοφώνου. Ξέχωρα λέει της κακής σημερινής ημέρας, η οποία, κύριε Μιχαλή, θέλω να σας πω τώρα, γιατί εδώ αυτό εγώ θα το... είναι λίγο υποκριτικό. Η σημερινή ημέρα έχει γίνει κακή γιατί έχουμε φωτιές και στην Αττική, γιατί τρεις μέρες που καιγόταν το Ρέθυμνο, δύο μέρες που καιγόταν η Πάρος και μετά είχαμε την Αναζωπήρωση, η Λέσβος, η Άνδρος. Εντάξει. Είχαμε, ρε παιδί μου, φωτιές, είχαμε... Κάναμε τις συνδέσεις μας στα ρεπορτ, αλλά όταν αρχίζει και βαραίνει το πράγμα και πιάνει και Αττική, εκεί γίνεται, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Το έχω πει και τις προηγούμενες χρονιές. Όταν και εγώ ήταν η Δαδιά, δεν έχω βγανείς. Μα ένα μήνα και εγώ ήταν η Δαδιά, ναι. Μέχρι δεν έμεινε τίποτα. Είχε φύγει και αυτό το πιο φίνικας, πώς το λένε, το... εκείνο το πτηνό, το περίεργο που ήταν ο γήπας, μπράβο. Λοιπόν, που τον είχαν φωτογραφίσει. Φοβερός παρθένο δάσος, αλλά εντάξει, τα μακριά. Εδώ τώρα αλλάζει το πράγμα. Κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Α, συγγνώμη, δεν το διάβασα όλο το μήνυμα. Σε γενικό λέει πλαίσιο, μου λέει ο κύριος Μιχάλης, μας έχει κάνει το χατήρι το φετινό καλοκαίρι και δεν έχουμε τους καύσωνες των προηγούμενων ετών. Ισχύει. Εντάξει, περάσαμε ένα διμεράκι, τριμεράκι ζεστό, όχι τίποτα φοβερά πράγματα. Και από αυτά που λέγανε δηλαδή, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτά που βλέπαμε, καλύτερα. Τώρα λένε, θα ξανάρθει ένα καύσωνα. Βέβαια, Αύγουστος, λογικό είναι να έρθει και καύσωνα. Ο κύριος Συνολάκης μου γράφει, Γιάννης από το Ήλιον. Σωστό. Πού είναι να μας δώσει λύση τώρα που και εγώ είμαστε τόσα χρόνια. Ή εμφανίζεται λίγο όταν κυβερνούν άλλοι. Δεν ξέρω. Βέβαια πρέπει κάποιος να τον καλέσει κιόλας. Γεια σου ρε Νικόλα, μας πρίξανε λέει για τα καθαριστά οικόπεδα απλά για να εισπράττουν πρόστιμα. Σε παρακαλώ βρες μου μια φωτιά που ξεκίνησε από καθάριστο οικόπεδο. Μία μόνο. Όχι δύο. Τώρα η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι δεν ξέρω. Η πυροσβεστική και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ξέρει από πού ξεκινήσαν οι φωτιές. Τώρα μην λέμε. Μπορεί να υπάρχει φωτιά που να έχει ξεκινήσει από καθάριστο, ξέρω εγώ. Και μπορεί να ανακαθάρισει το δικό μου ή να ανακαθάρισει το δήμο. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Τώρα το θέμα να σβήσουν οι φωτιές και με αυτόν τον αέρα δεν ξέρω. Μακάρι. Γεια σας κύριε Γιώργο. Η σκέψη μας στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ αυτά δεν μπορώ. Όχι επειδή το λέτε εσείς, που τους ευχαριστούμε το καλοκαίρι και... μην το πω, είναι για απόγευμα. Τι τους κάνουμε το χειμώνα, καταλαβαίνετε εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ πάντως. Και όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές, γιατί όχι, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και οι εθελοντές. Είναι και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και η αστυνομία και το λιμενικό και οι πολίτες οι απλοί που συνδράμουν και οι άνθρωποι που κινδυνεύει η περιουσία τους, το σπίτι τους, τη αγρικία τους, ξέρω εγώ, το μποστάνι τους, δεν ξέρω εγώ τι, τα ζώα τους. Εντάξει, πολλά, πολλά. Μανώλη λέει καλησπέρα, μπόνους 15% στους υπαλλήλους της Βουλής για καλύτερη αποδοτικότητα, μάλλον ο αλλαξοποτηράκης θα πηγαίνει το νερό σε δίσκο. Μπα, στο χέρι θα το πηγαίνει πάλι. Σιγά, δίσκο τώρα για ένα ποτήρι. Μητροπολίτη 4.600 ευρώ μηνιάτικο και πυροσβέστης με 1.000 ευρώ χωρίς βαρέα. Γεια σου, Ελλαδάρα, θάνατη, ποτέ δεν πεθαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες δεν πεθαίνουν. Μόνο οι πολίτες της. Τι να κάνουμε, έρανο, γιατί, να μαζέψουμε λεφτά για ποιο λόγο.
για να πάρουμε γυαλιά σαν του υπουργού. Και ωραία, και τι, πήραμε ένα ζευγάρι και τι θα τα κάνουμε. Δύο μέρες ο ένας, δύο άλλος. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Μήνυμα του 112 εστάλει για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. Εκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Νέο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεως σε Λευσίνα και από Κάντζα μέχρι Παιανία.

0: 36 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, πες του Νίκου πως πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε από καθάριστα. Το τσιγάρο λέει πετά στο βουνό και πιάνει φωτιά, γίνεται και το τσιγάρο πέφτει σε ακαθάριστο οικόπεδο του βουνού. Δεύτερον, καθαρίζουμε τα οικόπεδα για να μην μεταφερθεί φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο. Τρίτον, ναι. Δίκιο έχεις Δημήτρη, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Ναι, αυτό με τις ρητές. Εγώ το διαβάζω και τα ακούω όταν το λένε ειδικοί, γιατί ως γνωστόν μέτρης υποφόρ αδυνατό να κάνω. Έγκλημα αν καεί το παρθένο δάσος στο Πόρτο Γερμενό. Ένα σημαντικό πνεύμα πρασίνου της Δυτικής Αττικής. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος κύριε Νίκο για το Πόρτο Γερμενό. Αυτό μου λέγε πριν και η Κασιανή, η κυρία Βραχά. Το οποίο βέβαια Πόρτο Γερμενό καίγεται κάθε χρόνο, έτσι. Απλά κάθε χρόνο καίγεται κάτι που έχει απομείνει. Και σιγά σιγά λιγοστεύει αυτό που έχει απομείνει. Εντάξει κύριε Γιάννη, δεν συνδέεται τώρα η Πτολεμαΐδα με αυτό που μου γράφετε. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Μην τα κάνουμε όλα ένα. Σε μέσο λένε πως η φωτιά πέρασε από τη Βιωτία στην Αττική και κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό και εκεί έχουν πάει ολοκληρωμένοι οι πολίτες για διακοπές. Μα είχαμε νωρίτερα εκένωση. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει εκένωση, όχι εκένωση, συγγνώμη, δεν το λέω σωστά. Έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 17 ασθενείς από το Δαφνή σε άλλα νοσοκομεία. 17 ήταν ο αριθμός που είχα εγώ νωρίτερα, 14 στο από το Δαφνή στο Αττικόν με ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους και 3 άτομα στο Δρομοκαίτιο που είχαν επισκεφτεί το Δαφνή λόγω εφημερίας. Η εφημερία εντωμεταξύ συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο. Αν υπάρξει και κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε. Κύριε Γιώργο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Πώς θα το κάνουμε? Είναι μια ημέρα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Επίσης ο φίλος που μου γράφει για το ότι επειδή την ίδια κουβέντα κάνουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι μόλις έχουμε φωτιές, ότι πήγαμε κόντρα στους πήγαμε κόντρα στους Ρώσους και δεν παίρνουμε τα μπεργέφ. Λοιπόν, επειδή πρέπει αυτό να σταματήσουμε σε κάποια στιγμή να το λέμε με κάθε τρόπο, τα μπεργέφ θα το πω για άλλη μια φορά, το είπα και πέρσι, κάθε χρόνο το επαναλαμβάνω. Τα μπεργέφ είναι αεροσκάφη τα οποία παίρνουν πάρα πολύ νερό. Δεν βοηθά το ανάγλυφο της χώρας για τη χρησιμοποίησή τους τόσο. Και το λέω γιατί το μπεργέφ είναι ένα μεγάλο και βαρύ αεροπλάνο. Δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς στο ανάγλυφο το ελληνικό. Όχι ότι δεν σας λέω ότι αν το είχαμε δεν θα βοηθούσε, δεν θα έκανε πυρόσβεση. Αλλά το ελληνικό ανάγλυφο, το εθνικό μας ανάγλυφο θέλει μικρά αεροσκάφη, μικρότερα από τον Μπεργέφ προφανώς, τα οποία να μπορούν να κάνουν λίγο. Να πέσουν έτσι, να κάνουν τη βουτιά που λέμε, να περάσουν μέσα από τη χαράδρα. Έτσι έχουμε χάσει και πιλότους. Θα κάταψε μόνο. Αλλά δύσκολο. Τι έχουμε κυρία Κασιανή?
1: Έχουμε νέο μέτωπο φωτιάς στην Κερατέα, στις περιοχές Βιέθη και Διψέλιζα. Είναι πάνω από το δασκαλιό. Επιχειρούν αυτή την ώρα 52 πυροσβέστες, 18 οχήματα και από αεροσυνδράμου 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Και έχουμε από τη μία Κερατέα, από την άλλη Ασπρόπυργο.
1: Ο Ασπρόπυργος και το Ποικιλώρος είναι και τα δύο.
0: Ναι, εντάξει, το Ποικιλώρος είναι Γάλεο.
1: Ναι, και έχουμε και μία φωτιά στον Ασπρόπυργο στη Λάκα Κάτσαρη.
0: Ναι, άρα έχουμε πιάσει και τις δύο άκρες. Να είμαστε καλυμμένοι, κομπλέ. Ευχαριστούμε κυρία Κασιανή Βραχά. Η Ιταλία λέει τι έπαθε και ξέσπασε στην Ισπανία αναφορικά με τους μετανάστες. Η Μελώνη. υλοποίησε την πολιτική που είχε εξαγγείλει προεκλογικά, μη πιστεύοντας ότι θα φτάσει ποτέ στο σημείο να χρειαστεί να την εφαρμόσει σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, όχι δεκάδες χιλιάδες. Λοιπόν, και η Μελωνία έκανε αυτό ακριβώς. Που έλεγε στο πρόγραμμά της: κλείνουμε τα σύνορα. Ένα αέρια, θαλάσσια, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Τέλος. Σωστό, όχι. Για κάτι με, αλλά... Ναι. Κυρία Αναστασία, δείτε λίγο σας παρακαλώ το τελευταίο που σας έγραψα. Γιατί ήταν τώρα στην ΕΡΤ. Το ξέρω, λέει, ναι, με το διοξίδιο. Εντάξει, το διοξίδιο όταν έχουμε πυρκαγιές και δεν έχουμε πνεύμονες, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ζήτημα. Ελάτε τώρα. Είχαμε υπουργικό συμβούλιο, τους αναπτύξαν τους τομείς που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, να βγουν οι υπουργοί μπροστά να διαφημίζουν το έργο της κυβέρνησης τώρα. Το κράτος, λέει, δεν έλεγε πως έφερε καινούργια πυροσβεστικά μέσα και έχουν γίνει προσλήψεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι επαρκούν? Πρώτα απ' όλα, επειδή μου γράφεται για τα Καναντέρ, τα έχουμε ξαναπεί, τα Καναντέρ θα αρχίσουν να παράγονται και θα τα πάρουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά. Περιμένανε να κλείσουν τις να φτάσουν τον αριθμό των παραγγελιών για να ξεκινήσει η παραγωγή. Θα είμαστε από τους πρώτους που θα πάρουμε όταν θα βγουν καινούρια. Έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Αλλά δεν θα τα έχουμε φέτος. Δεν θα τα έχουμε ούτε του χρόνου. Δεν θα τα έχουμε ούτε το 28. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ πιθανό να μην τα έχουμε ούτε το 29. Οπότε με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Δεν ξέρω, από το 28-29 και μετά υπάρχει μια πιθανότητα, αν πάει και λίγο πιο γρήγορη η παραγωγή. Αλλά καλά, φέτος τελειώσαμε, εντάξει, πάει το καλοκαίρι, εννοώ με ό,τι έχουμε πάμε. Του χρόνου σίγουρα όχι, δεν θα τα έχουμε, δεν θα υπάρχουν για να τα έχουμε. Αυτοί που λένε ότι έρχονται τα Καναντέρ, δεν ξέρω που τα είδανε. Να μου πούνε και εμένα να πάω να δω. Καλησπέρα, κυρία Αντιγόνη, να είστε καλά. Ξεκινάνε, μου γράφει εδώ η κυρία Αντιγόνη, οι διακοπές μας, με ένα πλάκωμα για αυτά που βλέπουμε να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Κανείς μας δεν νιώθει, όλοι άβολα νιώθουν. Δεν είναι τώρα, και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να βοηθήσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε διακοπή πολύ σύντομη και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 49 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι, Real FM 97,8, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη του κεντρικού τομέα Αθηνών, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλησπέρα κύριε Ζόμπο.
1: Καλησπέρα σας, εκτός από τύπου της περιφέρειας Αττικής.
0: Πείτε μου λίγο τι γίνεται.
1: Σε τα βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή.

0: Συνολικά, ως περιφέρεια, συνδράμουμε με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και μηχανήματα χωματουργικά για οποιαδήποτε πυρκαγιά έχει προκύψει σήμερα και στο Πορτογερμενό και στον Αστομπρικό και στο Χαϊδάρι. Είμαστε σε φυλακή και να δώσω έτσι μια μικρή αναφορά για την αυριανή μέρα που είναι εξαιρετικά δύσκολη.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε και αύριο ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί,
1: ναι,
0: σε επιφυλακή για να μην αποφύγουμε αντίστοιχα περιστατικά.
1: Κύριε Ζωμπο, να ρωτήσω κάτι. Μου στείλανε νωρίτερα ένα μήνυμα ότι έχουν έρθει σε συνεννόηση και μια ομάδα ταξί, οδηγών ταξί, και είναι εκεί στο Δαφνί για να παραλάβουν, φαντάζομαι, κατοίκους της περιοχής, αν χρειάζεται να μετακινηθούν.
0: Στο νοσοκομείο υπήρχαν από την ώρα που είχαμε την πληροφορία της εκένωσης και μας ζητήθηκε συνδρομή με τα πούλμαν. Εμείς στείλαμε πούλμαν τα οποία είναι στο μητρό της περιφέρειας. Έχουν στείλει και οι γειτονικοί δήμοι. Δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν οι ασθενείς όλοι, παρά μόνο αυτοί που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι όμως εκεί όλοι σε αναμονή. Αν προκύψει κάτι που ευχόμαστε όλοι να μην προκύψει, θα προγραμματιστεί η εκένωση και θα προχωρήσει όπως οριστεί αντιπυροσβεστική.
1: Ναι, τώρα δεν είναι η ώρα, γιατί επειδή το λέμε συνέχεια, γιατί οι ευθύνες και από πού ξεκίνησε κτλ. Αυτά είναι της πυροσβεστικής και όταν έρθει η ώρα. Με τα ακαθάριστα, πώς πήγαμε?
0: Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι αυτή η νομοθεσία ήταν μια νομοθεσία η οποία είχε κάποιες αντιδράσεις για το κατά πόσο πρέπει να καθορίζονται οικόπεδα και να υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Βλέπετε όμως ότι υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίοι συμπολίτες μας αλλά και κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν
1: Όταν λέμε φορείς, μιλάμε για δήμους.
0: Καθαρισμοί των οικοπέδων. Νομίζω όμως ότι φέτος ήταν η κατάσταση καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Αυτό θέλω να
1: πω. Ήταν
0: καλύτερη από κάθε άλλη φορά και νομίζω ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο θα είναι και ακόμη καλύτερη, γιατί και η συνείδηση πλέον νομίζω ότι γίνεται σε όλους πολύ πιο ορατή, ότι ο κίνδυνος είναι στα σπίτια μας δίπλα. Και το κυρίως ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται και καταγράφονται, επιβάλλονται, οπότε νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορέσει να γλιτώσει αυτή τη διαδικασία. Και ο σκοπός όμως δεν ήταν, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός του μέτρου δεν ήταν
1: το πρόστιμο προφανώς.
0: Ήταν η ευαισθητοποίηση, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να καθαρίσει ο καθένας στο οικόπεδό του και
1: βέβαια,
0: να δώσει.
1: Μεταξύ μας τώρα, κύριε Ζωμπο, το πρόστιμο βέβαια επιβάλλεται αν βεβαιωθεί παράβαση, έτσι, γιατί δεν γίνεται να ελεγχθούν τα πάντα.
0: Όχι, αλλά υπάρχει και φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν μεγαλύτερη επιβολή των προστήμων και μεγαλύτερος ο έλεγχος που έγινε. Οπότε οδηγήθηκε σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επιβλήθηκε και σε αρχές και σε δήμους.
0: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, θα σου πω, και όχι.
1: Ναι. Ναι. Γιατί είναι και περιοχές που είναι στην αρμοδιότητα των δήμων να καθαρίσουν, που δεν είναι δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Αυτό το ρωτάω.
0: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής αλλά και γενικά οι φορείς νομίζω ότι έχουν επιτελέσει το έργο τους στο κομμάτι των καθαρισμών. Αν κάποια σημεία έχουν ξεφύγει, το αυτά μπορεί να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αλλά νομίζω πως αυτό πρέπει να δώσουμε όλη η έμφαση για το συγκεκριμένο πράγμα που συζητάμε τώρα. Είναι και η ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς ως πολίτης, αλλά και η ευθύνη που έχουμε εμείς ως πολιτεία στο καθαρισμό όλων των σημείων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά σε ακραία φαινόμενα όπως είναι αυτές τις μέρες με τον άνεμο πάρα πολύ ισχυρό και υψηλές θερμοκρασίες.
1: Λοιπόν, σε επιφυλακή και αύριο και θα δούμε αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε και αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει προς το καλύτερο η κατάσταση σε ό,τι αφορά το δικό σας τομέα και δεν θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ευχαριστώ, κύριε Ζωμπο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι μετακινείται προς το Πορτογερμενό το μέτωπο της φωτιάς. Γιατί μου γράφουν εδώ πέρα, καλός μου λέει, και ενώνεται. Με ρωτάτε, τι είμαι εγώ αρμόδιος πυροσβεστικός, για να κρίνουν ότι πρέπει να εκενωθεί περιοχή. Προφανώς, καλός εκενώνουνε. Τι πάνε να πει είναι τουριστική περιοχή. Εντάξει, άμα είναι τουριστική περιοχή, να τους αφήσουμε. Να κάνουν τον μπάνιο τους, ξέρω εγώ. Ξέρει κανείς σε ένα τέταρτο, μισή ώρα, μία ώρα τι θα κάνει η φωτιά, πού θα την πάει ο αέρας? Δηλαδή κάνετε ορισμένοι, ρωτάτε κάποια πράγματα και προσπαθώ να καταλάβω, διαβάζω την ερώτηση και προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτεστε. Προφανώς ο κόσμος που είναι εκεί θα στερηθεί το μπάνιο του, μα εδώ συζητάμε να σώσει τη ζωή του. Μην πάει φωτιά και δεν μαζεύεται. Δεν ξέρω. Κυρία Διονύση, δεν το διαβάζω καν το μήνυμα.

0: σας για την περιοχή που μου λέτε, γιατί. Κύριε Νίκο, ποιος να πάρει στο σπίτι του, τι να πάρουνε? Τις χιλιάδες αυτών που κατακλείζουν εκεί τα παράλια της Ισπανίας. Ναι. Μας τύχει μόνο, γιατί απ' έξω καλά το βλέπουμε. Αλήθεια, η Ελλάδα τι στάση θα τηρήσει? Γιατί αρχίζουν τώρα οι χώρες, βλέπω, οι ευρωπαϊκές, και διαιρούνται. Η Ιταλία, ας πούμε, από τη μία λέει αυτό, η Δανία από την άλλη λέει να βοηθήσουμε. Κάτι γίνεται. Εμείς θα επιλέξουμε σωστή πλευρά της ιστορίας τώρα ή δεν έχει? Τώρα είναι ευρωπαϊκό, είναι άλλο κόλπο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μετά το δελτίο θα βγάλουμε τον αντιπεριφερειακή Βιωτίας από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη Βιωτία, η αλήθεια είναι, τον κύριο Ντασιώτη. Κάντε μια προσπάθεια. Καλά, τώρα δεν προλαβαίνουμε, πόσο έχουμε, ένα λεπτό? Ναι. Θα πάμε στο δελτίο και μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με το Χαϊδάρι, να δούμε τι γίνεται εκεί, και με τον Ασπρόπυργο, με τους δημάρχους, για να, κυρίως με τον Ασπρόπυργο τώρα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κασιανή Βραχά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στα Αληθινά Ραδιόφωνα. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μας μεταφέρετε εικόνα, εάν κρίνετε ότι κάτι είναι χρήσιμο για τους συνακροατές. Κινήστε κάπου, βλέπετε φωτιά, καπνό, οτιδήποτε, και μπορούμε να βοηθήσουμε όλους όσοι κινούνται ή μετακινούνται ή ταξιδεύουν ή μπορεί να βρίσκονται και στα σπίτια τους. Και στούντιο papakirialfm.gr το email επικοινωνίας για τα μηνύματα σας. Η Ιταλία λέει έχει ένα πλεονέκτημα ενάντια της Ισπανίας, δεν έχει χερσαία σύνορα για να δεχόταν τέτοιο όγκο μεταναστών. Τι εννοείται δεν έχει χερσαία σύνορα? Λοιπόν, πάμε.
1: Real FM. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
3: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά!
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Κερατέα ανάμεσα σε Βιέθη και Διψέλιζα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ποικίλο Όρος. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου στο Περιστέρι. 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Νέο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Εκενώνονται δύο χωριά. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι στις νερατζιές Αιγείου, καθώς έχει ξεσπάσει νέο μέτωπο πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Εκενώθηκε το χωριό. Περιορίστηκε το μέτωπο της Αργολίδας. Δύο ηλικιωμένοι από το Φίχτη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Ελευσίνα. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σέγγεν μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη να τραυματίζεται σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, μένοντας εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, να σας ενημερώσω εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένο ότι είναι προγραμματισμένη τώρα να ξεκινήσει, μπορεί να έχει ξεκινήσει κιόλας, η συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο. Μου έχει στείλει μήνυμα εδώ ο Σπύρος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και δήλωση του Υπουργού, την οποία εάν την ώρα που θα γίνει θα συνδεθούμε βεβαίως για να την παρακολουθήσουμε μαζί. Πάμε στον ασπρόπυργο δήμαρχος, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Ελάτε, δημαρχέ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, είναι μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ξεκίνησε γύρω στις 4.30 το απόγευμα περίπου. Πάνω από την περιφερειακή Εγάλεο προς, ναι, προς το όρο της Εγάλεο, δηλαδή προς το ποικίλο όρος. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η άνεμη. Η σκήση των ανέμων ήταν τεράστια. Έφυγε φωτιά προς το βουνό. Επιχείρησαν, ευτυχώς που επιχείρησαν, πάνω από 19 αέρια μέσα. 5 και 5, 6 και 4, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, δεν είναι μικρή σημασία έχει αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Με πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής. Εδώ οι δυνάμεις του Δήμου, εθελοντές, πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστικής. Και ήταν δύσκολο, όμως θα έπρεπε να ανέβουν στο βουνό. Καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς στέφτηκε με επιτυχία και κάπου κρατήθηκε η φωτιά και δεν πέρασε το βουνό για να πάει προς Χαϊδά.
0: Άρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι υπό έλεγχο.
1: Αυτό, ναι, βεβαίως είναι υπό έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Είναι υπό έλεγχο και εντάξει, πιστεύουμε ότι και τη νύχτα θα συνεχίσει το ίδιο.
0: Ναι, καλά, προφανώς τώρα η επιφυλακή, ούτως ή άλλως το υποέλεγχο δεν σημαίνει ότι δεν έχει σβήσει φωτιά. Οπότε...
1: Σε αυτό έχετε δίκιο, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι δάσος, δυστυχώς όμως κάηκαν δέντρα, κάηκε και δάσος, το οποίο είναι πολύτιμο για την περιοχή μας.
0: Μακάρι να μείνουμε σε αυτό και να οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στο σημείο να καταφέρουν να περιορίσουν. Να σταματήσουν τη φωτιά, να τη σβήσουν δηλαδή.
1: Βέβαια υπάρχουν γύρω-γύρω μας και στον Άγιο Βασίλη μια μεγάλη φωτιά, από ό,τι μου είπανε,
0: ναι,
1: στην Πυρετία, που και εκεί υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα, από ό,τι μου είπανε, και στο Πορτογερμενό κάπου είναι σε επιφυλακή, γιατί είναι από πάνω από τον Άγιο Βασίλη, ένα βουνό τους χωρίζει. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι.
0: Μάλιστα. Με ρωτούν εδώ ακροατές, τη Λάκα Κάτσαρη λέει πώς πάει το μέτωπο.
1: Η Λάκα Κάτσαρη ήταν ένα μέτωπο που έκαιγε όχι σε δασική έκταση, σε χρωτοδυματική έκταση. Εντάξει, αυτό εκεί είναι σύνηθες. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Διεκριμένη ομάδα η οποία καίει συνεχώς.
0: Α, έχουμε, είναι... Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει. Ό,τι γίνεται στο τρένο, αυτή η περιοχή. Ό,τι γίνεται και διακόπτεται
0: τα δρομολόγια. Ναι.
1: Τα δρομολόγια. Mm. Εκεί είναι αυτή η περιοχή. Είναι, εντάξει, είναι επάγγελμά τους. Δυστυχώς δεν εισακουόμαστε. Θεωρούμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά.
0: Δήμαρχε, από ποιον δεν εισακούεστε? Δηλαδή, πού γίνεται και με.
1: Τι να σας πω.
0: Ποιος σε ποιον τα λέτε και δεν σας ακούει.
1: Θα πρέπει τα μέτρα να είναι πολύ πιο σκληρά εκεί. Θα πρέπει η αστυνόμευση να είναι καθημερινή.
0: Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα άβατο κατά κάποιο τρόπο.
1: Όχι, έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει άβατο.
0: Α, υπάρχει άβατο. Μάλιστα.
1: Υπάρχει άβατο. Υπάρχει και ευτυχώς που τα τελευταία 2-2,5 χρόνια,
0: ναι,
1: υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Πιο καλή εννοείται. Αλλά δεν φτάνει.
0: Πιο καλή αντιμετώπιση από ποιον?
1: Από την πολιτεία.
0: Α.
1: Δηλαδή υπάρχουν μέτρα, κυκλοφορεί πλέον εκεί η αστυνομία που δεν κυκλοφορούσε ποτέ.
0: Ναι.
1: Που δεν κυκλοφορούσε ποτέ. Η περιοχή εδώ φυλάσσεται από τρόμο δικό μας που ενημερώνουμε αυτομάτως την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Αυτομάτως. Αλλά έχουμε κάθε μέρα από μία φωτιά. Κάθε μέρα από μία φωτιά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκεί επειδή είναι γκέτο, υπάρχει ο νόμος της σιωπής, όπως καταλαβαίνετε. Δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις ο γείτονας έβαλε για να κάψει, για να πάρει το πέταλο, το χαλκό. Τέλος πάντων, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε τον καλοκαίρι.
0: Της περιοχής, μάλιστα.
1: Και πραγματικά, πραγματικά, μακάρι μια τέτοια μικροφωτιά που ανάβουνε να μην δημιουργήσει μεγαλύτερα θέματα στις επιχειρήσεις των περιοχών και χαθούν περιουσίες ή κατ' επέκταση χαθούν ζωές. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας κύριε Θοδωρή από την Καρδίτσα, με τόσα λέει αυθαίρετα την κακή νοοτροπία του Έλληνα και ένα καθεστώς νοοτροπία ταβαντζή, όλα θα γίνουν στάχτη. Μάλιστα. Με συνεδριάσεις μου γράφει ο κύριος Θοδωρής, λύνονται ποτέ τα προβλήματα. Αυτές οι συνεδριάσεις είναι για σανό. Αν ήταν να λυθούν τα προβλήματα με συνεδριάσεις, θα είχαν λυθεί εδώ και χρόνια. Εντάξει, η συνεδρίαση γίνεται για να υπάρξει ένα συντονισμό, μια αποτίμηση, να δουν λίγο τις δυνάμεις. Εντάξει, χρειάζονται και συνεδριάσεις. Δεν λύνει η συνεδρία το πρόβλημα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Ο ρόλος της συνεδρίασης είναι των φορέων είναι επικουρικός. Ξαναλέω, θα κάνουν μια αποτίμηση του τι έχει συμβεί. Θα δουν τις δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, ποιες δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν, γιατί υπάρχει και αυριανή ημέρα, ποιες άλλες θα μπουν στο θένταχθουν στην πυρόσβεση, στην φύλαξη κτλ. Χρήσιμη είναι. Και βέβαια η συνεδρίαση συνεπάγεται και μια δήλωση που έρχεται πριν μετά για να σφραγίσει αυτό που συνέβη και μια δήλωση αποτίμησης επί της ουσίας. Αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει ρίξει η κυρία Κώστα λευκή πετσέτα η πολιτεία. Αν αυτό εννοείται. Δεν νομίζω.

0: 18 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Με ενημέρωσε τώρα πριν από λίγο η κυρία Βραχά ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και στην Κερατέα. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετρολόγος. Καλησπέρα κύριε Γιάνναρε, τα λέγαμε και προχτές και μας λέγατε ότι δύσκολες ήταν οι συνθήκες μέχρι και την Κυριακή.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα.
0: Για δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δύσκολες συνθήκες όπως θα περιμέναμε από την Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή θα πάμε με αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αύριο θα υπάρξει σε κάποιες περιοχές από το απόγευμα και μετά μία μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων. Θα επιμείνουν λίγο περισσότερο σε κάποιες περιοχές μέχρι και την Κυριακή και από την Κυριακή και έπειτα, μέρα με την ημέρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει μέχρι και τις 10 Αυγούστου περίπου. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι θα βρισκόμαστε μέρα με την ημέρα, ξαναλέω, 3 με 4 βαθμούς επάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Το επισημαίνω αυτό, διότι αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διότι η κατάσταση του τοπίου θα γίνει ακόμη περισσότερο έφλεκτη. Είναι ούτως ή άλλως σε έφλεκτη κατάσταση η βλάστησή μας. Είμαστε στις 1 Αυγούστου, οπότε κουβαλάει στη μνήμη της όλες τις συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν είχαμε επεισόδια καύσωνα ή σημαντικά θερμά κύματα ή υψηλές και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, έχουν ως αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την έφλεκτη κατάσταση. Αυτό νομίζω το οποίο έχει περισσότερο αξία να πούμε είναι να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, να συμμορφωθούμε επιτέλους με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να μην βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι. Όπου βέβαια σήμερα πια είναι πάρα πολλές οι περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές. Διάβαζα πριν ότι είναι πάνω από 73.
1: Δυστυχώς ναι, είναι από τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας δασοπυροσβεστικός μηχανισμός. Το να καλείται ταυτόχρονα να πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολλά περιστατικά. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τουλάχιστον 4 με 5 περιστατικά πυρκαγιών, τα οποία είναι σημαντικά σε έκταση, δεν είναι δηλαδή απλά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Είναι περιστατικά τα οποία απαιτούν πολλές δυνάμεις, απαιτούν πολύ κόπο. Υπάρχει ήδη μεγάλη καταπώνηση, γιατί θα θυμίσω ότι είχαμε πριν από δύο μέρες τις πυρκαγιές και στη Λέσβο και στο Ρέθυμνο. Οπότε
0: και στην Πάρο που είχαμε αναζωοπήρωση.
1: Και στην Πάρο, πολύ σωστά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και το τονίζω ξανά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας μας είναι να προσέχουμε.
0: Ναι. Είπατε ότι μέχρι τις 10 του μήνα θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες, 3 έως 4 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Άρα μιλάμε για καύσωνα επί της ουσίας.
1: Ναι, δεν μπορούμε ακόμη προγνωστικά να μιλήσουμε για το αν θα βρεθούμε σε επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο, η τάση αυτή τη στιγμή προγνωστική λέει ότι από Κυριακή Δευτέρα, σταδιακά μέρα με την ημέρα, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σύνολο σχεδόν της χώρας για να φτάσουμε εκεί πέρα γύρω στις 10 Αυγούστου να είμαστε 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Όταν θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε στις περίπου 3 με 4 ημέρες θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το αν θα μιλήσουμε για κύμα καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει, ξαναλέω, ακόμη περισσότερο τη βλάστηση, θα είναι ακόμη πιο εύκολο να υπάρξει πυρκαγιά, οπότε πολύ προσοχή.
0: Ναι, δεν έχουμε όμως εικόνα ακόμα για τους ανέμους.
1: Για τους ανέμους, όχι, δεν έχουμε εικόνα. Βέβαια, όποτε έχουμε αυτή την τάση να ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρούν και οι άνεμοι. Υποχωρούν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα πνέουν με τις ταχύτητες με τις οποίες πνέουμε τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε ανέμους, όχι φυσικά στα 7, 8 και 9 μποφόρ που είχαμε κατά τόπους, αλλά μπορεί να έχουμε ανέμους στα 4 και στα 5 μποφόρ. Και με την υψηλή εφλεκτότητα της βλάστησης και ο άνεμος αυτός είναι υπέρ αρκετός για να έχουμε μια μεγάλη και πιθανώς καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: 23 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Ελλάδα. Κύριε Δασιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Δώστε μας την εικόνα, παρακαλώ. Είναι μία από τις πιο μεγάλες φωτιές που έχει αντιμετωπίσει η Βιωτία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Σήμερα η Βιωτία δοκιμάζεται στο παραλιακό της μέτωπο, στον Κορινθιακό κόλπο. Είχαμε το πρωί και ακόμα συνεχίζεται το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Βέβαια συνεχίζεται περισσότερο ελεγχόμενο και χωρίς το φόβο των ανθρώπινων ζώων πλέον, γιατί έγινε ο πυκλοβισμός 280 περίπου κατοίκων με πλωτά μέσα. Επιχειρούν εκεί τα πυροσβεστικά, τα επίγεια πυροσβεστικά μέσα, δυστυχώς σε ένα αέρα δεν έχουμε λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιχειρούν, είναι τα πράγματα κάπως καλά, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δοβρένας, είναι η φωτιά της ξηρονομής που ξεκίνησε από το πρωί, έχει επεκταθεί, κοντεύει, πλησιάζει επικίνδυνα την κοινότητα της Δοβρένας, είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, με πολλά παρακλάδια αυτό το μέτωπο, δεν υπάρχουν εναέρια δυστυχώς και σε αυτό το μέτωπο λόγω των καιρικών συνθηκών, υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις, η περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη, οπότε οι επίγειες δυνάμεις περιμένουν τη φωτιά σε κάποια σημεία να την αντιμετωπίσουν. Γενικά είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Άρα από αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Δασιώτη, καταλαβαίνω ότι η νύχτα θα είναι κρίσιμη.
1: Θα είναι μακρά η νύχτα απόψε, έτσι φαίνεται.
0: Θα είναι κρίσιμη. Έχουν γίνει βεβαίως εκενώσεις.
1: Έγινε η μεγάλη εκένωση του Αγίου Βασιλείου το πρωί. Έγινε επίσης το πρωί μερική εκένωση της ξηρονομής, άνθρωποι που ανήμποροι, ηλικιωμένοι, που δεν θέλαμε να τους αφήσουμε μόνους τους με τον κίνδυνο της φωτιάς. Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Είναι πολύ κοντά η φωτιά στην κοινότητα της Δοβρένας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, υπάρχει καύσιμη ύλη πολύ, υπάρχουν σφοδροί άνεμοι και δεν υπάρχει εναέρια υποστήριξη. Βέβαια τώρα που νυχτώνει, ακόμα και αν κοπάσουν οι άνεμοι,
0: δεν θα μπορούν να πει ούτως ή άλλως δεν επιχειρούν τα εναέρια. Ναι. Ρωτούν ακροατές εδώ, κύριε Δασιώτη, μία ερώτηση είναι αν η Περιφέρεια Αττικής έχει στείλει δυνάμεις στη Βιωτία, και άλλη μία αν κινδυνεύει Θήβα από το μέτωπο.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Η Θήβα δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Είναι πολύ μακριά. Είναι δήμος Θηβαίων οι περιοχές που έχουμε τα μέτωπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πόλη της Θήβας.
0: Ναι.
1: Η Αττική, όχι, δεν χρειάστηκε να στείλει. Έχει τα δικά της μέτωπα.
0: Όχι, εννοώ στη λογική του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα αέριο, και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά σε συνδρομή.
1: Ίσως πιθανότατα έχει στείλει στη συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι, υπάρχουν. Δεν ξέρω από ποιες περιοχές έχουν έρθει. Ναι, πάντως υπάρχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα. Και πράγματι δίνουν μια μάχη πολύ δύσκολη οι πυροσβέστες μας μέσα στην καρδιά των μετώπων και χωρίς την εναέρια υποστήριξη. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς, γιατί με τη σφοδρότητα των ανέμων και με την περιδίνηση που δημιουργούν οι άνεμοι, ξαφνικά μπορεί να βρεθούν μέσα στην καρδιά του μετώπου, όπως συνέβη στο Ρέθυμνο, και που απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση και η σκέψη μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Δυνάμεις πυροσβεστικές επίγειες υπάρχουν ισχυρές παντού.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δασιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το Νίκο μου. Αυτό που μου γράφεις τώρα, δεν θα, δηλαδή πραγματικά δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν με νοιάζει ποιος έχει πει να πάρουμε μετανάστες. Δεν συζητάμε αυτό απόψε. Αλήθεια. Αλλά και αν το συζητούσαμε, όποιος και αν το πει, δεν με απασχολεί. Το θεωρώ ανούσιο, φεδρό, γελίο. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις. Τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο με την κυρία Κασιανή Βραχά. Επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στη κοινότητα. Δομβρένας είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Στον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Το μέτωπο πέρασε και στην Αττική. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνοδάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα ανάμεσα από Βιέθη και Διψέλιζα. Σε πλήρη εξέλιξη τα μύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άρτα και Αίγιο. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8, βράδυ σιγά σιγά Παρασκευής, τελευταία μέρα του Ιουλίου, πολύ δύσκολη μέρα για αρκετές περιοχές της χώρας, για όλη τη χώρα. Πάμε στην Κερατέα, ο δήμαρχος εκεί έχει οριοθετηθεί βεβαίως η φωτιά, αλλά κύριε Λουκά, τι έχει συμβεί? Είχαμε πέντε...
1: Εμβρισμός καραμπινάτος που λέμε λαϊκά, 4 διαφορετικές αιστείες σε μεγάλη απόσταση μία από την άλλη, επί της λεωφόρου Κερατέας Λαβρίου, το μεγάλο δρόμο, στη δεξιά πλευρά κατεβαίνοντας για Λαβρίο, που σημαίνει ότι περνούσε και πέταγε, ότι πέταγε και η φωτιά, ο αέρας είχε κατεύθυνση προς το δρυμό. Οπότε, εάν περνούσε το δρόμο, την πιέσανε τη φωτιά ακριβώς εκεί που τελείωνε το πραμές και πήγαινε για το, να περάσει το δρόμο και να πάει στα δασάκια. Εκεί μετά όλο το βράδυ θα έχει. Δεν μπορούσε με τίποτα να σβήσει. Ναι. Είναι περιοχή δύσβατη, δασόδης κλπ. Ήρθαν πολλές δυνάμεις στις περιοριστικές επίγειες. Ήρθε και ένα ελικόπτερο. Ήταν και η ώρα τέτοια που έχουν σταματήσει πλέον. Αλλά όλα καλά, έχει και η πολιτική προστασία του Δήμου, αμάξια πολλά και από όμορους Δήμους, τη σβήσαμε. Δεν πάθαμε σμιά.
0: Ναι. Πόσα μέτωπα είπατε, κύριε Λουκά?
1: 4 διαφορετικά μέτωπα, το ένα σε απόσταση από το άλλο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει, το είπε και ο διοικητής, έχει τώρα επιληφθεί το ανακριτικό της περιοριστικής για να δούμε από το υλικό, από κάμερες κλπ. Τι μπορεί να βγει να βγάλουν από θέμα ορίσματος.
0: Δηλαδή το ένα μετά το άλλο σε διάστημα, ας πούμε, 5-10 λεπτών ξέσπασαν.
1: Όχι, ταυτόχρονα σας λέω.
0: Ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή ένα χιλιόμετρο μία από την άλλη. Δηλαδή ξεσπάσαν σε διάστημα 2 λεπτών, 3 λεπτά, ταυτόχρονα και 4.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τουλάχιστον ευτυχώς οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι τελείως, δεν είναι βράδυ. Δηλαδή δεν θα είχαμε βοήθεια από αέρα μέσα. Προφανώς είδαν ότι υπήρχαν και αλλού μέτωπα. Σου λέει δεν θα προλάβουν να έρθουν και βραδιάζει κιόλας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, παιδιά, δηλαδή εάν συλληφθεί πρέπει τα δέοντα, δεν γίνεται. Όποιος το έχει κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Καλά, ούτως ή άλλως επιφυλακή θα υπάρχει όλο το βράδυ εκ των πραγμάτων.
1: Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο σας. Μπράβο, το ξέρω, συγχαρητήρια.
0: Μιλάει και με τις δυνάμεις εκεί.
1: Πάνω από 80 οχήματα. Δηλαδή ήρθαν οχήματα εθελοντές, πυροσβεστικοί.
0: Υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση και πολύ γρήγορα.
1: Άμεση. Ναι. Δηλαδή ο διοικητής εδώ τώρα είναι... Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Λουκά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στα 46 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Σε μια δύσκολη βραδιά. Πάμε λίγο να ακούσουμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πυρηνικά μέτωπα, ο κύριος Βαθρακογιάννης. Για την
1: εκτόπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα, οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.

σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, όχι υψηλές για την εποχή, αλλά υψηλές θερμοκρασίες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την δύσκολη νύχτα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, σε πολλές περιοχές της χώρας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε εδώ Τζίνι, το μήνυμα που μου έχει στείλει που αφορά την παιδεία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το κρατάω, ενώ ότι την κοινωνική παιδεία, γιατί δεν είναι για την απόψινή βραδιά ή τουλάχιστον δεν είναι για την ώρα τώρα, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διάβασα και άλλη μέρα θα μπορούσαμε να το συζητάμε και με όλους τους ακροατές για ώρες. Έχει στείλει ο Σωτήρης μια φωτογραφία τραβηγμένη από τη λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα. Τώρα λέει την ώρα που την τράβηξε, ο καπνός έχει καλύψει και τον ήλιο. Εντάξει, τώρα τι να σας περιγράψω τώρα από τη φωτογραφία. Αυτό που σας λέω, ο καπνός έχει καλύψει τον ήλιο. Έχει σκοτεινιάζει δηλαδή το τοπίο, γιατί ο καπνός κρύβει τον ήλιο. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, καλησπέρα κύριε Γιάννη, κυρία Χιλέα, κυρία Στυλιανή, κυρία Ελένη και ο κύριος Θεόφιλος, να είστε καλά, και η κυρία Σοφία βεβαίως. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει, που είναι μηνύματα χαιρετισμού ή εκδήλωση συμπαράστασης στους πυροσβέστες ή στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, οπότε δεν τα διαβάζω γιατί λέω τα ονόματά σας για να ξέρετε απλά ότι τα έχω διαβάσει, ότι τα έχω δει, γιατί κινούνται όλα στο ίδιο μήκος κύματος, δύναμη σε όλους όσοι αγωνίζονται, δοκιμάζονται κτλ. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο. Να σας πω ότι θα ανοίξουμε γραμμές από τις 9.30 απόψε, γιατί έχω ακόμα 2-3 επικοινωνίες στο μυαλό μου που μπορεί να μας βγουν, μπορεί και όχι. Γιατί ξέρετε τώρα, με τις φωτιές δεν μπορείς να προγραμματίσεις κιόλας. Καλούμε, καλή η κυρία Αναστασία συνεχώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Γκυργελεζίου. Καλή συνεχώς, αλλά βγαίνουν σε άλλα κανάλια, είναι εκείνη την ώρα στην πυρόσβεση, είναι με τους παράγοντες, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο να δούμε τι από αυτά θα είναι εφικτό να το έχουμε στον αέρα, και σιγά σιγά μετά τις 9.30 θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε και μαζί.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πυρηνοκλειό βρίσκεται η χώρα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεσπάσει 73 αγροτοδασικές φωτιές. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε γενική επιφυλακή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα εναέρια μέσα δυνατούσαν να επιχειρήσουν, τόνισε πριν από λίγο ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Βασίλης Βαθρακογιάννης. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στην κοινότητα Δομβρένας, είπε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Στον Αγίο Βασίλειο 280 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Το μέτωπο πέρασε και στην Αττική. Εκενώθηκαν Προσίλη και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα, ανάμεσα σε Βιέθη και Διψέλιζα. Για εμπρισμό έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής. Ξεσπάσαν πάνω από τον Δρυμό 4 εστίες σε απόσταση 1 χιλιόμετρο, η μία από την άλλη, δήλωσε ο Δημήτρης Λουκάς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύς του Εύβοιας. Μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο για εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρύς του. Σε πλήρη εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα σε Άρτα, Αργολίδα και Αίγιο. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιαννιού, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρύα Βρύση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 2 πυροσβέστες. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη να τραυματίζεται σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα. Θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση μένοντας εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 9. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καλησπέρα σας, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Για δώστε μας, σας παρακαλώ, μια εικόνα από αυτό που βλέπετε κι εσείς και που ζούμε σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και τα προηγούμενα 24 ώρα, γιατί και τα προηγούμενα 24 ώρα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Λέσβο, είχαμε και Πάρο, είχαμε σοβαρά προβλήματα.
1: Αρχικά, αν μου επιτρέψετε να πω ότι στη συνέχεια γέφυρα με το τραγούδι που είχατε πριν, ότι χαιρετήσαμε στο πιο μακρινό ταξίδι τους στους 3 συναδέλφους μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Και χτες, οι οποίοι πέσανε στο καθήκον μαζί με άλλους 70, περίπου 72, που έχουν μαζευτεί σε αυτή την πλάκα που έχουμε εκεί στο Χαλάνδρι, σε ένα μνημείο. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα δικά μας, αν θέλετε, τα πρώτα, τα οποία δεν είναι και δικά μας, είναι όλη τη χώρα, νομίζω.
0: Αυτό είναι όλη τη χώρα. Θα έπρεπε να είναι.
1: Θα έπρεπε, γιατί ούτε τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε, ούτε
0: θα έπρεπε.
1: Υψηλά πολιτικά πρόσωπα βρεθήκαν στις κηδείες. Ίσως και καλύτερα καμιά φορά, γιατί θέλει σε αυτές τις τελετές, όταν είσαι και μικρός καθημερινός άνθρωπος, όπως είμαστε εμείς οι πυροσβέστες, να είσαι με την οικογένειά σου και την πυροσβεστική οικογένεια. Καλύτερα, ίσως, καλύτερα να μοιραστεί τον πόνο σου αυτού που τον καταλαβαίνουν άλλωστε.
0: Καλά το λέτε, δεν έχετε άδικο, θέλω να σας πω.
1: Μακάρι να είχαμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μερικές μέρες αυτές οι οποίες είναι δαιμονικές. Διαβολημένος αέρας μας αφαιρεί από τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τη δυνατότητα πολλές φορές των εναερίων μέσων. Το είδαμε σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς στην Αθήνα σήμερα, σε αυτή τη φωτιά εδώ στο Χαϊδάρι, είχαμε το πλεονέκτημα να έχουμε αέρια μέσα και να κλείσει γρήγορα η φωτιά αυτή. Όμως συνεχίζονται, και ειδικά αυτοί που είναι στα Βίλια, νομίζω ότι θα την παλέψουν το βράδυ οι συνάδελφοι με τα πόδια πια, που έχουν χάσει το πλεονέκτημα των εναέριων μέσων και είναι πολύ δύσκολοι. Και όπως είναι πολύ δύσκολη και η διαχείριση και όλων των άλλων πυρκαγιών, οι οποίες ενώ είναι σε ύφεση, είναι σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, αλλά και στην Πάρο ακόμα, όπου εκεί θα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις πυρκαγιές και να σβήσουν, και ξέρετε, το τελευταίο καντιλάκι, με δεδομένο ότι αυτός ο άνεμος μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και μέσα στην περίμετρο της φωτιάς νέες αναζωπυρώσεις.
0: Ναι, αστεία. Και όπως στην Πάρο, βεβαίως, μιλάμε για μια φωτιά που προέκυψε από αναζωπύρωση, έτσι. Γιατί είχε ελεγχθεί.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι έχει ελεγχθεί, είναι ότι για να ελεγχθεί σημαίνει ότι πρέπει να έχουν περάσει μέρες, να έχει βρέχει, που το λέμε εμείς πρακτικά, να έχει καταβρέξει όλο το κομμάτι της εστίας, της πυρκαγιάς και της περίμετρος του, για να είσαι ασφαλισμένος ότι δεν θα σου ξανασηκωθεί κάτι. Τώρα είναι όλες σε μια κατάσταση ενέργειας οι συγκεκριμένες φωτιές. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο, με δεδομένο ότι σήμερα, από ό,τι είδαμε, έχει 71. Που έχουν εξελιχθεί, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο η ώρα. Αν προσθέσουμε σε αυτές και των τελευταίων 2-3 ημερών, οι οποίες φυλάσσονται, καταλαβαίνετε ότι το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, αλλά και της αυτοδιοίκησης των εθελοντών, είναι στα απεδία.
0: Ναι,
1: πολύ δύσκολο το στοίχημα αυτό.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα, κύριε Σταμούλη, αυτό το οποίο με προβληματίζει ως πολίτη, και φαντάζομαι και εσείς ήταν το αντικείμενό σας και τα γνωρίζετε πολύ καλά, και όλους μας θα πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ότι κάθε χρόνο λέμε τα ίδια.
1: Προφανώς.
0: Συγγνώμη που το λέω έτσι, ομά.
1: Όχι, έχετε απολύτως δίκιο.
0: Αλλά κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Και δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι πραγματικά. Τι θέλω να πω. Μέχρι χτες μου στέλνανε και εδώ μηνύματα οι ακροτές και λέγανε φέτος πάμε καλύτερα. Να που η Αττική κτλ. Σήμερα είμαστε σε ένα άλλο κλίμα πλέον, όπου δεν πάμε καλύτερα. Πέρσι λέγαμε τα ίδια. Τα καθαρισμένα, τα καθάριστα. Η αντιπυρική περίοδος πότε ξεκινάει, πώς ξεκινάει, τι προγραμματισμός γίνεται. Οι αντιπυρικές ζώνες, το ένα, το άλλο, δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, όσα και εσείς και παραπάνω, ενδεχομένως στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Τα ίδια έχουμε.
0: Τα ίδια. Δεν βλέπω όμως να κάνουμε το βήμα παραπάνω για να. Δηλαδή μια χρονιά που να είπαμε ότι, ρε παιδί μου, λειτουργήσε φέτος κάτι συνέβη. Το αποτρέψαμε με κάποιο τρόπο.
1: Να σας δώσω μια πολύ γρήγορη έτσι απάντηση.
0: Συγγνώμη, δεν είμαι πεσημιστής, αλλά περιγράφω έτσι, όχι, το περιγράφω όπως το αισθάνομαι.
1: Πολύ καλά κάνετε, ο πεσημισμός ίσως να είναι και η αισιοδοξία του μέλλοντος. Επί 25 χρόνια ήμουνα πρόεδρος του Σωματείου των Αξιωματικών.
0: Ναι.
1: Της περιοριστικής. Τα περισσότερα χρόνια οι ανακοινώσεις που υπέγραφε ήταν copy-paste για τα προβλήματα της δασοπυρόσβεσης. Ναι. Αλλάζαμε τη χρονιά και την ξαναβγάζαμε. Ναι. Γιατί? Και καταλήγαμε στο τελευταίο του. Ευελπιστούμε ότι τα προβλήματα της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος δεν θα ξεχαστούν το τέλος Οκτωβρίου. Μονότονο αυτό. Κρατήστε το.
0: Ναι.
1: Εξακολουθεί να ισχύει. Ο συγκλονισμός της πολιτείας και της κοινωνίας κρατάει μέχρι και τον Οκτώβρη. Μετά όλοι πέφτουμε σε μια μνημεία. Και επίσης δεν έχουμε καταλάβει ότι η κλιματική κρίση την είδε και η Ευρώπη λίγο φέτος. Η οποία έχει έρθει. Έρχεται και τι κάνει. Μεγενθύνει αυτά τα διαχρονικά προβλήματα που είχαμε. Δηλαδή την μη διαχείριση του δάσους, την εγκατάληψη του δάσους από τους κτηνοτρόφους, τους υλοτόμους, τους ρετσινάδες οι οποίοι διαχειρίζονταν το δάσος. Το χάσαμε. Χάσαμε τη διαχείριση από τα χωριά τα οποία δασωθήκαν. Δηλαδή μπήκε το δάσος μες στο χωριό. Ξεμάθαμε ως αστεί, κάτοικοι των πόλεων εννοώ, να ζούμε σε επαρχίες και σε χωριά. Γι' αυτό και πάει ο άλλος ο οποίος για 10 μέρες πηγαίνει στο χωριό του και λέει στις 10 μέρες που θα πάω να φτιάξω και την πόρτα που έχει πέσει και θα ηλεκτροκολλήσω Αύγουστο μήνα,
0: ναι, ναι,
1: ή τέλος Ιουλίου, ή αποφασίζει ξαφνικά, φασέως εγώ το λέω, συγχωρέστε με και την έκφραση, να πάει να κάνει μπάρμπεκι ξαφνικά που δεν έχει εικόνα, δεν ζει μόνιμα στην πόλη και ξαφνικά να πάει στην Ήπεθρο να κάνει μπάρμπεκι.
0: Ναι.
1: Συν όλες τις άλλες κακοτοπιές του τόπου μας, εργασίες, χωρίς μέτρα ασφαλείας, ηλεκτροσυγκολήσεις και όλα αυτά τα οποία ακόμα και οι επαγγελματίες δεν παίρνουν τα μέτρα που πρέπει. Τι θέλω να πω, ότι το πρώτο που κυνηγάς είναι αυτά τα χεράκια του εγκληματία που εγώ θα τον πω αμελής ή από πρόθεση, ο οποίος βάζει φωτιά. Αυτό δεν έχει αλλάξει. 70, 60, 40 συμπολίτες μας είναι αυτοί. Δεν είναι κάτι νεφελή. Δίπλα μας άνθρωποι της διπλανής πόρτας είναι. Έτσι. Άμα τους δείτε είναι γειτονάς μου.
0: Και χωρίς πρόθεση, έτσι.
1: Ξέρετε όμως κάτι. Και εδώ θα πούμε
0: όταν αυτό λέω έχετε. Χωρίς πρόθεση εννοώ χωρίς την, ναι, πρόθεση του εμπριστή.
1: Έχει όμως γνώση.
0: Έχει γνώση.
1: Τι λέει, είναι αυτό το γνωστό που λέει, έλα μωρέ σε μένα θα συμβεί. Έλα που θα συμβεί
0: το οποίο βέβαια ισχύει για τα πάντα στη ζωή μας, έτσι.
1: Προφανώς και ισχύει για τα πάντα.
0: Ισχύει και για το κόκκινο στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για πάρα πολλά πράγματα ισχύει.
1: Όμως εξαιτίας αυτού που λέμε ότι ισχύει όλα αυτά, βλέπεις και το αποτέλεσμα. Δηλαδή το κόκκινο έχει τροχαίο ατύχημα, η μικρή εστία έχει μεγάλη φωτιά. Και από εκεί και πέρα θα πας και στις παθογένειες που έχει το κράτος μας, αν θέλετε, οι φορείς μας, στο να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικό τρόπο τις προκλήσεις από μια τέτοια φωτιά. Αλλά φανταστείτε, και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι λισομανάει σήμερα ο αέρας. Βεβαίως και λισομανάει. Αν δεν είχε ενάρξη φωτιάς, προφανώς και δεν θα έχει συμβάντα. Δεν σημαίνει ότι όταν λισομανάει πρέπει να έχει φωτιά. Δεν είναι φυσικό το φαινόμενο ότι ο αέρας θα προκαλέσει φωτιά. Χεράκι θα το προκαλέσει. Αμέλειας, όπως είπατε. Ναι, βέβαια, αμέλειας. Θα έχει κάποιο βέβαια που είναι από πρόθεση. Αλλά όλο αυτό εξελίσσεται δυστυχώς με πολύ κακό τρόπο πια. Δεν παίζει πια. Σκοτώνει.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Επίσης,
1: συγκλονισμός. Συγκλονισμός της κοινωνίας κατά πρώτο. Να μην έχεις εμπριστές. Και δεύτερον, συγκλονισμός. Μάλλον το δεύτερο είναι μεγαλύτερο το πρώτο. Συγκλονισμός της ελληνικής πολιτείας. Το οποίο να δει τα ζητήματα πολιτικής προστασίας με σοβαρό τρόπο και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν αλλάξει.
0: Δεν ξέρετε βέβαια όμως ότι τώρα, όταν λέτε με νέο τρόπο, εκεί μπαίνει στην κουβέντα το 112 και σου λέει: να, εμείς το είδαμε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί τώρα πια, που καλώς η ανθρώπινη ζωή είναι εκείνη που έχει προτεραιότητα, αλλά είναι πολύ θετικό βήμα.
1: Όχι θετικό, θετικότατο βήμα, ναι, είναι. Και ξευρωπαϊστήκαμε. Ήταν ένα ζητούμενο το οποίο ήμασταν πίσω από όλη την Ευρώπη.
0: Θα σας πω όμως κάτι, κύριε Σταμούλη, και θα σας το πω με πάση ειλικρίνεια. Εμένα με ενοχλεί, και φαντάζομαι και εσάς, το ότι οι πυροσβεστικοί, οι πυροσβέστες είναι ήρωες και κάνουν τη δουλειά τους το καλοκαίρι, αλλά παίζουν τάβλη το χειμώνα.
1: Δυστυχώς έχει ξεπεραστεί τώρα, να σας πω λίγο πολύ. Το ζητούμενο είναι ότι και οι χειμώνες κακοί είναι.
0: Ναι, δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, καλά, αυτό ήταν να σας πω κάτι. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Την κουβέντα αυτή, ξέρετε, δεν την είπαν πολίτες. Την είχε πει υπουργό, επειδή έχουμε τα ίδια χρόνια, ναι. Την είχε πει υπουργό δημοσία τάξη. Δηλαδή ο πολιτικό προϊστάμενο τη πυροσβεστική.
0: Μα εγώ έλεγα πριν, νωρίτερα έλεγα στην αρχή τη εκπομπή, ότι σε κάποια στιγμή, σε κάποια από αυτέ τι φωτιέ, ή πέρσι ή πρόπερσι, μπορεί να βρέθηκαν δίπλα-δίπλα κάποιο αστυνομικό και κάποιο πυροσβέστη που το χειμώνα βρέθηκαν απέναντι.
1: Προφανώ. Και εδώ έχει να κάνει με πλέον τώρα με την πολύ σοβαρή συζήτηση που έχει να κάνει με την ομογενοποίηση του προσωπικού μας. Δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς το απέδειξε η ζωή με κακό τρόπο, τα τρία παλικάρια που πεθάνανε πάνω στο καθήκον, ο ένας ήταν μόνιμος, ο άλλος ήταν πενταετούς θητείας και ο άλλος ήταν εποχικός. Είχαν τρία διαφορετικά συστήματα που σημαίνει και όλα αυτή διαφορετικό εξοπλισμό, διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικά εργασιακά δεδομένα και οι τρεις πέσαν στο καθήκον. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν μπορεί ένα σοβαρό σώμα πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κλιματικής κρίσης να είναι με τριχοτομημένο προσωπικό και μάλιστα με εποχικό που το απολύει στο Νοέμβρη μήνα. Θα πάει να κάνει άλλη δουλειά και θα ξαναρθεί πάλι να γίνει ήρωας μετά από μερικούς μήνες.
0: Δυστυχώς.
1: Και δεν είναι οικονομικό. Όποιος πει ότι είναι οικονομικό, έχει κάτι χάσει, γιατί ο συνάδελφος που θα απολυθεί, θα πάει ταμείο ενεργείας, θα πάρει 5 με 6 εκατοστάρικα. Δηλαδή, τι θα κάνει? Χάνει 3 με 4 εκατοστάρικα από το μισθό του στην ουσία. Που θα
0: εγώ να σας πω, εγώ θα το πω, είναι και οικονομικό, γιατί να μην είναι. Δεν λέω ότι είναι το πρωτεύον, είναι και οικονομικό.
1: Θέλω να πω ότι δεν κάνεις οικονομία.
0: Δεν κάνει οικονομία η πολιτεία. Ναι, καλά, προφανώς δεν κάνει.
1: Είχε μπει μια μνημονιακή λογική τότε, τα παλιότερα χρόνια, που έλεγε ότι θα στοιχήσει, θα κάνει, θα ράνει. Τελικά σου στοιχίζει σαφώς περισσότερο αυτή η ανακατοσούρα. Και το δεύτερο και σημαντικό, το χάνεις από τη συνέχεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Δηλαδή ο ήρωας αυτός εδώ θα πάει να κάνει τον τελιβερά, γιατί δεν θα βρει εποχικό επάγγελμα πάλι θα πρέπει να κάνει, έτσι, ο άνθρωπος. Δηλαδή θα φύγει από το επάγγελμα, θα χάσει την επαφή από την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι καθημερινή, και ξαφνικά κάπου τον Απρίλιο θα ξαναπροσληφθεί.
0: Τον θέλουμε έτοιμο όμως με το που θα γίνει η επαναπρόσληψη.
1: Ναι. Και θα είναι πυροσβέστης πια. Ναι. Δηλαδή θα ξεχάσει το παλιό του επάγγελμα, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, και θα γίνει ξανά επαγγελματίας πυροσβέστης. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είσαι σοβαρός. Σαν κρατικός φορέας, σαν Ελλάδα. Δεν είσαι σοβαρός να κάνεις αυτό.
0: Ναι. Ναι. Έχουμε και στο Αίγιο φωτιά, έχουμε και στην Κάριστο φωτιά. Σίγουρα θα είναι δύσκολη νύχτα.
1: Πολύ δύσκολη νύχτα.
0: Δεδομένο είναι.
1: Ειδικά αν δεν πέσει ο αέρας, δυστυχώς θα χάνεις το πλεονέκτημα των εναερίων μέσων. Οι νυχτερινές φωτιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και πρέπει να δώσεις όλη τη μάχη μέσα στη νύχτα για να την κρατήσεις σε μια καλή κατάσταση, για να μην να την βρουν τα εναέρια και να την χτυπήσουν το πρωί.
0: Και δεν ξέρω, εσείς θα θυμάστε καλύτερα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τα αρκετά τελευταία χρόνια, πολυήμερη φωτιά χωρίς εναέρια συνδρομή λόγω των ανέμων.
1: Μας έχει τύχει κάποιες φορές, πολύ
0: ναι,
1: λίγες.
0: Αυτό λέω ότι είναι σπάνιο, λίγες, δηλαδή δεν είναι κάτι λίγες, που ναι. Το ακούμε ναι. Σε τέτοια βάση.
1: Ναι, και ειδικά όταν χτυπάει περιοχές στα νησιά, που καταλαβαίνετε τα νησιά έχουν και το... Απλά έχω υπηρετήσει στα νησιά από αρκετό καιρό, που έχουν την ιδιομορφία ότι δεν μπορείς να στείλεις και δυνάμεις πολύ εύκολα από την υπηρετική χώρα.
0: Είναι πολύ ωραίες οι μετακινήσεις.
1: Και δεν είναι και σίγουρο, παραδείγματος χάρη, σήμερα υπήρχε θέμα μετακίνηση ακόμα και αυτοπλοϊκά.
0: Αφού υπήρχε απαγορευτικό μέχρι τις 7:00.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο. Έχω νιώσει την απομόνωση που νιώθεις όταν το βράδυ κλείνουν τα πάντα στο νησί. Δηλαδή τελειώνει το αεροπλάνο, τελειώνει το πλοίο και πρέπει να μείνει η συγκεκριμένη μονάδα που δίνει τη μάχη της με τους ανθρώπους.
0: Εμείς μείναμε, εμείς πρέπει να το λύσουμε τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν περιμένουμε από κάπου αυτό.
1: Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή οι τοπικοί συνάδελφοι, ειδικά στα νησιά μας.
0: Στρατηγέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Και εσείς, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πυρηνοκλειό βρίσκεται η χώρα. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στην κοινότητα Δομβρένας. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Η φωτιά πέρασε και στην Αττική. Εκενώθηκαν Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα στην πυρκαγιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρύς του Εύβοιας. Μήνυμα από το 112 εστάλει για την εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρύστου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, δύσκολη μέρα για όλη τη χώρα με τις πυρκαγιές. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα με τη βοήθεια του Θεού. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μου γράφει θέμα για τις φωτιές. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βομβάρδισαν τον κόσμο και έγανε τα πάντα. Πιες με τις ναπάλμε, αυτές απαγορεύονταν εν τω μεταξύ. Απαγορεύτηκαν μετά, πρώτα κάνανε τη δουλειά και μετά. Στην Ήπειρο, ναι. Και μετά τις απαγορεύσαν. Στο Βιετνάμ, καλά, στο Βιετνάμ έγινε δερματοκύλισμα το τεράστιο. Ναι, ναι. Μια πατέντα λέει να ρίχνονται βόμβες και με κάποιο υλικό να σβήνει τις φωτιές. Κύριε Πάρη μου, δεν ξέρετε ότι το να καταστρέψεις είναι πιο εύκολο από το να φτιάξεις. Χτίζεις, άσου πάρει χρόνια, αλλά άμα θες να το ρίξεις, το ρίχνεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι δεν είναι. Σαν ελαφρός βραδινός, λέει, που είμαι, βραδίνος, συγγνώμη, πάνω που είμαι, θα ήθελα να κάνω μίαν ολίγων χαζή ερώτηση. Τόσα χρόνια με τις φωτιές είμαστε ίδιοι εργοθέατες. Αυτό δεν έλεγα στον κύριο Σταμούλη. Μπορείς, θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε και ποινικές ευθύνες για όλους αυτούς που διαχρονικά είναι υπεύθυνοι ακριβώς επειδή δεν έκαναν απολύτως τίποτα για πρόληψη. Αλλό. Και μην μου πεις, λέει, για πρόστιμα, γιατί κατά μένα είναι ανέκδοτο και μάλιστα πολύ κακό. Γεια σου, ρε Πάνο. Καλή συνέχεια. Και λέει συνέχεια υπεύθυνους, λέει, εννοώ πρωτευόντως την πολιτική προστασία και δευτερευόντως περιφέρεια και δήμους. Μάλιστα. Στο δάσος, λέει, δεν κάνω μπαρμπεκιού να ψήσει του πρίζου, αλλά μια σπίθα είναι αρκετή για να τα κάψω όλα. Βγάλαμε και ποίημα. Μάλιστα. Κρατικοί παράγοντες και δήμαρχοι εύκολα βγάζουν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για εμπρισμούς. Ίσως είναι ανάγκη να νιώσουμε ασφάλεια να απομονώσουμε αυτούς τους λίγους εμπριστές. Κάτι σαν την εγκληματικότητα, δηλαδή με αυστηρότερες ποινές απομονώνεις τον εγκληματία. Εννοεί ότι τη σκοτώνεις, μετά καθάρισες, δεν έχεις εγκληματικότητα. Που έγινε αυτό, ποτέ μια δική εγκληματικότητα με την καταστολή. Κύριε Βαγγέλη, κοιτάξτε. Το εμπρισμός πολλές φορές ακούγεται ανέξοδα. Αλλά όταν έχεις μια περίπτωση όπου 4-5 μέτωπα ξεσπάνε ταυτόχρονα, εντάξει, εκεί πια δεν έχει και φυσική εξήγηση το πράγμα. Άλλο μια φωτιά να ξεκινήσει από κάπου και να επεκταθεί με τη βοήθεια του άνεμου και άλλο ξαφνικά 4 εστίες σε μια απόσταση 1 χιλιομέτρου, ας πούμε, να ξεσπάσουν με διαφορά δευτερολέπτων ή λεπτών. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι άλλο έχει σημαίνει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, ο κύριος Βασίλης από την Κηφισιά. Έλατε, κύριε Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έλατε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχω εκπαιδευτεί αρκετά χρόνια,
0: ναι,
1: σαν εθελοντίζοντας ο πυροσβέστης.
0: Μάλιστα.
1: Το τι έχω ακούσει, κύριε Παρδάλη μου.
0: Δηλαδή. Από ποιον πρώτα απ' όλα το έχετε ακούσει?
1: Από δημοσιογράφους.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ότι, δηλαδή μπαρούφες, να το πω κομψά.
0: Ναι, καθόλου δεν διαφωνώ.
1: Λοιπόν, δεν πετάνε, λέει, τα ενέργεια λόγω του ανέμου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το δεν πετάνε τα ενέργεια λόγω του ανέμου.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε οι δημοσιογράφοι επειδή του ήρθε. Αυτή είναι η ενημέρωση, ναι, που έχουμε από την πυροσβεστική.
1: Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι αυτό είναι παραπληροφορήσει.
0: Γι' αυτό φταίει η πυροσβεστική, δεν φταίμε εμείς.
1: Όχι, δεν τα λέει η πυροσβεστική.
0: Όχι. Κύριε Βασίλη μου, όχι, επιτρέψτε μου. Επειδή εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Όταν εγώ επικοινωνώ με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μου λέει το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των ανέμων, το λέει πυροσβεστική, τελεία, παύλα. Δεν είναι παραπληροφόρηση. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου.
1: Εντάξει.
0: Πώς θα γίνει?
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Θα το βγάλω εγώ συμπέρασμα από μόνος μου? Από πού και σου πω?
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
0: Δεν αμφισβητώ τις γνώσεις σας. Απλά σας λέω ότι εγώ που έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, την ενημέρωση την παίρνω αρμοδίως.
1: Ωραία. Το δέχομαι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Αποκλείεται να είναι εμπρισμοί. Μόνο εμπρισμοί δεν είναι.
0: Εγώ δεν αποκλείω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι εμπρισμοί. Ναι, γιατί οι κύριοι περιφερειάρχες μιλάνε για εμπρισμούς. Απλούστατα. Θέλετε να σας πω εγώ κάτι πολύ απλό?
0: Ναι.
1: Αφήστε γυαλιά μοιοπίας σε ξερόχορτα και θα δείτε ότι το μεσημέρι θα πάρει φωτιά μόνο του.
0: Το κάναμε παλιά με τα μυρμήγκια με μεγεθυντικούς φακούς, το ξέρω.
1: Βλέπετε λοιπόν.
0: Μισό λεπτό. Τώρα μόλις πριν να έρθω σε εσάς έλεγα ότι λέγεται πολύ ανέξοδα η λέξη εμπρισμός.
1: Ναι.
0: Και πολύ εύκολα.
1: Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει ξύλινες κολόνες. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, διότι έχω έρθει με νεαρίτες σε επαφή, που έχουν να συντηρηθούν οι μονοτήρες τουλάχιστον 40 χρόνια.
0: Σωστά είναι αυτά που λέτε. Όταν όμως ξεσπούν 4 φωτιές ταυτόχρονα σε μια απόσταση 500 μέτρων την ίδια ώρα, δεν μπορεί να φταίει ένα ζευγάρι γυαλιά. Κάτι
1: όχι
0: άλλο
1: βέβαια
0: έχει συμβεί εκεί.
1: Όχι βέβαια. Αλλά πάντως δεν είναι εμπρισμός. Να σας πω τι, πόσο εύκολα μεταδίδεται σε μια απόσταση 1000 μέτρων η φωτιά. Για να δείτε ότι και εγώ ξέρω κάποια πράγματα.
0: Δεν είπα ότι δεν ξέρετε.
1: Εάν πάρει φωτιά μια Αλεπού, θα κάνει, επειδή τρέχει γρήγορα ένας λαγός, θα μεταφέρει τη φωτιά αυτή σε 1500 μέτρα μακριά μέχρι να πεθάνει το ζωάκι.
0: Εντάξει, όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και εμπριστές και εμπρισμοί, έτσι.
1: Ένα 10%. Το υπόλοιπο είναι...
0: Αυτό προκύπτει και από τις προσαγωγές και τις συλλήψεις. Το 80-90% είναι περιπτώσεις ανθρώπων που δούλευαν τροχό, έψιναν, έκαιγαν ξερόχορτα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Εμένα εναερίτες της ΔΕΗ μου έχουν πει ότι έχουν να συντηρήσουν τα πιάτα, τους μονοτήρες και τα καλώδια πάνω από 40 χρόνια. Τώρα βγάλετε συμπέρασμα εσείς.
0: Εντάξει, είναι ορολογιακές βόμβες αυτά προφανώς.
1: Βλέπετε λοιπόν. Τώρα είδα στον Άγιο Βασίλειο το μεσημέρι έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, οι παραθεριστές έχουν να πάνε. Πηγαίνανε λοιπόν τα κρεσκράφτ ανθρώπων, ιδιωτική πρωτοβουλία, και φέρνανε τους ανθρώπους από τον Άγιο Βασίλειο, και όσοι είχαν να πάνε κάπου στην Αθήνα, εντάξει, ήρθε και ένας σουκαράς παππούς, ο οποίος λέει, εγώ ρε παιδιά, πού θα πάω τώρα? Μια ταβέρνα έχω στον Άγιο Βασίλειο, την άφησα, θα καεί. Έχω και το αυτοκίνητό μου εκεί. Εγώ πού θα πάω? Οι υπόλοιποι είναι παραθεριστές, θα πάνε στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά στην οργάνωση της όλης πολιτικής προστασίας. Δεν κρίνω, δεν είμαι πολιτικολόγο. Δεν έχω καμία όρεξη να πολιτικολογήσω.
0: Άρα ότι δεν λειτουργεί σωστά η πολιτική προστασία, λέτε.
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απεδειχθεί, δηλαδή είναι εμφανές.
0: Ναι.
1: Το μόνο μέλημά τους είναι ότι να μην έχουμε θύματα. Αν δεν έχουμε θύματα, αν καεί, προηγουμένως και εγώ ήταν το Γαϊδάρι, το Δαφνί. Δεν θα έχουμε θύματα τώρα, αλλά θα έχουμε θύματα σε λίγα χρόνια, γιατί δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε οξυγόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι άμεσα τα θύματα, θα είναι μελλοντικά. Αυτά έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αντιλέγω στα λεγόμενά σα. Δεν είναι και ούτε καν πολιτικολόγο.
0: Απλά ήθελα να σας εξηγήσω ότι κυρίως σε ό,τι αφορά τεχνικά σημεία των πυρκαγιών, την ενημέρωση την έχουμε πρωτογενώς από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής.
1: Το γνωρίζω, αλλά κάποιος δεν πρέπει να βάλει χέρι σε αυτούς που πετάνε μπουκάλια και έχουν κάνει όλους τους δρόμους χωματερές με κενές φιάλες?
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, τι κάνουνε λοιπόν οι κύριοι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, τι κάνουνε?
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ στην Κηφισιά που μένω εγώ, θα σας δείξω σημεία, μπορώ άνετα, το τι μπουκάλι έχει πεταχτεί, αυτό είναι αιστεία φωτιάς.
0: Ναι. Καλά, σίγουρα.
1: Βλέπετε λοιπόν. Εκεί δεν υπάρχει μέρημνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
1: Και καμία σχέση με πολιτική.
0: Ναι, δεν, καθόλου δεν αμφιβάλλω.
1: Είναι, αυτό είναι θέμα καθαρά εθνικό και δυστυχώς δεν είμαστε χώρα, είμαστε χώρος.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο κύριος Γιάννης από την Ερυθρέα Ελλάδα, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, καλησπέρα Μανώλη μου.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Πήρα, άνοιξε την εκπομπή σε 7,
0: ναι.
1: Είπες κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τι είπα?
1: Είπες ότι το χειμώνα τους δέρνουνε, εγώ έτσι το λέω, και το καλοκαίρι, ναι. Όλα αυτά τα παιδιά τα συνάντησα και πολλές φορές στις απεργίες, γιατί θέλω να βλέπω τι συμβαίνει γύρω μου. Είμαι 74 χρονών.
0: Ναι.
1: Δε εδώ στην Ερυθρέα που έχω ζει, που μεγάλωσα, ήταν ένα δάσος. Ήταν πανέμορφα. Πανέμορφα. Και πηγαίναμε και προς τις θάλασσες παντού. Υπέροχα, σου λέω. Διάβασα κάπου ότι έχουμε χάσει το 40%. Τη δασική μας, κάπου το διάβασα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήθελα να σου πω το εξής. Θυμάμαι από το 80 που βγαίνανε και λέγανε οι δασονόμοι ότι δεν είναι δυνατόν να στο δάσος να επεμβαίνει η πυροσβεστική. Θα έπρεπε να υπάρχει χωριστό σώμα. Δηλαδή αυτός που είναι στο δάσος ξέρει και πώς θα λειτουργήσει και πού θα πάνε να αμυνθούν σε περίπτωση. Καταλαβαίνω, υπάρχουν έντονα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Ότι διαλύσανε την δασονομία τελείως και παίρνουν αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα, εγώ θεωρώ σαν άνθρωπος, σαν οντότητα, θεωρώ ότι αυτό το εξάμηνο, το χειμώνα, θα μπορούσε, αν ήταν μόνιμοι οι άνθρωποι, να δουλέψουν στο δάσος, να καθαρίσουν το δάσος, να το προστατεύσουμε κατά κάποιον τρόπο το δάσος. Καταλαβαίνεις. Γίνονται από το 80 που παρακολουθώ, γίνονται τεράστια λάθη. Μετά κάποιος, τον κύριο Σκραβελάκη,
0: ναι,
1: το μεσημέρι, ένας ειδικός που βγήκε, λέει χρειάζεται παιδεία. Δηλαδή, είναι τώρα, έχουν περάσει ήδη 40 χρόνια. Εγώ έχω φτάσει 74 χρονών. Δεν βλέπω κάτι αξιόλογο να γίνεται. Δηλαδή, φεύγουν τεράστια ποσά για να για να μπορέσουν να τα αεροπλάνα νοικιασμένα, διάφορα που δίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν δίνουν ποσά για πρόσληψη. Δεν δίνουν ποσά για να αξιολογήσουν πώς θα λειτουργήσουν σε κάθε περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Να ξέρει ο καθένας τι θα κάνει. Είναι για μένα αυτό που πει το μεσημέρι αυτός που σου είπε, είναι θέματα παιδείας. Όλα αυτά είναι παιδεία. Όταν ζεις μέσα στο δάσος θα το προστατεύσεις. Ο νέος άνθρωπος που διαδηλώνει και του ρίχνουν μετά με το νερό και τον αποθούν και τον πετάνε για 6 μήνες. Δεν είναι λειτουργίες αυτές. Το ίδιο και με τους δήμους, το ίδιο και παντού. Εξάμηνο σε πετάει απ' έξω. Όλα αυτά δεν δείχνουν στοιχεία ούτε δημοκρατικά, ούτε διάθεση να μην χάνεται το δάσος, να μην δημιουργούνται θέσεις εργασίας σοβαρές, να μπορούμε να το προστατεύσουμε. Π.χ. εδώ στην Ερυθρέα που ζω, έχει γεμίσει ο τόπος, εγώ τα λέω κουτιά. Με κουτιά. Και δεν έχουν μια γλάστρα επάνω. Γυάλινα γύρω-γύρω τα μπαλκόνια.
0: Mm.
1: Όλα αυτά δείχνουν τι. Μάλιστα, συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση.
0: Παρακαλώ.

0: και πολύ. Και το Πάσχα που σε πήρα, είδα έτσι κουρασμένο και ξέρεις τα προβλήματα που δημιουργούνται συνέχεια. Γιατί υπάρχει μια τεράστια καταστασία. Εγώ λέω με τα COVID εποχή έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα και στις οικογένειες και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και γενικά, Μανώλη. Ναι. Συγχώρεσέ με για το Μανώλη, έτσι.
1: Γιατί η Μανώλη με λένε.
0: Ναι,
1: με πείτε.
0: Ναι, ναι. Πάντα παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή. Θέλω να σε παρακαλέσω ότι όταν κάποιος κάθεται 25 λεφτά δεν μπορείς μετά. Ξέρεις, κάποιος άλλος θέλει να βγει και ίσως και θέλουν κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι να συμμετέχουν. Είναι όμορφο πολύ, το λένε όλοι αυτό που κάνεις. Γιατί σε αυτό που συμβαίνει, στις ασφάλειες που υπάρχουν για τα φάρμακα, για τη ζωή μας όλοι, η φωνή σου και η διάθεσή σου και θέλουν να μιλήσουν οι άνθρωποι. Περιόρισε λιγάκι το χρόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όσο μπορείς για να λειτουργήσει και για σένα θετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι γερός. Και
1: εσείς.
0: Όλα χρειάζονται παιδεία. Χρειάζονται διάθεση. Εγώ έχω 4 παιδιά και 5 εγγόνια. Δεν έχουν διάθεση.
1: Να σας ζήσουν όλα.
0: Δεν έχουν διάθεση, Μανολή. Εγώ που έζησα εδώ στην περιοχή δεν έχουν διάθεση.
1: Μάλιστα.
0: Σαν βασικό τους έχουν το χρήμα. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Βλέπεις οικογένειες δεν μπορούν να περάσουν. Εμείς συνταξιούχοι σε 15 μέρες έχει φύγει η σύνταξη. Mm-hmm. Να δούνε πράγματα σοβαρά. Δεν μπορεί να καίγεται το σύμπαν. Και να το δείχνουν οι τηλεοράσεις και να καθόμαστε να βλέπουμε αυτό το χάλι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχουμε κάνει τη διακόπη, την έχουμε κάνει. Ναι. Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
1: Γεια σας, κυρία Βασιλική. Καλά, εσείς.
2: Καλά, κι εγώ βρε Μανώλη, βλέπω εδώ τις φωτιές και έχω καταστενοχωρεθεί. Οι Δήμοι δεν κάνουν και αυτή τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, βρε Μανώλη. Κοιτάνε όλοι πώς να τα τσεπώσουν. Δηλαδή, κανένας δεν φταίει για αυτό που γίνεται τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Το ότι φταίει κάποιος, αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει ο Δήμος.
2: Και οι Δήμοι δεν κάνουν δουλειά, βρε Μανώλη. Εγώ μένω επί της Αϊνστάιν, έτσι κεντρική οδός. Και αν δεις, θα μου πεις, φταίμε εμείς οι άνθρωποι, το τι έπιπλα έχουν βγει έξω στο πεζοδρόμιο, δεν σου λέω τίποτα.
1: Μισό λεπτό, ο Δήμος τι φταίει αν ο κόσμος πετάει τα πράγματά του?
2: Έλαντε, και αυτός πρέπει να τα μαζέψει μετά.
1: Μισό λεπτό. Ο Δήμος.
2: Σαλόνια ολόκληρα. Παλιατζούρα.
1: Ο Δήμος πρέπει να ειδοποιηθεί για να τα μαζέψει. Αυτά δεν πάνε στο απορριμματοφόρο.
2: Αφού περνάει συνέχεια το αυτοκίνητο, τα βλέπουνε. Σιγά μην τα μαζέψουν. Εδώ απ' έξω είναι, βρε Μανώλη μου. Τα πετάνε τη νύχτα. Αμαρτία είναι. Και αν εισπνέουμε και τι δεν εισπνέουμε με όλα αυτά τα πράγματα. Φταίνε και εμείς, φταίνε και οι Δήμοι και οι περιφερειάρχες φταίνε. Πρωί πρώτα μαζεύαν τα μπουκαλάκια οι άνθρωποι από τους κάδους. Και παίρνω κάποιο κουπόνι και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
1: Άρα όλοι φταίνουν.
2: Ναι. Τώρα δεν τα κλείσαν αυτά τα σπιτάκια γιατί κλέψαν και από εκεί και δεν τα μαζεύουν οι άνθρωποι και είναι όλα έξω.
1: Και εσείς μαζεύατε.
2: Εγώ μάζευα τα δικά μου του σπιτιού μου.
1: Α.
2: Του σπιτιού μου τα μάζευα, Μανώλη μου. Εγώ ψέματα δεν λέω.
1: Καλά, του σπιτιού σας καλά.
2: Όχι, δεν πήγαινα. Ούτε προσβάλλω τους ανθρώπους για όνομα του Θεού. Δεν ξέρουμε πώς. Μας τα φέρνει η ζωή.
1: Ο καθένας
2: μπορεί
1: να έχει ανάγκη και να το κάνει.
2: Είχε ανάγκη, ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Έβγαινε εγώ στον μπαλκόνι μου από τις 6 ώρα το πρωί, πολλές γυναίκες μαζεύανε. Εγώ τα δικά μου τα μάζευα, ήταν κοντά η ανακύκλωση και τα πήγαινα. Δηλαδή μια φορά το μήνα πήγαινα μια σακούλα μεγάλη. Τώρα το έχουν κλείσει και αυτό γιατί είπε η κοπέλα κάτι έγινε. Το κλείσαν και αυτό δεν έχω ξαναμαζέψει. Και τώρα είναι όλα έξω από τους κάδους. Δεν μπορούν να μαζέψουν εδώ. Και οι κοπέλες δεν έχουν που να τα πάνε.
1: Γίνεται που να τα πάνε. Στα σκουπίδια τα πετάνε. Αλλά δεν...
2: Όλοι στα σκουπίδια τώρα τα πετάνε. Και τα είναι όλα απ' έξω από τους κάδους, σου λέω. Ένας χαμός γίνεται, Μανώλη, παντού. Δεν ξέρω, η χώρα δεν πάει καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν πάμε. Λέμε μόνο λόγια. Το ένα, το άλλο, αυξήσεις. το ένα, αυξήσεις εκεί.

0: Πήγαινε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, όλο ψήσεις είναι, όλα πάνω πάνω. Κάτω δεν πάνε τίποτα. Εγώ είμαι γερολόγος της προσφοράς. Πάω στο Βασιλόπουλο, πάω και στον Κρητικό, πάω και εδώ. Όλα επάνω είναι, Μανώλη μου. Τίποτα δεν είναι προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες από εβδομάδα θα είσαι ή όχι?
1: Θα είμαι και από εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα. Την ίδια ώρα, ε? Δεν ξέρεις ακόμη.
1: Ναι, την ίδια ώρα.
0: Α, γιατί εγώ σε ακούω κάθε βράδυ. Mm. Άκουσα και έναν κύριο χθες που έλεγε για τους πυράβλους. Φεύγαν οι πύραβλοι, λέει, και γινόταν σεισμός. Μήπως και σήμερα έφυγε κανένας πύραβλος και πήραμε φωτιές?
1: Λέτε.
0: Όλος ο κόσμος έχουμε τόσα προβλήματα στο κεφάλι μας.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Ναι, έχει και τα δικά του. Αυτά, βρε Μανώλη μου, να είσαι καλά.
1: Και εσείς.
0: Να χαίρεσαι και το παιδάκι
1: να είστε
0: του.
1: Καλά, κύριε
0: και
1: Βασιλική.
0: Και θα τα πούμε πάλι.
1: Γεια σας,
0: να είστε καλά,
1: καλό βράδυ.
0: Μου,
1: γεια σας, γεια σας. Λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, το συχάθηκα, λέει, το καλοκαίρι. Καταστρέφει τα πάντα. Το καλοκαίρι δεν καταστρέφει τίποτα, κύριε Δημήτρη. Εμείς ό,τι κάνουμε. Ούτε το καλοκαίρι, ούτε ο χειμώνας καταστρέφουν κάτι. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, βγάζουμε τα ματάκια μας, μια χαρά. Πού είσαι, λέει, χειμώνα, ευλογία για τη φύση και τον υδροφόρο ορίζοντα. Είπαμε, κάθε εποχή κάτι προσφέρει. Και το παίρνουμε εμείς αυτό που προσφέρει και το κάνουμε το ολυμπιθρόξυλο. Σήμερα, λέει, δεν θα μαυρίσει την ψυχή κανένας, αφού τσαπάω κάρα. Περιμένω τη Δευτέρα να έρθει η κυρία Ελένη. Όχι για να σε μαυρίσω την ψυχή, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ για να ξέρετε, άμα έχω άνθρωπο δίπλα να κρατάει τα ίσα, είναι πιο εύκολο να μαυρίσει την ψυχή. Όταν αντί λέει για πυροσβεστικά, παίρνει περιπολικά, αντί για πυροσβέστε ειδικού φρουρού και αντί για δρόμο προστασία, δίνει λεφτά στα κανάλια, τότε μιλάμε για εγκληματική αλλαγή, όχι κλιματική. Γεια σου, ρε Κουάρο. Η Ιαπωνία το 70% είναι δάση. Το αξιοσημείο του είναι το 40% των δασών είναι από ανθρώπινη παρέμβαση. Και αυτό μόνο επειδή το υπόλοιπο μέρο είναι βραχώδη. Αυτό λέει είναι πολιτισμό. Εδώ τον κάνουμε ΑΕ. Πώς το λένε, ανώνυμοι, επενδύουμε στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Έτσι. Μια διόρθωση, λέει, για τον αγριατή που είπε για τα γυαλιά μοιοπίας. Δεν μπορούν να βάλουν φωτιά τα γυαλιά μοιοπίας. Είναι από κεντρωτική φακή, είναι πρεσβειοποίηση. Λέει χωριστά. Είναι υπερμετροπίας, λέει, και πρεσβειοποίηση που είναι συγκεντρωτική. Εντάξει. Άρα, μοιοψ δεν έβαλε ποτέ φωτιά. Αλλά πρεσβείοψ και έχουν υπερμετροπία. Τι, να βυσφωτιές εσύ, Εγώ πάλι που μονίμως τα μαλλιά μου βλέπουν, οπότε τα μάτια μου, πρόβλημα. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κασιανή Βραχά και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε πυρηνό κλειό βρίσκεται η χώρα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεσπάσει 73 αγροτοδασικές φωτιές. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας. Ολονύχτη αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στην κοινότητα Δομβρένας, είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Εκενώθηκαν Προσύλη και Πόρτο Γερμενό. Στον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα, 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Αετό Καρίστου Ευβίας, μήνυμα από το 112 εστάλει για την εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρίστου. Συνεχίζεται η κατάσβεση στα πύρινα μέτωπα σε Άρτα, Αργολίδα και Αίγιο. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρύα Βρύση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Περισσότερα στο enikos.gr. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα ανάμεσα σε Βιέθη και Διψέλιζα. Για εμπρισμό έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής. Ξέσπασαν πάνω από το δρυμό 4 φωτιές σε απόσταση 1 χιλιόμετρου η μία από την άλλη, δήλωσε ο Δημήτρης Λουκάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 33χρονος Σέρβος αμυντικός Φίλιπ Κώστιτς που αγωνιζόταν στη Γιουβέντους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία, η Ένωση έχει κάνει πρόταση στον ποδοσφαιριστή για διετές συμβόλαιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος καιρός με θυελλώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τις 10, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διευθύνση για τα email σας. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση του κυρίου Λάσκαρη Αγοραστού. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη, στα δελτία ειδήσεων. Και αν προκύψει κάτι εκτάκτος και στο στούντιο για να μας ενημερώσει για εξελίξεις στα πυρήνα μέτωπα ή οτιδήποτε άλλο αφορά την ειδησιογραφία. Λοιπόν. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει και απόψε. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να καλύψω τα περισσότερα εξ αυτών. Ο κύριος Χρήστος από το Λονδίνο. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και συγχαρητήρια για την κοπέλα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ευγενέστατη.
0: Να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια για όλο το σταθμό. Εγώ βρίσκομαι στην Αγγλία εδώ και 14 χρόνια. Ζω και εργάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λόγω της εργασίας μου βρίσκομαι συνεχώς στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο δρόμο βρίσκομαι, δεν έχω τίποτα στο χέρι μου κινητό, εντάξει, είναι με Bluetooth. Απλά θέλω να πω ότι ένα πράσινο βλέπω μόνο δεξιά-αριστερά, σε motorway μιλάμε, δεν μιλάμε για μικρούς δρόμους.
0: Ναι.
1: Και παρόλο το ότι 1,5 μήνα, εδώ και 1,5 μήνα η Αγγλία φλέγεται από καύσωνα, έχουμε κατακαεί, δεν έχει πάρει ούτε μία φωτιά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, όπως το είπε και ο προπροηγούμενος ακροατής σας, ότι είναι θέμα παιδείας καθαρά, και να συμπληρώσω και παιδείας των ίδιων των πολιτικών.
0: Άρα παιδείας και των πολιτών και των πολιτικών.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και των πολιτών και των πολιτικών όμως. Γιατί βλέπω ότι λέμε για παιδεία και μιλάμε μόνο για τους πολίτες. Και ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν έχουν παιδεία και οι ίδιοι οι πολιτικοί. Ναι. Δεν υπάρχουν οι ίδιοι αξίες. Βλέπουμε, έχουν χαθεί τα πάντα. Δηλαδή, το τι γίνεται μέσα στη Βουλή. Ας βρίσκομαι εδώ, παρακολουθώ τα πάντα από το σταθμό σας, από παντού, από site, από οτιδήποτε. Γίνεται ένας πανικός. Οπότε, είναι θέμα παιδείας για όλους. Μηδενός εξαιρουμένου.
0: Τώρα,
1: και κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσει να έρθει αυτή η παιδεία, τέλος πάντων, σε αυτόν τον κόσμο, γιατί το αξίζουμε σαν Έλληνες. Το αξίζουμε σαν Έλληνες. Μιλάνε όλοι για τα καλύτερα λόγια για μας, για τους Έλληνες, για τον κόσμο μιλάω.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι αμαρτία να είμαστε στο ίδιο μας το κράτος, στην ίδια μας τη χώρα, και να μην σεβόμαστε την ίδια μας τη χώρα. Είτε λέγονται πολίτες, είτε λέγονται πολιτικοί.
0: Ναι. Τώρα, επειδή ζείτε τόσα χρόνια στο εξωτερικό, 14 ναι. χρόνια μου είπατε, να ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Χρήστος, αυτό που λέτε για την παιδεία, που εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο ότι όλα στη ζωή μας, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας, οικονομίας και πολιτικής.
1: Mm-hmm.
0: Έχετε ξεχωρίσει για ποιο λόγο, ας πούμε, σε κάποιες χώρες, εντάξει, μην πω σε όλες, σε κάποιες χώρες υπάρχει αυτή η παιδεία, η κοινωνική παιδεία που λέμε, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει? Τι είμαστε δηλαδή, εμείς είμαστε πιο μάγκες, οι άλλοι είναι πιο έξυπνοι? Τι συμβαίνει?
1: Όχι,
0: δεν μπορώ να το σκεφτώ το λόγο.
1: Ναι. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, γιατί θεωρώ τον ελληνικό λαό πανέξυπνο.
0: Ναι.
1: Είμαστε πανέξυπνοι, όχι θεωρώ, είμαστε πανέξυπνοι.
0: Όπως είμαστε κουτοπώνηροι.
1: Και στη δουλειά μου πάνω φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικό σκεπτικό από τους Άγγλους ή οποιονδήποτε άλλο λαό, γιατί είναι πολυπολιτισμικό εδώ το κομμάτι της Αγγλίας. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Θεωρώ, όταν βλέπω δίπλα μου ένα αυτοκίνητο και καπνίζει και δεν πετάει το τσιγάρο έξω και το πετάει είτε σε ένα ποτηράκι με νερό ή οτιδήποτε άλλο μέσα στα μάξι του, όταν δεν πετάει κουτάκια, κοκακόλας, μπουκάλια νερού, πανιά, οτιδήποτε. Δεν το πετάει άλλος έξω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο το κάνει? Κάποιος του έχει δώσει αυτά τα εχέγγυα. Κάποιος του έχει δώσει αυτά τα φώτα.
0: Ή κάποιος δεν του μάθει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνει.
1: Ναι, σίγουρα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ή τα χόρτα. εδώ επιτρέπεται να κάψω πόρτα πίσω στην αυλή που έχω το σπίτι. Επιτρέπεται να κάψω πόρτα και ας έχει και 40 βαθμούς. Ναι. Δεν έχει σημασία. Αρκεί να μπορείς να το ελέγξεις, σου λέει. Έλεγξε το. Μπορείς να το ελέγξεις, καλώς. Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια τώρα αυτό το μπορώ να το ελέγξω είναι λίγο σχετικό, ξέρετε, έτσι, γιατί κανείς δεν πάει να ανάψει μια.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είπαμε να φουντώσουμε όλο το κομμάτι πίσω, αλλά όταν μαζέψεις ένα κομμάτι, μαζέψεις τα φόρτα σου και τα μαζέψεις ένα κεντρικό σημείο το οποίο δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά όχι να φυσάει με 7 και 8 μποφόρ να ανάψεις τη φωτιά. Όχι, δε. Μα εκεί και μόνοι τους μπαίνουν στη διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να το ελέγξω, είναι λογικό. Απλά εμείς τα βλέπουμε λίγο πιο, έτσι πιστεύω, τα βλέπουμε πιο με ελαφρά την καρδία. Έλα μωρέ, δεν θα τύχει σε μένα, δεν θα γίνει σε μένα, γιατί σιγά εντάξει, εγώ ξέρω και άμα πετάω.
0: Ναι.
1: Και όμως παίρνει φωτιά, γιατί να μην πάρει φωτιά. Γενικά βλέπω ότι εδώ τους δίνουν κάποια στοιχεία από τις αρχές, δηλαδή από μικρά παιδιά. Από μικρά παιδάκια που είναι, τους δίνουν τα στοιχεία.
0: Μαθαίνουν δηλαδή πώς
1: ναι, πώς να λειτουργούν στο κράτος γενικά. Δεν είναι, πιστέψτε με και δεν τρέπομαι να το πω, δεν είναι ο καλύτερος λαός εδώ αυτός που ζω. Δηλαδή, αν τους είχαν αφήσει ανεξέλεγκτους, γιατί αν είχαν ας πούμε το κομμάτι της Ελλάδας, έτσι, θα είχε γίνει, η μισή θα λείπανε. Η μισή θα λείπανε. Θα τρώγε ένα στον άλλον. Έχουν αυτό το ένστικτο μέσα τους. Αλλά τους συγκρατούν με διάφορα πράγματα, ώστε να μην βγάζουν αυτό το άσχημο προς τα έξω. Η οδήγησή τους, η συμπεριφορά τους, την οδήγηση, όλα αυτά, όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν σημαντικό, παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια οργάνωση ενός κράτους. Αλλά πρέπει να βοηθήσει πάνω απ' όλα η πολιτεία.
0: Ναι. Τώρα βάλατε δύο δύσκολες λέξεις μαζί, οργάνωση, κράτος.
1: Ναι, είναι, καταλαβαίνω έτσι, ότι είναι. Για την Ελλάδα είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ ουτοπικό. Αλλά, okay, αυτό μου αρέσει εμένα. Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, πιστέψτε με, θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Δεν μπορώ άλλο να κάτσω εδώ να ζήσω, δεν θέλω άλλο να ζήσω, όχι μου φταίει κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να ζήσω στη χώρα μου, να μιλάω τη γλώσσα μου. Τελείωσε.
0: Αλλά...
1: Και με κολλάνε άλλα πράγματα. Δεν με κολλάνε οι δουλειές. Στη δουλειά θα την βρω την άκρη. Αυτό που με κολλάει είναι το ότι θα έρθω στην Ελλάδα. Και αυτό το χάλι, συγγνώμη, μπορεί να με βρίσουν κάποιοι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Να σας βρίσουν
1: και να περάσει ένας δεν ξέρω, εντάξει. Τι να πω. Κάποιος προσπαθεί να περάσει μια διάβαση πεζών. Διαγραμμισμένη. Και κοιτάνε πώς να τον πατήσουνε. Είναι απίστευτο. Και όταν είναι στο αεροδρόμιο στο Βενιζέλος, εκεί σταματάνε και του λες γιατί σταματάς εδώ, γιατί εδώ με γράφει η τροχέα.
0: Αλλά μεταξύ μας τώρα στο Βενιζέλος έχουν βάλει για καλό και για κακό και τα σαμαράκια μπροστά και πίσω από τη διάβαση.
1: Ναι, όπως και εδώ υπάρχει αυτό.
0: Γιατί
1: σε πολλές διαβάσεις υπάρχει το σαμαράκι.
0: Κάποιος θα πει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, διάβαση σιγά, θα περιμένει και θα φύγει αέρα και θα πάρει κανένα επιβάτη μαζί.
1: Εδώ τους έχουν περάσει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να το σέβεσαι αυτό, γιατί σε αυτή τη θέση που είναι αυτός που περνάει απέναντι, θα βρεθείς και εσύ μια μέρα. Τους το έχουν περάσει, δεν ξέρω τον τρόπο, αλλά είναι απίστευτο όλο αυτό. Με το που δούνε τον άνθρωπο ότι πάει προς τη διάβαση, έχει σταματήσει. Τέλος πάντων, για να μην σας τρώω τον χρόνο να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Χρήστο, να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα. Κατεβαίνω τώρα τον Αύγουστο για διακοπές. Θα περάσω καλά στην Ελλάδα. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά. Άλλο. Εύχομαι να περάσετε.
1: Να είστε καλά.
0: Όμορφα και να ξεκουραστείτε. Η κυρία Γιώτα από τα κάτω πατήσια.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Για να μ' ακούτε καλά.
2: Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Έχω να βγω 3-4 εβδομάδες γιατί δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον θέμα. Αλλά σας ενοχλώ. Μένει με μηνύματα. Οπότε ξέρετε ότι σας ακούω.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που λένε απόψε. Κάποιος είπε να δεν λέτε τίποτα, να μας μαυρίσετε την ψυχή. Μα ήδη η ψυχή μας είναι μαύρη με τόσο σκοπό.
0: Καλά, μπορώ να την κάνω και πιο μαύρη, μην ανησυχείτε.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ να κάνετε μαύρη τη δική μου την ψυχή.
0: Όχι,
2: δεν ξέρω
0: είπα ότι μπορώ, δεν είπα ότι θα το κάνω.
2: Αφού δεν το έχετε κάνει τόσα χρόνια, θα το κάνετε τώρα, μπα.
0: Είπα ότι μπορώ, δεν είπα ότι θα το κάνω.
2: Όχι, δεν μπορείτε. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορείτε. Τέλος πάντων. Εγώ θα ασχοληθώ μετά λίγο με το θέμα το σημερινό.
0: Ναι.
2: Δεν θα πω πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρω πολλά.
0: Με τις πυρκαγιές δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σκέφτομαι ότι κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται στο πυρκαγιά στην Ελλάδα. Και η αυριανή γενιά θα τα βλέπει μόνο από τις φωτογραφίες. Είναι πικρό και άδικο αυτό. Και το χειμώνα θα πλημμυρίζουμε, το καλοκαίρι θα έχουμε φωτιές, οξυγόνο δεν θα υπάρχει μάλλον, θα χρησιμοποιούμε τεχνικό οξυγόνο. Οι άλλες. Οι άλλες βλέπω να πληθαίνουν.
0: Πότε το βλέπετε να γίνεται αυτό?
2: Προσεχώς. Ήδη έχει γίνει, ήδη έχει ξεκινήσει. Εσείς δεν νομίζετε ότι έχει ξεκινήσει το κακό?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να υπολογίσω. Εννοείται τώρα γενικά για την κλιματική αλλαγή.
2: Έχουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Απρόβλεπτο είναι τώρα το πότε θα... Ναι.
2: Οπότε με την τόση βροχή πάλι θα πλημμυρίσουμε. Τι σωζόμαστε, κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν πολίτες και η πολιτεία. Είναι ζωή αυτή που να ζούμε συνέχεια με το φόβο. Φόβο πλημμύρας, φόβο φωτιάς κάθε καλοκαίρι. Και για ποιο λόγο μετά να σκεφτόμαστε διακοπές, τι να τις κάνουμε διακοπές. Αφού δεν θα μπορούμε να τις κάνουμε, δεν θα υπάρχουν οι συνθήκες.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Μέσα στις φωτιές. Να έχουμε δύναμη και κουράγιο για τις μάχες που δίνουν με τα θεριά της φύσης και σε εσάς που όλους τους παραγωγούς εννοώ, όχι μόνο εσάς, μας ενημερώνετε και μας επαλύνετε λίγο την αγωνία μας. Εύχομαι τουλάχιστον απόψε να κοπάσουν λίγο οι άνεμοι και να σβήσουν οι πυρκαγιές, να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ όλοι μας και ένα καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς. Και στους ανθρώπους που μαστίζονται τώρα από τις πυρκαγιές. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλησπέρες μου σε όλους τους συνεργατές. Και να έχετε και εσείς δύναμη και κουράγιο.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ. Καλό
2: βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: καλό
2: για βράδυ. Το πείμα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιώτα. Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας. Κύριε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Κυρία Αναστασία, από τη Μεταμόρφωση, λέτε κυρία Αναστασία.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μανούλη.
0: Γεια σας.
1: Εγώ δεν θα πω πολλά, δύο λέξεις θα πω και θα το κλείσω.
0: Ναι.
1: Όσο για τις φωτιές, εγώ πιστεύω, τις βάζουμε εμείς. Από μόνες τους δεν έρχονται, δεν είναι σαν τη βροχή που έρχεται από τον ουρανό για να έρχονται και οι φωτιές. Τις βάζουμε εμείς, τις βάζουν και οι τουρίστες προφανώς που έρχονται για διακοπές. Πέτανε σκουπίδια, ψήνουνε, κάνουνε, ράνουνε και γίνονται αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό κάθε χρόνο, αφού ώρες παρακαλάμε να μην έρχεται καλοκαίρι για αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι με τους οδηγούς. Δεν μπορούν να δείξουν λίγο σεβασμό σε εμάς τους πεζούς. Θέλουμε να περάσουμε απέναντι ή οπουδήποτε και δεν μπορούμε, ρε παιδί μου. Εγώ προσωπικά για να περάσω απέναντι, να πάω κάπου, τους κάνω νόημα με τα χέρια μου, το stop, με κοιτάνε καλά-καλά, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Για να περάσω απέναντι, λίγο σεβασμό δεν μπορούν να δείξουν και αυτοί οι οδηγοί επιτέλους. Και στα φανάρια, ανάβει το πράσινο για μας, αν είναι διασταύρωση ο δρόμος, έρχονται από δεξιά σου, από αριστερά σου και τι περνάνε από τη στιγμή που το πράσινο είναι για μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Πρέπει να δείξουν λίγο σεβασμό και οι οδηγοί για μας και να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να σκεφτόμαστε αν θα γυρίσουμε πίσω ή αν θα καταλήξουμε πουθενά με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
1: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 27 λεπτά μετά τις 10, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η φωτιά δυστυχώς μετακινείται προς το Πόρτο Γερμενό, είναι πολύ δύσκολη νύχτα και βλέπω ότι έχει και πάρα πολύ αέρα στην περιοχή. Τώρα το έχει σκοτεινιάσει, δεν μπορώ να δω έξω πια, αλλά εκεί που είναι, που μένει τη φωτιά, έχει πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ αέρα, δυστυχώς. Στην επιστήμη λέει έχουμε το αξίωμα της μετριότητας. Βασικά αυτό που σε εμάς μπορεί να φαντάζεται όμορφο και μοναδικό, στην πραγματικότητα είναι μέτριο και ένα από τα πολλά. Ο Στίβεν Χόκινγκ είχε πει: η ανθρώπινη φυλή είναι απλώς ένα χημικό απόβλητο σε ένα πλανήτη μετρίου μεγέθους που περιστρέφεται γύρω από ένα πολύ μέτριο αστέρι στο εξωτερικό προάστιο ενός από 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Για καθίστε να το πιάσω λίγο. Η ανθρώπινη φυλή είναι απλώς ένα χημικό απόβλητο σε ένα πλανήτη μετρίου μεγέθους, πολλές και μικρό, που περιστρέφεται γύρω από ένα πολύ μέτριο αστέρι στο εξωτερικό προάστιο ενός από 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ωραίο. Κανένας λαός δεν είναι έξυπνος ή χαζός ή περίοπτος. Φυσικά η οργάνωση μπορεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος. Ίσως το ελληνικό κράτος υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Ενώ σε όλους τους άλλους είμαστε, πάμε. Βέβαια. Ίσως να ευθύνονται, λέει, αυτοί οι αριστεροί, όπως ισχυρίζονται ο Τραμπ και ο Γεωργιάδης, δεν γνωρίζω. Κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Κύριε Νίκο, πώς έχετε καταφέρει με τα μηνύματά σας να μην μπλέκετε? Καθόμουν και διάβαζα τώρα για τους φακούς των γυαλιών. Ευτυχώς που δεν το διάβασα στον αέρα. Έχετε φαντασία πάντως. Σας το δίνω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πυρηνοκλειό βρίσκεται η χώρα. Ολονυχτή αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στην κοινότητα Δομβρένας. Εκενώθηκαν προς Ύλη και Πόρτο Γερμενό. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον αετό Καρίστου Εύβοιας, μήνυμα από το 112 εισταλεί για την εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρίστου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10, κυρία Μέρη από τη Σαλαμίνα. Ελάτε.
1: Έλα, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία Μέρη, καλά.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Μπράβο, έχουμε μιλήσει πριν 3 χρόνια.
0: Πριν 3 χρόνια.
1: Ναι, περίπου. Θα σας μιλάω στον ενικό, γιατί είμαι 76 ετών.
0: Εννοείται ότι θα μου μιλάτε στον ενικό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι για τους πυροσβέστες, τους οποίους τώρα τους χειροκροτάμε, τα παιδιά μας, τα κτλ. Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η εικόνα από όταν αυτοί οι άνθρωποι επέστρεφαν στον προορισμό τους και κοιμόντουσαν κάτω στα σανίδια των καραβιών?
0: Ναι.
1: Το θυμάστε αυτό?
0: Είναι και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι να θυμάμαι. Έχω δει άπειρες σκηνές με πυροσβέστες να κοιμούνται όπου μπορεί και δεν μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους. Και μιλάμε τώρα για ύπνο 5 λεπτών, έτσι.
1: Το 5 λεπτών για να ξεκουραστούν εκείνη την ώρα της φωτιάς, τέλος πάντων. Αλλά να επιστρέπουν μετά από τόσες μέρες. Τώρα να τους έχουμε τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, οι βουλευτές, οι ευθύς και οι στιμές και μουσικές, οι σκηδίες και παραμύθια, για να μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Εκείνη η εικόνα, εμένα τουλάχιστον, δεν μου φεύγει. Δεν ξέρω, αυτοί που τους χειροκροτάνε, τους ταυλαδόρους τους λεγόμενους.
0: Mm.
1: Λοιπόν, πάει αυτό, το λύσαμε. Έχω ένα πρόβλημα, έχω δίπλα μου, γιατί τώρα λέμε για τους κήπους. Έχω δίπλα μου ένα οικόπεδο με σπίτι μέσα, ο οποίος έχει πεθάνει πριν 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα από μένα έφευγε, είχε πει ένα μπουκάλι ούζο, έξω από τις φυλακές του Κορυδαλού, με το μηχανάκι πήγε στον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα 2 χρόνια που μέσα σε αυτό το οικόπεδο, τον κήπο τέλος πάντων, γιατί έχει γίνει ρημάδι, έχει μέσα 2 δεξαμενές στον κήπο τώρα, έχει 2 δεξαμενές πετρελαίου χιλιάρες, οι οποίες δεν ξέρω κι εγώ τι έχουν μέσα. Από σκουπίδια. Και πέρσι και πρόπερσι έφαγα τον κόσμο.
0: Mm.
1: Τι πυροσβεστικές, τι Παναγία στα μάτια. Να έρθει κάποιος να τα σηκώσει αυτά. Εάν τυχόν αρπάξουν αυτά, εγώ θα καώ ζωντανή, γιατί έχω τυφλωθεί από το ζάχαρο. Έχω μία γυναίκα η οποία έρχεται 3 ώρες το πρωί και με περιπτώσει. Μετά με κλειδώνει, γιατί δεν μπορώ να κάνουν διάφορα πράγματα. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Φαντάζεστε.
0: Δεν θέλω να φαντάζομαι.
1: Να ψάξω. Του έχουν πάρει το ρολόι τη ΔΕΗ. Του έχουν πάρει το ρολόι του νερού. Το σπίτι καταραίει. Και τους λέω, ρε παιδιά, πήρα την πυροσβεστική. Να πάτε το Δήμο. Πήρα το Δήμο. Να πάτε τον Τάδε. Πήρα. Μέχρι που μου είπανε να πάω να βρω τον αριθμό του κτηματολογίου του, να πάω εγώ, 76 χρονών και 10, να πάω εγώ, δεν πάω για τον εαυτό μου, θα πάω για το διπλανό.
0: Δυστυχώς, είδατε πόσο εύκολο έχει γίνει.
1: Φανταστείτε όμως, εάν κάποιος, γιατί έχει πέσει και το στιγματόπλευμα και τα λοιπά, όχι περιοχή θα καεί, δεν θα μείνει τίποτα. Εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου που δεν θα μπορέσω να πεταχτώ να βγω έξω.
0: Mm. Καταλαβαίνω. Όχι, δεν θέλω να το φαντάζομαι.
1: Μπορείτε να το
0: φανταστείτε. Γιατί είναι μια αγωνία που αυτό μπορώ να το φανταστώ. Είναι μια αγωνία που δεν την έχετε μόνο εσείς, την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Δηλαδή, το χειμώνα πλημμυρίζει, τέλος πάντων έχω ανοίξει, έχω βάλει τον κυπουρό μου, γιατί εγώ έχω κυπουρό, επειδή έχω μανταρινιές, φωτοκαλιές κτλ. Και έχω έναν άνθρωπο που έρχεται 2 φορές την εβδομάδα και το καθαρίζει, το κλεδεύει, το περιπιέται, είναι η ζωή μου αυτή. Τέλος πάντων. Έχω όλα τα φρούτα. Και έχω έναν άνθρωπο που το καθαρίζει, το κόβει τα χόρτα, το ποτίζει, το περιπιέται. Λοιπόν, δεν μπορεί να έρθει κανένας να μου πει ότι ξέρει, δεν το καθαρίζει. Γιατί δεν είναι εκεί, δεν είναι χωράφι, ας το πούμε. Είναι κήπος με περίπραξη, με μάντρε φυλακών, γιατί οι Αιγύπτιοι εδώ μπαίνουν και το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Τρως, ας πούμε, και μπαίνει μέσα και σου λέει, σου παίρνει και το πιάτο. Πόσο καλά. Λοιπόν, και δεν μπορώ να βγάλω άκρη όταν πιάνουν οι ζέστες, δεν κοιμάμαι τη νύχτα. Τρέμει η ψυχή μου. Είναι κράτος αυτό. Είναι κράτος.
0: Ναι.
1: Σκυλιά, ψοφάνε τα σκυλιά, τα πετάνε εκεί. Κλαδεύουν, τα πετάνε εκεί. Βαριούνται να πάνε τα σκουπίδια, τα πετάνε εκεί. Δύο δεξαμενές πετρελαίου χιλιάρες. Το φαντάζεστε τι έχουν μέσα αυτές.
0: Επειδή συνέχεια με ρωτάτε αν το φαντάζομαι, πάλι θα απαντήσω ότι δεν, η φαντασία μου δεν φτάνει τόσο μακριά. Εν προκειμένου δεν φτάνει και τόσο βαθιά.
1: Τι να κάνω,
0: τι
1: να, δεν
0: τι
1: ξέρω.
0: Μπορεί να έχουν, αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Τι να κάνω, πέστε μου, συμβουλέψτε με κάτι. Να βάλω αυτή την κομπελιά τέλος πάντων. Γιατί εγώ κινούμαι με ασθενοφόρο, έτσι. Δεν μπορώ να κινηθώ αλλιώς.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και δύο χειρουργία. Έχω κάνει δύο χειρουργία. Το ένα, ας πούμε, ότι λίγο πέτυχε, το άλλο δεν πέτυχε στο ιστείο. Μέχρι την κουζίνα πάω με το πει. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη, όντως.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση. Το κράτος δεν παρέχει ούτε αναπηρία ούτε τίποτα. Με τα χρήματα τα δικά μου, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνω, δεν τους έχω ανάγκη. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, πήρε ρε άνθρωπε, πήρα καθαριότητα, πήρα παπάρες έχω πάρει, τι δεν έχω πάρει. Τι δεν έχω πάρει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Μερή.
1: Τέλος πάντων.
0: Εύχομαι, τι να ευχηθώ.
1: Ό,τι και να ευχηθείτε, εγώ θα ευχηθώ να έχετε άλλη τόση υπομονή.
0: Υπομονή έχω, απλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι υπομονή, για μένα είναι ένα εύκολο πράγμα. Το θέμα είναι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, και τώρα βέβαια αναφέρομαι σε εσάς τους ακροατές, να μπορούμε με κάποιο τρόπο να βρίσκουμε μια λύση, μια ανακούφιση. Εκεί αυτό είναι το ζήτημα. Υπομονή, δεν είναι τίποτα.
1: Με φαντάζεστε να καώ ζωντανή.
0: Όχι, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Μα
0: για, όχι, σας παρακαλώ, κυρία Μέρη, όχι, δεν θέλω.
1: Με γεια μου, όταν εκείνη την ώρα που θα ξεσπάσω.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά μην το σκέφτεστε καν.
1: Είμαι ολομόλεκη, δεν έχω κανένα.
0: Αλίμον, και να σας πω κάτι, υπάρχουν, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι που είναι σε ανάλογη κατάσταση, δυστυχώς. Ή και χειρότεροι, πιθανόν. Όχι, δεν θέλω να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ, κυρία
1: Μέρη. Ένα σκυλάκι έχω παρέα. Και την κοπελιά αυτή που έρχεται τρεις ώρες την ημέρα τέλος πάντων, θα μου κάνει ένα φάι, να μ' αλλάξει, ξέρω εγώ τέλος πάντων, ό,τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φαντάζεσαι να ξεσπάσει φωτιά.
0: Είπαμε όχι.
1: Να μην είναι ο κυπουρός εδώ να ανοίξει, να μην είναι. Δηλαδή, ήμουνα τρεις μέρες πεσμένη κάτω. Για να μπουν μέσα. Ήρθε το ασθενοφόρο, ήρθε η πυροσβεστική, ήρθανε. Αναγκαστήκανε και σπάσαν την καγκελόπορτα για να μπουν μέσα οι ανθρώποι. Φανταστείτε τώρα να έχει αρπάξει φωτιά. Δεν νοιάζεται κανένας. Κανένας. Θα μπεις να μαζεύει το σκουπίδι για το Δήμο, θα μαζεύει το οικόπεδο. Ναι, θα το πάρω κι αυτό. Θα το δεχτώ και αυτό. Ξέρω εγώ τι θα πω.
0: Καλό βράδυ, κυρία Μέρη. Και μην κάνετε αρνητικές σκέψεις. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή άδεια, καλή ξεκούραση.
0: Έχουμε χρόνο ακόμα. Να είστε καλά.
1: Και το χειμώνα να είστε πάλι κοντά μας.
0: Να είστε καλά. Για κάποιο λόγο, όλοι έχουν την εντύπωση ότι φεύγω. Τελειώνει. Μήπως να χαιρετήσω σήμερα και να έρθει η Ελένη από Δευτέρα. Για αξίζει να τη πω, επειδή οι ακροατές νομίζαν ότι βγαίνω σε άδεια, είπα και εγώ να το εκμεταλλευτώ. Άντε γεια. Έλα, πάμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 46 λεπτά μετά τις 10. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Μανώλη μου, γεια σου.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Πάλι μαζί. Μας έφεραν τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σε εξομολογηθώ τίποτα.
0: Εσάς έφεραν τα γεγονότα, γιατί εγώ εδώ είμαι μόνιμα, οπότε.
1: Μα γι' αυτό θέλω και κάπως βαλαθρύνω το κλίμα. Λοιπόν, θα σου πω ότι έχω παρατηρήσει, επειδή παρακολουθώ όλη τη πρώτη ταραμέρι που γίνεται. Λοιπόν, έχουμε φωτιές. Αλλά όπως βλέπεις, αυτά που όλα τα και εμείς και οι απέναντι φίλοι μας οι Τούρκοι έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά. Δεν έχουν δώσει όλα, όλοι δεν τα έχει πληρώσει. Περιστατήσεις πολλές. Λοιπόν, εκεί δεν έχουν φωτιές. Πήρανε πολεμικό υλικό, όλο το Τίμπορτ, αεροπλάνα, υπομπλήχια και τα λοιπά, αεροπλάνο φόρα. Αλλά δεν είχαν προβλέψει. Μάλλον είχαν προβλέψει, αλλά δεν είχαν το Μαξίσι. Δεν πήγε καμία τουρκική
0: λέξη. Έτσι, μπράβο.
1: Μεγιά και το Μαξίσι. Λοιπόν, ένα τραγούδι λέει: θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, τον καλύτερό μου φίλο.
0: Θεμής Ανδρεάδης, αν δεν κάνω λάθος. Ε.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Προφητικό. Άλλο τραγούδι. Επίσης έλεγε, τώρα έχω και κάποια ειδική εγώ που φεύγουνε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια αναμενόμενη καταστροφή, αλλά αυτοί που τον με 10 παρσέλες, τώρα κρύβεται και ο χρυσός της, θα πας στον ιατρό. Είναι πρόβλημα να σου βάλει κάτι και να μου να έχει χρυσάφι
0: απάνω. Πια δεν βάζουν χρυσά δόντια.
1: Βάζουν.
0: Τώρα πορσελάνι, παίζει ακριλικό.
1: Ακριλικό, ναι.
0: Ναι, τα χρυσά δόντια πια δεν είναι της μόδος.
1: Μια που είσαι λοιπόν και εξομολόγος, θα έλεγα, ο κόσμος σου λέει τα παραπονά το.
0: Γιατί άμα είμαι εξομολόγος θα βάζω και κανόνες.
1: Μια καλή θέση, μια καλή θέση εξομολόγου.
0: Ναι.
1: Το αξίζει.
0: Πληρώνει καλά.
1: Ε?
0: Πληρώνει καλά.
1: Ξέρω, ρε παιδάκι, εσύ είσαι, κοίταξε να δεις, έχουμε μια μεγάλη διαφορά και στην ηλικία, αλλά και στον κόσμο που έχω.
0: Κοίτα, εγώ αν ήμουν εξομολόγος δεν θα ήμουν, πώς το λένε, δεν θα ήμουν επίοικης.
1: Λοιπόν, λέει, όλη η παλαβή να είναι απ' έξω, και η γνωστική με στο Δαφνί. Το χάσαμε κι αυτό. Έχετε πάει στο Δαφνί, θα τρέψει τους τρελούς. Έχω πάει και στα δύο.
0: Όχι, αλλά δεν θεωρώ. Εγώ δεν.
1: Επειδή η δουλειά μου ήταν τέτοια και γύρω.
0: Δεν μου αρέσει και ο χαρακτηρισμός του τρελού, γιατί ξέρετε τι. Για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχικά νοσήματα, όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε το λάθος. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι εκείνη είναι το λάθος. Έχω μια φιλοσοφία πολύ.
1: Εγώ τις έχω ζήσει από κοντά και αυτές.
0: Επίσης θέλω να σας πω ότι αν βγείτε έξω τώρα και στον δρόμο,
1: ναι.
0: Να σας πάρω να πάω μια βόλτα, θα δείτε κάτι γνωστικούς, πολύ γνωστικούς όμως, που είναι πιο τρελοί από τους τρελούς.
1: Με θαυμαστικό.
0: και μιλάω για κακή τρέλα, όχι γιατί ξέρετε ο τρελός.
1: Λέω ακριβώς, έλεγα σε ένα γιατρό συζητώντας ένα από αυτά τα ιδρύματα. Του άκουσε γιατρό, γιατί χαιράνε και γείτονας την ίδια γειτονιά μέρα με. Του λέω τα μικρόβια όταν πάω στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ να ξεδιαλύνω, να τα διακρίνω. Τους τρελούς όμως μπορώ. Και είχε συμβεί το εξής στο δημόσιο ψυχιατρίο. Ένας μη επικίνδυνος, με θαυμαστικό. Ξέρεις τι έκανε?
0: Τι έκανε?
1: Άρπαξε την κουταλά, είχε κάτι όπως στο στρατό, κύριε, εκεί που κάνω διανομή.
0: Ναι.
1: Και τον είχαν ως μη επικίνδυνο. και κοπάρει σε μια στομάγερα και το λάβει στον τόπο. Έχω δει βαριέ, έχω δει τον Ταρζάν, το λεγόμενο Ταρζάν, σε δημόσιο ψυχιατρίο, ο οποίος αν δεν του έδινες χατζηλίκι για παγωτό και τα λοιπά, ήταν εμένα τα χέρια, τα πόδια του, επειδή γι' αυτό το λέγανε Ταρζάν, επειδή είπε, πάμε και στον τελμιά με τα πόδια του σωστή.

0: τραγούδι.
1: Α, παλιό δεν μου λέει κάτι.
0: Παλιό,
1: αφού έχουν
0: βάλαμε πέσει. Το θέμα είναι όμως, Μανώλη μου, και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Όλη αυτή η κατάσταση χάλασε το ραβαΐσι, το γλέντι, τη μάσα. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Τους χάλασε. Έχουν δυσπεψία τώρα οι άνθρωποι. Καλά τρώγανε, καλά πήρανε. Ο φίλος ο Κυριάκος, ο οποίος εδώ που τα λέμε ό,τι έμαθε από τους γονείς του και τον περιβάλλον του, το εφαρμόζει. Τι να σου κάνει. Πάει από σημείο σε σημείο της Ευρώπης, αλλά αποτέλεσμα εμείς δεν βλέπουμε. Εσύ κάθεσαι εκεί πίσω από το μικρόφωνο και εγώ περιμένω να ακούσω κάτι το ευχάριστο, αλλά δυστυχώς δεν ακούω, διότι τα παιδικά μας, τα ντόπια και τα άλλα που μας αγαπάνε πάρα πολύ, δεν ενδιαφέρονται για τη μάσα, ενδιαφέρονται το τι θα κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κυκλοφορούν πάρα πολλά. Εγώ έχω επισημάνει το εξής, ότι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που σου λέω σημείωσέ το, είναι σε ένα τετράγωνο μέσα.
1: Μεταξύ,
0: σε τετράγωνο που είναι μέσα όλες οι διοικητικές υπηρεσίες.
1: Mm.
0: Και για να σου πω το τι ποιότητα έχουν. Μια φορά βρισκόμουν στην Μυρολογιστική. Ήταν ναι. Τότε τρεις. Μία ήταν εδώ στην Αθήνα, μία στη Βάθη και μία στον Πειραιά. Και με τις τρεις βγάλαμε τον πόλεμο της Αλβανίας. Αλλά βοήθησε και ο κόσμος. Λοιπόν, έπαιζα ζάρια μέρα στο καφενείο εκεί πέρα της Μυρολογιστικής σε ένα διάλειμμα και έκανε τα ζάρια έτσι και μου λέει τώρα θα πέρασε, τώρα θα πέρασε, τώρα θα πέρασε. Με είχε τρελάνει. Και μου λέει στο τέλος, του λέω πώς θα καταφέρεις. Μου λέει κάνω και τίποτα άλλο, όλη μέρα πέφτει ζάρια. Η εποχή ήταν, είχαμε ηρεμία δηλαδή, καταλάβες. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν σε αυτό το τετράγωνο μέσα. Περιλαμβάνονται όλοι οι εξυπνοί, με πολλά θαυμαστικά που κοιτάνε και τα οικονομάνε και οι χαζοί που πάει και χειροκροτούν. Λοιπόν, ένα παράδειγμα θα σου αναφέρω. Α, να έχεις πω υπόψη σου, έχεις δει την εικόνα το κωμικό το πώς το έκανε μου το
1: πού να ξέρω.
0: Είχε το βιντεο φόρο και το γυμνέει κατά
1: ο Βέγκο.
0: Ο Βέγκο.
1: Mm.
0: Ο Βέγκο. Ο Βέγκο έλεγε πολλές αλήθειες.
1: Mm. Έλεγε.
0: Λοιπόν, δυστυχώς φύγανε πάρα πολύ και αυτοί που φύγανε ήταν άνθρωποι που προσφέρανε. Ήτανε θετικοί δηλαδή ως προς την πατρίδα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Όλοι αυτοί τώρα που είναι στην Ευρώπη, ένα παράδειγμα σου λέω, με τις πυρκαγιές, με το σούπο, όταν ο άλλος τον δίνει ένα χιλιάρικο, ένα πεντακοσάρικο, δεν βάζει μπουρνότο. Όταν πεινάει, όταν έχει οικογένεια, ο τυχοδιώκτης που έρχεται και τους μαζεύουν εδώ πέρα, τι θα κάνει, και εδώ και στην Ευρώπη. Είδατε τι γίνεται στη Γερμανία. Ο Τάδε λέει και τα λοιπά, πήγε και σκότωσε και τα λοιπά, και ήταν από το Λίβανο, άλλος ήταν από την εμάς εργατικό δυναμικό για να έχει φθηνά μεροκάματα και τώρα έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και συνεχώς έρχονται γιατί και εκεί έχουν περιπέτειες στις οποίες δημιουργήσαν τα πρώη χριστιανικά. Το βάζουμε θαυμαστικό. Τα πρώην χριστιανικά κράτη όταν ήταν απικίες. Όλοι αυτοί λοιπόν είτε από την

0: απελπισία, είτε από βλέποντας κάποιο φως, προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Μα όταν είναι άνεργος, δεν θα κάνει το παν για να οικονομήσει μερικές δραχμές ή ας πούμε σημερινό νόημα το ευρώ. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη καίγεται και εμείς, όχι μόνο εμείς, όλοι οι Ευρωπαίοι συζητάγανε για εξοπλισμούς.
1: Και θα συνεχίσουν.
0: Ενώ οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, κοιτάγανε πέρα από τα δάχτυλα των ποδιών τους. Ένα παράδειγμα. Κοιτάνε αν υπήρχε ζωή στους πλησιέστερους πλανήτες μας. Εμείς έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος δημιουργήθηκε και είναι ένα προνόμιο σε όσο παγκόσμιο περιβάλλον έχουμε. Άλλα αστέρια ψάχνουν τώρα να βρουν, λέει, γιατί δεν έχει ζωή στον Άρη, γιατί δεν έχει εκεί, δεν έχει εκεί, σε πλησιέστερα αστέρια. Και ψάχνουν να βρούμε γιατί δεν έχει ζωή. Και εμείς έχουμε τη ζωή και την καταστρέφουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, πρέπει να σας καληνυχτήσω για την 11 η ώρα. Πάμε στο δελτίο.
0: Το δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλή εξομολόγηση.
1: Να είστε καλά.
0: Και βάλτε και κάνα τραγουδάκι να σατήριζει την κατάσταση.
1: Γεια σας, κύριε
0: γιατί
1: Γιάννη.
0: Έχει ξεπεράσει τα όρια.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεσπάσει 73 αγροτοδασικές φωτιές. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευαγγέλος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας. Ολονύχτη αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει έξω από το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Η φωτιά πλησιάζει και την κοινότητα Δομβρένας, όπως είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε Αργολίδα και Κάριστο. Σε ύφεση η φωτιά στο Κομπό Τιάρτας. Συνεχίζεται η κατάσβεση στις Νερατζιές Αιγίου. Αναζωπήρωση εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στο χωριό Γιανιού, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρία Βρύση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε με 11-7 την κάτοχο του τίτλου Ισπανία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, η Ελλάδα κυριάρχησε στο τεχνικό ντουέτο με τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή που πήραν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Αύριο θα αγωνιστούν στον τελικό στο ελεύθερο ντουέτο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θυελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 11 λεπτά μετά τις 11. Ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων όλα τα σημεία. Ανά την επικράτεια που έχουμε αυτή την ώρα φωτιές, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου και η κυρία Κασιανή Βραχά προσπαθούν διαρκώς να βρουν ανθρώπους για να έχουμε μια επικοινωνία για το τι γίνεται, αλλά είναι δύσκολη πια και η ώρα, και γυρνώντας και εγώ βλέποντας λίγο τα κανάλια, βλέπω ότι έχει σπάσει λίγο το πράγμα. Έχει σπάσει ενώ σε επίπεδο μετάδοση, όχι φωτιά. Δυστυχώς εκεί που καίει, καίει. Νίκο μου, τι περιμένεις, Νίκο μου. Νίκο μου. Ο Σαλάχ είναι ο πρώην της Λίβερπουλ. Είναι μακρινός του πρόγονος. Έτσι λέει το τραγούδι. Ποιο λέει για το... Ναι. Δεν θα πήγαινε καλά αυτό, κυρία Γιώτα, να ξέρετε. Μήπως μου λέει ο κύριος Νίκος δεν είναι ήρωες, δεν είναι μόνο ήρωες οι πυροσβέστες, μήπως είναι και αυτοί θύματα ενός αδιφάγου συστήματος που ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για 200 νοματέως στην Περίκλη στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, δίνει 300 χιλιάρια για ένα σπιτάκι ανέκυκλος που έχει πραγματική αξία 66 χιλιάδες ευρώ και πολλά βάζετε. Αλλά στέλνει τα μάτια, χτυπάνε για να καταβρέχουν τους πυροσβέστες στο φθηνό πόρο όταν βγαίνουν στον δρόμο και ζητάνε τα αυτονόητα. Προσλείπει σύγχρονα μέτρα πυρόσβεσης ασφάλειας στη δουλειά τους. Μου είχε, δεν βγήκε απόψε, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Είχαμε βγάλει έναν, δεν θα πω τώρα το όνομα όμως, έναν εθελοντή πυροσβέστη που μας εξηγούσε ότι παίρνουν τη στολή από συναδέλφους τους του εξωτερικού που τις, βγάζουν τη στολή τους μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, δύο, ως μεταχειρισμένοι και ως μη χρήσιμοι πλέον για τη δουλειά τους, και τις παίρνουν και τις φοράνε αυτές τις στολές, και είναι καλύτερη από αυτή που δίνει το κράτος σε όποιον τη δίνει. Αυτοί που παίρνουν από το εξωτερικό και είναι δύο χρόνια φορεμένοι, ποιος ξέρει σε τι συνθήκες. Καλά, φαντάζομαι δεν θα παίρνουν τίποτα καμένες και τρύπιες, έτσι. Αυτές που είναι σε καλή κατάσταση. Ευτυχώς, λέει, το πυρονέφος της νύχτας δεν εμφανίστηκε ακόμα φέτος. Κυρία Ζέτα, δεν κατάλαβα τι εννοείται. Και αν η φεκύλη των γυαλιών ήταν εμέν με αρνητική σφαίρα μοιοπική, αλλά με θετικό μεγάλο κύλινδρο, εκεί παίζει να βάζει φωτιά. Το έκανε ο Νίκος, το έκανε Λίσα. Σε Ray-Ban με τα δύο κουμπών μια χαρά, πάνε σετ με τις επιστολές του Ιησού για προσάνα. Τι έχουμε πάει. Η κυρία Χριστίνα από τον άλλο, μιλάτε, κυρία Χριστίνα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Χριστίνα.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω.
1: Μπράβο. Επίσης την καλησπέρα μου σε όλους όσους είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Στο στούντιο του Real.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε όλους τους ακρατές.
0: Μάλιστα.
1: Όλους. Όλους.
0: Ωραία.
1: Άπαντες.
0: Πολύ καλά.
1: Άπαντες όλους. Όλους που
0: είπαμε, άπαντες.
1: Σταθμό.
0: Ναι.
1: Ναι. Ακούστε, άκουσα λίγο το προηγούμενο ακροατή που είπε κάτι. Ανέφερε το Βέγκο. Και έτσι λυπήθηκα λίγο, γιατί αυτόν τον πολύ καλό άνθρωπο,
0: ναι,
1: τον Βέγκο, τον πετάξανε στη Γιάρο, κύριε Παρδάλη. Τέλος πάντων. Αλλιώς.
0: Γιατί δεν έχει σχέση όμως αυτό με αυτό που συζητούσαμε.
1: Όχι, όχι.
0: Είχε περάσει πολλά ο Βέγκος, αλήθεια.
1: Άκουσα το όνομα του Βέγκου έτσι και συγκινήθηκε, γιατί ήταν καλός άνθρωπος και ηθοποιός. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι για τα πουλάκια και για αυτά. Δεν θα μας στεναχωρήσω
0: για
1: σήμερα. Για τα πουλάκια, για τα ζώα και αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, για να ηρεμήσουμε και λίγο.
0: Γιατί έχετε την αίσθηση ότι με στεναχωρείτε?
1: Ορίστε.
0: Τίποτα, για πείτε.
1: Λοιπόν, να το ακούσουμε, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μικρά μου αδέρφια, πουλιά, πρέπει να ευγνωμονείτε το Θεό, το δημιουργό σας, και παντού και πάντοτε να τον δοξάζετε, γιατί σας έδωσε διπλό και τριπλό έντιμα. Σας έδωσε ελευθερία να πετάτε παντού, χωρίς να σφέρνετε, χωρίς να θερίζετε. Ο Θεός σας τρέφει και σας δίνει ποτάμια και πηγές να δροσίζεστε. Σας δίνει βουνά και κοιλάδες ως καταφύγιο. Σας δίνει μεγάλα δέντρα για να χτίζετε εκεί τη φωλιά σας. Χωρίς να γνωρίζετε να ράβετε ή να πλέκετε, ο Θεός φροντίζει να σας δίνει. Εσάς και τα παιδιά σας, έτσι μικρά μου αδέρφια και μικρέ μου αδερφέ, φυλαχτείτε από το αμάρτημα της αχαριστίας και δοξάζετε το Θεό. Αυτό ήταν, κύριε Παρδάλη, ήταν ένα πολύ ωραίο γύρω από το περιβάλλον, το περιβάλλον γύρω μας. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα. Ποιος το έχει γράψει αυτό?
1: Ορίστε.
0: Ποιος το έχει γράψει?
1: Όχι, το έχω πολλά χρόνια αυτό εγώ. Α. Το έχω πολλά χρόνια και μ' αρέσει και το έχω έξω και το... Και σκέφτηκα σήμερα έτσι να το πω, γιατί έχω και λίγο στεναχώρια. Και σκέφτηκα σήμερα να το πω. Είναι πολύ ωραίο και εντάξει, να μας βάζει και λίγο και σε σκέψεις, σε πολλά πράγματα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο βασικά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα.
1: Τίποτα άλλο. Α, ήθελα να πω χαιρετίσματα, συγγνώμη. Ήθελα να πω χαιρετίσματα στο σύντροφο, τον παλιό Πασόκ, τον κύριο Μπούμεραν. Ναι. Τους πατριώτες, να σε μπαστεριτώσει. Και τον Ζόζεφ από την Αριζόνα. Είναι πατριώτες μας που είναι στο εξωτερικό. Τους αγαπάμε, σκεφτόμαστε να είναι καλά πάντα και θέλω να μην φεύγουν άλλοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε, δούμε τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας
0: ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα. Καλό βράδυ.
1: Είστε καλά και θα είδομαι.
0: Είδομαι.
1: Καλό βράδυ.
0: Είδομαι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο Έλα Ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, Παρδάλη Λεβέντη.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
2: Τι κάνεις? Θα βάζω το φεγγάρι τώρα.
0: Και εγώ το βλέπω από εδώ.
2: Το βλέπω και εγώ.
0: Αλλά δεν έχω όρεξη, μωρέ, τώρα με τις φωτιές.
2: Τι έγινε, ρε φίλε, καίγα μου, λοπαδιάσαμε.
0: Εντάξει. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε.
2: Δεν καθάρισε ο κόμπος στα οικόπεδα, γι' αυτό έπιασε φωτιά,
0: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
2: Δεν είπα ότι το πες εσύ, ρε φίλε, εγώ το λέω. Από μένα δεν τα ακούσα.
0: Εντάξει, μπορεί κάπου να ισχύει και αυτό.
2: Που να ισχύει.
0: Καλά, δεν ξέρω που όλες
2: τις φωτιές. Άμα πας μες στα δάση γίνεται σμουριλής, να πούμε τώρα.
0: Καλά, ό,τι γίνεται, γίνεται.
2: Πας να πούμε σε ένα σημείο και βρίσκεις κάτω να πούμε ένα σκάσμο που ευκοβελώνει. Δεν έχει πάει κανένα.
0: Καλά, να σου πω, αυτά δεν καθαρίζονται.
2: Έλα, ρε Μανώλη, που δεν καθαρίζονται τώρα, πλάκα κάνεις, δεν καθαρίζονται.
0: Και εγώ δεν πάλι κάνει
2: για τη φωτιά.
0: Θα τα καθαρίσει
2: σήμερα και αύριο.
0: Εντάξει, γιατί σε μια εβδομάδα θα είναι το ίδιο.
2: Εντάξει τώρα. Θα βάλω ένα τρακτέρ να οργώσει κάποια σημεία, να μην υπάρχουν, να πούμε, πευκοβελώνες κάτω και τέτοια. Δεν υπάρχουν μηχανήματα. Ένα τσαπί, ένα εξκαθέα να πάει και να πούμε τα καθαρίσει. Μπαμ, μπαμ. Θα πάρουν και κάποιοι άνθρωποι με ροκάματο.
0: Ναι.
2: Ή δεν υπάρχουν λεφτά. Τα στείλαμε όλα στην Τουρκία απέναντι.
0: Τα λεφτά είναι πάνε για εξοπλισμούς.
2: Ή δεν μας δίνουν. Θα βγάλουμε κανένα κορδίγιο Αμερικάνικο να δώσουν και στο μέλλον να πούμε τους στόχους της Έλληνης κανένα φράγκο. Έχουν πολλά αυτοί, έχουν δολάρια, ρε, το δολάριο.
0: Πώς θα θες, κατάθεση, άειρες, τι?
2: Εγώ όπως θέλετε να πω τα φιλάρα και όλα. Θα σου βοηθήσουν λίγο και εμάς.
0: Ναι, καλά.
2: Ρε φίλε, τώρα έχω και μια μεγάλη απώλεια και δεν μπορώ να την ξεπεράσω.
0: Ένα φίλο σου είπε, κάτι μου είχε γράψει ένα μήνυμα.
2: Το σκύλο μου, ρε.
0: Α, σκύλο.
2: Ναι, ναι.
0: Φίλο διάβασα εγώ, ωραία.
2: Ο καλύτερος μου φίλος ήταν.
0: Μεγάλος.
2: Ναι, ήταν 16 χρόνια.
0: Ήταν μεγάλος. Τι ράτσα?
2: Ήταν ένας Αυστραλιανός ποιμενικός, διασταύρος ποιμενικό.
0: Καθαρό αίμα ή...
2: Καθαρό αίμα. Δεν υπάρχει καθαρό αίμα, μωρέ σκύλι, τώρα. Τα καθαρό αίμα κάποιοι τα φτιάξαν. Ο πιο καθαρό αίμα είναι ο ελληνικός ποιμενικός. και ο κριτικός λαγωνικός. Όλα τα άλλα είναι μίξεις. Και αυτά που αποκαλούν κάποιοι μπάσταρδα είναι τα καλύτερα σκυλιά.
0: Όχι, τι μπάσταρδα. Εμένα τα ημίαμα, εγώ τα λατρεύω τα ημίαμα.
2: Ημίαμα ήταν ο δικός μου. Ήταν Αυστραλός με Έλληνα.
0: Μάλιστα.
2: Αυστραλός με Έλληνα. Αυστραλιανός ποιμενικός με ελληνικό ποιμενικό. Διασταύρωση. Κοίτα, εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα έζησα μια μαγεία. Πέρασε η κόρη μου στο Καποδιστριακό.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Ναι. Ευχαριστώ, ρε φίλε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δούλεψα το παιδί. Εντάξει, αυτά είναι μια μεγάλη χαρά που πήρα. Και κολλητά μετά, την Κυριακή, καταλαβαίνεις. Μιλάμε ξεσχώς.
0: Εντάξει, άλλο τον άλλο, το άλλο, ναι, λογικό.
2: Ναι, ναι. Μου βάλες και μικρούτσικο εκεί, να πούμε. Σε στανάνωση ναι. Πριν τραγουδάκι, ναι, ωραία, ναι. Να σου πω, θα μου βάλεις και τη θάλασσα που τραγουδάει η Μίλβα. Μετά.
0: Δεν ξέρω, γιατί... θα ρωτήσω εδώ τον Γεωργή.
2: Άμα την έχει τη Μίλβα, τη θάλασσα, του μικρούτσικου είναι.
0: Ναι.
2: Μια παραμάνω στον νόμο χρυσή, τον ναι. Ήλιο πήρα.
0: Ωραίο α, είναι. Πού το θυμήθηκες τώρα.
2: Αυτά τα δύο τραγούδια, ρε φίλε, μου θύμισαν κάτι. Αυτό μου θύμισε ένα φιλαράκο που ήθελε να πω, έλεγε, είμαστε εκεί γειτονιά, θα πάω στα Καράβια, ήταν αδερφός στην Αμερική, ρε παιδί. Και ήθελα να φύγει, να πούμε, να πάει στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Και έλεγε τώρα, είχα πάω στην Αμερική, είχα πάω στα Καράβια. Ρε, κάτσε εδώ, του λέγαμε. Όχι, εγώ θα φύγω. Και έκανε στην παρά του. Μάνα, θα φύγω. Θα πάω στα Καράβια.
0: Θα πάω στα Καράβια.
2: Ναι, και όντως ο τρελός τι έκανε. Του λέει, αδερφός, του πήγε και green card εκεί. Του λέει, κάτσε να πάρω, ρε, του λέει, την υπηκότητα.
0: Θέλω να σου πω, δε, ότι έχει πάρει σειρά για να μιλήσει μετά, όχι μετά από σένα, δύο γραμμές μετά από σένα, ο Boomerang. Εμφανίστηκε επιτέλους.
2: Ραντεβού είχαμε, ραδιοφωνικό ραντεβού.
0: Γιατί είναι ευαίσθητο, είναι VIP.
2: Θα χαρώ να τον ακούσω. Εγώ είπα κιόλας να έρθει εδώ και τζάμπα κούρσες έχει και ό,τι γουστάρει ο Μπούμερα.
0: Και προβατίνα και απ' όλα, έτσι.
2: Απ' όλα, απ' όλα, απ' όλα. Και εσύ εννοείται και για σένα.
0: Πήγα έτοιμο σήμερα να κάνω παράπονο. Προβατίνα εγώ δεν τρώω.
2: Άμα είναι καλά ψημένια, εσύ και είναι μαλακή, είναι ωραία να πούμε. Εμείς εκεί στο Ξερόμερο κάνουμε ωραία προβατίνα.
0: Εγώ δεν είπα ότι κάνετε ωραία, αλλά άμα πάτε για προβατίνα, ένα μπιφτεκάκι κάπου θα βρω να φάω. Δεν γίνεται.
2: Δεν κάνουμε.
0: Σε μια γονίτσα.
2: Δεν κάνουμε γουρνοπούλα. Δεν κάνουμε γουρνοπούλα καλή, ε.
0: Δεν ξέρω, μόνο, δεν ξέρω καθόλου εγώ αυτό.
2: Γουρνοπούλα ξέρει και κάνουν καλαματιανή.
0: Καλαματιανή.
2: Καλαματιανή. Καλαμάτα
0: φοβερή.
2: Την ξέρεις την ιστορία όμως, έτσι.
0: Όχι.
2: Υπήρχε πολύ τουριάκι κάτω, ρε φίλε.
0: Ναι, είχε. Ναι. Όντως.
2: Όταν ήταν οι άνθρωποι και ψένανε αρνί και τα λοιπά, παίρναγε ο Πασάς, το κόβε στην πλάτη και έπαιρνε αρνιστική. Και μετά βάζανε γουρνοπούλα. Και με το παίρναγε ο αγάς, α σε φιλέψουμε, α σε κεράσουμε. Τι έχετε γουρούνι. Πάπε εξαφανιζότανε. Και έμενε γουρνοπούλα και την τρώγανε.
0: Ναι, ναι. Και την κάνουν. Δεν ξέρω πώς την κάνουν, πώς καταφέρνουν και κάνουν έτσι
2: ναι,
0: την πέτσα.
2: Ναι, είναι experts. Ναι, γουρνοπούλα αυτή είναι καλύτερη, είναι κορυφή.
0: Αλλά είναι, ξέρεις, έτσι είναι. Έχουν χορηγούς αυτά τα όλα τα χάπια για τριγλυκερίδια και τέτοια. Γιατί τρως τρεις μπουκές τρως και πας την άλλη μέρα, άμα κάνεις την άλλη μέρα εξετάσεις, σου βγάζουν εισιτήρια για τον αχαίροντα κατευθείαν.
2: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Είναι. Λίπος πολύ.
2: Πότε σταματάς?
0: Έχω και την άλλη εβδομάδα. Και μετά την άλλη εβδομάδα έχω και το Σαββατοκύριακο.
2: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι φουλ, δηλαδή.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή.
2: Και εγώ νόμιζα, ρε φίλε, ότι μπορεί να σταματήσει.
0: Όλοι αυτό νομίζουν. Αυτό αφού είπαν ότι εκμεταλλευτώ και να εξαφανιστώ.
2: Α, οπότε δεν
0: και να πω, ο κόσμος νομίζει ότι φεύγω. Τι να κάνω.
2: Να σου πω πραγματική, αυτό το γέλιο, ρε φίλε, είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Όταν γελάς μερικές φορές, μου αρέσει, είναι χαρακτηριστικό, ωραίο όμως. Εγώ το χαίρομαι πραγματικά.
0: Να σε καλά, ξέρω, Μαρίτη, να σε καλά.
2: Εδώ τώρα, στη μεταξύ, εγώ, εσύ με ακούς καθαρά.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Εγώ σε ακούω με διακοπές, δεν ξέρω τώρα, γιατί είμαι εδώ στο ποικίλο όρος, εγώ από κάτω. Είμαι ήλιον Βετρούπολη, είμαι πάνω στο βουνό και από εδώ είχε πιάσει φωτιά.
0: Είχε
2: τώρα,
0: πιάσει φωτιά, και... ναι. Τώρα δεν έβλεπες κάτι όμως.
2: Όχι, από εδώ όχι, δεν έβλεπα. Αλλά έχω από το μεσημέρι, βέβαια κόπηκε και το ρεύμα εδώ,
0: Ναι, για σε αρκετές περιοχές μου είχαν γράψει ότι υπήρχε πρόβλημα.
2: Ναι, και είχα για παραβολές. Αυτό που σου έλεγα πριν για τα... γιατί πραγματικά όλοι τρενόμαστε με τη φωτιά, που σου έλεγα για τα δάση. Για... αν, ρε φίλε, λέμε τώρα καμιά φορά, ξέρω εγώ, για ζώα και τα λοιπά. Αν περάσει από ένα μέρος που συχνάζουν ζώα, θα το δεις πεντακάθαρο. Αν περάσει από ένα μέρος που συχνάζουν άνθρωποι, θα το δεις.
0: Καλά, να σου πω, εννοείται.
2: Ναι, αλλά μπορεί να πετάνε οτιδήποτε. Τώρα, μέσα στις παιχοβελόνες, μπορεί άλλος να πετάξει ένα κομματάκι αλουμίνιο, ένα μπουκάλι από μπύρα, την ίδια της έδωσε μια, την πέταξε. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό, άμα θερμαστεί το γυαλί, μπορεί να γίνει ανάφλεξη, μπορεί οτιδήποτε. Δεν θα έπρεπε δηλαδή κάποιος να φροντίζει να καθαρίζει αυτά τα
0: άκου
2: μέρη.
0: Λοιπόν τώρα, άκου λοιπόν
2: και
0: τώρα.
2: Και όχι να ακούω εγώ και λέει στον κόσμο να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Mm. Εντάξει, να τα καθαρίσετε, ρε παιδιά. Ναι, θα βάλω και πρόστιμο. Ωραία, βάλε και πρόστιμο. Χαλάλι σου. Αλλά εσένα, ποιος θα σου βάλει πρόστιμο που θα καθαρίζει τα δάση? Ο Θεός ή οι πολίτες? Δηλαδή, άμα λέω εγώ φταίω ο Μανώλης, να κοιτάω και τα μούδρα μου στον καθρέφτη. Κατάλαβες τι λέω? Δεν μπορεί δηλαδή να φταίνει οι πολίτες και το κράτος να φταίει πουθενά.
0: Το κράτος όταν φταίει, το κράτος
2: να καίγονται, να καίγονται παιδιά, ρε φίλε, για πλάκα.
0: Ξέρεις πότε πληρώνει το κράτος? Όταν επιβάλλει τα πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα άλλα.
2: Εντάξει, ναι. Τα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και αυτή είναι καλύτερη, ρε φίλε, να πούμε. Τέλος πάντων, είχα να βρω ένα τέτοιο, αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Δεν θυμάμαι κάτι του Αιγύπτου να στο διαβάσω.
0: Πες του ξηρόμερου, λέει, ραντεβού με την ιστορία, ο Μπούμεραγκ.
2: Κλασικά, φίλε, ναι. Ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να τη βγάλω την ιστορία ακόμα. Να σου πω γιατί. Γιατί έμαθα κάποια πράγματα από τους παππούδες μου, από τη μάνα μου, από τον πατέρα μου, από κάποιους συντοπίτες. Ακούω διάφορα πράγματα. Έχω διαβάσει κάποια βιβλία.
0: Ναι.
2: Εκεί δεν γίνεται τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί και εσύ, ρε φίλε, έχεις μια ιστορία και μια διαδρομή από τη μέρα που γεννήθηκες, έτσι.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε μια διαδρομή τώρα, ιστορία. Ναι,
2: μπράβο,
0: μια
2: διαδρομή, μπράβο. Αυτή έχουμε. Η διαδρομή είναι η ιστορία σου, ρε φίλε. Η ιστορία του Παρδάλη, η ιστορία του Ξηρομέτη, η ιστορία του Μπούμερεν. Και όταν ζούμε μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, ξέρω εγώ, μέσα σε μια κοινωνία, αποτελούμε τη δικιά μας ιστορία. Τώρα θα έρθουμε να πούμε οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω ποιος άλλος, να μας την καταρρύψουν. Δεν γίνεται. Είναι σαν να μου σπάει το μνημονικό, κατάλαβες. Mm. Δηλαδή, σαν να έρθει κάποιος αύριο και να μου πει, φίλε, δεν έχεις μνήμη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα κάνει ένα τρίκελο, άμα κάνει, ξέρω εγώ, ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αν εμένα ξαφνικά τώρα φαντάσου, ό,τι έχω σε memory, σε αναμνήσεις, δεν υπήρχε, θα ήμουν νεκρός. Δεν θα υπήρχα. Θα μου πεις, ζεις με το παρελθόν σου, ζεις με τις αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις είναι δικές μου.
0: Οι αναμνήσεις είναι ένας πυλώνας και αυτός της ζωής μας.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, το να ζει κάποιος με τις αναμνήσεις του δεν είναι το καλύτερο,
2: ναι,
0: αλλά είναι ένας πυλώνας.
2: Αυτές οι αναμνήσεις όμως μου θυμίζουν κάποια πράγματα που έζησε στο χθες ή κάποια πράγματα που είδα.
0: Και όχι αυτό μόνο. Είναι... Οι αναμνήσεις μπορεί να μας αποτρέπουν από το να κάνουμε πράγματα που μπορεί να είναι επιζήμια ή μπορεί να μας οθήσουν να κάνουμε πράγματα που. Είναι ένας παράγοντας, τέλος πάντων.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το ισορροπείς εσύ, υποτίθεται.
0: Εντάξει, προφανώς. Εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο του.
2: Εντάξει, αυτό το ισορροπείς εσύ, να πούμε. Δεν παρεκτρέψεις. Υποτίθεται ότι είσαι μετρημένος άνθρωπος, δεν είσαι ανισόρροπος. Δηλαδή, αν είσαι μετρημένος, λες τα πράγματα με το όνομά του και okay, σταματάς εκεί. Δεν υπερβάλλεις, δεν εξυψώνεις από αυτό, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Να πεις ότι εγώ και okay, έχω, δηλαδή, ο παππούς μου επειδή έκανε κάτι, ένα μεγάλο έργο ή άφησε μύθο οτιδήποτε, εγώ σας πατάω όλους. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί εκεί γίνεται η εξουσία, κατάλαβες, και η υπερβολή και η δύναμη και η αλαζονία και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και τώρα θα σε κλείσω και θα πάμε σε τίτλους.
2: Οκ, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Άντε, καλό δρόμο, καλό βράδυ.
2: Καλή... Και θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Από εβδομάδα πρώτα, θες να σε καλά, ξέρω με ρητιμένα.
2: Να σε καλά και σου.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει έξω από το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Η φωτιά και πλησιάζει την κοινότητα Δομβρένας στη Βιωτία. Η εικόνα στη φωτιά στο Ποικίλο Όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Συγγνώμη, να διάβαζα ένα μήνυμα τώρα. Δεν το έχω μάθει αυτό. Για τη Θεότα. Καλά, πολλά πράγματα ανεβάζουν τα τριγλυκερίδια. Ωραία πιστάλη έχει στο μοναστηράκι Βόνιτσας, μου γράφει η κυρία Ρένα. Μάλιστα. Έχεις καφές, λέει, στα βουνά. Θα πηγαίνει κάθε 2-3 μέρες να καθαρίζει τις πευκοβελώνες της Ακμπάμας όλα τα βουνά της χώρας και δεν πάει το ρηβά της. Καλά, δηλαδή, όχι εκεί. Μα και εγώ είπα ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Νίκο, αυτό έλεγα πριν. Θα τον πάρω αύριο τον κύριο για ένα τηλέφωνο. Πρώτο θα ζούμε καλά. Ελπίζω. Ο κύριος Γιάννης από το Κάτω Χαλάνδρι, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Σήμερα θα σας συνταράξω με αυτά που θα σας πω.
0: Αμέ. Τι θα με κάνετε.
1: Δεν θα κάνω καμία έμεση, καμία.
0: Όχι, δεν κατάλαβα, δεν άκουσα τι είπατε ότι θα κάνετε.
1: Θα σας συνταράξω.
0: Θα με συνταράξετε, μάλιστα.
1: Όχι μόνο εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι είναι αδύνατο να το γνωρίζουν αυτό.
0: Για πείτε να δούμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω σαν πρόλογο για να μπω στο κυρίως θέμα. Σύντομος θα είμαι, μην ανησυχείτε. Το 1740 π.Χ. άπικοι από την πόλη Κύμη της Ευβοίας μαζί με χαλκιδαίους και ερετριώτες έφτασαν στη νότια δυτική Ιταλία και ίδρυσαν την Κύμη, περιοχή της Καμπανίας. Είναι η πρώτη, η αρχαιότερη ελληνική αποικία στη Δύση. Mm. Η Κύμη ήταν αγροτική και εμπορική αποικία που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διάθεση του ελληνικού πολιτισμού. Μιλάμε για τις πρώτες αποικίες της εποχής του αποικισμού που ξεκίνησε από το 800 έως το 600. Αυτή ήταν η πρώτη αποικία το 740. Ο μεγάλος αποικισμός έγινε από το 800 μέχρι και το 600. Δηλαδή το 550 δεν υπήρχε ούτε μία αποικία να μπορέσει να βρεθεί στο άρμα μιας μεγάλης πόλης. Είχαν όλες πλέον εξαντληθεί. Όλα τα λιμάνια είχαν βρεθεί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να συνεχίσω τώρα. Αργότερα που οι Κυμαίοι ίδρυσαν την Νεάπολη, ενώ οι Ρόδιοι την Παρθενόπη, που οι Κυμαίοι με θρόνο την κατέστρεψαν. Άσχετο αυτό. Ακούστε τώρα. Mm. Από τους Κυμαίους απίκους, οι πιο πολλοί προέρχονταν από την περιοχή που λέγονταν Γραία, με αλφα γιώτα, Γραία, και ήταν απέναντι της Ερέτριας και κοντά στον Οροπό. Η Ερέτρια είναι στην Εύβοια και ο Οροπός είναι απέναντι από την Ερέτρια, όπως ξέρουμε με το Καραβάκι. Ξέρετε με το Καραβάκι, Οροπός, Ερέτρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, αυτή η περιοχή λεγόταν Γραία, με αλφα γιώτα. Οι Λατίνοι τους απίκους αυτούς τους λέγανε Γραίους.
0: Ναι.
1: Η ονομασία αυτή φαίνεται γενικεύτηκε για όλους τους Έλληνες απίκους της Ιταλίας. Ίσως από το Γραίος σχηματίστηκε το ελληνικό Γκρέτσι και το Γκραέτσια.
0: Και πήγε μετά, έγινε Γκρέκο, ναι.
1: Που στη Δύση ως τα σήμερα έχει αντικαταστήσει τα εθνικά ονόματα Έλληνες και Ελλάς.
0: Mm.
1: Ήθελα να σας πω δηλαδή ότι το 740 που η Κύμη μαζί με την Ερέτρια πήγαν στην περιοχή της Καμπανίας, αν θέλετε να ξέρετε, η Κύμη δεν είναι στην περιοχή της Σικελίας, αλλά είναι στο Χερσόνησο τμήμα της Ιταλίας, στη μέση στην Καμπανία που βλέπει, όχι Αντριατική, την Τυρινική θάλασσα. Η Κύμη, η πρώτη που φτάσανε εκεί ήταν το 740 π.Χ. Το Γραίος όμως, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω, ότι από τους Κυμαίους απίκους οι πιο πολλοί προέρχονταν από την περιοχή που λεγόταν Γραία και ήταν απέναντι τις Ερέτριες και κοντά στον Οροπό. Οι Λατίνοι τους απίκους αυτούς τους λέγανε Γραικούς.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι σίγουρος ότι αυτά που διαβάζω είναι από ιστοριοδίφη. Ο πατέρας, ο σύγχρονος Ηρόδοτος, έτσι λέγεται ο ιστοριοδίφης αυτός, ο σύγχρονος Ηρόδοτος. Δεν θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι και, έχει και μια απόχρωση κομματικοποιημένη, ας πούμε. Αλλά ποτέ δεν τον κυνηγήσανε. Είχε βέβαια τις απόψεις του, αλλά είναι ένας καταπληκτικός ιστοριοδίφης και μας δίνει ότι το όνομα Γρεκός βγήκε από την Ερέτρια, από τον Οροπό, ακριβώς όχι την Ερέτρια, από την περιοχή του Οροπού που πήγανε στα πρώτα κατοικίσματά τους το 740 π.Χ. στην περιοχή της Ιταλίας και από τότε οι Λατίνοι τους ονομάζανε Γρεκούς. Και το όνομα Γκρέτσια μέχρι και τα τελευταία χρόνια που έγινε και Γκρέτσια ή Γκρίκ όπως το λέμε, έχει επικρατήσει από τότε. Αυτό ήθελα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Το βρήκα γιατί... πολύ ενδιαφέρον. Όχι, δεν συγκλονίστηκα, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ήθελα να πω, θα συγκλονιστείτε, γιατί δεν έχω την εφράδια του λόγου τόσο καλά όσο του γραφτού λόγου.
0: Μια χαρά τα είπατε.
1: Αλλά απλώς εγώ όταν το διάβασα, πραγματικά συγκλονίστηκα, γιατί ήταν όλα τόσο ταξινομημένα. Ήταν η πρώτη αποικία, λεγόντουσαν Γρέκοι αυτοί που ήταν στο... Και επειδή ήταν η πρώτη αποικία, είναι πολύ εύκολο κάποιος που είναι στην Ιταλική Χερσόνησο, στην Καμπανία, στη Ρώμη, να τους πει αυτούς που... Από πού είσαι? Από τη Γραία είμαι. Α, Γρεκός λέγεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Και επικράτησε το όνομα Γρεκός μέχρι και τα σημερινά μας χρόνια από τους Γραίους της... του Οροπού. Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Ελπίζω να σας άρεσε αυτό.
0: Μου άρεσε πολύ. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα που έδωσα κάτι έτσι να...
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια από μένα μόνο θα ακούσετε επιστημονικού ενδιαφέροντος. Τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω να μιλάω ούτε για κοψίδια, ούτε... Με συγχωρείτε που το λέω αυτό.
0: Ούτε εμείς ξέρουμε να μιλάμε, να τα τρώμε ξέρουμε.
1: Ούτε να τα τρώω, ξέρω, πιστέψτε με.
0: Nice.
1: Ούτε να τα τρώω, ξέρω. είμαι πανφάγος κανονικά, αλλά δεν έχω αυτή τη βουλημία, δηλαδή.
0: Κάνατε, να... εγώ δεν μίλησα για βουλημία.
1: Α,
0: αν βρεθεί η ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα γνωρίσει όμως και ανθρώπους που θέλανε γίδα βραστή με το ζόρι να φύγουν από το κάτω, πιο κάτω χαλάτρι, πιο μακριά, και να πάνε στη Σιβών για να
0: ναι,
1: πάρουν γίδα βραστή.
0: Υπάρχουν βέβαια, εννοείται.
1: Τους είχα μαζί, ήμασταν τρεις σε ένα συνεργείο. Εγώ έχω δουλέψει στη ΔΕΗ και στις ηλεκτρογεννήτριες της ΔΕΗ. Παρόλο ότι έχω, η φυσική μου η κλίση είναι να πιάνουν τα χέρια μου από ηλεκτρισμό και να διαβάζω τα υπόγεια και τα εναέρια καλώδια της ΔΕΗ,
0: ναι.
1: Αλλά όμως το διάβασμα από 13 χρονών ο πατέρας μου μου έπαιρνε βιβλία και διάβαζα, και όταν έβγαλα στην πρώτη γυμνασίου 16 και 6, το πιστεύετε ότι με πήρε στο κυνήγι, όχι να με δίνει φυσικά, γιατί έβγαλα 16 και 6. Ήτανε αριστούχος μαθητής ο πατέρας μου.
0: Και θεώρησε ότι είναι χαμηλός ο βαθμός.
1: Ναι, νόμιζε ότι ήταν χαμηλός ο βαθμός. Μετά το πήγα 17,5 ή 18 παρακάτω, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είχε τελειώσει τη Λεόντιο σχολή ο πατέρας μου. Και ο παππούς μου είχαν τελειώσει τη Λεόντιο. Την ξέρετε τη Λεόντιο στα Βαθύρια.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, επειδή είμαι καθολικός κι εγώ, γι' αυτό τελείωσα κι εγώ τη Λεόντιο σχολή. Αυτά τα δικά μου, έτσι, για να έχετε μια γνώση έτσι, περί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, μην σας κουράζω.
0: Δεν με κουράζετε καθόλου.
1: Καλή δουλειά. Ναι, το ξέρω ότι δεν σας κουράζω, είναι η δουλειά σας. Ναι, σας ρωτήσω. Αύριο θα δουλεύετε 2 με 5 ή θα πάρετε άδεια?
0: Το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύω.
1: Όχι αύριο, με συγχωρείτε. Τη Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα θα έχουμε πάλι 7 με 12.
1: 12. Ναι, καλό ωράριο.
0: Ναι, και μετά το Σαββατοκύριακο πάλι θα δουλέψω. Κάποια μεσημεριανή ώρα, δεν θυμάμαι τώρα, μαζί με τον Ρίτσα Διπιζόγλη.
1: Όχι, για το βραδινό μιλάμε, το βραδινό,
0: ναι,
1: το κλασικό.
0: Και
1: το
0: μετά θα λείψω για 2 εβδομάδες.
1: Α, κατάλαβα. Mm. Επομένως το βραδινό σας θα είναι την άλλη εβδομάδα και μετά τρεις εβδομάδες περίπου.
0: Δύο
1: εβδομάδες. Mm. Κύριε Μανώλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είπα στη μητέρα μου ότι με αυτό το παιδί που μιλάω είναι τόσο πολύ ήσυχος, τόσο πολύ μετρημένος που αξίζει κάποιος να μιλήσει μαζί του.
0: Ευχαριστώ αυτό... κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια, καλή επίσης, βάρδια να
0: καλό
1: είστε.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε γεια Μανώλη, σας, γεια σας.
0: Τόσο καλό παιδί, τόσο ήσυχο, τόσο μετρημένο. Περάσαν από πάνω του και δεν έβγαλε. Έλα, Μπούμεραγκ.
2: Έλα, Μανώλη, κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
2: Εντάξει, καλά, εντάξει, αντέχουμε. Εγώ μόλις είχα ξυπνήσει και άκουσα τη συντρόφισσα, τη Χριστίνα, και μετά άκουσα και το ξηρόμερο.
0: Και λες, δεν γίνεται, δεν το χάνω αυτό.
2: Δεν γίνεται, δεν το χάνω, όχι, δεν το χάνω.
0: Συναστεία.
2: Θα ασχοληθώ, μάλιστα. Πρώτα θα ασχοληθώ με το ξηρόμερο. Θερμά συγκριτήρια για την επώλεια του σκύλου. Το νιώθω. Έχω κλάψει πολύ αρκετά και μακρά για σκύλους.
0: Ναι.
2: Πραγματικά έχω κλάψει. Είναι σαν να έχεις δικό σου άνθρωπο.
0: Δικό σου άνθρωπο, βέβαια.
2: Πραγματικά, γιατί σε σέβονται. Δυστυχώς, στο στάδιο που έχουν φτάσει τα δίποδα, προτιμώ τα τετράποδα.
0: Δεν σε σέβονται μόνο, σε αγαπάνε κιόλας.
2: Α, ναι, σε αγαπάνε, όντως σε αγαπάνε. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Σε αντίθεση με τους γάτους, που ο δικός μου ξενύχτησε τις προάλλες και μετά μου γύρισε 3 ώρα το πρωί, άκου Μανώλη, μετά ξυπνάει κατά τις 9, ξύπνησε αργά και μετά μου σέρνονταν, τον έτρεξα κατευθείαν στο κτηνιατρικό νοσοκομείο, είχε τσακωθεί με έναν άλλο γάτο ή άλλους γάτους και τον είχαν τσιπήσει 3 φορές και τώρα τον έχω κλεισμένο με αντιβιωτικά και του έχουν βάλει και ένα πλαστικό τριγύρω από το κεφάλι του.
0: Α, ωραία.
2: Ναι, πολύ ωραία. Και είναι σαν να έχεις ένα λιοντάρι μέσα σε ένα κελί. Mm. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται ο διάλος. Πρώτον, δεύτερον, λυπάμαι που καίγεται η Ελλάδα και φλέγεται που κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι πολύ λυπηρό. Και τρίτον, όσο αφορά το τι είπε η συντρόφισσα η Χριστίνα που με αποκάλεσε Πασόκο, βαθύ, πράσινο, ορθόδοξο και ούτω καθεξής. Δεν το αμφισβητώ. Είναι ένα μικρόβιο ότι δυστυχώς όταν αρρωσταίνεις την πρώτη φορά δεν το ξεβγάζεις.
0: Να πάρεις από την αντιβίωση του γάτου, αν είναι.
2: Ναι, ναι, θα πάρω από την αντιβίωση. το έχω πάρει στο, το έχω πάρει στο παρελθόν και πήγα να καταλήξω κι εγώ στο νοσοκομείο.
0: Όχι, εντάξει.
2: Κοίταξε, είναι ένα μικρόβιο που είναι ωραίο, είναι ρομαντικό, είναι και ορθό και είναι και ανθρώπινο.
0: Ποιο μωρέ είναι ρομαντικό το μικρόβιο του Πασόκ?
2: Ναι, είναι.
0: Τα άλλα μπορώ να τα ακούσω, αλλά ρομαντικό δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, γιατί ήταν μια ρομαντική εποχή.
0: Α, έτσι το βάζεις σε μια γενική βάση.
2: Ναι, έτσι το βάζω σε γενική βάση. Ναι, όταν τώρα λένε βαθύ και ορθόδοξο, σε σύγκριση με το πεδίο που υπάρχει σήμερα, βγήκε και μου κατέβηκε η Κοροβέση, τον έβαλε ο Κασελάκης, την έβαλε αντιπρόεδρος και μετά από 2 μέρες μου τι κάνει. Τι σχέση έχει η πολιτική σκηνή σήμερα με το χθες?
0: Καλά, δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχει.
2: Ο Χουρδάκης τώρα έγινε Πασόκος. Ο άλλος ο Κεφαλονίτης έγινε Πασόκος. Η Ζάκρη εκεί τώρα επιστρέφει στα ιερά, στα πατρία εδάφη, στα ιερά χώματα ιδεολογικά. Έχουμε ξεφτυλιστεί τελείως. Και χάρηκα που το είπε η συντρόφισσα, που αναφέρθηκε η συντρόφισσα η Χριστίνα
0: για τον Βαθύ.
2: Α, ναι, και χαιρετισμούς και επίσης. Και... ήταν ο Νίκος η περασμένη εβδομάδα που είχε θέσει την ερώτηση τι είμαι τώρα, πολιτικά.
0: Όχι, δεν την είχε θέσει ο Νίκος.
2: Α, γιατί μόνο μπορεί να ήταν ένας άλλος Νίκος. Γιατί όταν μίλησα την περασμένη εβδομάδα,
0: κάποιος είχε θέσει ένα. Ναι, μα είχες απαντήσει.
2: Όχι, δεν είχα.
0: Α, δεν είχες.
2: Όχι, δεν είχα απαντήσει, αλλά ήταν ο Νίκος, ο σύντροφος ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ήταν άλλος Νίκος.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Α, okay, δεν πειράζει. Mm. Ναι, όχι, θα απαντήσω, Μανώλη. Ναι, τι είμαι τώρα? Τελευταία ευκαιρία.
0: Περίμενε, αφού δεν μου έστειλες ότι είσαι Κασελάκης.
2: Ναι, θα το ξέρεις. Το έχω πει τώρα για χρόνια.
0: Ναι, άλλαξε.
2: Ναι, ναι. Τι άλλαξα, εγώ ή αυτός?
0: Εσύ, αφού μου έστειλες την περασμένη εβδομάδα ότι είσαι Κασελάκης.
2: Ναι, είμαι Κασελάκης. Α, απάντησα, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Άρα γιατί δεν το διάβασες γι' αυτό.
0: Το διάβασα, πώς δεν το διάβασα?
2: Α, δεν τα άκουσα, συγγνώμη. Ωραία, ανακαλώ. Ωραία, μην με δηλείς κιόλας.
0: Όχι, δεν.
2: Ναι, το ξέρω ότι στις δεξί βαράγατε παλιά, αλλά όχι και τώρα.
0: Πού?
2: Να σου πω. Ναι, αφού λένε ότι το πρόγραμμά σου το είχαν καταντήσει παραμάγκος από τις δεξιάς και ακόμα έχω απορίες με τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά πάση περιπτώσει,
0: ναι.
2: τώρα που εσύ θα φύγεις τώρα, τι θα κάνουμε για δύο εβδομάδες?
0: Υπομονή.
2: Κοίταξε, εγώ έχω μια πρόταση. Να αντικαταστήσει την εκπομπή σου,
0: ναι,
2: και να βάλεις μερικούς από εμάς να κάνουμε την εκπομπή.
0: Εγώ λέω να μην φύγω.
2: Α.
0: Αλλά δεν μ' ακούνε εδώ πέρα.
2: Τι να σου πω, Μανώλη, δεν θες από στη διαδικασία.
0: Ναι. Όχι, μα πρέπει εγώ να φύγω, θα... εντάξει, δεν είναι.
2: Ναι, αυτό είναι κατανοητό. Αλλά αυτό πρέπει να πω ότι να αντικαταστήσεις μερικούς από εμάς και να πάνε να σου κάνουμε το πρόγραμμα. Εγώ, ο Ξηρόμερος, να βάλουμε και τη Χριστίνα, να βάλουμε και τη Λευκή, να βάλουμε και τη...
0: Και μετά τα γυρίσω να πάω σπίτι μου κατευθείαν.
2: Α, μάλιστα, ναι, ναι, γιατί ναι, δεν θα έχει μείνει ούτε φίλο ούτε φτερό. Θα έχει γίνει... Θα το έχουμε κάψει το μάγαζι.
0: Mm.
2: Ναι, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Ναι, τους χαιρετισμούς μου στη κυρία Λευκή, στο φίλο μου τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, στο Ξηρόμερο το ταξιτζί, στον Αριζόνα, στο Λονδίνο, στην κυρία Χριστίνα, στη συντρόφισσα τη Χριστίνα, στη κυρία Γιώτα και στη κυρία Λίτσα, και αν έχω ξεχάσει κανέναν άλλο, καμιά άλλη.
0: Να σου πω, ρώτησα και τον Αριστοτέλη. Βέβαια, μου ποτέ δεν βρήκε εισιτήρια. Εσύ δεν ήσουν και στο Σίδνεϊ. Δεν φαντάζομαι να πήγες να δεις την Εθνική. Πόλο σιγά μην πήγες.
2: Δυστυχώς δεν μπορούσα αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Α.
2: Ναι, δεν μπορούσα, αλλά ήταν ωραία νίκη.
0: Βέβαια ήταν ωραία νίκη.
2: Ναι, βέβαια ήταν ωραία νίκη, αλλά τα παιδιά δεν είχαν μείνει για μερικές μέρες.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν είχαν μείνει για πολύ.
0: Όχι, όσο ήταν το παγκόσμιο, όσο μια εβδομάδα κάπου τόσο.
2: Ναι, ούτε δυστυχώς. Πήγανε και το διασκέδασαν σε ένα ελληνικό μαγαζί, είχα δει στο ίντερνετ. Πήγανε και χαιρετήσαν τον Αρχιεπίσκοπο. Εγώ δεν γνωρίζω. Πριν είδανε και τα ωραία του Σίδνεϊ. Δεν γνωρίζω τι άλλο είχαν ασχοληθεί, αλλά ήτανε, από ό,τι είδα και από ό,τι μου έχουν πει, ήτανε ωραία μας. Ότι το πετύχαμε το στόχο. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ήταν. Ναι, εντάξει, ήταν ωραίο. Εγώ δεν ξέρω τώρα αυτό με τα εισιτήρια. Τέλος πάντων, μακριά.
2: Γιατί τι είχε γίνει με τα εισιτήρια?
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα πώς μοιράστηκαν τα εισιτήρια μεταξύ των χωρών και πόσες θέσεις υπήρχαν, πόσα εισιτήρια δηλαδή υπήρχαν. Εντάξει τώρα και ξέρεις, εκεί θα πήγανε και συγγενείς, θα δώσανε και στην ομογένεια.
2: Μάλιστα, ελληνικά συστήματα του εξωτερικού, τα γνωρίζω πολύ καλά, μάλιστα. Ωραία. Δυστυχώς δεν αλλάζουν κάποιες συμπεριφορές, δεν αλλάζουν ή κάποιες νοοτροπίες. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο νέο. Ωραία, Μανώλη, δεν έχω να πω και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Εσύ είπες ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνεις πρόγραμμα.
0: Θα κάνω, ναι. Μεσημεριανές ώρες είμαι. Δεν μπορώ να το δω. Είμαι μαζί με τη Ρίτσα την Πιζόγλη Σαββατοκύριακο. Αυτή την εβδομάδα όμως θα είμαι με την Ελένη, κανονικά.
2: Α, ωραία. Οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Έγινε. Εύχομαι να ξαναμιλήσουμε από το.
0: Εντάξει, έλα, χαιρετίζω. Λοιπόν, μου στείλε ο Ξηρομερίτης και μια φωτογραφία κουκλί, το σκυλί του, κουκλί. Μεντής, ωραίος. Δεν είχαν, λέει, μελόνι τότε να κλείσουν τα σύνορα, βέβαια, οι άπικοι. Τι θα γίνει με την Ισπανία τώρα, με αυτή την ιστορία με την Ισπανία, πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά. Η Πανδώρα, λέει, κόρη του Δευκαλίωνα και αδελφή του Έλληνα, και ο Γρεκός, γιος του Δία και ανιψιός του Έλληνα, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Νίκο. Κύριε Μιχάλη, το σκέφτηκα και εγώ, αλλά είπα να μην το πω. Άσε τώρα, βραδιάτικα θα κλείσουμε και την εκπομπή, θα πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε, επίλογος, τραγουδάκι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και

Καλός ο μήνας. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα μαζί με την κυρία Ελένη. Δύσκολη, ξαναλέω, νύχτα η απόψινή. Σε λίγο τα μεσάνυχτα ακριβώς θα ακούστηκε την κυρία Κασιανή Βραχά στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νεότερα από τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος μέχρι τώρα και νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Ευχαριστώ και τις δύο κυρίες για τη βοήθεια που μου παρήχαν στην εκπομπή και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία με παράγοντες των περιοχών, ανθρώπους που βρίσκονται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα πυρηνά μέτωπα. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ό,τι κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο και λόγω των καιρικών συνθήκων και στις περιοχές που έχουν πληγεί και γενικώς. Να έχετε υγεία, να είναι καλός ο τρίτος και τελευταίος μήνας του καλοκαιριού που μπαίνει σε λίγα λεπτά και εμείς καλά να είμαστε πρώτα Θεός τη Δευτέρα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο στις 7 μαζί με την κυρία Ελένη να σας υποδεχτούμε και πάλι. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και να διαβάσω και δύο μηνυματάκια που ήρθαν ακόμα γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Επειδή μου έχετε στείλει για αυτή την ιστορία στην Ισπανία, είπαμε απόψε τώρα η βραδιά πήγε με τις φωτιές. Σε διαφορετική περίπτωση νομίζω ότι με αυτό θα είχαμε ασχοληθεί πολύ περισσότερο. Πολύ σοβαρή εξέλιξη. Πολύ σοβαρή εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Πουαρό, άλλα ντάλα της Παρασκευής το γάλα. Τώρα το κατάλαβα. Το βλέπω τόση ώρα στα αγγλικά. Δεν το... Κι όμως κυρία Ρένα, δεν το κάνω τσιμίκας. Έχω δει το βίντεο 10 φορές. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Να είστε καλά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει έξω από το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι. Οι κατοικοί έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Η φωτιά πλησιάζει και την κοινότητα Δομβρένας, όπως είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε Αργολίδα και Κάριστο. Σε ύφεση η φωτιά στο κομπό Τιάρτας. Συνεχίζεται η κατάσβεση στις νερατζιές Αιγίου. Αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρυά Βρύση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Περισσότερα στο enikos.gr. Το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεσπάσει 73 αγροτοδασικές φωτιές. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα είναι η Λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά των 16 ετών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε με 11-7 την κάτοχο του τίτλου Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Η Καταρίνα Βουτσά βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου. Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Θεματική βραδιά. Τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες λοιπόν επιτυχίες οι οποίες διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες και γνώρισαν ανάλογη ή μικρότερη μερικές φορές επιτυχία και στη χώρα μας. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από την κατηγορία αυτών των τραγουδιών που σας περιέγραψα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα των Four Tops. Το Reach Out, I'll Be There από τον Αύγουστο του 1966. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Motown. Διασκευάστηκε και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Τι ζητάς». Ερμηνευτής ο Χρήστος Δάντης. Διασκευή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Γεια σου Ρίτσα, Shocking Blue και Venus, ε! Γεια σου Κωνσταντίνε, Crosby, Stills, Nash & Young, Prison Song, διασκευασμένο από τον Πασχάλη.

Ο Αντριάνο Τσελεντάνο από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Un vivo su Leone. Ο Τάκης Αντωνιάδης με την παρέα του, του Sounds. Το διασκεύασαν στα ελληνικά το 1963 με τον τίτλο «Το μάθημα». Συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στη δεκαετία του 60. Οι διασκευές από το διεθνές ρεπερτόριο σε ελληνικό τραγούδι, κυρίως όμως έντονες επιρροές από τη γειτονική μας Ιταλία. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο που έρχεται. Ο Little Tony με το κουορεμάτο θα διασκευαστεί στην Ελλάδα από τους Αρίωνες με τον τίτλο «Τρέμει η καρδιά μου».

Τα ξένα τραγούδια λοιπόν που έγιναν ελληνικά σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει πρώτα τα πρώτα δείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Γεια σου Νίνα, η Νίνα με ρωτάει ποιοι έχουν διασκευάσει στα ελληνικά του Ρόκο Γκρανάδα, το Μαρίνα. Εάν δεν κάνω λάθος, η διασκευή πρέπει να έχει γίνει από τον Δάκη. Αλλά εάν το γνωρίζεις, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσεις. Γεια σου αγαπητέ. Καλημέρα στην Εροφίλη, γεια σου Λεωνίδα, Eddie Grant και Gimme Hope Joanna. Αυτό πρέπει να έχει διασκευαστεί από τον Πασκάλια, δεν κάνω λάθος. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στο Wolverhampton και στη Δήμητρα, Tattooed Lady, Rory Gallagher, από το οποίο φυσικά έχουν δανειστεί το ρυθμό για το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, «Τους δρόμους του πουθενά». Γεια σου Στέλιο, αγοράζω παλιά, του Λάκη Τζορντανέλη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, από τη φωνή του Γιάννη Πάριου, για να ακούσουμε λοιπόν το αυθεντικό.

Νοέλ Κορδιέ λοιπόν, στα γαλλικά. Από εκεί προέρχεται τον Νοέλ λοιπόν, για τη Σε αγάπησα του Γιάννη Πάριου. Το οποίο καταλάβατε αμέσως από τις πρώτες νότες.

Το 1980 τον Μάρτιο θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Δεν ξεχνιέσαι» του Γιάννη Πουλόπουλου. Μέσα σε αυτόν λοιπόν το δίσκο υπάρχει και το τραγούδι «Αγάπη μου», το οποίο είναι διασκευή του ξένου τραγουδίου με τον τίτλο «Αγάπη μου». Ακούστε το.

Τον Απρίλιο του 1974 η πολύ γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Μία Μαρτίνι συμπεριέλαβε το «Αγάπη μου», ερμηνευμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, στο τότε άλμπουμ της. Δημιουργείται εκτός από την ίδια, ήταν ο Τζόρτζιο Κόντε και ο Ντάριο Μπέμπο. Και η ερμηνεία της Μία Μαρτίνι στα ελληνικά δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, δεδομένου ότι γεννήθηκε στην Καλαβρία όπου υπάρχουν αρκετές ελληνόφωνες περιοχές. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τραγούδηκε στα Ολλανδικά και στα Ισπανικά από την Άννα Μπέλιν, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε το 1980 ο Γιάννης Πουλόπουλος το επαναπάτρισε, κάνοντας το σουξέ και στη χώρα μας. Γεια σου, Εροφίλη. Βεβαίως, Τζοβανότη και Μπάτσια με Ανκόρα. Διασκευή από Μαραβέγια και Πάνο Μουζουράκη. Λιάννα, θα την έχω αυτή την εκπομπή στα υπόψη για επανάληψη όταν και αν χρειαστεί. Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ιταλικό είναι και αυτό. Πιο σύγχρονο όμως, όχι από τη δεκαετία του 60. Ο Άντζελο Μπραντουάρντι με το Βανίτα. Τραγούδι που διασκεύασε το 2001 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Τερατάκια τσέπης».

Ρόρι, καλά χαίρετα του Lady. Το 2001 θα διασκευαστεί και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Δρόμοι του πουθενά» από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θυμάστε, δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι μου τραβάμε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Αφιερωμένο στον Πάνο και στην Δήμητρα, στην Μεγάλη Βρετανία, να είστε καλά. Γεια σου, Real Blogger, εσύ έχεις νοσταλγήσει τον Μέτικο, έτσι. Γεια σου, Βαγγέλη στα Χανιά, Άια Μουανά από τους Black Blood, διασκευή στα ελληνικά από τον Τζορντανέλη και το αγοράζω παλιά.

I Am Moana, μεγάλη επιτυχία, δίσκο επιτυχία από το 1975 και μάλιστα στην διάλεκτο Σουαχίλι. Από τους Black Blood, ένα γκρουπ από την Αφρική το οποίο ηχογραφούσε και ζούσε στο Βέλγιο. Διασκευή φυσικά από τον Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Αφιερωμένο επίσης στον Στέλιο που το είχε διαλέξει λίγο νωρίτερα. Επιστροφή στα Ιταλικά και στα πιο σύγχρονα μάλιστα. Νεκ, Λάσκια και Ιωσία ή Αντώνης Ρέμος, τέρμα η ιστορία.

0: Μέσα.
1: Γεια σου Βάγκο, έχεις δίκιο. Και το Τζέκενις Χαν, ο Λάκης Τζορντανέλη το έχει διασκευάσει στα ελληνικά. Γεια σου Λεωνίδα με τον Ντέμι Ρούσο. Γεια σου Εροφίλε, έχεις δίκιο. Τα περισσότερα τραγούδια μου λέει είναι ιταλικά ή μου φαίνεται. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι οι περισσότερες επιρροές είναι από την Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου προτείνει τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη, το οποίο έχει διασκευαστεί στα ελληνικά από την Τάμι. Ας ξεφύγουμε όμως λίγο από τα ιταλικά, πάμε στον Graham Nash από το 1974. Prison Song, την ίδια χρονιά θα το διασκευάσει ο Πασχάλης με τον τίτλο «Το τραγούδι μου», αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

Η Goldie από τη Μεγάλη Βρετανία θα γνωρίσουν μία και μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους. Το 1978 με το Making Up Again. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, η Αλέκα Κανελίδου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Αλέκα Κανελίδου για λίγους. Και εκεί θα διασκευάσει το Making Up Again με τον τίτλο «Τα έχει αυτά η ζωή». Γεια σου Χρύσα, χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω χρόνια πίσω και να σου θυμίσω πάρα πολλές αναμνήσεις. Those were the days, όπως λέει και η Mary Hopkins. Διασκευασμένο αργότερα από την ζωή Κουρούκλη με τον τίτλο «Χαμένα όνειρα».

Mary Hopkins λοιπόν, Those Were The Days, ελληνική διασκευή από την Ζωή Κουρούκλη. Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλή αρχή από ό,τι βλέπω στην εργασία σου αύριο. Πάμε και σε ένα γαλλικό. Ενρίκο Μασίας. Ile comme le soleil. Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Γεια σου, Εύα. Αχνέ, μου λέει, τι ωραίο αυτό. Το θυμάμαι από τον Φίλιππο Νικολάου. Γεια σου, Μαριέλα Κατσιμίχας, διασκευή στον Don't Worry Be Happy. Αλέξια, όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, διασκευή των Starship στο Nothing Gonna Stop Us Now. Αλλά και το Your The Voice που διασκεύασε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Πολύ σωστές και οι τρεις επιλογές. Πάμε για Τζοβανότη, Μπάτσια με Ανκόρα. Τραγούδι του 2010, διασκευασμένο στα ελληνικά από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια. Το γνωστό δηλαδή, φίλαμε ακόμα. Ο ριφλέσο τη

Αλεξίου που διασκευάζει τη Λωρίνα Μακένιτ. Γιάννη μου, καλές διακοπές εύχομαι. Ο καλύτερος από όλους, είσαι καλά να περάσεις. Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Something's got a hold of my heart. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Gene Pitney από το 1967. Διασκευή στα ελληνικά από την Βίκη Λέανδρος το 1969 και μεγάλη επιτυχία με το μυστικό σου.

0: Συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική βραδιά με θέμα τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες επιτυχίες που διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν ανάλογες επιτυχίες και στην χώρα μας. Η Κατερίνα Βούτσα βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

Η Cars από το 1984 και το Heartbreak City. Διασκευή στα ελληνικά από τα σύννεφα με παντελόνια. Με τίτλο το όνομά τους. Το 2000 και ελληνικούς στίχους. Από τον αείμνηστο Μάνο Ξηδού. Γεια σου Ρίτσα, έχεις δίκιο. Το Woman in Love της Barbara Streisand το έχει διασκευάσει η Άννα Βύση. Γεια σου Λεωνίδα με το In the Year 25. Νίκο μου, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Κοίτα να δεις, μου λέει, ποιο θυμηθήκα τώρα. Το άλλο Papa Tango Charlie του Μορτ Σούμαν, το οποίο τραγουδούσε ο Δάκης ως «Εγώ είμαι ο Papa Charlie». Το τραγούδι, μου λέει, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες, αλλά είναι αρκετά χαρούμενο και δεν είναι ιταλικό. Αυτός πραγματικά είναι ένας πολύ καλός λόγος. Και καθώς λέμε για ιταλικά, να, μόλις μπήκε ακόμη ένα. Με την Άννα Τατάντζελο. Διασκευή στα ελληνικά. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τα λέμε.

Να λοιπόν, από που προέρχεται και το μη φεύγεις μη του Γιάννη Πάριου. Από την Τζιν Μάνσον εκεί και την δεκαετία του 70. Γεια σου Μίνα, έσπασα μου λέει την κλεψίδρα γιατί η διορία δεν αρμόζει σε καλαμαράκιο εκπομπή. Να σε καλά μου, έφτιαξες τη διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ Μίνα μου. Γεια σου Γιάννη και Λούτσιο Μπατίστη. Φυσικά θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα από τα πολλά τραγούδια του που έχουν διασκευαστεί στα ελληνικά. Και τον Ντίλαν προφανώς θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Νίκο στο Κολωνάκι. Γιατί άραγε μου λέει δεν βγάζουν την ομορφιά του τότε τα σημερινά τραγούδια. Ίσως χάθηκε ο ρομαντισμός. Και καθώς λες τώρα για ρομαντισμό, Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Χόρεψέ με στα ελληνικά από τον Αντώνη Καλογιάννη. Peggy, αφιερωμένο.

Γεια σου Άννα, στα Σπάτα. Και στον ακροατή ή στην ακροάτρια που το κινητό του τελειώνει σε 975. Ανδρέα Μποτσέλη και Τζόρτζια, Vivo Berlay. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι «Σε θέλω εδώ». Και ερμηνευτές η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Η Rare Bird από το 1970 και το Sympathy. Η ελληνική διασκευή ανήκει στην Σοφία Βόσου με τον τίτλο «Τη νύχτα αυτή». Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άγγελος Εξάγγελος του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το Βρώμικο ψωμί του 1972.

Ο Bob Dylan, λοιπόν, από το 1967. Ο Wicked Messenger μετατρέπεται σε άγγελο εξάγγελο. Η στίχη είναι αρκετά καλή στην μετάφραση του πρωτότυπου και διατηρούν την ουσία του τραγουδιού, ενώ ο Σαββόπουλος τραγουδά με το γνωστό ύφος του, με συνοδεία ακουστικής κιθάρας και τη φλοκέρα να αντικαθιστά τη φυσαρμόνικα του Dylan. Να λοιπόν που για κάποιους αυτή ήταν μια έκπληξη. Δεν είχαν φανταστεί για παράδειγμα ότι μπορεί ο Άγγελος Εξάγγελος να είναι διασκευή ξένου τραγούδιου. Simon & Garfunkel, The Boxer. Στα ελληνικά, ο Πυγμάχος από τον Βασιλικά Ζούλη.

Γεια σου, Διαμαντή. Πολύ όμορφη μου λέει και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μου θυμίζει 45 των γονιών μας που ακούγαμε μικροί. Χαιρετίσματα από Ουάσιγκτον. Βάζω δυνατά το ραδιόφωνο να ακούσει και ο Ομπάμα. Να είσαι καλά, Διαμαντή. Βάλ το δυνατά. Πολλούς χαιρετισμούς στο βροχερό Σίδνεϊ, στον Γιάννη το Μεράβογλου, στον 2MM. Πλάτωνα, καλώς βρεθήκαμε. Φωτεινή στην Κέρκυρα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μαριέλα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που γράφει στο email σου. Χαίρομαι που είμαστε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Η Ρόμπερτα Φλακ με το Killing Me Softly, που επίσης διασκευάστηκε στα ελληνικά από την Αλέκα Κανελίδου, με τον τίτλο «Πόσο γλυκά με σκοτώνεις».

Γεια σου Στέλιο, εμένα λέει οι διασκευές οι ελληνικές μου αρέσουν καλύτερα από τα πρωτότυπα. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι σου αρέσει καλύτερα η διασκευή για παράδειγμα του Θέμη Αδαμαντίδη στην μουσική καλύτερα από το αυθεντικό, από το The Music Play του Matt Monroe που ακούμε τώρα. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λάρα Φαμπιάν και ZM. Στα ελληνικά το έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον τίτλο «Πες μου». Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μαρία που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά Μαρία, να τα εκατοστήσεις με υγεία.

Γεια σου Βασίλη μου. Εύα, χαίρομαι που βρήκες την ιδανική συνταγή για αυτό το βράδυ με αυτή την εκπομπή. Όπως και η Ρίτσα που μου λέει ιδανικό το ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα. Καλό ξημέρωμα στην Έλενα. Καλό βράδυ στην Αυσικά, στην Μάνη. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι ιταλικό και αυτό για απόψε. Από το 1972 ο Λούτσιο Μπατίστη. Η Τζαρντίνη Τι Μάρτσο. Στα ελληνικά φυσικά από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Με τον τίτλο «Πριν το τέλος». Αφιερωμένο στην Κορίνα. Il carretto.

Λίγο πριν από το τέλος, όπως λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλό ξημέρωμα γείτονα, να είσαι καλά. Γεια σου Captain Nick στο Manhattan. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Βούτσα και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.